0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, «Μικρά Εωθηνά», καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Πώς περιμένουμε να μην υπάρξουν συνέπειες όταν η πατρίδα μας καταγράφει ρεκόρ αμβλώσεων, μιλάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εδώ δεν πάμε καθόλου πίσω, έχει σπαταλήσει τους φυσικούς πόρους που μας έδωσε ο Θεός, προχωρεί σε πολέμους για χάρη του οικονομικού κέρδους και διακατέχεται από αλαζονία για τη μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική της πρόοδο. Γίναμε ένας λαός που αποστράφηκε τη λατρεία του αληθινού Θεού και στράφηκε στη λατρεία των αγαθών, των σπορ, των διασκεδάσεων του εαυτού. Ο Άγιος Ιωάννης της Αγκάης και του Σαν Φρανσίσκο συχνά έλεγε ότι τίποτε απολύτως δεν γίνεται τυχαία και ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου έχει αναπόφευκτες συνέπειες, καλές ή κακές. Το φοβερό τσουνάμι που χτύπησε την Νοτιοανατολική Ασία πριν από μερικά χρόνια έγινε αιτία να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και να ερημώσει η περιοχή στην οποία ήταν γνωστό πως χιλιάδες παιδιά χρησιμοποιούνταν ως σκλάβοι του εμπορίου του σεξ, υπηρετώντας τις διεστραμμένες ανάγκες των παιδοφίλων από όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν είναι ο Θεός που προκαλεί τα καταστροφικά αυτά φυσικά φαινόμενα. Ο Θεός κυριαρχεί από των δυνάμεων της φύσης, αλλά υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δεν τα στέλνει ο Θεός εναντίον μας. Εμείς τα επιφέρουμε εναντίον μας. Μην έχετε ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερίσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερίσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερίσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή.

όταν το φταίξιμο είναι δικό μας. Σε όλους μας έχει τύχει να υπομείνουμε προσβολές και ύβρις από μέρους άλλων. Θεωρούμε τα περιστατικά αυτά ως ευκαιρίες που επιτρέπει ο Θεός για να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη όπως οφείλει κάθε μαθητής του Χριστού. Ωστόσο, κάποιες φορές είμαστε εμείς εκείνοι που προσβάλλουμε τους αδελφούς μας, υβρίζουμε μέλη της οικογένειας μας, συναδέλφους, ακόμη και ξένους. Τη στιγμή εκείνη που υποκύπτουμε στο εγώ μας, πετάμε στα σκουπίδια τη χριστιανική ταπεινοφροσύνη και πέφτουμε στην αμαρτία που οδήγησε στην πτώση. Πράγματι, όπως ο Αδάμ και η Εύα, θυσιάζουμε τον Παράδεισο για μια μικρή στιγμή αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνουμε σε παρόμοιες στιγμές όταν διαπιστώνουμε ότι αδυνατούμε να ζήσουμε έστω και κατελάχιστο τη χριστιανική ζωή? Πώς να χειριστούμε τον εαυτό μας όταν αφήνουμε την αρετή να βουλιάξει στο βούρκο της ιδιοτέλειας? Ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ως ανάξιο να λύσει ακόμη και τα κορδόνια του αδελφού μας και ζητούμε συγγνώμη. Κατόπιν αρχίζουμε από την αρχή. Κάθε φορά που σφάλουμε, στρέφουμε τα μάτια μας προς τον Χριστό. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, απλώνουμε το χέρι προς τον Κύριο που είναι ταχύς εις βοήθειαν και σπέβδει να μας βγάλει από το σκοτάδι που είναι η καταστροφή μας.

Ζούμε μόνο για το σήμερα. Ο μεγάλος πειρασμός της εποχής μας είναι να ζούμε μόνο για το παρόν. Θέλουμε να διασκεδάσουμε τώρα, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε άνετα τώρα, να τα έχουμε όλα τώρα. Συνεπώς, εστιάζουμε σε μια πολύ μικρή φέτα του χρόνου. Έτσι όμως, ξεχνάμε πόση σημασία έχει η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Η ιατρική επιστήμη έχει αποδείξει ότι οι έφηβοι ενεργούν συχνά χωρίς να σκέπτονται τις συνέπειες της ρυψοκίνδυνης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς τους, επειδή ο εγκέφαλός τους δεν έχει ακόμη πλήρως αναπτυχθεί. Δεν είναι ότι απλώς αψηφούν τους κανόνες ή φλερτάρουν με τις επικίνδυνες συμπεριφορές, αλλά αδυνατούν να επεξεργαστούν τον αντίκτυπο των πράξεών τους. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να διακρίνουν ότι οι πράξεις τους μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. Για πολλούς από αυτούς, ακόμη και ο θάνατος δεν είναι μη αναστρέψιμος. Όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στο εδώ και τώρα, ενεργούμε ως έφηβοι. Η εσωτερική επίγνωση ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα αναστέλλεται και δεν σκεπτόμαστε τον πνευματικό αντίκτυπο της στάσης μας. Αντιμετωπίζουμε την αιώνια ζωή σαν να πρόκειται για παραμύθι και βάζουμε τα δυνατά μας να αποκτήσουμε τώρα αυτά που θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη. Όταν όμως αφοσιωνόμαστε στην απόκτηση πραγμάτων, στην άνεση και στην εκπλήρωση των επιθυμιών αυτής της ζωής, ξεχνάμε ότι η ζωή δεν μας δόθηκε για αυτά, αλλά ως χρόνος κατά τον οποίο θα προσεγγίσουμε τον Δημιουργό μας, ο οποίος μας αγαπά και επιθυμεί την αιώνια κοινωνία μαζί μας. Σαν τους τελειόφοιτους που προετοιμάζονται για το μέλλον τους, μελετώντας συστηματικά, ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς τον χρόνο μας ως προετοιμασία για την αιώνια ζωή.

όλα για μένα. Όταν εξετάζουμε προσεκτικά την καρδιά μας, πρέπει να αναρωτηθούμε: αισθάνομαι κατώτερος όλων ή μήπως διακατέχομαι από ισχυρή αίσθηση σπουδαιότητας του εαυτού μου? Αν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σίγουρα θα θέλω να γίνονται όπως τα θέλω εγώ όλα. Θα επιθυμώ να ελέγχω απολύτως τη ζωή μου και το δικαίωμα αυτό θα τίνει να αντικαταστήσει το θέλημα του Θεού με το δικό μου. Οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι δικαιούνται τα πάντα επειδή είναι σπουδαίοι, εύκολα ενοχλούνται από τους άλλους, είτε αυτοί είναι μέλη της οικογενείας τους, είτε γείτονες ή συνάδελφοι. Οι σύζυγοι και τα παιδιά τους δεν είναι ποτέ αρκετά καλοί, οι φίλοι τους δεν είναι αρκετά ευαίσθητοι και δεν καλλιεργούν σωστά τη φιλία τους. Παντού αναζητούν ενδείξεις ότι οι άλλοι δεν είναι σωστοί μαζί τους, προσβάλλονται εύκολα. Εν τέλει, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι παραπονούνται και στο Θεό και δεν βλέπουν τη ζημιά που κάνουν στην ψυχή τους, διότι, επιθυμώντας όλα να γίνονται όπως τα θέλουν, πέφτουν βαθύτερα στην άβυσσο του εαυτού και στο χάος του παντοδύναμου εγώ. Αν στην παραπάνω περιγραφή αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, τότε χρειαζόμαστε μια καλή εξομολόγηση και μια νέα αρχή με ταπεινή και συντετριμένη καρδιά. Είναι ανάγκη να βάλουμε τους αδελφούς μας πρώτους και να ευαισθητοποιηθούμε στις ανάγκες τους πριν ασχοληθούμε με τις δικές μας. Τότε θα μπορούμε να προσευχόμαστε όπως ο Κύριος μας δίδαξε: «Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης».

Ο ρόλος των Αγίων στη ζωή μας. Επειδή μεγάλωσα ως Λουθυρανός, πάντοτε πίστευα ότι η τιμή που αποδίδουν στους Αγίους οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι είναι μια μορφή ειδωλολατρείας. Είναι ειδωλολάτρες επειδή λατρεύουν τους Αγίους. Η λατρεία αυτή ήταν μεγάλος λίθος προσκόμματος για μας τους Προτεστάντες, δεδομένου ότι η λατρεία πρέπει να προσφέρεται μόνο στο Θεό. Η διάκριση μεταξύ τιμής και λατρείας μας ήταν άγνωστη. Λατρεία επιφυλάσσουμε μόνο για το Θεό, ενώ προς τους Αγίους αποδίδουμε τιμή και σεβασμό. Ιστορικά, η Εκκλησία πάντοτε τιμούσε τους Αγίους, επειδή ήταν ακόμη ενιαία και αδιαίρετη. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία εν ουρανής και η στρατευωμένη επί γης είναι ένα. Κατά τη Θεία Λατρεία, το νέφος των μαρτύρων ενώνεται με τους ανθρώπους ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όταν εισερχόμαστε στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας εδώ στη γη, μυστικά είμαστε ενωμένοι με τους Αγίους στον ουρανό. Ο θάνατος δεν μας χωρίζει από όσους αναχώρησαν πριν από εμάς, διότι εν Χριστώ δεν υπάρχει θάνατος. Όταν τιμούμε τους Αγίους, δείχνουμε αγάπη και σεβασμό. Ασπαζόμαστε την εικόνα ενός Αγίου και είναι σαν να ασπαζόμαστε την Αγία Γραφή. Όταν φιλούμε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου μας, δεν σημαίνει ότι τον λατρεύουμε, αλλά δείχνουμε με συγκεκριμένο τρόπο την αγάπη μας για αυτόν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όταν ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες. Κάθε φορά που έχουμε ανάγκη προσευχών, δεν ξεκινάμε για την κοντινή ταβέρνα για να ζητήσουμε από τον υπάλληλο πίσω από τον μπαρ να προσευχηθεί για μας, αλλά ζητούμε τις προσευχές εκείνων που είναι εγγύς του Θεού. Και κανείς δεν είναι πιο κοντά στο Θεό από εκείνους που έζησαν αγία ζωή ή που πέθαναν ως μάρτυρες, άρα ξέρουμε ότι ζουν εν Χριστώ και εισακούονται από Αυτόν. Δεν ζητούμε από ένα φίλο, ζητούμε από έναν Άγιο να μεσητεύσει για μας, επειδή θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού.

Η αγάπη και απόκτηση της αγιότητας. Ως χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο αγώνας κατά των παθών πρέπει να είναι καθημερινός, αν θέλουμε να ζούμε κατά τα βιβλικά πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή να νικήσουμε τα πάθη είναι ανέφικτη χωρίς αγάπη, διότι μια στεγνή από αγάπη καρδιά δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά να υποστηρίζει το εγώ της. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι είναι αδύνατο να αγαπούμε το Θεό, τον οποίο δεν έχουμε δει, αν δεν αγαπούμε πρώτα τον αδελφό μας. Σκεφτείτε τώρα πόσο δυσκολότερα γίνονται τα πράγματα όταν ο Κύριος ζητά να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας. Υπό την επίρρεια του Σατανά και λόγω του ότι μας φθονεί, στρεφόμαστε προς την φιλαυτία και η μάχη κατά των παθών παραμένει εν υπνώση. Αν δεν επιζητήσουμε τη λυτρωτική χάρη του Θεού, δεν έχουμε ελπίδα να επιτρέψουμε στην αγάπη να φλογίσει την καρδιά μας και παραμένουμε κλειδωμένοι στο σκοτάδι της αρρώστιας και του θανάτου. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφού κατ' επέκταση αποκτήσουμε ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, παίρνει η αγάπη το πάνω χέρι και νικούμε στον αγώνα κατά του ιδίου θελήματος. Χωρίς αγαπώσα καρδιά δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη είναι το κλειδί της αγιότητας και αποκτάται μόνο από εκείνους που αγωνίζονται. Τα καλά έργα, τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Όταν απαντούμε στην αγάπη του Θεού με τη δική μας αγάπη, το έλεος του μας οδηγεί στην αγιότητα, επειδή η σχέση με τον Δημιουργό μας μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει. Εξ αρχής δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και ομοίωσή του και η θετική μας ανταπόκριση στην πρόσκλησή του μας εξαγιάζει. Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «Τα έργα της πίστεως είναι δώρο του Θεού, μην τυχόν και κανείς καυχηθεί». Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κύριο Ιησού παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και το δώρο της πίστεως εμβάλλει μέσα μας τη χάρη να εργαζόμαστε τα καλά έργα. Μπορούν τα καλά έργα να μας σώσουν? Όχι. Το έλεος και η χάρη του Θεού μας σώζουν. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος έγραψε σαφώς περί πίστεως και έργων. Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος: «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ: «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου». Η πίστη μόνη της χωρίς καλά έργα είναι πράγματι νεκρή. Ωστόσο τα καλά έργα μπορούν να γίνουν μόνο με τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιάκωβος έγραψε ακόμη: «Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει: «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη χωρίς έργα μόνη της είναι νεκρή. Αν θεωρούμε το Χριστό ως σωτήρα μας, αλλά δεν έχουμε αγάπη μέσα μας και δεν κάνουμε καλά έργα, αυταπατώμεθα, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε το Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα απλώς έχουμε μια θρησκεία. Η θρησκεία είναι νεκρή. Ο Χριστός εν ημίν είναι ζωντανός. Τα έργα δεν μας σώζουν. Ο Χριστός μας σώζει. Τα καλά έργα είναι σημάδι ότι μεταμορφωνόμαστε, ότι αγιαζόμαστε, επειδή ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά μας. Κάθε τι καλό που κάνουμε, το κάνουμε επειδή ο Χριστός είναι μέσα μας και η χάρη Του αφθονεί.

Η καθαρότητα δεν έχει σχέση με την ηλικία. Λένε ότι η σοφία έρχεται με τα χρόνια και σε κάποιο βαθμό αυτό αληθεύει. Συχνά λέμε με παλιούς φίλους από το πανεπιστήμιο ότι αν ξέραμε τότε όλα όσα ξέρουμε τώρα, η ζωή μας θα είχε κυλήσει πολύ πιο εύκολα. Θα είχαμε βιώσει λιγότερο άγχος και στρες για τις σχέσεις μας, για τους βαθμούς και για όλα τα μικρά πράγματα. Μετά από 67 χρόνια που ζω πάνω στον πλανήτη μας, λέει ο Γέροντας Τρίφωνας, δύσκολα πια αγωνιώ για πολλά από εκείνα που με κατέβαλαν την εποχή που ήμουν φοιτητής. Για ένα όμως είμαι σίγουρος, η καθαρότητα και η απάθεια δεν έχουν σχέση με την ηλικία. Γίνονται μέρος της φύσης μας όταν αποκτούμε ταπείνωση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δίδαξε ότι η καθαρότητα έρχεται όχι επειδή κοπιάζουμε και βεβαίως όχι με την ηλικία, αλλά μόνο όταν έχουμε ταπεινώσει τους εαυτούς μας. Και αν δεν γίνουμε ταπεινοί, τα πάθη μας θα παραμένουν ισχυρά και δεν θα προοδεύουμε πνευματικά. Θα παραμένουμε λοιπόν χωρίς σοφία.

αρετή part-time. Γονείς και δάσκαλοι, υπενθυμίζουμε συστηματικά στα παιδιά πόση σημασία έχει να μην ενδίδουν στην πίεση των συνομιλίκων, διότι γνωρίζουμε ότι η επιθυμία να ευθυγραμμίζονται με τους φίλους και συμμαθητές τους συχνά υπονομεύει την καλή συμπεριφορά. Μήπως όμως και εμείς οι μεγάλοι δεν υποκείμεθα στην ίδια πίεση? Όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλον που σέβεται τους κανόνες της ηθικής, ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι τίμιοι στη δουλειά τους και σέβονται τους άλλους, διευκολύνεται και η δική μας προσήλωση στις εντολές του Θεού. Τι γίνεται όμως όταν συναναστρεφόμαστε τον γείτονα, το φίλο ή τον συγγενή που έχει χιούμορ και περνάμε καλά, αλλά του αρέσουν τα άσεμνα αστεία ή η κατάκριση και το κουτσομπολιό? Μήπως τότε συμμετέχουμε κι εμείς επειδή δεν θέλουμε να φανούμε διαφορετικοί ή παραμένουμε πιστοί στις χριστιανικές αρχές μας, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της παρέας μας? Ο Άγιος Επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς στον πρόλογο της Αχρήτως γράφει: «Μεγάλο και επενετό είναι να είσαι δίκαιος μεταξύ των δικαίων, αλλά είναι πολύ πιο επενετό και πιο μεγάλο να είσαι δίκαιος μεταξύ των μη δικαίων». Βλέπετε, η αρετή δεν μπορεί να είναι part-time απασχόληση.

Γιατί να παρακαλούμε τους Αγίους? Οι περισσότερες προτεσταντικές παραδόσεις απορρίπτουν κάθε έννοια προσευχής προς τους Αγίους, παραθέτοντας ως επιχείρημα λόγους του Αποστόλου Παύλου, όπου λέει ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού Πατρός και ανθρώπων. Χρησιμοποιούν δε και το Δευτερονόμιο από την Παλαιά Διαθήκη, όπου φαίνεται να απαγορεύεται να επικαλούμαστε και κοιμημένους. Η Αγία Γραφή όμως μας κατευθύνει ευθέως να επικαλούμαστε αυτούς που βρίσκονται στον ουρανό και να τους ζητούμε να προσεύχονται μαζί μας. Στον 102ο ψαλμό παρακαλούμε «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού». Και στον 148ο επίσης «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού». Οι ευρισκόμενοι στον ουρανό δεν προσεύχονται μόνο μαζί μας, αλλά προσεύχονται και υπέρ ημών. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε δίπλα στο θυσιαστήριο, έχοντας θυμιατό χρυσό, και του δόθηκαν θυμιάματα πολλά για να τα προσφέρει με τις προσευχές των Αγίων Πάντων πάνω στο θυσιαστήριο το χρυσό που είναι μπροστά στο θρόνο. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό». Δεν είναι δε μόνον άγγελοι αυτοί που προσεύχονται στον ουρανό, αλλά και άνθρωποι. Ο Ιωάννης βλέπει ότι όταν έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα όντα, τα γεμάτα ζωή και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας ο καθένας κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των Αγίων. Όπως φαίνεται από το κείμενο, πολύ απλά, οι Άγιοι εν ουρανό προσφέρουν στο Θεό τις προσευχές των Αγίων επί της γης. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε τον Χριστό ως τον μοναδικό μεσίτη ενώπιον του θρόνου του Πατρός. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους προτεστάντες αδελφούς μας να ζητούν από πιστούς αδελφούς των να προσεύχονται για αυτούς. Όλοι μας, όσοι είμαστε ακόμη στη γη και όσοι βρίσκονται στον ουρανό, προσευχόμαστε ενώπιον του ιδίου μοναδικού μεσίτη και διαμεσολαβητή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δια του Χριστού ακριβώς προσεγγίζουμε το θρόνο του Πατρός. Γιατί να μην θέλουμε να ζητήσουμε τις προσευχές εκείνων που έχουν ήδη κερδίσει τη θέση τους στον Παράδεισο και στέκονται ήδη ενώπιον του θρόνου του Θεού, λατρεύοντας την Αγία Τριάδα? Και κάποιες άλλες διευκρινήσεις επί του θέματος. Μέρος της δυσκολίας που έχουν οι Προτεστάντες να αποδεχθούν την προσκύνηση των Αγίων ξεκινά από το γεγονός ότι αποδέχονται μόνο την Αγία Γραφή ως πηγή διδασκαλίας και πρακτικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως εδραιώνει τόσο τη λατρεία της, όσο και τη διδασκαλία της σε δύο πυλώνες, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Δεδομένου ότι η Γραφή προκύπτει από τη ζωντανή προφορική παράδοση της Εκκλησίας, μόνο μέσα από τη ζωή της μπορεί να ερμηνευτεί. Κοντολογής, η ερμηνεία μας θεμελιώνεται σε ό,τι αποτελούσε πάντοτε διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία κηρύσσει ως δόγμα αυτό που διδασκόταν παντού και πάντοτε. Η διδασκαλία της και ο τρόπος λατρείας της χρονολογούνται από τους αποστολικούς χρόνους. Είναι καθολική, δηλαδή οικουμενική, επειδή παρέμεινε απαράλλακτη από τους πρώτους χρόνους της ιστορίας της. Εμπιστευόμαστε την ιερή παράδοσή της όταν ερμηνεύουμε τις γραφές, επειδή από αυτήν ακριβώς η παράδοση υπήρξε η πηγή τους. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να προσέξουμε είναι πως οι Προτεστάντες ερμηνεύουν την έννοια του Χριστού ως μόνο ενδιαμέσου μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η προτεσταντική άποψη θεωρεί ότι ο ενδιάμεσος ισοδυναμεί με αυτόν που πρεσβεύει. Εδώ όμως υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που υπό μία έννοια πρεσβεύει, αλλά αυτός που επιτελεί την καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, επειδή στο πρόσωπό του ενώθηκε υποστατικά η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Βεβαίως και είναι ο μόνος ενδιάμεσος, δεν είναι ανάγκη όμως να είναι και ο μόνος που πρεσβεύει. Νομίζω ότι τώρα γίνεται σαφές γιατί ζητούμε τις προσευχές των Αγίων.

Η εκκλησία δεν πρέπει να καταντήσει ασήμαντο λείψανο. Όταν ένας ιερεύς καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες να γνωρίσει τους νεαρούς ενορίτες του, δείχνοντας αληθινό ενδιαφέρον για τη ζωή τους, ανακαλύπτοντας τι είναι σημαντικό για αυτούς και αφιερώνοντας χρόνο για να τους διδάξει την ορθόδοξη πίστη, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παραμείνουν πιστοί χριστιανοί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Μείζον πρόβλημα για τους νέους μας, από όσα πολλοί από αυτούς μου έχουν πει, είναι το εμπόδιο της γλώσσας. Οι περισσότεροι νέοι απλώς δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τα εκκλησιαστικά σλαβωνικά, τα λειτουργικά ελληνικά ή τα αραβικά, όπως δεν ενδιαφέρονται και να μελετήσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η ορθοστασία στις πολύ ωραίες ακολουθίες, χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα, στεγνώνει το ενδιαφέρον τους. Οι ιερείς δεν μπορεί να είναι απλώς αυτοί που τελούν το λειτουργικό έργο, γιατί έτσι δεν τους χωρίζουν και πολλά από τη μαγεία. Οι ιερές ακολουθίες πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από εξωτερική μορφή και τελετουργικό, αλλιώς η Ορθοδοξία θα παραμείνει άγνωστη στο λαό και δεν θα μεταδοθεί στους ανθρώπους η προσωπική πίστη που θα τους στηρίζει. Αν δεν κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους νέους μας να δουν την Εκκλησία ως κάτι περισσότερο από όχημα για τη διατήρηση της εθνικής κουλτούρας και της απαρχαιωμένης θρησκείας, πράγματα άσχετα δηλαδή με αυτούς, θα την εγκαταλείψουν αμέσως μόλις αποκοπούν από την οικογενειακή εστία. Επίσκοποι και ιερείς της Εκκλησίας πρέπει να είναι πρόθυμοι να επικοινωνήσουν με την κοινωνία ευρέως, να διαλεχθούν με τους σκεπτόμενους ανθρώπους της εποχής μας και να δείξουν ότι πράγματι πιστεύουμε ότι ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων, φέρνοντας την ίαση σε μια κουλτούρα που κατρακυλά στην Άβυσσο. Η Ορθοδοξία ως ζωντανή πίστη θα παραμείνει άγνωστη αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στη σύγχρονη εποχή. Η Εκκλησία θα μεταβληθεί σε ένα ασήμαντο λείψανο του παρελθόντος, μόνο όμως αν εμείς το επιτρέψουμε.

Παράδεισος και κόλαση. Κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και εφ' εξής, κάθε άνθρωπος που έζησε στη γη θα τον βλέπει μέσα στο άκτιστο φως του αιωνίως. Διότι όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή, και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη, κατά Ιωάννη 5:29. Τη στιγμή της τελικής κρίσεως όλοι θα διαχωριστούν και οι μεν δίκαιοι θα απολαύσουν το κάλος και τη λαμπρότητα του παραδείσου, ενώ όσοι απέρριψαν την αγάπη του Θεού και τελείωσαν τη ζωή τους αμετανόητοι θα βλέπουν τον Χριστό ως κόλαση, ως πυρ καταναλίσκων, για το οποίο μιλάει η προς Εβραίους επιστολή. Η Εκκλησία μας μιλάει για τον ποταμό του πυρός που θα ρέει. Για τους Αγίους αυτός ο πύρινος ποταμός θα είναι φως αιώνιας χαράς. Για τους δαίμονες και τους αμετανόητους θα είναι φλόγα που κατακαίει. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε ότι ο Χριστός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος γράφει ότι ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν είναι δύο διαφορετικοί τόποι. Η ερμηνεία αυτή αποτελεί ειδωλολατρική αντίληψη. Σηματοδοτούν δύο διαφορετικές καταστάσεις, οι οποίες προέρχονται από την ίδια άκτιστη πηγή και γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο ως δύο διαφορετικές εμπειρίες. Για όσους απορρίπτουν την ίαση που τους προσφέρθηκε, ο Χριστός θα είναι η κόλασή τους, ο χωρισμός τους από την αιώνια μακαριότητα. Για τους Αγίους, ο Χριστός θα είναι η ανάστασή τους στην αιώνια ζωή. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έγραψε ότι το άκτιστο φως του Χριστού είναι πυρ καταναλίσκων και φωτίζων φως. Γι' αυτό λέμε ότι ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν αναφέρονται σε τόπο αλλά σε σχέση. Στην πατερική παράδοση φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχουν δύο τόποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι Παράδεισος για τους Αγίους και Κόλαση για τους αμαρτωλούς. Δούμε έναν άνθρωπο, επί παραδείγματι φίλοι ακροατές, που δεν συμπαθούμε, που είναι εχθρός μας, αμέσως θα νιώσουμε άσχημα, ενώ ο ίδιος άνθρωπος για κάποιον άλλον άνθρωπο, συνάνθρωπό του που τον αγαπά, αυτός ο άνθρωπος θα είναι χαρά όταν συναντιέται με τον άνθρωπο με τον οποίο είναι φίλοι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και με το Θεό. Και επομένως ο ίδιος ο Χριστός για τους ανθρώπους που είναι αμετανόητοι θα είναι πυρ καταναλίσκων και φως που φωτίζει για όσους τον αγαπούν. Και συνεχίζει ο Γέροντας Τρίφωνας με ένα άλλο σημείωμά του, η υπερηφάνεια και η ταπεινοφροσύνη. Παλεύοντας με τον εγωισμό του, ο μοναχός αγωνίζεται δια της μοναχικής υπακοής να εναρμονίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Αυτή η υπακοή δεν περιορίζεται απλώς στην υπακοή των εντολών του ηγουμένου του, αλλά σχετίζεται και με τη γενικότερη στάση ταπείνωσης που πρέπει να οικειωθεί επί τη βάση των 102 κανόνων της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνουν ακόμη και τα ράσα που φοράει ή τη δέσμευσή του να αφήνει τα μαλλιά και τα γένια του άκοπα. Ο μοναχός παραμερίζει το θέλημά του και αναλαμβάνει ως δική του την παράδοση της Εκκλησίας. Αναγνωρίζοντας ότι η ψευδής ταπεινοφροσύνη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου προϊόν της αυτοδικαιωτικής υποκρισίας, ο μοναχός αφιερώνεται σε μια αλήθεια η οποία ως απόλυτη υπερβαίνει την προσωπική του γνώμη. Πρόκειται για αυτήν ακριβώς την ταπεινοφροσύνη, την οποία μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, όταν καυχόμενος για τα παθήματά του και για τους άθλους του, λέει ότι μόνον εν Χριστώ Ιησού έχουν νόημα. Ο μοναχός αποκρούει τον πειρασμό να κάνει την πίστη του μια μορφή ιδεολογίας, διότι γνωρίζει ότι αν η γνώση Ιησού Χριστού μεταβληθεί σε ιδεολογική και ηθικολογική γνώση, τότε αποκλείει το άνοιγμα προς τους άλλους και μετατρέπει το χριστιανισμό σε μια λίστα απαιτήσεων. Αυτό υποβαθμίζει το μήνυμα του Χριστού σε άλλη μια εγκόσμια πολιτική δύναμη. Ο μοναχός δεν απομακρύνεται πνευματικά από τους άλλους, αλλά αντιθέτως εναγκαλίζεται όλη την ανθρωπότητα μέσα από τη στενή σχέση του με τον Χριστό, δια του οποίου όλα συναρμόζονται. Πώς όμως η πίστη του μοναχού δεν καταντά ιδεολογία? Μόνο δια της καταβυθίσεώς του στη ζωή της προσευχής.
όταν ενώνεται με την προσευχή της Εκκλησίας, ο μοναχός γίνεται ένα με τον Χριστό και τους χριστιανούς. Ο στόχος της ταπεινοφροσύνης επιτυγχάνεται όταν ο μοναχός ενωθεί με την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος συγκατεύει να φορέσει τη σάρκα μας για να ενώσει την ανθρώπινη φύση μας με τη θεότητά Του.

σωτηρία, κάτι περισσότερο από αθώωση και δικαίωση. Η σωτηρία δεν μπορεί να ερμηνευθεί με χρήση νομικών όρων ως αθώωση και δικαίωση, διότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή συγχώρηση και είσοδο στον παράδεισο. Τα δε έργα δεν μας σώζουν, όταν όμως τοποθετηθούν στο πλαίσιο της σχέσης μας με το Θεό, τότε πράγματι έχουν αιώνιο αντίκρισμα. Τα καλά μας έργα δεν υποκαθιστούν τη χάρη του Θεού και την πίστη μας σε Αυτόν. Είναι όμως μέρος της όλης εμπειρίας της σχέσης μας μαζί Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας και ο μεγαλύτερος ίσως κήρυκας στην ιστορία της, γράφει στον 8ο λόγο περί ψυχής. Αυτοί που φροντίζουν για καλά έργα, αλλά αγνοούν την προς τον Θεόν πίστη, μοιάζουν με λείψανα νεκρών που φορούν ωραία ρούχα. Διότι τι ωφελεί τον άνθρωπο να έχει νεκρή μεν την ψυχή του, αλλά περιβεβλημένη με καλά έργα? Τα καλά έργα γίνονται με την ελπίδα της αμοιβής και των στεφάνων, αλλά αν αγνοείς τον αγωνοθέτη, για ποιον αγωνίζεσαι? Και αλλού, δεν μας απαγόρευσε ο Θεός τα έργα, αλλά μας απαγόρευσε να δικαιωθούμε δια των έργων. Κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν δικαιώνεται εξ έργων, ακριβώς για να γίνει εμφανής η χάρη και η αγαθότητα του Θεού. Τα έργα δεν μας εξασφαλίζουν τη σωτηρία, δεν είναι όμως και χωρίς σημασία. Σύμφωνα με τους πατέρες, τα έργα κάνουν την κοινωνία μας με το Θεό πληρέστερη και τελειότερη. Μας βοηθούν να προοδεύσουμε στην ομοίωσή μας με Αυτόν στη ζωή αυτή. Μας φέρνουν σε χαρούμενη κοινωνία μαζί Του. Όσο περισσότερο ομοιάζουμε με τον Χριστό, τόσο περισσότερη χαρά γευόμαστε. Ο πόνος και η οδύνη είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσής μας από Αυτόν. Προτεραιότητες. Είναι ανάγκη να θέτουμε λογικές προτεραιότητες στη ζωή μας. Να βεβαιωνόμαστε ότι δίνουμε τη δέουσα προσοχή στην υγεία μας, στην οικογένειά μας, στην πνευματική μας ζωή. Δεν πρέπει να γεμίζουμε ασφυκτικά τη ζωή μας με τα θέματα της δουλειάς, τόσο ώστε να μην μένει χρόνος για πράγματα που μας δίνουν χαρά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε χρόνο για να επισκεφθούμε ένα μουσείο τέχνης, να δειπνήσουμε με έναν φίλο ή να πάμε μια εκδρομή με τα παιδιά μας. Για να νιώθουμε όμως πληρότητα και η πληρότητα να έχει διάρκεια, πρέπει να εξοικονομούμε χρόνο και για το παιχνίδι και για ψυχαγωγία και για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Η αποκλειστική ενασχόληση με τη δουλειά σύντομα οδηγεί σε ένα δυσάρεστο συνέστημα ότι κάτι λείπει από τη ζωή μας. Αρχίζουμε να διερωτόμαστε, μήπως δεν είναι αυτή η δουλειά που μας ταιριάζει, μήπως θα έπρεπε να κατοικούμε αλλού, και όλα αυτά διώχνουν τη χαρά από τη ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας, αν το καλοσκεφτούμε, έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, η ευτυχία είναι μπροστά στα μάτια μας. Ας μην περιμένουμε να αποκτήσουμε αυτά που ήδη κρατούμε στα χέρια μας.

ελευθερία και ενότητα εν αγάπη. Υπάρχει στη ρωσική γλώσσα μια λέξη με θαυμαστό περιεχόμενο. Είναι η λέξη «σόμπορνοστ», η οποία σημαίνει πνευματική αρμονία εδρεωμένη στη βάση της ελευθερίας και της εν αγάπη ενότητας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στοιχείο αν θέλουμε να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, επειδή αν δεν είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας εν αγάπη, τότε η ελευθερία μας γίνεται εχθρός μας, αφού μας χωρίζει από τους αδελφούς μας και εν τέλει και από τον Χριστό. Η έννοια αυτή ήταν τόσο σημαντική για τους πρώτους χριστιανούς, ώστε αποτελούσε τη βάση των κοινών γευμάτων που ονόμαζαν αγάπες. Εκεί οι πιστοί μοιράζονταν το φαγητό τους, αφού πρώτα είχαν τελέσει την ευχαριστία. Το γεγονός ότι μετά τη Θεία Λειτουργία διέκοπταν με ένα κοινό γεύμα την νηστεία, που προηγείται της Θείας Κοινωνίας, δείχνει καθαρά πόση σημασία έχει η κοινότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Σόμπορνοστ, λοιπόν, είναι η ένωση θείου και ανθρωπίνου στοιχείου που βιώνουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, και είναι η στιγμή που εμείς οι πολλοί γινόμαστε ένα. Είναι η εικόνα της ενότητος της Αγίας Τριάδος που βρίσκει την έκφρασή της μεταξύ των πιστών. Η λέξη «σόμπορνοστ» δεν ταυτίζεται με την αδελφοσύνη, αλλά είναι πιο κοντά στην κένωση, την εκούσια πτωχία του πλουσίου και εκούσια αδυναμία του δυνατού, του Κυρίου μας. Στην παραίτηση από το ατομικό δικαίωμα για χάρη της κοινότητας ή Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενότητα εν Χριστώ αν δεν επιζητούμε την ενότητα με τους άλλους αδελφούς μας. Ούτε μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό αν συστηματικά απορρίπτουμε αυτή την πνευματική αρμονία με τους άλλους πιστούς για κάποια ύψη πνευματικότητας που μας κάνουν να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και μας χωρίζουν από τον πλησίον μας. Κρίνεις ή πράττεις. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε τους ανθρώπους, βρίσκοντας λάθη σε ό,τι κάνουν, έκαναν ή δεν έκαναν. Ωστόσο, είμαστε εμείς που σκοντάφτουμε κάθε φορά που παρατηρούμε πού σκοντάφτουν οι αδελφοί μας. Εκείνος που προσπαθεί μπορεί να σκόνταψε ή μπορεί να έπρεπε να τα έχει καταφέρει καλύτερα, ωστόσο του πιστώνεται ότι προσπάθησε, ενώ εκείνος που κρίνει δεν έκανε τίποτε. Γνωρίζοντας ότι δεν έκανε τίποτε, επιθυμεί να διώξει τα φώτα από πάνω του και τα στρέφει προς εκείνον που τουλάχιστον κατέβαλε μια προσπάθεια. Τα εύσημα πηγαίνουν στο πρόσωπο που έσφαλε και που ίσως αστοχήσει και περισσότερες φορές. Γνωρίζει ότι αν δεν διακινδυνεύσουμε κάποιο λάθος ή αποτυχία, ποτέ δεν θα πετύχουμε τίποτε. Ανέλαβε ένα αξιέπαινο έργο με πολύ ενθουσιασμό, παρά το γεγονός ότι καραδοκούσε η αποτυχία. Οι κριτικοί φοβήθηκαν την αποτυχία και δεν έκαναν τίποτε. Δεν θα γνωρίσουν ποτέ ούτε την ήττα ούτε την νίκη.

η ικανότητα να συγχωρείς και η ικανότητα να αγαπάς. Η ικανότητα να συγχωρούμε συνδέεται άμεσα με την ικανότητα να αγαπούμε. Όταν συγχωρούμε τους άλλους, βρίσκουμε και εμείς συγχώρηση, διότι ξεκολώντας από τον εγωκεντρισμό μας και το δικό μας θέλημα, αρχίζουμε να διακρίνουμε ότι η σωτηρία μας είναι ευθέως συναρτημένη από τη σωτηρία του πλησίον. Αν αρνηθούμε να συγχωρήσουμε το διπλανό μας, σημαίνει ότι έχουμε χάσει την ικανότητα να αγαπούμε, διότι όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπήσει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Για να συγχωρήσουμε όμως, απαιτείται να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, διότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη χάρη που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή πολύ συγχωρηθήκαμε, οφείλουμε πολύ να συγχωρούμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να συγχωρούμε τον αδελφό μας 70 φορές επί 7, κάτι που ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, είναι αυτός ο ίδιος Κύριος που μας δίνει και τη δύναμη και την προθυμία να το κάνουμε. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός που απέδειξε τη σημασία της συγγνώμης όταν συγχώρησε τους σταυρωτές του, λέγοντας «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν».

βοηθώντας τους αδύναμους. Όταν οι άνθρωποι πονούν και ζητούν τη βοήθεια των ειδικών, είναι ευάλωτοι. Η δε εμπιστοσύνη την οποία εναποθέτουν στις ικανότητες των ειδικών τους καθιστά ακόμη πιο ευαίσθητους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι θεσμοί και οι υπεύθυνοι να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την εκμετάλλευση κανενός αδυνάμου, είτε είναι ενήλικος είτε παιδί. Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι είμαστε τραυματισμένοι και όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Κανείς μας δεν είναι άμεμπτος, διότι όλοι σφάλουμε και πολλές φορές οι έχοντες ηγετικούς ρόλους είναι εξίσου τραυματισμένοι με εκείνους που ζητούν τη βοήθειά τους. Η Εκκλησία, ο ζωντανός ιαματικός οργανισμός, είναι ο τόπος όπου όλοι μπορούμε να αναζητήσουμε την ίασή μας από τον Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, αρκεί να ταπεινωθούμε. Όσοι έχουν θέσεις εξουσίας, είτε είναι αξιωματούχοι της αστυνομίας, δάσκαλοι, κληρικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, προπονητές, στρατιωτικοί, αλλά ακόμη και οποιοδήποτε καλοπροαίρετος πλησίων, πρέπει να περιφρουρούν την καρδιά τους, γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα θα σταθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα λογοδοτήσουν, αλίμονο δε σε όποιον ζημιώσει παιδί.

Και ένα τελευταίο σημείωμα για την νηστεία των Χριστουγέννων, λέει εδώ, αλλά εμείς σας το έχουμε υπόψη μας γενικά για τις νηστείες. Κατά τη διάρκεια της Αρακοστής των Χριστουγέννων απέχουμε από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και όλα τα ζωικά προϊόντα. Η Εκκλησία μας όμως επιτρέπει το ψάρι. Η νηστεία είναι τόσο σημαντική, ώστε πολλοί πατέρες μας λένε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ορθόδοξο χριστιανό παρά μόνο αν τηρούμε τις νηστείες. Η πνευματική πειθαρχία που απαιτείται γι' αυτό είναι ανεκτίμητη, επειδή μας κάνει ελαφρότερους και πιο πρόθυμους στον πνευματικό αγώνα. Εισερχόμαστε στις περιόδους της νηστείας επειδή θέλουμε να εμβαθύνουμε στην εν Χριστώ ζωή μας και να ενισχυθούμε στον αγώνα κατά των παθών μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η νηστεία δεν αφορά μόνο το είδος των τροφών από τις οποίες απέχουμε, αλλά και την ποσότητα του φαγητού που τρώμε. Είναι άραγε νηστεία το να τρώμε την ίδια ποσότητα φαγητού με αυτή που τρώμε όταν δεν νηστεύουμε. Και αν νηστεύοντας αποφεύγουμε τις απλές τροφές όπως είναι τα λαχανικά, το ψωμί, οι σούπες και επιπλέον πλούσια φαγητά που μας ικανοποιούν γευστικά, μήπως έχουμε χάσει το νόημα της νηστείας. Νηστεύουμε όταν τρώμε απλά, χωρίς μεγάλη ποικιλία και σε μικρές ποσότητες.

0: ξεκινήσει είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και είναι από τα εύκολα πράγματα τα οποία κάνουμε στην πνευματική μας ζωή, δεδομένου ότι υπάρχουν και πολύ δυσκολότερα, όπως η προσευχή, η αγάπη προς τους εχθρούς και πάει λέγοντας. Να τηρούμε λοιπόν την νηστεία όσο είμαστε ειδικά υγιείς και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες και ευκαιρίες για να την καταργούμε. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Μικρά Εωθηνά, γέροντας Τρίφωνας του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ, το βιβλίο που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ένα βιβλίο με 365 σημειώσεις για την πνευματική ζωή, μία για κάθε ημέρα του χρόνου. Εμείς διαβάζουμε αρκετά περισσότερες βέβαια σε κάθε εκπομπή μας. Το τελειώνουμε αυτό το ωραίο βιβλίο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό σας απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Αυτό το περιβόητο.
1: Οι γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσει που λέει.
0: Αρχίζει ο Απόστολος. Η επιστολή αυτή είναι προς Κολοσσαείς και αρχίζει με το εξής: αδελφοί, πάνω ότι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Προλαβαίνει τη διδασκαλία που θα πει παρακάτω να την εντάξει στην αναφορά μας προς το Θεό. Δεν βλέπει ο Απόστολος με ανθρώπινο μάτι, αλλά βλέπει ό,τι διδάσκει μέσα από το μάτι του Θεού. Και κανείς μέσα από το μάτι του Θεού βλέπει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την φυσική δημιουργία, ανάγεται με το Πνεύμα το Άγιο και εισέρχεται μέσα στα κτίσματα ο Άγιος του Θεού και αντιλαμβάνεται και αποκαλύπτει το βάθος των δημιουργημάτων. Ο Άγιος Μάξιμος το ονομάζει λόγος, δηλαδή αντιλαμβάνεται την λογική του Θεού, πως έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εισέρχεται στην προοπτική αυτής της δημιουργίας, όχι στην αρχή της δημιουργίας που έχει λόγον υπάρξεως και μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το να κατανοήσουμε στο βάθος των λόγων αυτής της υπάρξεως, αλλά και με το τέλος αυτής της δημιουργίας που είναι η ανάπτυξη και η πνευματική προκοπή. Γι' αυτό και λέει ό,τι και αν κάνετε ή αν λέτε με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Εδώ δείχνει πόσο ενωμένος είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Του και ότι η γνώση του Πατέρα γίνεται δια του Υιού, η τελεία γνώση. Όχι μόνο να βλέπουμε λοιπόν με έργο και λόγο τα πράγματα δια του Ιησού, αλλά και ευχαριστούντες το Θεό για την όραση αυτή δια του Ιησού και πάλι. Μερικές φορές όταν κάνουμε κάτι δεν το ανάγουμε σε ευχαριστία στο Θεό και νομίζουμε ότι κάνουμε ή λέμε εξιδίων. Ποιος λέει μπορεί, λέει αλλού το Ευαγγέλιο, ο Κύριος με την δική του δύναμη να προσθέσει ένα πόντο στον εαυτό του ποτέ, ή μια τρίχα να την κάνει από μέλαινα λευκή ή από λευκή μέλαινα. Όλα γίνονται δια του Θεού και πρέπει να έχουμε έντονη την αίσθηση αυτή ότι δια του Θεού υπάρχουμε, δια του Θεού γεννηθήκαμε, δια του Θεού αναπτυσσόμεθα και δια του Θεού ουσιαστικά αποκαταστενόμαστε εν μέρα Κυρίου. Και έρχεται τώρα στο ανδρόγυνο. Ε γυναίκες υποτάσσεστε της ανδράσιν, ως ανήκεν εν Κυρίω. Πώς να υποτάσσεστε, όχι απλώς να υποτάσσεστε, έτσι. Γιατί αυτή η απλή υποταγή είναι σαν να είναι μια στρατιωτική πειθαρχία. Εδώ δεν δίνει τόσο μεγάλη ευθύνη στη γυναίκα, αλλά δίνει περισσότερο στον άντρα. Πώς να υποτάσσεστε, ως εν το Κυρίο, που σημαίνει ο άντρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Λοιπόν, σαν να ανήκε δηλαδή η γυναίκα στον Κύριο, όχι στον άντρα. Τόσο σεβασμό πρέπει να δείχνει η γυναίκα στον άντρα. όπως δείχνουμε στον

Αλλά και ταυτοχρόνως βαρύνει και τον άνδρα, γιατί ο άνδρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Αυτό το υποτάσσεστε πρέπει να του δώσουμε μια υψηλότερη σημασία από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Υποτάσσουμε, υπακούω, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ευλαβούμε και αγαπώ στην ουσία. Δεν σημαίνει μια τυφλή υποταγή σε μια εντολή, πάλι εμπαθή και τυφλή, αλλά σημαίνει μια υπακοή εν Χριστώ, γι' αυτό το βάζει εν το Κυρίο, που έχει την πνευματική σημασία μιας προόδου. Η υπακοή που πρέπει να κάνουμε γενικά όλοι οι άνθρωποι στις εντολές του Θεού και εν συνεχεία τα καθήκοντα του κάθε ενός προς τον άλλον, πάντα κρύβει μέσα αυτό το μεγάλο αγαθό, το αγαθό της εν Κυρίω υπακοής και υποταγής. Γι' αυτό πρόλαβε ο Απόστολος Παύλος επάνω και είπε: προσέξετε, ό,τι λέτε και κάνετε, να τα κάνετε εν ονόματι του Κυρίου. Και όχι μόνο εν ονόματι του Κυρίου, αλλά ευχαριστούντες το Κυρίο γι' αυτό. Εδώ πρέπει να δούμε και το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν είναι ο άνδρας, σε παραδείγματος, ο Κύριος, ή σε περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να υποταχθεί όπως χρειάζεται με πνευματικό τρόπο, εδώ έχουμε πάντα τις εκτροπές. Προϋποτίθεται η πρακτική μας συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Προϋποτίθεται να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μη όντας κανείς βουτυγμένος μέσα στην αγιαστική χάρη της Εκκλησίας δεν μπορεί να επιτελέσει τίποτα. Το είπε και ο Κύριος: άνευ εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν. Η εκτροπή λοιπόν βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει η σωστή τοποθέτηση και η σωστή ένταξη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο χριστιανισμός γι' αυτό ήρθε. Δεν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να προσφέρει μία ανθρώπινη διδασκαλία, όπως προσέφεραν τόσοι άλλοι, έστω και μία ανώτερη από τους άλλους διδασκαλία. Άρα, όπως λέμε πάντα, ήρθε να προσφέρει στον κόσμο έναν τρόπο ζωής που δεν έχει το όμοιό της πουθενά. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν δεν πάρουμε έτσι τα πράγματα, τότε οι σχέσεις των ανθρώπων είναι, θα μένουν πάντα σχετικές. Η συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον θα έχει μια σχετικότητα. Μου δίνεις, σου δίνω, δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Μέσα στο Θεό όμως μπορεί κανείς να το δει με απόλυτο τρόπο, έστω και αν συμβαίνουν οι αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτό το «ως εδώ ανήκε» ή «ως το Κυρίο» λέει αλλού, ή «ως ανήκεν το Κυρίο», βάζει στο νου της γυναίκας μία υπέρβαση. Και η υπέρβαση αυτή είναι σαν μια αντίληψη που λαβαίνει κανείς με μια ακτινογραφία ενός σημείου του σώματος που δεν το βλέπει ορατά. Υπερβαίνει η ακτινογραφή, πως λέγονται αυτές, την παχύτητα του σώματος και εισέρχονται μέσα στο βάθος των οστέων και του μυελού πολλές φορές των οστέων, και μάλιστα οι σύγχρονες άλλες ακτινογραφίες, όπως είναι μαγνητικές ή πώς λέγονται οι άλλες, οι αξονικές, έχουν μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη δυνατότητα εισχωρήσεως και ερεύνης μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου.
Παρόλο που ο οργανισμός μπορεί να έχει ρούχα, παρόλο που μπορεί να έχει λέρες, παρόλο που μπορεί να έχει πληγές, παρόλο που μπορεί να έχει παχύτητα, λύπη κλπ, βλέπετε η ακτίνα κάνει μια υπέρβαση και ξεπερνάει. Αυτό το ως, αυτό δείχνει εδώ, ότι κι αν ακόμα υπάρχει μια δυσκολία στην πλευρά των ανδρών, οι γυναίκες πρέπει να υπερβαίνουν αυτή την δυσκολία και να κάνουν τον αγώνα τους, να μην χάσουν το στεφάνι, που όπως θα δούμε παρακάτω το περιμένουν από τον Κύριο, να κάνουν τον αγώνα της υπερβάσεως και να εισέρχονται στο βάθος για να βλέπουν τι είναι ο άνδρας για αυτούς. Αυτό ποτέ δεν θα το διδάξει κανένας φεμινισμός. Αυτό δεν καταργεί την ισότητα. Αυτό δημιουργεί έτι περαιτέρω γνώση το πώς κανείς να φέρεται στον άλλον. Θα δούμε και το καθήκον του ανδρός παρακάτω, που και αυτός πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή η υπέρβαση δεν βρίσκεται στον γυμνό οφθαλμό μας. Μερικές φορές η αγριάδα του προσώπου του ανδρός ερεθίζει τον οφθαλμό μας. Και αυτός ο ερεθισμός του οφθαλμού, της αισθήσεως δηλαδή του αυτιού μας, εισέρχεται μέσα στο κέντρο του εγκεφάλου και δημιουργεί αναστάτωση της παθολογικής, ας πούμε, καταστάσεως που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, όταν δεν ενεργήσει η αίσθηση, έστω και αν βλέπει η αίσθηση και ενεργήσει εκείνη τη στιγμή ο νους και καταλάβει ότι ο άνδρας έχει μια αξία, έστω και αν είναι, για τη γυναίκα έχει μια αξία τέτοια, έστω και αν είναι, ας πούμε, εμπαθής, θα το ξεπεράσει και θα κάνει με αγώνα μεγαλύτερο ίσως την υπακοή και την υποταγή, και έτσι θα λάβει τον μισθό και τον άνδρα θα κερδίσει και το Θεό θα έχει σαν μισθαποδότη. Το ως το Κυρίο σημαίνει αυτό που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι πρώτος ήρθε ο Ανήρ στην ύπαρξη. Πρώτος είδε τα μάτια του Κυρίου ο Ανήρ. Έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε, ως πρώτον με την έννοια μεταξύ ίσων, όπως αντιμετωπίζει και η Εκκλησία μας τους επισκόπους της. Οι επίσκοποι είναι ένας βαθμός, οι ιερείς είναι άλλος βαθμός, οι διάκονοι είναι άλλος βαθμός. Μπορεί να υπάρχουν διοικητικοί τίτλοι διαφορετικοί, αλλά ως ιεράτευμα είναι το ίδιο. Και βλέπετε στην Ορθόδοξη τουλάχιστον Εκκλησία έχουμε συνόδους οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα οι επίσκοποι και απλώς ένας προεδρεύει. Δεν είναι όπως ο Πάπας είναι απόλυτος μονάρχης και οι άλλοι είναι εκτελεστέ των διαταγών του. Αυτό είναι εκτροπή, είναι απολυτότητα, είναι απολυταρχία. Και χρειάζεται εδώ να έχει κανείς το Πνεύμα του Άγιου για να τα αντιληφθεί. Γιατί πάρα πολύ εύκολα κανείς μπορεί να γίνει πασάς εφόσον έχει ραγιάδες. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ραγιάς κανείς εφόσον υπάρχουν πασάδες. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται ευκολότερα ραγιάδες παρά πασάδες. Γιατί, διότι τα συμφέροντά τους είναι τέτοια ώστε για να μπορέσουν να τα αποκομίσουν και να τα ικανοποιήσουν γίνονται δούλοι. Αλλά αυτή η δουλεία όταν είναι με μια εξουσιαστική δύναμη απ' έξω δια του Κυρίου γίνεται μεγαλοργία αν κανείς την υπομείνει. Ποιοι νομίζετε ότι έφτιαξε τον Παρθενώνα, ο Περικλής? Οι δούλοι τον έφτιαξαν. Εάν ερευνήσουμε τα πράγματα σωστά. Ποιοι έφτιαξαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο? Οι Φαραώ. Οι Φαραώ είχαν τα σκύπτρα και διέταζαν. Οι δούλοι τις έκαναν. Η δουλεία επομένως, όπως θα μας το πει και παρακάτω, όταν την εκμεταλλευτεί κανείς εν Χριστώ, ή όταν την αναπτύξει μέσα στη φύση της και αρχίσει να αναπτύσσει τα χαρίσματα τα ανθρώπινα μέσα από την πίεση έστω, τότε μεγαλουργεί και δεν φτιάχνει μόνο έργα ανθρώπινα αλλά φτιάχνει και έργα θεία. Γυναίκες λοιπόν υποτάσσεστε της ανδράσιν ως ανήκει το Κυρίο, σαν να ανήκει η γυναίκα στον Κύριο, που σημαίνει τον άντρα θα τον έχουμε ως τον Κύριο. Παλιά οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ σεβασμό στους άνδρες. Εγώ σαν παιδάκι το έζησα αυτό. Και μίλαγαν στους άνδρες, χωρίς άνδρες να ήταν καταπιεστικοί τότε.
Του μίλαγαν στους άντρες πάντα με σεβασμό και σηκώνονταν όταν έμπαινε ο άντρας. Και μάλιστα είχαν και εκφράσεις. Ο αφέντης μου, ο πατέρας μας. Η μάνα έλεγε ο πατέρας μας στα παιδιά. Δεν έλεγε ο άντρας μου. Τόσο πολύ σεβόντουσαν. Αλλά και οι άντρες ήταν αγαπητικοί, όπως θα δούμε παρακάτω στις γυναίκες. Το καθήκον των γυναικών το είπαμε. Αν έχει αντίρρηση κανείς, θα τα πει μετά στη συζήτηση. Τώρα το καθήκον των άντρων. Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το να κάνει πακουή κανείς ή το να αγαπήσει? Το να αγαπήσει είναι πιο πολύ δύσκολο. Το να υπακούσεις, θες δεν θες υπακούς. Αλλά θες δεν θες δεν μπορεί να αγαπάς. Ιδίως όταν σου απαιτούν την αγάπη, κάπου σου έρχεται από μέσα, δεν μπορεί να αγαπήσεις, αντιδράσεις. Αν σου απαιτήσουν την υπακοή, από φόβο μερικές φορές θα την κάνεις. Αν σου απαιτήσουν από την αγάπη, δεν θα την κάνεις. Γιατί η αγάπη είναι ένα στοιχείο ελευθερίας που δεν το έχει αυτό η υπακοή, η υποταγή ανθρώπινη. Και η ανθρώπινη αγάπη έχει στοιχείο της ελευθερίας. Γιατί άμα δώσει κανείς αγάπη, νιώθει ότι ευχαριστιέται ο άλλος. Αλλά δεν ευχαριστιέται πάντα όταν δώσουμε υπακοή στον άλλον. Η υπακοή μερικές φορές, αν γίνεται και κάπως στραβά, ερεθίζει τον άλλον και γίνεται περισσότερο τύραννος. Οι άντρες λοιπόν αγαπάτε τις γυναίκες και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Κοιτάξτε η έκφραση. Δεν λέει μη πικραίνετε αυτάς. Έτσι. Μη πικραίνεστε προς αυτάς. Που σημαίνει να μην πικραίνεστε όταν αυτές ατακτούν. Έτσι. Όταν αυτές λοιπόν έχουν αδυναμία να σας ανταποδώσουν την αγάπη με την υπακοή, να μην πικραίνεστε εσείς, αλλά να κάνετε κι εσείς αυτή την υπέρβαση που θα κάνουν και οι γυναίκες. Ποια είναι η υπέρβαση? Η γυναίκα για τον άντρα είναι ο σύντροφος ο απαραίτητος. Μερικές φορές η γυναίκα ζει πιο εύκολα χωρίς άντρα παρά ο άντρας χωρίς γυναίκα. Υπάρχει μια συνήθεια από τους άντρες να υποτιμούν τις γυναίκες, να κατηγορούν τις γυναίκες. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο αστειότητα. Αλλά και όπου υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει η αληθινή γνώση τι είναι ο καθένας από τα δύο φύλλα. Ούτε η γυναίκα μπορεί να αξιολογήσει όταν είναι εμπαθής σωστά τον άντρα, αλλά και ο άντρας τη γυναίκα. Βλέπετε, η Εκκλησία τους δυο τους έβαλε στην σωστή τους θέση. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν να πει η Εκκλησία: εσύ είσαι άνδρας, είσαι αφέντης, επομένως άστε γυναίκα, όπως έλεγαν παλιά. Η γυναίκα είναι πράγμα, είναι δούλη. Την εξουσιάζει ο άνδρας. Ό,τι θέλει ο άνδρας θα την κάνει. Όπως και τα παιδιά. Θέλει ο άνδρας να την πουλήσει, θα την πουλήσει. Θέλει να τη σφάξει, θα τη σφάξει. Θέλει να την κάνει ό,τι θέλει, θα την κάνει. Υπήρχε αυτή η συνήθεια. Και φανταστείτε εκείνον τον καιρό να αναφυεί μια τέτοια διδασκαλία. Θα έλεγα ακόμη και στους Ιουδαίους που υπήρχε η αληθινή πίστη, η γυναίκα δεν είχε τις δυνατότητες που έχει στον χριστιανισμό. Είχε βέβαια μεγαλύτερες, θα λέγαμε, ανέσεις από ό,τι είχαν οι γυναίκες των ειδωλολατρών, αλλά δεν είχε όμως αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς αυτάς, αλλά να κάνετε την υπέρβαση και να δημιουργείτε γνώση στο βάθος σας το τι είναι η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα λοιπόν? Η γυναίκα για τον άνδρα είναι ένα πρόσωπο που αγαπιέται, που έχει συμπάθεια, συμπαθιέται. Βλέπετε, γι' αυτό αναφέρει την αγάπη εδώ. Εκεί η γυναίκα θέλει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ηγεσίας του ανδρός. Εδώ ο άνδρας πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ελκυκότητος της γυναικός και να μην εμποδίζεται από τα πάθη της, αλλά συνεχώς να φέρνει αυτό στο μυαλό, ότι η γυναίκα είναι η
εράσμια για μένα. Είδατε, όταν πρωτογνωρίζονται οι νέοι, πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους. Τέτοια αγάπη που πολλές φορές οι πατέρες, για να δείξουν την σφοδρότητα της αγάπης που πρέπει να έχουμε στο Θεό, χρησιμοποιούν την φυσική ερωτική αγάπη. Που δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με εκείνη την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει άλλη σφοδρότερη αγάπη στον κόσμο όσο η αγάπη των δύο φίλων. Και χρειάζεται κανείς να κάνει αυτή την υπέρβαση χωρίς να αφήνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται με συμφέροντα. Πολλές φορές οι άνδρες αγαπούν τις γυναίκες για προσωπικό του συμφέρον. Είτε γιατί έχει χρήματα η γυναίκα, είτε γιατί ελκύεται από τη σάρκα της, είτε για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από το λόγο ότι η γυναίκα είναι αφεαυτού της αξιαγάπητη. Μερικές φορές το σβήνουν αυτό οι άνδρες και ας πούμε αναπτύσσουν μία σχέση η οποία έχει ας πούμε το χαρακτηριστικό του συμφέροντος και της ιδιοτέλειας. Κάποτε μία γυναίκα, κόρη ενός γιατρού, πλούσιος ο γιατρός, πολλά χρήματα, όμορφη κοπέλα, παντρεύτηκε έναν γιατρό. Και επειδή ήταν από το σπίτι ευγενής η κοπέλα αυτή, καλομαθημένη, και σου λέει πήρα έναν γιατρό, έναν άνθρωπο της αρεστίας μου και μάλιστα με αγάπη, χωρίς να αντιληφθεί τι χαρακτήρα είχε πάρει, ό,τι πρίκα της έδωσε ο πατέρας της, την έγραψε στον άνδρα της. Τέτοια αγάπη είχε στον άνδρα. Αλλά η συμπεριφορά του ανδρός όμως ήταν τέτοια που για να πάρει ακόμη και μια καραμέλα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άνδρα. Και έδινε με πολύ δυσκολία ο άνδρας. Πολύ εύκολα έπαιρνε, πολύ δύσκολα έδινε. Και αυτή, φανταστείτε μια γυναίκα που να έχει δώσει όλη την περιουσία της και να μην τολμάει να πάρει μια δραχμή να κάνει μια δουλειά προσωπική. Πώς θα αισθανόταν και πώς φυγόταν. Επειδή όμως τον αγαπούσε, έκανε αυτή την υπέρβαση. Η υπέρβαση αυτή όμως δεν μπορούσε να επιτελεστεί. Γιατί? Διότι δεν την έκανε εν Θεό, εν Κυρίω. Την έκανε από μια φυσική αγάπη και μόνο. Και η φυσική αγάπη έχει το χαρακτηριστικό ότι κουράζεται. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει και να δίδεται, κυρίως όταν από την άλλη μεριά υπάρχει αντίδραση. Γι' αυτό κάποτε παρουσιάστηκε κάποιος στη ζωή της, ένας δικηγόρος, που της άνοιξε το χρυσό δοντάκι και είδε μια διαφορετική αντιμετώπιση ανδρός από ότι το άνδρα της. Και παραλίγον, αν ο Θεός δεν οικονομούσε να πάθει καρκίνο αυτός ο δικηγόρος, παραλίγον θα είχαν πτώσεις σοβαρές. Και αυτό τώρα που την συγκλώνησε ψυχολογικά, γιατί είχε ένα στήριγμα που δεν το είχε στον άντρα της, έφτασε στο πνευματικό και αντιλήφθηκε ότι πλέον μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση προς τον άντρα της εν Θεώ, εν Κυρίω, και αναπαύθηκε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το αν έχουμε σχέση με το Θεό ή όχι, για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς εαυτάς, κάνετε την υπέρβαση και προσφέρετε τη στοργή σας. Οι γυναίκες θα προσφέρουν την υπακοή τους, οι άνδρες θα προσφέρουν την στοργή τους. Εδώ λέμε τώρα ποιος φταίει, ο άνδρας ή η γυναίκα στη ζωή. Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να δείτε ότι οι φυσικές καταστάσεις μερικές φορές κουράζουν τόσο πολύ τον κόσμο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κάποιος άνδρας κουραζόταν τόσο πολύ από τη γυναίκα του που δεν χώραγε λόγος. Ποτέ δεν μπορούσε να πει κάτι που να πιάσει ο λόγος του. Και τι να κάνει τώρα, δεν ήθελε και να χωρίσει, πήγε να κάνει προσευχή. Αλλά και δεν ήταν πιστός άνθρωπος, δεν ήξερε τι να πει στην προσευχή και στάθηκε μπροστά στον Σταυρωμένο και λέει: «Χριστέ μου, ευτυχώς σε σταύρωσαν και δεν σε πάντρεψαν». Ενώ αυτό δεν θα συνέβαινε
εάν κανείς αντιμετώπιζε όλα τα πράγματα και το γάμο εν κυρίω. Να επαναλάβουμε αυτά τα δύο για να τα έχει σωστά μέσα του ο καθένας, για να καταλαβαίνει ότι στη ζωή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην παθολογική κατάσταση, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Εάν είμαστε στην πρωτοτική κατάσταση, εάν είμαστε στην αγία κατάσταση της Εκκλησίας, δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβάσεις. Γιατί? Διότι υπάρχει φυσική ροή της γνώσεως πλέον στον καθένα. Γιατί ο καθένας αναδεικνύει πλέον τα χαρίσματα που έχει, και τα φυσικά και τα πνευματικά. Τα αναδεικνύει διά των αισθήσεων, διά της συμπεριφοράς του, διά της αυτής, τα αναδεικνύει ευθέως. Όταν λοιπόν είναι κανείς σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζονται υπερβάσεις. Οι υπερβάσεις χρειάζονται όταν είμαστε σε άσχημες καταστάσεις, όταν έχουμε τα πάθη μας. Οι άνδρες λοιπόν θα ξεπερνούν τις ασχήμιες και τις δυσκολίες της γυναίκας και θα εισέρχονται στο βάθος να την αγαπούν ως αξιαγάπητο όν. Οι γυναίκες θα ξεπερνούν τις δυσκολίες των ανδρών και θα την σέβονται, θα τους σέβονται και θα τους υπακούν σαν τον Κύριο, γιατί είναι οι πρώτοι οι άνδρες, ο άνδρας που είδε τα μάτια του Κυρίου, και εν συνεχεία η γυναίκα δια του ανδρός είδε τον Θεό και την κτήση. Και έρχεται τώρα και στα τέκνα. Και τα τέκνα έχουν υποχρεώσεις. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύση κατά πάντα. Κοιτάξτε εδώ. Όσο είναι τα τέκνα ανήλικα, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να υπακούν κατά πάντα. Αυτό το κατά πάντα είναι απόλυτο. Πώς λέμε εμείς στην καλογερική. Όταν έρχεται ο δόκιμος, θα κάνει αδιάκριτη υπακοή. Έτσι μπαίνει στο μοναστήρι. Αδιάκριτη υπακοή σημαίνει ότι δεν θα καθίσω στο λογισμό μου να ξεχωρίσω τι είναι εκεί που μου λέει ο γέροντας, καλό ή κακό. Το πω γέροντας, θα το κάνω, πάει. Αυτό, και αυτό το ίδιο μιλάει για τα παιδιά. Τα τέκνα που βρίσκονται σε ανήλικη κατάσταση πρέπει να κάνουν αδιάκριτη υπακοή. Είναι υποβολημαία εκείνα τα οποία ενσπείρονται μέσα στα παιδιά της σύγχρονης εποχής από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ας πούμε, παιχνίδια και τα δικά τους συμφέροντα, που από μικρά παιδάκια βάζουν την επαναστατικότητα στα παιδιά. Δεν είναι μόνο η φύσης, η πεπτοκία των παιδιών, γιατί όλοι μας ήμασταν φύσης, πεπτοκίες, αλλά ποτέ δεν τολμούσαμε όταν ήμασταν παιδιά να μιλήσουμε με αυθάδια στους γονείς μας. Και θα έπεφτε και ξύλο, αλλά και υπήρχε, δεν ξέρω, ένα κοινωνικό ήθος, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπετε, από μωρό παιδί βγάζει γλώσσα το παιδάκι στους γονείς. Και όταν λέει κάτι ο πατέρας ή η μητέρα, έχει αμέσως την αντιλογία. Και η αντιλογία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μαζί με την επαναστατικότητα όταν συμβαδίζουν, είναι σαν να κρεμάμε στο λαιμό μας τον όφιν των αρχαίκακων, των αρχαίων, τον διάβολο. Σαν περιδέριο τον έχουμε στο λαιμό μας, με την αντιλογία. Και με την επαναστατικότητα, τον διάβολο, τον βάζουμε μέσα μας, λέει, και μας τρώει τα σωθικά μας. Ουσιαστικά δεν βλάπτονται οι γονείς όταν δεν υπακούν τα παιδιά, αλλά βλάπτονται τα ίδια τα παιδιά. Γιατί? Διότι χάνουν εκείνη την φρεσκάδα, την όμορφη που έχουν μέσα τους σαν παιδιά, την υποτακτικότητα που είναι φυσική υποτακτικότητα, και γίνονται αγριόπαιδα. Δεν γίνονται παιδιά του Θεού όπως τα έχει, ας πούμε, και τα χαίρεται κανείς σε μικρότερες ηλικίες. Και δεν λέει μόνο να υπακούν τις γονεύσεις κατά πάντα, αλλά το λέει και για ποιο λόγο να υπακούν. Τούτο λέει γάρεστη ευάρεστον το Κύριο. Γιατί αυτό είναι το ευάρεστον το Κύριο. Πάλι στον Κύριο, είδατε. Ό,τι κάνουμε ενώ του Κυρίου το κάνουμε. Τι το θέλημα του Κυρίου θα ψάχνουμε. Όχι τι το θέλημα το δικό μας αναφύεται μέσα μας. Το θέλημα το δικό μας πρέπει να το χαρακτηρίζουμε εκ των προτέρων ως αγριάδα. Το θέλημα του Κυρίου είναι το ήμερο κεντράδι, το οποίο πρέπει να παίρνουμε και να κεντρίζουμε το δικό μας άγριο φυτό και να βγάλει καρπούς. Γιατί άμα τα αφήσουμε και να πτυχθεί το δικό μας το θέλημα, έτσι με την αγριάδα που έχει, θα έρθει καιρός που θα μας βγάλει αγραπίδια, που λέμε, θα μας βγάλει ξινά πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί ούτε εμείς να τα χειρόμαστε, αλλά ούτε και οι άλλοι γύρω μας, και θα μας κατηγορούν, και μάλιστα μαζί με πολλά αγκάθια. Το ευάρεστον το Κυρίο λοιπόν είναι αυτό. Το να επακούν τα παιδιά, τα τέκνα, όταν βρίσκονται κυρίως σε ανήλικη κατάσταση, να επακούν κατά πάντα στους γονείς. Αλλά και οι γονείς έχουν τώρα
καθήκον στα παιδιά. Οι πατέρες, κυρίως τους πατέρες αναφέρεται. Βλέπετε, δεν μιλά εδώ για τις μανάδες με τη σοφία, γιατί οι μανάδες, τα παιδιά, εκφύσεως τα αγαπούν. Όσο και να τα μαλώσουν, δεν μπορεί η μάνα να γίνει αντίθετο στο παιδί. Σας λέγαμε εκείνη την ιστορία με ένα παιδί που αγάπησε μια γυναίκα και έτρεξε να την πάρει, αλλά η γυναίκα έβαλε όρο. Θα έρθει σε μένα, αλλά θα πας να σκοτώσεις τη μάνα σου και θα μου φέρεις την καρδιά της εδώ. Και αυτός, προκειμένου να αγαπήσει, να, η αγάπη προς το ετερόφιλο, ας πούμε, είναι ισχυρότερη από την αγάπη προς τον γονέα. Και έτρεξε και έσφαξε τη μάνα, παίρνει την καρδιά και τρέχει να την προσφέρει στην ερωμένη. Και στον δρόμο σκόνταψε, λέει, και έπεσε. Και η καρδιά της μάνας μίλησε και είπε, χτύπησες παιδί μου. Η μάνα λοιπόν έχει μια φυσική και δεν εξοργίζει και δεν ερεθίζει τα παιδιά. Δεν ξέρω οι σύγχρονες μανάδες αν τα ερεθίζουν, αλλά πάντως η μάνα συνήθως, όσο και να τα μαλώσει τα παιδιά πάνω στην αγκαλιά της μάνας θα πέσουν. Γι' αυτό και λέει για τους πατέρες. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσει. Να μην τα ερεθίζετε για να μην αθυμούν. Να δούμε τι είναι ο ερεθισμός. Ο ερεθισμός είναι μία νήξης αυστηρότητος και θυμώδους συμπεριφοράς του πατέρα που επειδή το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει την αφομοιώνει και άμα είναι μάλιστα συχνή την αφομοιώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε σφραγίζεται και η ύπαρξή του. Και σαν αποτέλεσμα έχει την αθυμία. Αθυμία τι είναι η αθυμία. Η αθυμία είναι μια νοχέλεια. Μια κατάσταση που τα παραδίδει όλα και δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να έχει όρεξη για τίποτα. Μια μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο. Το οποίο το αγαπούσε πολύ επειδή ήταν ανάπηρο. Και είχε και ένα άλλο παιδί και χωρίς να καταλαβαίνει αγαπούσε πολύ το παιδί και το φρόντιζε, το άλλο το παιδάκι όμως δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό ότι έπρεπε έτσι να γίνει και μέσα του αθύμησε και η αθυμία το έβαλε ώστε να μην κάνει τίποτα, ούτε μια γραμμή να με διαβάζει από αντίδραση. Μια συμπεριφορά ίσως άστοχη της μάνας εδώ, αλλά και ένα παιδί που σας έλεγα και την άλλη φορά 50 ετών που ήρθε είχε αυτή την αθυμία σε όλη του τη ζωή, γιατί ο πατέρας ήταν ένας τύραννος και συνεχώς νόμιζε ότι εφόσον βάλει τάξη εξωτερική στα παιδιά θα είναι πετυχημένος πατέρας. Και δεν ήταν πετυχημένος γιατί μπορεί να έκανε πράξη την ευταξία, αλλά όμως δεν έκανε πράξη την εσωτερική ομαλότητα του παιδιού και δημιούργησε αυτή την αθυμία και όπου και αν πήγαινε και στο εξωτερικό και αν πήγαινε και στο εσωτερικό και παντού κουβαλούσε αυτό το τραύμα που έφερε από τα μικρά του χρόνια. Μην ερεθίζετε λοιπόν τα τέκνα. Χρειάζεται ο πατέρας ιδίως να συγκαταβαίνει στα παιδιά. Πολλές φορές, ελάχιστες φορές θα έχουμε την αυστηρότητα και μάλιστα την πολύ μεγάλη αυστηρότητα, γιατί εκεί θα το καταλάβει και το παιδάκι όταν κάνει μια μεγάλη ζημιά, όταν του κάνουμε μια αυστηρότητα. Αλλά θα έχουμε ελάχιστες φορές μια αυστηρότητα μόνο για παιδαγωγία και τίποτε άλλο. Αλλιώς ο πατέρας αν θα είναι άγριος και εξαιτίας των παθών του και εξαιτίας πολλές φορές της φύσεως του, γιατί είναι μερικές φύσεις πατεράδων που είναι εκφύσεως άγριες και εξαιτίας του ότι έχουν στραβή διδασκαλία και στραβή αντίληψη για το πώς πρέπει να παιδαγωγούν τα παιδιά πάσχουν και υποφέρουν. Σε αποτέλεσμα έχουν το να θυμούν στην αρχή και όταν μεγαλώσουν να αυτονομούνται και να φεύγουν από το σπίτι και να μην υπάρχει τρόπος διορθώσεως αυτών των παιδιών. Ήρθε ανδρόγυνος προάλλες, θα σας είχα πει και γι' αυτό, που είχαν ένα παιδί που ο πατέρας ήταν απόλυτος, απολυτάρχης πάνω στο παιδί. Ακόμη και που έφτασε 30 χρόνια το παιδί, ακόμη περνούσε το δικό του απόλυτο. Και μάλιστα με αυστηρότητα φοβερή. Που έφτασε το παιδί
να φύγει από το σπίτι βέβαια, αλλά και όταν η μάνα πήρε να του πλησιάσει, να το πει, έλα παιδί μου στο σπίτι, εκφραζόταν με πολύ άσχημες λέξεις και έλεγε ότι εάν δεν σας σκοτώσω και τους δυο, εγώ στο σπίτι δεν έρχομαι. Φαντάζεστε αίσθηση, αίσθημα που απέκτησε το παιδί εξαιτίας των συμπεριφορών των γονέων του. Και να μην σας κουράζω πολύ, φτάνουμε και στους δούλους που λέγαμε προηγουμένως. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα κυρίες, μην οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστη, αλλά να πρώτη καρδίας, φοβούμενη των Θεών. Τότε υπήρχε η δουλεία, αλλά και σήμερα αυτό που λέμε δουλειά σήμερα είναι η εξέλιξη της δουλείας. Στη γραφή η δουλειά λέγεται εργασία, είναι έργον. Εμείς τη λέμε δουλειά, γιατί συνήθως είναι δουλεία η δουλειά. Βλέπετε, ο εργάτης κάθεται και εργάζεται στον εργοδότη και μερικές φορές εργάζεται με τέτοιο μεροκάμα του που απλώς φυτοζωεί. Είναι μια δουλεία αυτό. Όμως και σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος παρενεί και λέει ότι να υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα Κυρίου σας. Γιατί? Διότι να ξέρετε ότι αυτό θα σας βγάλει ωφέλεια. Τι είπαμε προηγουμένως για τους δούλους που έφτιαξαν τόσα πράγματα στην οικουμένη, τόσα έργα, εξαιτίας του ότι έκαναν την υπακοή τους. Αλλά εδώ έχει μια προϋπόθεση πώς πρέπει να υπακούουν. Μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστοι, αλλά να πρώτη καρδίας φοβούμενοι τον Θεό. Οφθαλμοδουλία είναι να υποτάσσεστε στο αυστηρό βλέμμα του Κυρίου. Επειδή έχει βλέμμα αυστηρό, γι' αυτό αναγκάζουμε. Το πονηρά είναι μια αναγκαστική, ας πούμε, υπακοή. Η μια πλευρά, η αυστηρή πλευρά. Αλλά υπάρχει και η επιοικής, η άλλη πλευρά, η πιο ήπια πλευρά, που πολλές φορές οι δούλοι και οι εργάτες και οι άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη τον Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενοι τον Θεό. Γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος. Κάνουμε τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη τον Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενοι τον Θεό. Γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος. Και μάλιστα υπακοή άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πάνω ότι αν πείτε, εξ ψυχής εργάζεστε. Ό,τι λοιπόν κάνετε, επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος, να το κάνετε μέσα από την ψυχή σας, όχι εξωτερικά, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε και να είστε τέκνα του Κυρίου, δούλοι του Κυρίου, όχι σαν να είστε, ας πούμε, υπόδουλοι των ανθρώπων. Οι δότες, εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, οι δότες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Ξέροντας λοιπόν, έχοντας υπόψη και γνώση ότι ό,τι κάνετε θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν θα υπάρξει ούτε το παραμικρότερο έργο όταν τον κάνω, το κάνουμε Κυρίου, που δεν θα μας το ανταποδώσει ο Θεός. Το παραμικρότερο έργο. Αναφέροντας το γεύση, σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά αρμόζουν αυτά, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω. Το εξής, ότι κάποιος ήταν πολύ σκληρός, πλούσιος και δεν έδινε τίποτα σε κανέναν. Και πήγε ένας φτωχός κάποτε, είχε μια αγκαλιά κρεμμύδι, αυτός κρεμμυδόφυλλο, και του ζήτησε: δώσ' μου ένα κρεμμυδόφυλλο να φάω. Και δεν το έδινε. Και εφόσον τον παρακαλούσε, γονιπετούσε ο άλλος να του δώσει ένα κρεμμυδόφυλλο, στο τέλος το παίρνει και το πετάει πάνω στο κεφάλι του. Το πήρε εκείνος όμως και ωφελήθηκε. Και το έφαγε και χόρτασε την πείνα του.
Όταν λοιπόν πέθανε ο πλούσιος, λέει ο Ντοστογιέφσκι με αυτή τη διδασκαλία, πήγε στην κόλαση και λέει ο Κύριος, αυτόν λέει δεν μπορούμε να τον σώσουμε, έλεγε τον άγγελο. Λέει δεν έχει τίποτα στη ζωή του, δεν προσέφερε τίποτα στη ζωή του. Για ψάξε λέει μήπως προσέφερε τίποτα. Με τι εξοχιστική πράξη ο Θεός ψάχνει να βρει τις καλές μας πράξεις. Λέει μια πράξη καλή έκανε, έδωσε κάποτε ένα κρεμμεδόφυλλο σε ένα φτωχό και εκείνο το έδωσε με μανία ας πούμε. Πάρ' το στο κρεμμεδόφυλλο του λέει και πες του να πιαστεί να βγει από την κόλαση. Αλλά εκείνος και εκεί δεν μετανόησε. Και το πήρε και πιάστηκε. Και από όλο χαρά ο πλούσιος του λέει βγαίνω από την κόλαση και το τραβάει. Από κάτω όμως από τα πόδια του πιάνεται και ένας άλλος. Και κάνει μια να του δώσει μια πάει κάτω, κόβεται το κρεμμυδόφυλλο και πέστη μέσα. Δείγμα ότι αν δεν υπάρχει φιλανθρωπία και στην κόλαση ακόμα και αν θέλει ο Θεός να σε σώσει δεν μπορείς να σωθείς. Πόσο ρόλο παίζει το καλόν έργων. Και μάλιστα όταν γίνεται είναι Κύριο. Η ανταπόδοση λοιπόν που θα απολαμβάνουμε από το Θεό και η κληρονομιά που θα πάρουμε από το Θεό είναι τεραστίων διαστάσεων και για τις παραμικρές ακόμη εργασίες πνευματικές που θα κάνουμε. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Είστε δούλοι του Κυρίου, του Χριστού. Ο δε αδικών κομιείται ο ειδίκησε και ούτε στην προσοληψία, προσωποληψία. Και να ξέρει λέει αυτός που αδικεί θα αποκομίσει στην άλλη ζωή ό,τι αδίκησε. Και δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Δεν θα πει κανείς, κοίταξε Κύριε, εγώ σου έκανα προσευχές πολλές. Εγώ σου έκανα τάματα πολλά. Άμα δεν τα κάνεις εν Κυρίω, έχεις πρόβλημα. Και δεν έχει προσωποληψία ο Θεός. Οι Κύριε το δίκαιον και την ισότητα της δούλης παρέχεστε, ειδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εδώ είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού που δεν κατήργησε μόνο την διαφορά του ανδρός και της γυναίκος αλλά κατήργησε και την επικατάρατη εκείνη πράξη που είχαν οι αρχαίοι την δουλεία γιατί έδωσε το πραγματικό δίκαιο και το πραγματικό δίκαιο που δίδαξε στους κυρίους των δούλων είναι να αντιμετωπίζουν στους δούλους, τους δούλους με ισότητα και να παρέχουν την ισότητα. Για ποιο λόγο, πάλι αναφερόμενο στον Κύριο, να ξέρουν ότι αυτοί είναι κύριοι των δούλων, υπάρχει για αυτούς ένας άλλος Κύριος. Και να ξέρουν ότι σε τούτους εδώ δίνουν μια τιμωρία παραδείγματι, την ώρα που δίνουν την τιμωρία να ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος Κύριος που θα ανταποδώσει αυτά που θα δώσει εδώ στον άνθρωπο ο Κύριος. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχετε κι εσείς Κύριον της ουρανής, πράξετε όπως αρμόζει σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό. Είναι νομίζω μία από τις ωραιότερες διδασκαλίες που αναφέρει ο Απόστολος εδώ και που αναφέρεται όχι μόνο στην πνευματική μας έτσι προκοπή που έχει και αυτό το στοιχείο αλλά και στην κοινωνική μας και στην ατομική μας και στην οικογενειακή μας γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ορθοποδήσει η οικογένεια να ξέρουμε. Εάν δεν επανέλθουμε σε αυτές τις ωραίες καταστάσεις που μας κληροδότησε η Εκκλησία μας, εάν δεν μπούμε μέσα σε αυτούς τους ωραίους θυσμούς που κατασκεύασε η πίστη μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε όχι μόνο εδώ ο ένας το όλο το πρόσωπο μεγαλύνει και ειρήνη, αλλά πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο Θεός ιδρύοντας την Εκκλησία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά ίδρυσε ένα σώμα υγιέστατο, έτσι το θέλει, με μέλη υγιή και με κεφαλή τον εαυτό του όπου θα ζει και θα κινείται εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χωρίσει όποιος μπει μέσα στην εκκλησία από τον άλλον άνθρωπο. Δένονται τόσο πολύ οι ψυχές που δεν υπάρχει κανένας άλλος δεσμός που να δένει έτσι τις ψυχές όσο μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε φεύγει ένας άνθρωπός μας είτε τον παίρνει ο Θεός είτε φεύγει από εδώ και από εκεί σε ταξίδια σε αυτά και πονάει η ψυχή του άλλου. Πονάει και αυτού του φυσικού ανθρώπου που φεύγει το παιδί κλπ. Αλλά του πνευματικού ανθρώπου νομίζω όσοι έζησαν το πνεύμα του Θεού πονάει περισσότερο η καρδιά. Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αποστόλου Παύλου όταν έλεγε «Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον ειν αιώνα». Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όταν έλεγε ότι «Ιού σε γέννησα και ούτε με υθέτησαν».
γέννησα εν πνεύματι Αγίου τους Υιούς αυτούς, και αυτοί με υφέτησαν, δηλαδή με εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά. Γιατί, διότι είναι σπλάχνα εκτιρμών. Τα σπλάχνα εκτιρμών, τα φυσικά, έχουν όρια, ενώ τα σπλάχνα εκτιρμών, τα πνευματικά, είναι απεριόριστα. Και όταν ακόμη έχει ο πατέρας ή ο φυσικός ή ο πνευματικός, έχει μέσα του ευθύνες για τα τέκνα, και τότε ακόμη δεν πάβει να έχει μέσα του την αγάπη για αυτά τα τέκνα. Γιατί τα τέκνα είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τον αληθινό πατέρα, τα αληθινά τέκνα. Εάν δεν βγαίνουν αληθινά τέκνα, δεν υπάρχουν και αληθινοί πατέρες. Και πολλές φορές, σαν πνευματικός πατέρας, σας το ομολογώ, δεν θα ήθελα ποτέ να έχω αυτή την εξουσία τώρα που την έχω, αυτή την αρμοδιότητα, για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές η συμπεριφορά μου και οι δυσκολίες μου ως άνθρωπος δημιουργούν κολλησιεργίες στα πνευματικά τέκνα, και αντί να ανέβουν, κατεβαίνουν. Και αυτό μου δημιουργεί μια έντονη ευθύνη μέσα στην ψυχή μου, και ταυτοχρόνως μου δημιουργεί και μια αίσθηση να απομακρυνθώ μακριά, τουλάχιστον να μην κολλάσω μόνο τον εαυτό μου, να μην κολλάσω τους άλλους, να κολλάσω μόνο τον εαυτό μου. Γιατί τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθενον πεσούνται, όπως λέει εκεί η γραφή, και είναι έργον των Αγίων το έργο της καθοδηγήσεως, το οποίο δυστυχώς τα έβαλε η Εκκλησία και στους ασθενείς ώμους τους δικούς μας, και δημιουργεί πρόβλημα μάλλον παρά χάρη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν σωστή επίγνωση σε αυτά τα πράγματα.

0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που πάντοτε τίνετε ευήκο ο νους στις παρακλήσεις μας και στις προσκλήσεις μας και είστε μαζί μας. Θεοφιλέστατε, θα ήθελα έτσι σήμερα να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα που αφορά την όλη κοινωνία. Και το γεγονός είναι ότι σήμερα αυτή η κοινωνία περνάει μια βαθιά κρίση, εκείνο βέβαια που φαίνεται και διαδίδεται και ανακοινώνεται και λέγεται πολλάκις είναι ότι αυτή η κρίση είναι οικονομική. Και βεβαίως είναι πρωταρχικής σημασίας η οικονομική κρίση, διότι έχει αλλάξει τα δεδομένα και τις σταθερές των προηγουμένων δεκαετιών. Αλλά κυρίως υπάρχει βαθυτάτη κρίση κοινωνικών αξιών, ηθικών αρχών και πνευματικών δεδομένων. Αυτό σήμερα είναι πανθομολογούμενο και αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των σκεπτωμένων και προβληματισμένων ανθρώπων. Μια απλή ανάγνωση της καθημερινής ειδησιογραφίας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκοσμίου, μας πείθει περί αυτού. Η οικονομική και πνευματική κρίση όμως, θεοφιλέστατε, δεν ενέσκυψε ενεθρία. Υπήρχαν πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι προς τα εκεί πάμε. Πριν από την κρίση αυτή υπήρχαν οι λεγόμενες παχές αγελάδες. Συγγνώμη. Είχε επιμελώς επιβληθεί μία πλαστή ευδαιμονία στα περισσότερα κράτη και τους λαούς. Γινόταν κατασπατάληση των υλικών αγαθών από τις λεγόμενες προηγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες, ενώ αντιθέτως οι λεγόμενες τριτοκοσμικές λιμοκτονούσαν και εστερούνται ακόμη και των αναγκαίων. Αυτή η ανισότητα των κοινωνιών και η ασύνετη και πλαστή ευδαιμονία είχε και τις συνέπειές της που σήμερα απροκάλυπτα βιώνουμε όλοι μας. Μήπως, θεοφιλέστατε, η ευθύνη ανήκει στον καθένα μας και όχι μόνο στους λεγόμενους ισχυρούς της γης? Μήπως δηλαδή ο άνθρωπος υπερεύει το μέτρον, δεν έδειξε λελογισμένη αυτοσυγκράτηση και εγκράτεια τόσο στα υλικά αγαθά, όσο κυρίως στις πνευματικές αξίες και τις ηθικές αρχές?
1: Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια κατεξοχήν καταναλωτική κοινωνία. Ο καταναλωτισμός είναι ασθένεια πλέον στην εποχή μας. Και όπως είπατε, για τον τόπο μας συγκεκριμένα, βέβαια και παγκοσμίως, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο στον τόπο μας που χτυπά, είναι αυτός ο καταναλωτισμός ο οποίος ως ασθένεια έχει διαποτίσει τους πάντες, έρχεται να μορφωθεί μέσα μας μια συνείδηση ότι έχουμε ανάγκη όλα εκείνα τα οποία μας σερβίρουν οι διαφημιστικές εταιρείες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι σκοπός πλέον όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με το λεγόμενο marketing, με την αγορά δηλαδή, δεν είναι να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων, είναι να δημιουργούν ανάγκες στους ανθρώπους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διακινούνται τα αγαθά τα οποία έρχονται κάθε φορά να δώσουν οι εταιρείες. Αυτός λοιπόν ο καταναλωτισμός μας έκανε να μπερδέψουμε τον ευδαιμονισμό με την ευδαιμονία. Δηλαδή χάσαμε την αίσθηση ότι για να είναι κάποιος ευτυχής χρειάζεται να έχει πρώτα καθαρή συνείδηση και μετά να έχει τα απαραίτητα προς το ζήν, και νομίσαμε ότι η ευτυχία είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ακόμη και εις βάρος των συνανθρώπων μας. Και αυτό γίνεται. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία παγκοσμίως. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι λίγοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και οι πολλοί ψάχνουν τους σκουπιδοντενικέδες για να βρουν λίγο σάπιο ξεροκόμματο για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή. Όπως λοιπόν αναφέρατε, είναι γεγονός ότι αυτή η κρίση, η οικονομική όπως συνηθίσαμε να λέμε, η οποία χτύπησε και τη δική μας την πόρτα εδώ στο δικό μας τόπο, αλλά η οποία είναι παγκόσμιο πλέον γεγονός, δεν οφείλεται στην έλλειψη υλικών αγαθών. Οφείλεται στο γεγονός ότι χάσαμε την αίσθηση του μέτρου, πάψαμε να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και άρα με αυτόν τον τρόπο αφεθήκαμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε ότι αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις, αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να κυριαρχήσω στον εαυτό μου να είμαι εγκρατής, άρα λοιπόν πηγαίνω με τον συρμό. Ό,τι μου λένε οι άλλοι, αυτό και κάνω. Μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να φωνάζουμε δυνατά ότι ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους έμβιους οργανισμούς και αυτό λέγεται λογική, και ο νους του ανθρώπου, η λογική του είναι κυρίαρχος και για

0: την Εκκλησία. Είναι ένα χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεό να μπορεί να τη θασεύει αυτά τα οποία ζητάει ο πεπτοκός άνθρωπος που όλοι έχουμε μέσα μας. Είδατε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω ότι είναι εκείνο το οποίο είναι καλό, αλλά δυστυχώς έρχεται αυτός ο πεπτοκός άνθρωπος που κρύβω μέσα μου και μου λέει να κάνεις εκείνο το οποίο είναι κακό και πως δεν καταστρέφει. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δημιουργήσει ανθρώπους εγκρατείς, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να αντιθασεύουν με τη δύναμη του λογικού τους, του λόγου τους, να αντιθασεύουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλα εκείνα τα οποία ζητάει η σάρκα, εκείνα τα οποία ζητάει αν θέλετε ο κόσμος εντός εισαγωγικών, γιατί κόσμος στην εκκλησιαστική γλώσσα και στην Αγία Γραφή είναι η αμαρτία, είναι αυτά τα οποία μας προκαλούν τα πάθη.
1: Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει,
0: λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Θεοφιλέστατε, συμφωνώ απόλυτα με τις σκέψεις αυτές. Σήμερα είπαμε ότι αυτό το κάνει το μάρκετινγκ και η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλουν πάντα κατανοητικά πρότυπα κτλ. Βλέπουμε όμως και στον αρχαίο κόσμο και στην αρχαία κοινωνία υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος και δεν τηρεί το μέτρο. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμη από την αρχαιότητα αυτό το παν μέτρων άριστον και μηδέν άγαν, που ήταν αποφθέγματα τίποτε το υπερβολικό, το μέτρο. Και σήμερα έχουμε χάσει το μέτρο. Άρα και τότε υπήρχε. Σας λέω ακόμη κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χίλων λέει «εγκράτη ανάσκη». Και ο Σωκράτης λέει «η εγκράτεια παρέχει αξιομνημόνευτες ευχαριστήσεις». Και ούτω καθεξής και άλλοι πολλοί. Και θα ήθελα να δούμε ότι αυτή η ροπή και η τάση του ανθρώπου για υπερκαταναλωτισμό και για υπερβάση του μέτρου είναι... δεν είναι των τελευταίων ετών. Ενδεχομένως τώρα τελευταία, όπως καλά είπατε, φαίνεται πιο πολύ. Είναι όμως εγγενής, φαίνεται αυτή η επιθυμία του ανθρώπου να έχει αυτή την, πώς να πω, την υπέρβαση και την υπερβολή.
0: Είπατε αυτούς τους αρχαίους σοφούς, οι οποίοι έχουν πει αυτά τα όμορφα και πολύ εύστοχα λόγια, και έρχεται στο νου μου αυτό το οποίο επίσης είχε πει ο Σωκράτης, τον οποίο αναφέρατε, ότι μεγίστη αρχή η βασιλεία, αρίστη δε το εαυτού άρχην. Ότι δηλαδή είναι πολύ μεγάλο
1: έτσι
0: αξίωμα το να είσαι βασιλιάς, όμως άριστο αξίωμα είναι το να μπορείς να κυριαρχείς στον εαυτό σου. Όντως, όχι από τα αρχαία χρόνια, από την πρώτη αν θέλετε στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου έρχεται η Αγία Γραφή και μας λέει ότι αυτή η κυριαρχία επί του εαυτού μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει να μείνουμε άνθρωποι με άλφα όμως κεφαλαίο, δηλαδή όπως δημιουργηθήκαμε από τον δημιουργό μας Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Ας ανατρέξουμε με το νου μας στη γνωστή ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο, κοσμημένοι, στολισμένοι με το αυτεξούσιο. Τι θα πει αυτεξούσιο, τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία θα πει να έχω επιλογές και να διαλέγω το καλύτερο. Αν ο Θεός μέσα στον παράδεισο είχε φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα και δεν τους είχε βάλει την εντολή ότι δεν θα φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Γιατί μετά θα ήταν μονόδρομος ο παράδεισος, δεν θα υπήρχε ελευθερία, απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού. Τους λέει λοιπόν, μη δοκιμάσετε από αυτό το δέντρο, όλα τα άλλα θα τα δοκιμάσετε, όχι όμως από αυτό. Και τότε τι γίνεται, όπως λένε οι πατέρες όλοι, τότε ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι εγκρατής, εφόσον η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα της εγκρατείας, δοκιμάζει από το απαγορευμένο δέντρο, το οποίο δεν είναι κακό, δεν λέει η Αγία Γραφή ότι είναι κακό. Πρώτα-πρώτα δεν θα μπορούσε να είναι κακό. Εφόσον ήταν δημιούργημα Θεού, δεν μπορούσε να είναι κακό. Ο Θεός τα πάντα τα έφτιαξε καλαλία. Απαγορευμένο ήταν. Για να μπορεί ο άνθρωπος να τιθασεύει τον εαυτό του, να μπορεί να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, γιατί ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Το μεγάλο προνόμιο, αλλά και η μεγάλη βεβαίως ευθύνη. Δοκιμάζει από τον απαγορευμένο καρπό και τι γίνεται εκείνη την ώρα? Το γνωστό αποτέλεσμα. Ο Μέν Αδάμ και η Εύα φεύγουν από τον παράδεισο, εξορίζονται από αυτήν την ευδαιμονία της κοινωνίας με τον Θεό που ονομάζεται παράδεισος μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα, αλλά δεν είναι αυτό μόνο το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. μέσα στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ και της Εύας, υπάρχει η ροπή προς το κακό, η ροπή προς την παράβαση του Θείου Θελήματος. Και αυτό είναι που μας κάνει να βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές, όπως αναφέρατε αυτά τα όμορφα σοφά παραδείγματα των αρχαίων προγόνων μας, σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος να παλεύει με τον κακό εαυτό του, ο οποίος κακός εαυτός του, παρότι έχει γίνει δευτέρα φύσης, δεν είναι η πρώτη φύση η οποία πλάστηκε από τα δημιουργικά χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από το Θεό, πλάστηκε ελεύθερος να μπορεί να επιλέγει το καλό. Αυτή η επιλογή του καλού σημαίνει συμμόρφωση με το Θείο Θέλημα. Όταν ο άνθρωπος πάβει να συμμορφώνεται με το Θείο Θέλημα, τότε χάνει την αίσθηση της αυτοκυριαρχίας και χάνοντας την εγκράτεια για την οποία συζητάμε, ο άνθρωπος ζει μέσα σε μία σύψη, σε μία διαφθορά και πλέον το ένα κακό φέρνει το άλλο και φτάνουμε σε σημεία της ανθρωπίνης ιστορίας ή σε καιρούς όπως αυτός ο καιρός τον οποίο εμείς ζούμε, όπου σε μία εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού κάνεις πράγματα τα οποία τα παλιότερα χρόνια δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς, σε μία εποχή που πατήσαμε στο φεγγάρι και κάνουμε βόλτες στο διάστημα και σκοπεύουμε να πάμε ως άνθρωποι και στον Άρη, μέσα σε μια τέτοια εποχή να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο που σφάζονται μεταξύ τους, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια να βρουν ένα κομμάτι φαγητό. Αυτή είναι η διαφθορά η οποία ήλθε ως συνέπεια της απολίας αυτού του καθομοίωση το οποίο είχε στολιστεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Αυτό το καθομοίωση, αυτό το κατοικώνα και καθομοίωση ήταν η κυριαρχία του ανθρώπου επί του εαυτού του, επί των ενστίκτων. Τα ένστικτα είναι κοινά σε όλα τα έμβια όντα, δηλαδή και τα ζώα, τα υπόλοιπα και ο άνθρωπος ως έμβιον έχει ένστικτα. Όμως τα ζώα έχουν μόνο ένστικτα. Ο άνθρωπος εκτός από τα ένστικτα έχει τον λογικό νου, ο οποίος τον κάνει να κυριαρχεί πάνω στα ένστικτά του. Και αυτό είναι το οποίο τον διακρίνει και τον κάνει βασιλέα της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος αφήσει αυτόν τον ηγεμόνα νου και γίνει άνθρωπος των ενστίκτων, τότε θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμιών ούση νίκε, παρασυνευλήθη της κτήνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Επιτρέψτε μου, αν ανοίξετε ένα μέσο ενημέρωσης, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε οτιδήποτε άλλο, και δείτε το τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα, δυστυχώς αναρωτιέται κανείς, εν τέλει ζούμε σε κοινωνία ανθρωπίνων προσώπων ή σε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων όπου το μεγάλο θηρίο τρώει το μικρό.
1: Πολύ ωραία. Άρα αιτία της ελλείψεως εγκρατείας είναι ο εγωισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι η υπερηφάνεια. Από ό,τι είπατε, αυτό βγαίνει, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να τηρήσει ούτε την εντολή του Θεού, ούτε την έννοια του μέτρου, αλλά υπερεύει όλα αυτά. Αλλά αυτή η εγκράτεια, θεοφιλέστατε, δεν αναφέρεται, όπως είπατε, μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στις ηθικές αξίες, έτσι, που μάλιστα εκεί χρειάζεται και περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους εφήβους και τους νέους, που σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μία φοβερή πρόκληση, σε μία αντιπνευματική περίοδο, σε άλλα πρότυπα που προβάλλονται καθημερινώς. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια και προσπάθεια από τους λεγόμενους κοινωνικούς και πνευματικούς φορείς, έτσι δεν είναι? Είτε αυτό λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται κοινωνία γενικότερα.
0: Πάντα ο κόσμος εν το πονηρό κοίται, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Πολύ όμως περισσότερο σε αυτήν την υλοκρατούμενη εποχή στην οποία ζούμε, όπου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, οι αναθυμιάσεις από τη σύψη που υπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων έχουν κατακλείσει τον ορίζοντα, τον πνευματικό, και πλέον ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ο νέος άνθρωπος, χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός, να έχει πάντα σε μεγάλη προσοχή τις αισθήσεις του, προκειμένου να μην μείνει ανοιχτό κανένα παράθυρο και εισέλθει μέσα όλη αυτή η καπινιά, η οποία δεν μπορεί παρά να μουντζρώσει το σπίτι. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η Αγία Συγκλητική, η οποία λέει σε ένα σημείο των διδασκαλιών της, «Πώς δύναται οίκος καπνού εκ των έξωθεν κινηθέντος και των θηρίδων ανεωγμένων μη μελένεστε». Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένα σπίτι όταν έξω
1: υπάρχει φωτιά και
0: καπνός, μέσα να μην γίνει γεμάτο μουτζούρα όταν ανοίξουν τα παράθυρα και οι πόρτες.
1: Αυτό είναι.
0: Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτές τις πόρτες, σε αυτά τα παράθυρα. Και αυτές οι πόρτες και αυτά τα παράθυρα δεν είναι παρά οι αισθήσεις τις οποίες έχουμε. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν θα λειτουργούν οι αισθήσεις μας? Βεβαίως θα λειτουργούν. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε τι θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον πνευματικό μας εσωτερικό κόσμο και τι δεν θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον εσωτερικό πνευματικό μας κόσμο. Και να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τις οποίες κάθε φορά έχουμε, αυτά τα ψυχοδυναμικά, βάσει των οποίων μπορούμε να αντιστρατευθούμε όλα εκείνα τα οποία θέλουν να μας ρίξουν κάτω πνευματικά και να μας καταστρέψουν. Αυτή η διάκριση είναι η μεγαλύτερη των αρετών, η οποία έρχεται κάθε φορά μέσα από την εμπειρία την οποία αποκτάει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος πνευματικά. Ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο λέει ο σοφός Σολομών. Υπάρχουν περιστάσεις, λέει, που πρέπει να σιωπήσεις και περιστάσεις που πρέπει να μιλήσεις. Αν ένα σπίτι, λέει, έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό, δεν θα τοποθετούσαν πόρτες. Και αν έπρεπε να είναι πάντα κλειστό, δεν θα χρειαζόταν φρουρός. Γι' αυτό υπάρχει πόρτα και φρουρά, για να χρησιμοποιούμε το καθένα στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό που λέει ο σοφός Σολομών για τη γλώσσα ισχύει για όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει και πόρτα και φρουρός. Οπότε να ξέρουμε πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει και πότε δεν επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει. Πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εξέλθει από μέσα από την καρδιά μας και πότε όχι. Αυτή η εγκράτεια των αισθήσεων είναι που γιγαντώνει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κάνει εδραίο και αμετακίνητο και μπορεί ο άνθρωπος να βαδίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο διαρκώς αφορώντας προς τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Να έχει δηλαδή μια ανωδική πορεία προς τον ουρανό. Ιδάλλως ο άνθρωπος κατακριμίζεται, γίνεται σαν το καλάμι το οποίο το φυσάει ο αέρας ή το πηγαίνει όπου ο αέρας έχει κατεύθυνση και πλέον ο άνθρωπος αυτός χάνει τον προσανατολισμό του και όχι μόνο, χάνει και τον προορισμό του εν τέλει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος σήμερα, όπως είπατε, που ζει μέσα σε αυτή την πρόξη και την καταναλωτική μανία, εάν δεν έχει εσωτερικές παρορμήσεις και ηθικές δυνάμεις να αγωνίζεται και να διαφοροποιεί και να διακρίνει τα αιώνια από τα εφήμερα, ασφαλώς θα παρασυρθεί από το πνεύμα αυτό. Και μέσα, θα μου επιτρέψετε, το είπατε και εσείς προηγουμένως από την Αγία Γραφή, που είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο στην 1η προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Εκείνοι μένουν είναι αυθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτων». Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία όλοι αγωνίζονται. Πώς αγωνίζονται όμως και με ποιο σκοπό και με ποιο στόχο? Αγωνίζονται για να αποκτήσουν υλικά, αγαθά και τίτλους? Τότε θα πάρουν ένα στεφάνι, ένα βραβείο, ένα νέπαινο, ο οποίος όμως θα είναι φθαρτός. Ενώ ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, λέει εδώ ο μεγάλος αυτός Απόστολος, θα πάρει στέφανον άφθαρτον. Αυτό δεν μας δείπει σήμερα, δε φιλέστατε?
0: Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω σε αυτό το χωρίο το οποίο αναφέρατε από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να πω ότι από την εποχή εκείνη ο αθλητικός κανονισμός όριζε στο μέλλοντα αθλητή επί 10 μήνες πριν από τους αγώνες και γαστριμαργίας και λαγνίας και μέθης και πάντων κρατή των παθών, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ρωτάει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, πώς εμείς δηλαδή, οι άφθαρτον προσδοκώντες στέφανον, ούκαν μάλλον εγκρατευσόμεθα εκ πάντων των βλαπτόντων, πώς εμείς οι οποίοι δεν είμαστε σαν εκείνους αθλητές οι οποίοι θα παίρνανε ένα στεφάνι ελιάς, αλλά εμείς προσδοκούμε αυτό το αμάραντο στεφάνι, το οποίο θα μας δώσει ο Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Πώς εμείς δεν πρέπει να κάνουμε εγκράτεια πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έκαναν οι αθλητές την εποχή εκείνη που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αυτή την 1η προς Κορινθίους επιστολή του? Και μάλιστα στην εποχή μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, φαίνεται απλοϊκό το παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι μπορούν οι πάντες να καταλάβουν από αυτό το τι αγώνας χρειάζεται στον άνθρωπο προκειμένου να καταφέρει τόσο μεγάλο βραβείο όπως η Βασιλεία των Ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι οι αστροναύτες οι οποίοι κάθε τόσο πηγαίνουν στο διάστημα, προκειμένου να πετάξουν στο διάστημα, υποβάλλονται σε τρομερές ασκήσεις. Σε ειδική δίαιτα, αποχή από ψυχαγωγίες, από συντροφιές, απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, στερήσεις διάφορες. Αν λοιπόν σε ένα τέτοιο ολιγοήμερο πέταγμα στο υλικό σύμπαν χρειάζεται τόση άσκηση εγκρατείας εκ των προτέρων και αυτοκυριαρχίας και επιβολής πάνω και στις πιο νόμιμες ανάγκες, δεν χρειάζεται καμιά ασκητική προκειμένου να πετάξει ψυχή στο πνευματικό ουρανό για να συναντήσει τον δημιουργό της.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτά πρέπει να μας απασχολούν και να σκεφτόμαστε ότι τα όδη πρόσκαιρα τα δεϊκή αιώνια και να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας.
1: Είναι και συναφές με αυτό, Θεοφιλέστατε, και το, η Ευαγγελική περικοπή στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Εκεί βέβαια ο πλούσιος καταδαπανούσε τα πάντα, ζούσε ευτυχισμένος, αλλά για τον κόσμο τούτον. Μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί ο Λάζαρος μπορεί να εστερεί το τα πάντα, είχε όμως μέσα του αυτή την αρετή ώστε πράγματι να απολαύσει τα αγαθά της δικής του ταπεινώσεως και ασκήσεως. Και το είδαμε εκεί στην παραβολή αυτή, ότι χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Φαίνεται ακριβώς ο λόγος του Θεού γύρω από αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον καταναλωτισμό, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Μέγας Αντώνιος. Λέει εγκρατής γενού, γλώσσης και κοιλίας. Είναι δύο πράγματα και δύο, θα έλεγα σήμερα, αδυναμίες του ανθρώπου. Γιατί σήμερα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει λόγος και δεν ακούγονται πολλά. Λέγονται, γράφονται πάρα πολλά. Τι όμως βγαίνει από όλα αυτά, τι ωφελεί? Αν ακούσουμε ειδήσεις, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε άλλο που δεν είναι πνευματικό, κανείς βλέπει φλιαρίες, έτσι μια ακατάσκητη, ένας ακατάσκητος βερμπαλισμός, χωρίς ουσία τελικά. Έτσι. Και όταν κανείς πάλι είναι και δούλος της κοιλίας, τότε η κοιλία εμποδίζει το νου να εμβαθύνει και να σκεφτεί περισσότερο. Θα μου πείτε τώρα ότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν ασκητής. Ναι, αλλά δεν μιλάει για τους ασκητές μόνο, μιλάει για όλους τους ανθρώπους.
0: Μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και το θέμα της εγκρατείας στο φαγητό, το οποίο αναφέρατε, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι είναι αυτό που, όπως αναφέραμε και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, απετέλεσε το πρώτο στάδιο της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Φαγητό ήταν εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Θεός να εγκρατεύονται, δηλαδή αυτό το απαγορευμένο δέντρο, να μην γευθούν, προκειμένου να μείνουν μέσα στον Παράδεισο. Και ζούσαμε και ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει το μέτρο, ενώ σκοπός της διατροφής είναι να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώνει, να μπορεί να μένει στη ζωή. Είχαμε φτάσει να γίνεται αυτό το οποίο ο πολλής λαός λέει, ότι κάποιοι δεν έτρωγαν για να ζήσουν, αλλά ζούσαν για να τρώνε. Και μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης για τρεις τάξεις που έχει το φαγητό, τρεις τάξεις ανθρώπων. Είναι, λέει, η εγκράτεια, είναι η αυτάρκεια και είναι και ο κόρος. Εγκράτεια είναι όταν θέλεις ακόμη να φας και εσύ σηκώνεσαι από το τραπέζι λιγάκι πεινασμένος. Αυτάρκεια όταν φας αρκετά και κόρος όταν παραχορτάσεις. Αν δεν μπορείς να φυλάξεις, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, αν δεν μπορείς να φυλάξεις πάντα τα δύο πρώτα, πράγμα το οποίο πρέπει να προσπαθείς, τουλάχιστον απόφυγε οπωσδήποτε το τρίτο, τον κόρο, να μην παραχορταίνεις. Γι' αυτό ο Κύριός μας είχε πει τα λόγια τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. «Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε», λέει στο κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Αλίμονος στον άνθρωπο, ο οποίος έχει σκοπό της ζωής του απλώς και μόνο την απόλαυση του φαγητού. Βεβαίως, όχι ότι το φαγητό είναι η μόνη, αν θέλετε, ροπή των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εγκράτεια. Πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε στις οποίες ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι εγκρατής. Και όπως εσείς εύστοχα αναφέρατε, μια τέτοια περίπτωση είναι το θέμα της γλώσσας. Ότι ο καθένας αρχίζει να μιλάει και να λέει πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα έχει περάσει από το κόσκινο, αν ωφελούν, αν είναι καλά, αν θα μπορέσουν αυτά τα λόγια τα οποία είπε να τον οδηγήσουν σε κάτι το οποίο είναι ιδεοδέστερο και καλύτερο. Αυτή η απροσεξία ως προς τον λόγο είναι που πρέπει να μας προβληματίζει, ιδίως στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί και τα μέσα επικοινωνίας, τα τεχνολογικά, και θα πρέπει όχι μόνο να προσέχουμε το τι λέμε, θα πρέπει να προσέχουμε και το τι ακούμε και να περνάμε όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, μέσα από το πρίσμα του θελήματος του Θεού. Επιτρέψτε μου για να κλείσω αυτήν την σκέψη. Κάποτε ρώτησε ένας τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο, λέγοντας: «Δάσκαλε, έχω να σου διηγηθώ πως ένας φίλος σου...» «Στάσου», τον διακόπτει ο Σοκράτης. «Πέρασες από τρία κόσκινα, εκείνο που έχεις να μου πεις?» «Ποια είναι αυτά τα τρία κόσκινα?» τον ρωτάει το Σοκράτη. «Το πρώτο», απαντά ο Σοκράτης, «είναι το κόσκινο της αλήθειας. Εξακρίβωσα σαν εκείνο που θα μου πεις την αλήθεια?» «Όχι, γιατί άκουσα άλλοι να το λένε», απάντησε ο συνομιλητής. «Τότε», λέει ο Σοκράτης, «μήπως το πέρασες από το δεύτερο κόσκινο, το κόσκινο της καλοσύνης? Ό,τι έχεις να μου πεις, εάν δεν είναι αληθινό, τουλάχιστον είναι καλό?» «Να σου πω», το απαντάει ο συνομιλητής, «την αλήθεια όχι και τόσο». «Τότε», του λέει ο Σοκράτης, «ας δούμε αν το πέρασες από το τρίτο κόσκινο, το κόσκινο της ανάγκης. Ό,τι έχεις να μου πεις είναι αναγκαίο και πρέπει εξάπαντος να το μάθω?» Ο συνομιλητής του λέει: «Για να είμαι ειλικρινής, αναγκαίο δεν είναι». Και τότε ο Σοκράτης του απαντάει: «Τότε, αφού δεν είναι αληθινό, αφού δεν είναι καλό και αφού δεν είναι αναγκαίο, άφησέ το να ξεχαστεί και ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο». Πόσες φορές, κύριε Καζά, θα είχαμε αποφύγει φιλονικίες, δυσαρέσκειες με τους άλλους, με φίλους, με συνεργάτες, εάν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ονομάζει κόσκινα ο αρχαίος ημών πρόγονος, ο σοφός Σοκράτης.
1: Πολύ ωραία. Και μου θυμίζει αυτό πάλι που είναι από την αρχαία λογοτεχνία μας. «Παν ό,τι αν μέλησε ρίν, πρώτερον επισκόπη τη γνώμη σου». Ό,τι πρόκειται να πεις, πρώτα ελέγξέ το να δεις. Και στο άλλο που είπατε προηγουμένως μου θυμίζει τον Ισοκράτη προς το Δημόνικο, που του λέει εκεί πέρα στις συμβουλές, του λέει: «Κοίταξε να δεις, να σηκώνεσαι από το τραπέζι ενώ ακόμη πεινάς, να σταματάς τις ασκήσεις, τις γυμναστικές, ενώ ακόμη μπορείς να συνεχίσεις να ασκήσεις. Τον εδίδασκε δηλαδή να μάθει το μέτρο, την εγκράτεια και την όλη, ας πούμε, αγωγή του, ώστε να είναι σύμφωνα με το μέτρο και τα δεδομένα». Όμως στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την πολύ επικοδομητική κατά την απόψή μου συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδάβο, τον πατέρα Καλίνικο. Θεοφιλέστατε, αναφέρατε μερικά βέβαια, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περιστατικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή Παλαιά ή Καινή Διαθήκη που είναι σχετικά με την εγκράτεια. Μερικά αναφέραμε. Και είπατε και μάλιστα και από τον Παράδεισο που ήταν η πρώτη άσκηση, αλλά και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Έχουμε 38 παραδείγματα και υποδείγματα εγκρατείας. Θα ήθελα να θυμίσω ένα, ότι στα ανάκτορα της Βαβυλώνος έζησε ο Δανιήλ. Ιουδαίος ήταν και βρέθηκε στα πολυτελέστατα ανάκτορα της Βαβυλώνος, όπου έμενε ο τότε ισχυρότερος βασιλιάς του κόσμου, Ναβουχοδονόσορ. Πώς έγινε αυτό? Ο Ναβουχοδονόσορ είχε διατάξει να προσληφθούν στην αυλή των ανακτόρων 4 Ιουδαίοι νέοι για να ανατραφούν και να σπουδάσουν και να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες θέσεις υπεύθυνες απέναντι στις αυτοκρατορίες. Αυτοί οι νέοι λοιπόν ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, που μόλις προσλήφθηκαν από τον βασιλιά, μετονομάστηκαν Βαλτάσαρ, Σεδράχ, Μισάχ, Αυδεναγό. Θα περίμενε κανείς οι 4 αυτοί νέοι να αφομοιωθούν μέσα στο περιβάλλον εκείνο, να αποκτήσουν ήθη και έθιμα ιδωλολατρικά όπως ήταν τότε. Τα ανάκτορα δεν μπόρεσαν όμως να τους διαφθείρουν. Άλλαξαν ονόματα, πίστη όμως δεν άλλαξαν. Απόδειξη της σταθερότητός τους στη θρησκεία των πατέρων τους είναι και το γεγονός ότι ενώ ο βασιλιάς διέταξε οι νέοι αυτοί να τρώνε τα εκλεκτά φαγητά των ανακτόρων που παρασκευάζονταν από τα ειδωλόθητα, δηλαδή από τα ζώα που είχαν προσφερθεί ως θυσία στους βωμούς, οι νέοι αυτοί αρνήθηκαν να φάνε και έπεισαν τον υπεύθυνο της διατροφής ότι αν τρώνε όσπρια, όχι μόνο δεν θα δυνατήσουν όπως φοβόταν εκείνος, αλλά θα διακρίνονται μάλιστα ανάμεσα στους συνομιλίκους νέους. Ορισμένα δε γεγονότα έγιναν αφορμή να διαλάμψουν οι αρετές των 4 αυτών εχμαλώτων νέων και ιδιαιτέρως του Δανιήλ, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός αυτής της ομάδος. Να λοιπόν ένα 38 παράδειγμα το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης να πούμε ένα άλλο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε για το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων. Γιατί κατεστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Υπάρχει μία φράση την οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη που είναι η αιτιολογία της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Δια το είναι, λέει, αυτούς σάρκας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει πλέον σαρκικοί. Είχαν χάσει κάθε αίσθηση του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι, ότι πρέπει να τιθασεύουν τις αισθήσεις με τον κυρίαρχο νου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν πλέον, ας μου επιτραπεί, ως ζώα, με τα ένστικτα, τίποτα άλλο. Και άλλο επίσης σπουδαίο παράδειγμα και υπόδειγμα δυνάμεως πνευματικής και εγκρατείας είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία θέτει στην καρδιά της λειτουργικής ζωής τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση από την γυναίκα του Πετεφρή, προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο για να μην πέσει σε αμαρτία
0: και
1: ούκ εσχύνετο από τα μάτια των ανθρώπων, παρά να ντροπιαστεί στα μάτια του Θεού, τον οποίο βεβαίως είχε την αίσθηση ο Πάγκαλος Ιωσήφ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τον έβλεπε αν διέπρατε την αμαρτία. Αντίστροφα, να δείξουμε τη δύναμη την οποία έχει η αμαρτία, η οποία χτυπάει μέσα από τις αισθήσεις τον άνθρωπο, και να πούμε, κύριε Καζά, αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι ίσως γνωρίζουν αλλά ίσως όχι σε λεπτομέρειες. Λέμε ότι ο προφήτης Δαβίδ είχε πέσει σε ένα διπλό αμάρτημα. Το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε μετά υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας με τους περίφημους ψαλμούς που έγραψε με κορονίδα τον Πεντηκοστό, ελέησον ο Θεός. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα της μετανοίας που είχε πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα να σκοτώσει άνθρωπο προκειμένου να αποκτήσει παρανόμως τη γυναίκα αυτού τον οποίον εσκότωσε, έπεσε σε αυτό το αμάρτημα διότι δεν πρόσεξε τα μάτια του. Γιατί αυτή τη Βερσαβεέ την είδε όταν λουζόταν και εκεί πλέον μέσα από την όραση ήρθε η επιθυμία η κακή, η οποία τον οδηγεί στο έγκλημα του φόνου, στην αμαρτία της μοιχείας, και πλέον ο Δαβίδ, έχοντας πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα. Ευτυχώς έρχεται σε αυτόν μετά από το κήρυγμα το οποίο του έκανε ο προφήτης Νάθαν και μετανοεί και μένει ως υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το διπλό αμάρτημα του Δαβίδ προήλθε από ένα βλέμμα το οποίο έριξε
0: από σε τις στηρίδες που είπαμε προηγουμένως.
1: Τη γυναίκα η οποία ανήκε σε άλλον άνδρα. Και τελικά από αυτό το βλέμμα το άτοπο εισήλθε μέσα στην ψυχή του η άτακτη επιθυμία και ο άνθρωπος αυτός έγινε έρμεο ενός πάθους. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως λέει ο πολλής λαός, όταν παίζεις με τη φωτιά είναι δύσκολο να μην κάψεις τα δάχτυλά σου.
0: Και λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, και αν δεν τα κάψεις θα τα μουτζουρώσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Με το κάρβουνο, αν είναι κλειστό. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, μου επιτρέπετε Θεοφιλέστατε, και μια θέση από την Σοφία Σιράχ σχετική με αυτά που είπατε. Λέει, μην πορεύεσαι πίσω από τις επιθυμίες σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις αρκικές ορέξεις σου. Εντολή αυτή η οποία είναι διαχρονική και ισχύει και σήμερα. Και επίσης λέει εδώ πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, λέει, η εγκράτεια καθαρίζει το πνεύμα από τις κακές σκέψεις, υποτάσσει τη σάρκα στο πνεύμα και διαλύει την κακή επιθυμία. Και το λέει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος που είχε μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έγινε Άγιος με την προσπάθειά του και τον αγώνα του.
1: Πάντα υπάρχει η μετάνοια.
0: Σαν τον Δαβίδ, γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Θα είναι το διαχρονικό κήρυγμα της Εκκλησίας η μετάνοια. Παρόλα αυτά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς να πω «Θεέ μου συγχωρεσέ με». Μετάνοια δεν είναι απλώς να πάω στον πνευματικό μου και να του ανακοινώσω αυτά τα οποία έχω πράξει. Μετάνοια σημαίνει να καταλάβω ότι έχω λυπήσει το Θεό με κάτι το οποίο έπραξα και να αγωνιστώ να μην τον ξανασταυρώσω διαπράττοντας την ίδια αμαρτία. Γι' αυτόν τον αγώνα λοιπόν του να μην ξανασταυρώνουμε τον Ιησού Χριστό με τις αμαρτίες μιλάμε αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να κυριαρχούμε πάνω στον εαυτό μας, διότι αν δεν κυριαρχούμε πάνω στον εαυτό μας καταφέρουμε και πάλι χτυπήματα και καρφώματα στο άχραντο σώμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος για τις δικές μας αμαρτίες σταυρώθηκε πάνω στον Γολγοθά.
0: Θεοφιλέστε, να σας ρωτήσω κάτι. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι ανελεύθερος, στερείται πραγμάτων και τι στερείται?
1: Πολύ εύστοχο αυτό το ερώτημα και ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι περιορίζει η εγκράτεια την ελευθερία. Αλλά όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο περιορισμός είναι τόσος όσο περιορίζει ο νάρθηκας το σπασμένο πόδι ή όσο περιορίζουν οι γραμμές το τρένο. Δηλαδή, ίσα ίσα, χάρη σε αυτές τις γραμμές μπορεί και προχωρεί το τρένο. Ίσα ίσα, χάρη σε αυτό τον άρθικα, μπορεί να θεραπευθεί το σπασμένο χέρι. Ο εγκρατής λοιπόν γίνεται ελεύθερος από την κυριαρχία του κατώτερου εαυτού του. Διευθύνει αυτό στον εαυτό του. Δεν άγεται και φέρεται από τις αδυναμίες. Λέει η Αγία Γραφή, ο ποιόν την αμαρτία δούλος εστί της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέει, πάντα μη έξεστε αλλού πάντα με συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλά ούτε εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Αυτός ο άνθρωπος δεν σύρεται σαν άλογος από το χαλινό της σάρκας. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι σε αυτά τα κηρύγματα της εποχής, ότι η ελευθερία είναι το κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία είναι να κάνω το σωστό. Γιατί όταν κάνω ό,τι θέλω, επειδή μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο μεταπτωτικός άνθρωπος, δηλαδή η ροπή προς την αμαρτία. Αυτό το οποίο συνήθως θέλουμε είναι το κακό.
0: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος, αυτό είναι.
1: Όταν όμως πράττω το κακό, είμαι δέσμιος. Κύριε Καζά, μην πηγαίνουμε μακριά. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Παλιά ακούγαμε ότι αυτά γίνονται στην Αμερική. Άντε, άντε να γίνεται και τίποτα στην Αθήνα. Και τώρα στην δικιά μας, εδώ, την περιοχή, στον τόπο μας, βλέπεις να έχουμε θύματα από ναρκωτικά. Γιατί. Αν ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πει ότι αυτό με καταστρέφει, το κόβω. Γιατί ο άνθρωπος όταν παίρνει τέτοιους δρόμους, μιλάμε για ταξίδια χωρίς επιστροφή, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει αυτά τα οποία λέμε εθισμούς? Αυτός ο εθισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκλαβιά σε αυτό το οποίο είναι πάθος μου.
0: Ναι,
1: βλέπεις ο άλλος καπνίζει, δεν μπορεί να το κόψει το κάπνισμα. Βλέπει ο άλλος παίζει χαρτιά, δεν μπορεί να κόψει τη χαρτοπεξία. Ο άλλος πέφτει μέσα στην εσχρή αμαρτία δεν μπορεί να κόψει αυτό το πάθος. Γιατί, αφού είμαι ελεύθερος, μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω επιστροφή και να γυρίσω πίσω και να μην ξαναπέσω σε αυτήν την αμαρτία. Και όμως, και ξέρουμε πολύ καλά, ιδίως εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησιαστική λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ότι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έρχονται να εξομολογηθούν είναι γιατί δεν θέλουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια αμαρτήματα. Μα λες, γιατί να επαναλάβεις τα ίδια και τα ίδια, αφού θεωρείται ότι μετανόησες και δεν τα ξανάπραξες. Και όμως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κόψει την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γίνεται πάθος.
0: Θα μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, κάτι που είχα διαβάσει στο Λαπαθιώτη τον ποιητή, ο οποίος και αυτός τελικά δυστυχώς αυτοκτόνησε. Νομίζουν αυτοί οι νέοι, για τους νέους μιλάμε, ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτές τις επιλογές, είτε στα ναρκωτικά, είτε στα πάθη τους κτλ. Και λέει εκεί, από βραδύς ξεκίνησα να πάω να βρούμε, ξεκινήσαμε, στο πληθυντικό το λέει, από βραδύς ξεκινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά, μα το πρωί ξαναγυρίσαμε με καταματωμένα τα φτερά. Το αποτέλεσμα αυτής της λεγόμενης ελευθερίας, όταν έρχεται το φως της ημέρας, και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι από βραδύς κινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά σε ύποπτα στέκια και μέρη, το πρωί όμως που έρχεται το φως της ημέρας και της πραγματικότητας, βλέπουν τα φτερά τους τσακισμένα από αυτή την αμαρτία. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, να πω ότι πολλές φορές σύγχρονιάτα, νέοι μας σήμερα και νέες που είναι ενταγμένες σε οργανώσεις έτσι πνευματικές, χριστιανικές, χαίρονται τη ζωή τους. Ας λένε οι άλλοι ότι στερούνται από τα ξενύχτια και τα μπαράκια και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτός ο νέος πηγαίνει στις κατασκηνώσεις, στα κατηχητικά, σε εκδρομές, σε φιλανθρωπικές καταστάσεις κτλ., χαίρεται τη δική του ζωή και τη δική του προσφορά στον συνάνθρωπο. Και δεν στερείται αυτά που νομίζουν αυτοί ότι δίνουν τη χαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Χρειάζεται και στην εποχή μας και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι ένας αγώνας ανοίγεται μπροστά μας. Κάθε φορά που έρχεται ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ουσιαστικά ένας αθλητής εισέρχεται στο στίβο. Αν καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι είναι αθλητής και βρίσκεται σε ένα στίβο και θελήσει νόμιμα να αθληθεί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε όλα πάνε καλά. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί και θεωρήσει ότι σε αυτή εδώ τη ζωή μπορεί να τα έχει όλα και να είναι το κέντρο του σύμπαντος, τότε αυτός ο άνθρωπος οδηγείται προς την καταστροφή. Είτε συντομότερα, είτε αργότερα. Είτε σε αυτόν τον κόσμο, είτε στον άλλο κόσμο, όπου εν τέλει είναι το τέρμα αυτού του δρόμου και η απονομή των επάθλων στους έντιμους αγωνιστές ή δυστυχώς η απονομή των τιμωριών σε εκείνους οι οποίοι δεν αθλήθηκαν νομίμως. Και όταν λέμε τιμωρίες, μην πάει το μυαλό μας ότι ο Θεός μας τιμωρεί, εμείς τιμωρούμε τους εαυτούς μας. Όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο ξεχάσει ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να περιμένει ότι όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα τον υποδεχθεί ο Σωτήρας Κύριος. Αυτόν τον Σωτήρα Κύριο, αφού δεν τον αναγνωρίζω, πώς θα μου εμφανιστεί όταν θα φύγω από αυτόν εδώ τον κόσμο για να με εισοδεύσει στον παράδεισο? Ο ήλιος πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι αν εγώ θελήσω να έχω τα μάτια μου κλειστά, εννοείται ότι δεν μπορώ να ωφεληθώ από τις ακτίνες και το φως του ήλιου. Αν θέλω εγώ να ζω στο σκοτάδι, δεν μου φταίει ο ήλιος, ο οποίος είναι μεσουρανής και λάμπει. Εγώ φταίω γιατί κλείνω τα μάτια μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγωνιστούμε, να φύγουμε από αυτό το πνεύμα της νοθρότητας, από αυτό το πνεύμα της αφέσεως στις αισθήσεις και στα ένστικτα και να γίνουμε πρόσωπα, γιατί πρόσωπα μας έπλασε ο Δημιουργός μας Θεός. Να γίνουμε πρόσωπα με δυνάμεις εσωτερικές που θα μπορούμε να πούμε όχι στην αμαρτία και να λέμε ναι μόνο σε εκείνο το οποίο είναι αρετή. Βεβαίως, η οδός της αρετής, η οδός της εγκρατείας χρειάζεται να διανύεται με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Τι θέλω να πω, να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση κύριε Καζά για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιον. Ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να γίνουμε οι Φαρισαίοι οι οποίοι τηρούν κάποιους τύπους, όπως έλεγε ένας Φαρισαίος σε μια παραβολή του Κυρίου, ότι εγώ νηστεύω, εγώ κάνω και εγώ.
0: Φιλανθρωπίες και τέτοια, ναι.
1: Χρειάζεται να είμαστε οι άνθρωποι της ταπεινώσεως. Όπως είπαμε στην αρχή της συζητήσεώς μας και εύστοχα παρατηρήσατε, η ταπείνωση είναι το ξεκίνημα της ζωής της εγκρατείας. Άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και βάζει κέντρο της ζωής του τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ιδάλλως θα πούμε εκείνο το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι και ο διάβολος δεν τρώει ποτέ και ο διάβολος δεν κοιμάται ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς μιλάμε για εγκράτεια ως εκκλησιαστική αρετή. Δεν μιλάμε απλώς για μια εκγύμναση του σώματος ή για μια εκγύμναση του πνεύματος γενικά και αόριστα. Εμείς μιλάμε για το εισιτήριο στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και σήμερα πάρα πολλές κυρίες, ιδιαίτερα και δεσποινίδες, νηστεύουν πάρα πολύ, όχι όμως για την αρετή της νηστείας, αλλά για να έχουν, διατηρήσουν καλό σώμα και τα λοιπά που κάνουν τις λεγόμενες δίαιτες. Με προλάβατε όμως, Θεοφιλέστατε, θα σας έκανα μια ερώτηση. Ποιες άλλες αρετές πρέπει να υπάρξουν ώστε να ενισχυθεί η εγκράτεια? Μας είπατε για την ταπείνωση, μας είπατε για την αυτοσυγκράτηση και τα λοιπά. Τι άλλο πρέπει να έχει κανείς?
1: Εκείνο το οποίο κυρίως χρειάζεται είναι η αίσθηση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτό που ονομάσαμε ταπείνωση. Διότι όταν κάποτε ρώτησαν τον Ιησού Χριστό οι μαθητές του, «Κύριε, τις δύνατε σωθήνε?» Ο Κύριος τους απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά διευκρίνησε, «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό». Ξέροντας λοιπόν ότι η σωτηρία είναι κάτι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο χωρίς τη δύναμη του Θεού, ερχόμαστε συνειρμικά σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν ότι ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ονομάζει την εγκράτεια και την κατατάσσει μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η εγκράτεια είναι μια χάρη η οποία δίνεται από το Θεό σε ποιους? Σε εκείνους που τη ζητάνε. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν αίσθηση της ανεπαρκίας τους. Ο άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω και τονίζω, και ας γίνομαι κουραστικός, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σαν κέντρο του σύμπαντος κόσμου τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος όχι εγκρατής δεν μπορεί να είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με καμία δύναμη. Για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και για να αποκτήσω την εγκράτεια, μαζί με την ταπείνωση χρειάζεται η διαρκής εκζήτηση του ελέους και της χάριτος του Θεού. «Κύριε, είμαι αδύναμος, βοήθησέ με». Και τότε ο Θεός έρχεται και παίρνει από το χέρι τον άνθρωπο και τον οδηγεί, όπως έγινε τότε με τον Πέτρο, ο οποίος περπατούσε πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή χάνει τον προσανατολισμό του, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοιτάει τα κύματα, κοιτάει τον αέρα και αρχίζει να βουλιάζει. Και τότε φωνάζει, «Κύριε, σώσον με». Και έρχεται ο Χριστός, τον πιάνει από το χέρι και τον ξαναανεβάζει επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και περπατώντας και οι δύο μπαίνουν μέσα στο πλοιάριο και στην ασφάλεια.
0: Και του είπε όμως, εγώ πιστεύω, γιατί κάπου εκεί τα έχασε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ναι. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι η εγκράτεια είναι μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, κύριε Καζά, μην το ξεχάσουμε. Μιλώντας για εγκράτεια, εμείς στη σημερινή μας συζήτηση αναφερόμεθα στην αρετή την ευαγγελική. Δεν μιλάμε ούτε στη δίαιτα, ούτε σε μορφές εγκρατείας που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Μην μπερδευτούμε και πούμε ότι η εγκράτεια είναι το να μην τρως φαγητό μόνο. Ναι. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν τρως φαγητό και δαγκώνεις τη σάρκα του αδελφού σου, ναι, με την κατάκριση και την καταλαλιά, τότε ποιο το όφελος?
0: Μάλιστα.
1: Εγκράτεια θα πει να πάρω τον φτωχό και να τον βάλω στο σπίτι μου να του δώσω να φάει. Εγκράτεια θα πει να αγκαλιάσω τον εχθρό μου. Εγκράτεια θα πει με γενικά λόγια και με ορισμό το να μπορώ να κυριαρχώ πάνω στις κατώτερες αισθήσεις μου, σε όλα εκείνα τα οποία είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και με σπρώχνουν προς τα κάτω. Εγώ να κόψω αυτήν την άγκυρα που με σπρώχνει προς τα κάτω προς τη γη και να ρίξω άγκυρα στον ουρανό, προκειμένου με ασφάλεια να μπορώ να βαδίζω και στον παρόντα αιώνα, κυρίως όμως να μπορέσω να βαδίσω εκεί στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Άρα λοιπόν, Θεοφιλέστατε, το δίλημα είναι σαφές. Και μάλιστα γίνεται ελευθέρα η επιλογή στο δίλημα. Το τι θα επιλέξει κανείς, ελευθέρως, θα επιλέξει αυτά που οδηγούν στον ουρανό, όπως είπατε, ή αυτά που οδηγούν στην δόξα την ανθρώπινη?
1: Ίσως έχει σημασία, με ρωτήσατε για γεωγραφικά παραδείγματα εγκρατείας και παρέλειψα ένα το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο δεν είναι βεβαίως από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από την Καινή Διαθήκη και αφορά στο πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας. Ο Κυριός μας, πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του, 40 μέρες πήγε στο Σαραντάριο Όρος, όπου εκεί ασκήθηκε εναντίον όλων εκείνων των κακών τα οποία έρχονται να χτυπήσουν τον κάθε άνθρωπο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως θυμόμαστε, έρχεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, και του λέει, όπως είσαι πεινασμένος, να πεις να γίνουν αυτά τα λιθάρια ψωμιά για να τα φας και να χορτάσεις. Και αξίζει να κρατήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Κύριός μας. Είπαγε ο πίσω μας Σατανά, του λέει, διότι γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλ επαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δηλαδή, η απάντηση του Κυρίου δεν αφορά μόνο στο τι δεν πρέπει να μας διαφεντεύει, αλλά αφορά και στο τι πρέπει να είναι το κυρίαρχο στη ζωή μας. Δεν του λέει απλώς και μόνο ότι παρότι πεινάω δεν θα φάω και δεν θα πω στις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Του λέει ότι δεν ζω μόνο με αυτό το οποίο είναι ψωμί. Ζω με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο δηλαδή, ο οποίος εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Αυτό, ξαναλέω, επειδή ζούμε σε εποχές συγχύσεως, σε εποχές όπου η πλάνη έρχεται κάθε φορά να δηλητηριάσει την ορθόδοξη διδασκαλία, και επειδή έρχονται και ανατολίτικες θρησκείες και ιδεολογίες να μας κάνουν κηρύγματα περί εγκρατείας και περί απαθίας, η εγκράτεια στην εκκλησιαστική γλώσσα και ως εκκλησιαστική αρετή είναι το να μπορέσω να κυριαρχήσω πάνω στο δικό μου το θέλημα με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός και να είμαι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Αν βγάλω το θέλημα του Θεού από την υπόθεση που λέγεται εγκράτεια, τότε αυτή η εγκράτεια δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο και με Εκκλησία. Καταντάει δίαιτα ή ακόμη και μια αποχή από φαγητά, η οποία όμως ουδόλως ωφελεί στη σωτηρία μου. Η σωτηρία μου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί ξεκινάω και εκεί τελειώνω. Γι' αυτόν κάνω ό,τι κάνω. Και λέει ο Απόστολος ότι είτε αστείεται είτε πίνεται, πάντα προς δόξαν θεοποιείται. Ό,τι κάνω, το κάνω για τη δόξα του Θεού. Δεν το κάνω απλώς και μόνο για να πω ότι είμαι δυνατός, γιατί δάλλως γίνομαι Φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος νίστευε.
0: Βέβαια.
1: Ο Φαρισαίος νίστευε. Είπε ότι εγώ νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Από 100,
1: δεν εισήλθε όμως στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η νηστεία του δεν ήταν ευαγγελική, δεν ήταν.
0: Ήταν προς το Θεό, είναι.
1: Θεάρεστη.
0: Ναι. Μου κάνει εντύπωση κάτι που διάβασα από τον Αμερικανό, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, που λέει σχετικά ήταν άνθρωπος ευσεβής αυτός. Και μάλιστα θυμάμαι όταν του λέγανε «Ο Θεός μαζί μας», είχε πει «Ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, εμείς πρέπει να είμαστε με το Θεό μαζί». Είχε πει λοιπόν για την εγκράτεια ότι η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στο αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόλοιψη στην κοινωνία, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου και σοφροσύνη σε ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα. Ένα γενικότερο έτσι περίγραμμα της εγκρατείας προς όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θεοφιλέστατε, σήμερα ως προς την εγκράτεια, το είπα και προηγουμένως αλλά δεν σταθήκαμε πολύ, πρέπει πέραν από την Εκκλησία με όλα αυτά που είπαμε και πολύ περισσότερα που δεν αναφέραμε, πρέπει το χρέος της κοινωνίας μας, της οικογένειας, της παιδείας δεν είναι μεγάλο, ως προτε να συνηθίσουμε τα παιδιά από νέους να είναι εγκρατείς σε όλα, όχι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και σε άλλα και πνευματικά, έτσι δεν είναι?
1: Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από το σπίτι.
0: Βέβαια.
1: Η πρώτη διαπαιδαγώγηση του παιδιού ξεκινάει από τη μάνα και τον πατέρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Κύριε Καζά, όταν αφήνονται τα μικρά παιδιά με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και έχουν επαφή με όλα εκείνα τα οποία δεν ωφελούν αλλά βλάπτουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει πλέον η φθορά και η διαφθορά στην ψυχή του ανθρώπου να καλλιεργείται και μετά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, επειδή η κοινωνία είναι διευρυμένη. Το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα διδαχθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τα ίδια ίσως και χειρότερα βιώματα, και στο τέλος η ψυχή αυτού του παιδιού, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις ηθικές και πνευματικές, η ψυχή αυτού του παιδιού θα είναι έρμεο της κάθε αμαρτίας και του κάθε πάθους το οποίο εδιδάχθη είτε διακροάματος είτε διαθεάματος από τα μέσα ενημέρωσης, από τους γονείς και από τους δασκάλους. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει μέσα από το σπίτι και θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνο μεγάλα καλά έχει φέρει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μεγάλα κακά και μεγάλα δεινά μέσα στη κοινωνία, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν διδάσκονται πλέον από παιδαγωγούς. Διδάσκονται από επιχειρηματίες, γιατί τέτοιοι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να διδάξουν τους ανθρώπους στην αρετή, σκοπό έχουν να γεμίσουν τις τσέπες τους με ευρώ.
0: Δυστυχώς εδώ, Θεοφιλέστατε, έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο σχολείο και στην παιδεία. Επειδή ο χρόνος όμως, Θεοφιλέστατε, τελειώνει, μας λέτε έτσι περιληπτικά η Εκκλησία μας σήμερα πώς μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε κρατείς. Είπατε αρκετά έτσι να τα συνοψίσουμε.
1: Εφόσον είπα προηγουμένως ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη αρετή που λέγεται εγκράτεια, η Εκκλησία όχι απλώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, η Εκκλησία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εκκλησιαστικά και ευαγγελικά εγκρατής. Άρα λοιπόν αυτή η εξήτηση του Θείου Ελέος και της Χάριτος του Θεού, αυτή η διαρκής ενασχόληση με όλα αυτά τα οποία μας συνεγείρουν προς τα επάνω, προς τα ουράνια και τα πνευματικά, είναι η κατάλληλη μέθοδος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την εγκράτεια και όλες τις άλλες ευαγγελικές αρετές. Και κλείνοντας, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος, να πω και να θυμίσω εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί; Ηγοράσιτε γάρ τιμής, ουκ εστέ αυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Αυτή είναι η κοσμοθεωρία των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ανθρώπων του Θεού. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Για μας έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και εφόσον σταυρώθηκε ο Χριστός, έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα. Και εφόσον έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα, εφόσον έχουμε πάνω μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε, όταν μας έχρισε ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτή τη σφραγίδα και ανήκουμε στο Θεό και δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, εφόσον είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να προσέχουμε ώστε και το σώμα μας και το πνεύμα μας και η ψυχή μας δηλαδή να είναι αφιερωμένα στο Θεό. Και ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε να γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτό. Και με πρακτικά μέσα, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την νηστεία και με όλα αυτά που είναι στοιχεία που υποβοηθούν και εξητούν το έλεος του Θεού. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε ένα τόσο ωραίο θέμα και ωφέλιμο για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε και μας ακούγατε. Ευχαριστούμε και τον Τάστο Παπαϊωάννου που ήταν στην κονσόλα και ρύθμιζε τον ήχο. Εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ο Θεός μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
2: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Άγιος Σάββας ο Νέος, ο εν καλύμνο» του μακαριστού καθηγητού Πανεπιστημίου Στυλιανού Παπαδοπούλου. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Εντός του 1926 συνέβη κάτι που άνοιξε το δρόμο για να πάει ο ιερομόναχος Σάββας στην Κάλυμνο.

που για λίγο ασκήτεψε στο κάθισμα Παναγία Γραβά της Πάτμου και που τον καιρό εκείνο βρισκότανε προσωρινά στην Αίγινα, στη Μονή της Αγίας Τριάδος. Ο Αντύπας πέτυχε να φέρει τον πατέρα Σάβα στο Ζερβό και αυτός ανέλαβε να τον στείλει στην Αγία Εκατερίνη της Καλύμνου. Πριν όμως πάρει το καράβι για την Κάλυμνο, φιλοξενήθηκε αρκετούς μήνες στο σπίτι του Ζερβού. Εκεί αγιογραφούσε, χωρίς ποτέ να παίρνει χρήματα για τις εικόνες που έφτιαχνε, εξομολογούσε και καλλιεργούσε τον κήπο. Τη νύχτα προσευχότανε πολλές ώρες, μελετούσε και αναπαυότανε ελάχιστα. Νύστευε πολύ και έτρωγε τόσο λίγο που είχαν όλοι εντυπωσιαστεί.

Με πρώτη ευκαιρία, ο πατήρ Σάββας ξεκίνησε για την Κάλυμνο, για τη γυναικεία μονή της Αγίας Εκατερίνης. Έφτασε. Ο τόπος ήταν ήσυχος και απόμερος, αλλά υπήρχε αξεπέραστο εμπόδιο και πρόβλημα. Ζητούσε να έχει κελί έξω σε κάποια αναπόσταση από τη μονή και αυτό, παρά την επιμονή του, δεν βρισκόταν. Έλεγε ότι ο μοναχός πνευματικός δεν πρέπει να ζει στον περίβολο της γυναικείας μονής. Έκανε λοιπόν υπομονή όσο μπορούσε. Έφυγε και του υπέδειξαν άλλους τόπους για την άσκησή του. Στον Άγιο Νικόλαο, στην Αγία Τριάδα Χαλής και στον οικισμό πίσω από το νοσοκομείο της πόλεως. Δεν τους θεώρησε κατάλληλους. Έπρεπε να είναι και ησυχαστικός τόπος και να μπορεί από εκεί να ασκεί το έργο του εξομολόγου. Το έργο αυτό το θεωρούσε πολύ δύσκολη, μα ύψιστη διακονία, όπως του είχε διδάξει ο Άγιος Νεκτάριος, ο μεγάλος του γέροντας. Έμεινε λίγο στον οικισμό πίσω από το νοσοκομείο. Μπορούσε να εξομολογεί. Δεχόταν αρκετό κόσμο. Δεν είχε όμως διέξοδο για ησυχαστική ζωή και προσευχή, την οποία επιζητούσε με κάθε θυσία. Έτσι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κάλυμνο.

επέστρεψε στην Αθήνα. Φιλοξενήθηκε πάλι στο σπίτι του Γεράσιμου Ζερβού, σχεδόν για έτος, όπως και πριν ξεκινήσει για την Κάλυμνο. Στο σπίτι του Ζερβού, κατά το μέγιστο μέρος της νύχτας, προσευχόταν. Την ημέρα αγιογραφούσε ή καλλιεργούσε τον κήπο ή μελετούσε. Νίστευε αυστηρά και παρά την πίεση της Άννα Ζερβού δεν παρέβαινε τον κανόνα του. Ήθελε ησυχία και άσκηση. Μιλούσε ελάχιστα. Οι συζητήσεις τον ενοχλούσαν. Μόνο στην εξομολόγηση της δεχόταν. Απέφευγε συντυχίες ανθρώπων. Μόνο στη μικρή Θεμελίνα, κόρη του Ζερβού, επιτρεπόταν. Αυτή τρύπωνε και στεκότανε στο πάτωμα και ένιωθε θαλπορή βλέποντάς τον να αγιογραφεί. Της αρκούσε μόνο να τον βλέπει και ας ήτανε λίγον ετών μόνο.

Κάποτε, στο έτος 1927 ή το αργότερο του 1928, ο Ζερβός έπεισε τον πατέρα Σάβα να επανέλθει στην Κάλυμνο. Τώρα όμως για τους Αγίους Πάντες, το φτωχικό του το μοναστήρι που στο τέλος του 19ου αιώνα είχε ιδρύσει ο ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης. Αυτός είχε κοιμηθεί περίπου ένα έτος νωρίτερα, αφήνοντας μνήμη Αγίου. Πριν πάρει το καράβι για την Κάλυμνο, επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 1927 την Αγία Άννα στο Άγιον Όρος, όπως πληροφορεί ο μακαριστός και σοφός αγιανανίτης ιερομόναχος Άνθιμος Ζαφυρόπουλος της Καλύβης Θεοφιλέων, στην οποία παλαιότερα ο Άγιος είχε διδαχθεί την αγιογραφία. Έφτασε χωρίς ειδοποίηση στους Αγίους Πάντες της Καλύμνου. Ο πατήρ Σάβας δεν είχε ειδοποιήσει, αλλά ειδοποίησε ο μακαριστός Ιερόθεος Κουρούνης, γέροντας της Μονής, που είχε κοιμηθεί πριν από μήνες. Εκείνος δηλαδή εμφανίστηκε πολύ πιο πριν στην ηγουμένη της Μονής Μάρθα. Της είπε ότι θα έρθει στη Μονή ως γέροντας πνευματικός κάποιος ανώτερος από τον ίδιο. Είδε μάλιστα η Μάρθα το μακαριστό Ιερόθεο να οδηγεί τον πατέρα Σάβα στα βράχια, πιο πάνω από τους Αγίους Πάντες. Εκεί του υπέδειξε ότι θα χτίσει το κελί του, όπως και έγινε αργότερα. Ο πατήρ Σάβας, όταν φθάνοντας δεν είδε ήσυχο κελί έξω από τη Μονή, στενοχωρήθηκε πολύ. Επέμενε να ζητάει ησυχία. Πουθενά δεν έβρισκε τον κατάλληλο για το αγώνισμα της ασκήσεως και της προσευχής τόπο. Τελικά έμεινε στους Αγίους Πάντες, αφού του υποσχέθηκαν, κυρίως ο Ζερβός, ότι θα τον βοηθήσουνε να στήσει δύο κελάκια πάνω από τη Μονή, στο βραχώδες μέρος, όπως είχε υποδείξει ο μακαριστός Ιερόθεος.

για να χτιστούν κελάκια εκεί ψηλά, περίπου 150 μέτρα πιο πάνω από τους Αγίους Πάντες, έπρεπε να αγοραστεί τόπος. Βράχια ήσανε και κάπου-κάπου λίγα πετσοκόλια, όπως λένε οι καλύμνοι, λίγο χώμα ανάμεσα στα βράχια. Όμως αυτά δεν ανήκανε στη Μονή, που κι αυτή το ναό μόνο είχε, τα φτωχικά κελάκια και γύρω τους λίγο τόπο, επίσης βραχώδη, με τα απεριζήτητα πετσοκόλια. Ευλογία υπήρξε τότε η προσφορά του Γεράσιμου Ζερβού, που αγόρασε τον τόπο. Ήταν απότομος, πολύ σκληρός. Με πολύ δυσκολία ανέβαινε κανείς εκεί, μετά το μονοπάτι που έφτανε στη Μονή. Ο πατήρ Σάβας όμως είχε υπομονή και ελπίδα. Εργαζόταν ο ίδιος πολύ σκληρά για να γίνουνε δύο κελάκια πρώτα και ο Ναΐσκος μετά. Μαστόροι εργάζονταν την ημέρα, αλλά ο ασθενικός πατήρ Σάβας και την ημέρα και τη νύχτα. Επειδή τα χρήματα ήσαν ελάχιστα, εκείνος όλη τη νύχτα έσπαζε και κουβαλούσε πέτρες για να τις βρουν έτοιμες οι μαστόροι να χτίσουν.

κουκελάκι του, που σώζεται με πρόσφατη εξωτερική ακριβή επένδυση, έχει πλάτος λιγότερο από 2 μέτρα και μήκος περίπου 4. Στην άκρη του βρισκόταν το ξύλινο κρεβατάκι, σανίδες που ακουμπούσαν σε πέτρες. Επάνω του τράγινες κουβέρτες. Ο ίδιος κοιμόταν κατά γης. Εκεί, όταν λίγο πολύ τα κελάκια ετοιμάστηκαν, πάλευε νύχτα και μέρα για το έλεος του Θεού και για τη διακονία των ανθρώπων. Στα ενδιάμεσα έβρισκε χρόνο να σπάζει τους βράχους για να δημιουργούνται δρομάκια και χώροι για μελλοντικά κτίσματα. Από την αρχή έλεγε και ξανάλεγε: «Εδώ θα γίνει Παρθενόν», δηλαδή γυναικεία μονή. Κανείς δεν τον πίστευε και πολλοί γελούσανε. Όμως έγινε και αυτό. Πολύ αργότερα, μετά την κοίμησή του, τα παλιά σαθροκελάκια δίπλα στο ναό των Αγίων Πάντων κατεδαφίστηκαν και χτίστηκαν νέα και πολύ καλά κοντά στα κελάκια του πατρός Σάβα, όπου και ο περικαλής ναός των Ταξιαρχών και του Αγίου Σάβα. Στο κελάκι του είχε πάντα πολύπλευρο έργο. Την προσευχή, την αγιογραφία, τις μετάνοιες, τη μελέτη. Και αυτός, που μόνο ησυχία επιζητούσε, έκανε καθημερινά, κάτω στο ναό των Αγίων Πάντων, τις ακολουθίες και λειτουργούσε με κάθε ευκαιρία και εξομολογούσε ώρες ατέλειωτες. Άρχιζε την εξομολόγηση μετά τη λειτουργία της Κυριακής. Συνέχιζε, ξεχνώντας και το ελάχιστο φαγητό, μέχρι αργά το βράδυ. Εξομολογούσε και συμβούλευε. Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επιοικής ήταν για τους άλλους. Δεν επέβαλε σκληρούς κανόνες. Συμβούλευε όμως και επέμενε στην νηστεία και στην προσευχή. Τα δύο αυτά τα θεωρούσε βάση απόλυτη για τη σωτηρία. Με αυτά προσπαθούσε να ελευθερώσει τους καλύμνιους από το φοβερό πάθος τους, τη βλασφημία, την οποία θεωρούσε θανάσιμο αμάρτημα. Οι μοναχές των Αγίων Πάντων, αλλά και γυναίκες και άντρες της πόλεως, νιώθανε μια ιδιαίτερη πνευματική ασφάλεια κοντά στο νεοφερμένο λειτουργό. Τον έβλεπαν να γίνεται όλο και πιο σκυφτός. Ακόμα και όταν στη λειτουργία τους έλεγε λίγα, πολύ απλά λόγια, ακόμα και τότε στεκότανε σκυφτός ή μάλλον κυρτός. Όλοι όμως βλέπανε τα μάτια του και όλους τους έβλεπε. Όσο περνούσε ο καιρός, οι άνθρωποι γύρω του, όταν και όσο έβγαινε από το κελί του, νιώθανε βαθιά ειρήνη, ανακούφιση πνευματική και ιδιαίτερη ευχαρίστηση που έμοιαζε λίγο με μακαριότητα.

αισθήματα όμως των πολλών ανθρώπων αρχικά περάσανε δύσκολα στάδια. Οι πολλοί δεν μπορούσαν να δούνε το ουσιακό βάθος του σκυφτού ιερομονάχου. Τους δυσκόλευε πολύ το εξωτερικό του παρουσιαστικό. Είχαν ήδη ελάχιστους υψηλών μέτρων πνευματικούς, προσεκτικούς και ασκητικούς. Πρώτον και καλύτερο, τον μακαριστό Ιερό Θεό Κουρούνι. Μα η περίπτωση του Πατροσάβα ξεπερνούσε τα όρια όσα ήξεραν. Τα ρούχα του ήσανε παμπάλαια. Το μαύρο χρώμα τους κατάντησε απροσδιόριστο, άλλοτε σταχτή και άλλοτε καφέ πράσινο. Το ράσο και το αντερί ήσαν γεμάτα μπαλώματα. Και αν ρωτήσεις για παπούτσια, όμως είχε και ένα καλό ράσο, χωρίς μπαλώματα. Το είχε μόνο για το Πάσχα, όταν είχε πλέον υπεί το Χριστός Ανέστη. Ευτυχώς που οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τα πιο μέσα. Ακόμα και οι μοναχές τα πρώτα χρόνια δεν τα ήξεραν αυτά. Ο μακαριστός τούτος ασκητής ακολούθησε το παράδειγμα του μεγάλου βασιλείου. Φορούσε τελείως κατάσαρκα ρούχα από γιδότριχα, σκληρά και ενοχλητικά, για να του λιγοστεύουν τον ύπνο με την σκληράδα τους, ώστε να προσεύχεται περισσότερο ή να αντέχει περισσότερες ώρες στην εξομολόγηση, στη χειρονακτική εργασία και την αγιογραφία.

με τέτοιο παρουσιαστικό, επόμενο ήταν κάποιοι, λίγοι όμως, να περιφρονούν τον ευλογημένο ασκητή. Αυτό συνέβαινε και για έναν ακόμα λόγο. Τα χρόνια εκείνα στα Δωδεκάνησα υπήρχε ιταλική κατοχή και οι ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί που έτσι κι αλλιώς πιέζανε τους Ορθοδόξους κυκλοφορούσανε καλοντημένοι και καλοφτιαγμένοι. Στην Κάλυμνο βέβαια δεν ήσανε μόνιμα εγκατεστημένοι ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί, αλλά πήγαιναν εκεί συχνά από τη Ρόδο, όπου υπήρχε και η Καθολική Επισκοπή. Ποια σύγκριση με το παρουσιαστικό του σχεδόν κουρελί πατρός Σάβα. Έτσι λοιπόν κάποιοι Ορθόδοξοι ντρέπονταν για τον καινούριο εξομολόγο που κατέβαινε στην πόλη με σκυμμένο κεφάλι και κλεινότανε στο κελάκι πίσω από το νοσοκομείο και εξομολογούσε χωρίς να σκέφτεται φαγητό ή κούραση. Παρά τα αυτά και αυτοί που προτιμούσανε τον πατέρα Σάβα καλοντημένο τον σέβονταν. Αν υπήρχαν λίγοι κληρικοί που τον υπέβλεπαν ή τον ζήλευαν, αυτοί δεν ήσανε ο κανόνας. Τους κληρικούς αυτούς τους ενοχλούσανε δύο πράγματα. Το ότι ο Άγιος δεν έπαιρνε χρήματα στις ιεροπραξίες και το ότι ο πολλής κόσμος του είχε πολλή εμπιστοσύνη, μεγάλο σεβασμό.

δεν πρέπει να παραλείψουμε και κάτι πολύ σημαντικό που αύξησε την εμπιστοσύνη και την ευγνωμοσύνη των Καλυμνίων προς τον πατέρα Σάβα. Για το θέμα τούτο, ο Δίου Οσιακού Μακαριστός Αμφιλόχιος Μακρής της Πάτμου έλεγε ότι ο Μακαριστός Σάβας και μόνο που για χρόνια λειτουργούσε κρυφά τη νύχτα για να μεταλαμβάνει ο κόσμος, είναι Άγιος. Είναι γνωστό ότι ως αντίδραση στις αφόρητες πιέσεις των ακραίων ανθρώπων του Βατικανού και στις μοροφιλοδοξίες κάποιων Ορθοδόξων για αυτοκέφαλο της Δωδεκανήσου, οι Ορθόδοξοι της Καλύμνου κλείσανε τους ναούς. Από πείσμα μετά, οι Ιταλοί επέβαλαν το κλείσιμο με αυστηρές κυρώσεις. Τότε ο Άγιος Σάββας, με κίνδυνο μεγάλο, λειτουργούσε κρυφά τις νύχτες στο μοναστήρι και σε διάφορα εξοκλήσια, στα χωράφια και στους λόφους. Ήταν ο μόνος κληρικός που λειτουργούσε τόσο συχνά και λίγο πολύ μάλλον το γνώριζαν οι αρχές κατοχής. Έδειχναν όμως κάποια ανοχή, εκτιμώντας την ασκητικότητά του και υπολογίζοντας το μεγάλο σεβασμό που ο λαός έτρεφε για τον Άγιο. Άλλοι κληρικοί τελούσανε κάποτε μυστήρια, τελείως κρυφά και νύχτα, μα όχι λειτουργία. Οι μερινές και τις νυχτερινές ακολουθίες και λειτουργίες του Αγίου έψελναν κυρίως ευσεβείς γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η Καλλιόπη Γούναρη, που λίγο αργότερα έγινε μοναχή και ηγουμένη στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, την οποία ίδρυσε ο Μακαριστός Αμφιλόχιος Μακρής το 1936 στην Πάτμο.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Άγιος Σάββας ο Νέος, ο εν καλύμνο» του μακαριστού καθηγητού Πανεπιστημίου Στυλιανού Παπαδοπούλου. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείεσαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία πόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη μη αποκρύψα πεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίου σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλεί το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νου νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα όσε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύντα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
4: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
10: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
10: Κύριε ελέησον,
4: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
10: Κύριε ελέησον,
4: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
4: ορθοδόξους αρχιερείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
4: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
4: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
4: τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
4: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε.

σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησε τα συνομία ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίκιος αιώνας των αιώνα μην, Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμι τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

σου και ευλόγησου κληρονομία σου, νίκες βασιλεύσει κατά βαρβάρου δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό οικουσίω, τη απονήμη σου και είναι η πολιτεία σου, χτυρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκες χορηγών αυτή κατά πολεμίων, τη συμμαχία νέχεια τη συν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων και νύν και έγκυο σε αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδησε αγαθήταση και σε εσημών, πανίμητε Θεοτό και στήριξαν το δόξο πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευση βασιλεύειν και χωρίγει αυτής ουρανόδε την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Δόξα ρε ψεις Θεό και πηγή στρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα ρε ψεις Θεό και πηγή στρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα ρε ψεις Θεό και πηγή στρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλιανέ σύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλιανέ σύνη σου. Κύριε τι επληθείς αντιποτές με πολύ επανήσατε πεμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στο τρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε τη λύπτρο μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα. Και επίκουσα με εξόρου στο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρ του κύριου στην ψευτέ μου. Ου φοβηθεί με πομοιράδου λαού, τον κύκλο στην επιθυμία μου. Ανάστε κύριε σώσου μου, Θεό μου, τη επάταξη πάνω του χρονιτά Ματέω, οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα, του κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρ του κύριου στην ψευτέ μου. Κύριε, μη το θυμώσα λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα

Έστρεψε πάλι σαν μου και επεστρίξε με την χείρα σου, ου και στην ενσαρκή μου προσώπου σου οργή σου, ου και στην ειρήνη ενσωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μη μου υπηρήνη κεφαλή μου σύ φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν πεμέ. Προσώσαν και σάψε μου λοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώσε και δεκάμφινε ω τέλου όλη την ημέρα σκεντροπάζουν πορευόμην. Ότι ψώ με πλήσαν πεγμάτων και ου και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ω στεναγμό μου από σου ούκα πεκρίδι, η καρδία μου ταράχθηκε και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστημε τε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνοι μου εξαναντία μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω τε ζητούντε στη ψυχή μου και ζητούντε και κακά με λάλησαν ματαιότητα και δολαιότε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σκοφό ούκα οίκον και ουσία άλλο ούκα ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι ούκ ακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, τι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αλευθύν επόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσκας έτοιμος και λιγδομενοποιών με στήδια παντός, ότι ενωμία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω πέρι της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατεώνται πέρα μέ και επληθύν σε μισούδες με αδίκως. Γιατί αποδώσουμε και κάτι αγαθών διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μία καταλήψη με Κύριε ο Θεός, μία αποστήσε επέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρία μου. Μία καταλήψη με Κύριε ο Θεός, μία αποστήσε επέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, ειδίψησέ σε ψυχή μου. Ω απλώ εισάρξη μου, γιερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίστο το λαιό σου περζωά στη χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και τροματίσουν αρώτα κύρα μου. Ω εξτάτω και πιο θυμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Ήμνη μονιβών σου από τη τρομνή μου τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν το λάβω το δεξιά σου. Αυτή η ιδέα σημάτην εζήθεν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήστε επί το Θεό, επενθήστε πάσο μνήν αυτό, ό,τι είναι φράγει στόμα, αλλαλούντων άδικα. Εν τη όρθισα μελέτων εισέ, ό,τι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου, αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια και ο αιώνας των αιώναμιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νίκαια και ο αιώνας των αιώναμιν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Η σελίδα των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογή μου καταβενόταν ει λάκων, εγγενήθεν ουσί άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ουσί τραυματίε καθέβησε τάφο, ο νου και μνήσει έτη και αυτοί τη χειρό απόστασαν. Έθετο με λάκο κατωτάτων, σκοτεινή και σκιάθωνά του. Πεμέ επεσυρίχθη ο θυμό σου και πάντω με τερισμού σου. Επίκαγε σε πεμέ. Εμάκρα σου στο μεπέ μου, έθετο με φλέγμα η αυτή. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν απτοχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε, τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατροί, ανασύσου και ξομολογήσω τέση, μη διηγήσετε αίτηση, εν το τάφο τα λεώ σου, εν ελθιάν σου, διαπολία, μη γνωσίσετε εν σκότα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου ενική επιλερισμένη, κακό προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσασε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σε πεμού, πτωχό είμαι εγώ και νικόβη συχνότητό μου, υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν μου σε είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρασε από μου φίλων και πλησίων, κύσμου σου μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, μέρα σε κέκραξα και νεκτή εναντίον σου, η σελίδα των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα από δόση αυτού. Τον επιλατεύω πάσα στα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στο νόσο σου. Το λειτουργούν φορά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν λέει και εκτιμή. Τον υπλόδωρα καθίσει την επιθυμία σου, αν κινηστεί του αετού νιώτη σου.
Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κλίμα πάσα δικουμένης, εγνώστος αυτό Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόδημος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής ότι ουδέες τον αιώνα μηνύ. Ο κατά σ' ανομία Σιμών επίησεν εμήν, ουδέ κατά σ' αμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν εμήν. Ότι κατ' το ύψουρα νόπο της γης ακρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, εψουμένος αυτών, καθώς να πέχουσε ανατολή αποδεσμών, εμάκρυφε μόν τα σ' ανομία Σιμών, καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος φουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος η χόρτωσε η μέρη αυτού, σε άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έθε των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου αποτεώνος και ως τεώνος ευσουμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς των διαθήκην αυτού και μέσα των τελών αυτού του επί ίσια αυτάς. Κύριος του ουρανού ετοίμας του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού το ακούσα της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπης πρωτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπης πρωτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα τους προσευχείς μου ενός θέσιμου και αληθείας σου, εις άκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν με το δούλο σου, ότι ο δικαίωθος ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδίωξεν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, κάθεσε εν σκοτεινή σου κρούς αιώνος, και κυρίνησε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων αμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημος των χειρών σου αμελέτων, διεπέτασα προς έντας Κύριος μου, ψυχή μου γέννη δρόση, ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψω προσωπών σου πεμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσαν εις λάκων, ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα, γνώρισον μου, Κύριε, δόνι πορεύσουμε, ότι προς αείρα την ψυχή μου εξελούμε και τον εχθρόν μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με το ποιν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου Κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει τη λύπη στη ψυχή μου και εν το λες ξεροθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντως θλίβοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος εμείς άκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλος εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλος. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

Πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αλλήλους.

Θεός και το μεγαλειός και το πλήστον κτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ό,τι νόμιμα μου κογινώσκει και αμαρτία μου νοποιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν νοποιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσω κρίνες θέσε, ιδού γάρ νομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου, εδηλωσάς με, ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτείς με αγκαλίασιν και ευρωσύνην, αγκαλιάσοντες θέα ταπεινωμένα, πόσους με προσωπώσουν των μαρτιών μου και πάσταν ομοίως μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν πτήσαν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν σε κάτες μου. Μη απορρίσουν προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού, απόδος με την αγκαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάστε γλώσσα με δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γενερεσύνη σου, ότι θέλει σα. Θυσία να δοκάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξοδενό σε αγάθουν, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε είναι σε αυτιστέ τριών σου μόσχου.

0: Πάντως σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Είναι το ξύλο τη ζωή εν μέσω ψυχή αυτού, την πίστη σου Χριστέ και εκτιμένο ο μάρτη σου, του παραδείσου τη Εδέμ, τιμιότερο γέγονε, το γάρ δέντρον τη απάτη του όφεω τη απανή σα, παρησία του πνεύματο, εστεφανώθη τη δόξη πολύ έλεε.
1: Εστεφανώθη τη δόξη πολύ
0: έλεε. Υπέρ πολλού συμνήσουμεν μάρτυρα, το τη πόλη ημών προϊστάμενων, ω την πόλη ημών ω γυμνάσιον, τη ιδία του λάτου να θλίσεω ω παρησίαν ο κρυσάμενο και των πέλε κοινέκων τη αληθεία, ει απέτρεμετο τη πλάνη φυτών, συνεγείρηκε η μα προ εργασία των καλών, εκβόμενων συν αυτό το Χριστό, σοι μόνος Χριστέ πολύ έλεε.
1: Σοι μόνος Χριστέ πολύ
0: έλεε. Την τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, η ακίνθου του Κουβικολαρίου, Θαλαμιπόλου, εξαιρετής μεν η άκυνθος ως λίθος λαμπρός, πλέον δε εκροής των αιμάτων, ολουμένο τριτάτη η άκυνθος κάτθανε λιμό. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίης Πατρός ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, δύνας Ανατόλια του βίου τέλειο, το μη δίνονται προσπελάζει ηλίο. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Θεοδότου, Θεοδότης, Διομήδους, Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολυνδού. Τη αυτή η μέρα άθληση των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού. Ο Άγιος, ο Σιωμάρτης Γεράσιμος, ο Νέος, ο εκ μεγάλου χωρίου Βεβαιτανίας εκ Κωνσταντινούπολη μαρτυρείς εν έτη 1812 ξύβη τελειούτε τες αυτών Αγίες Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Είδε τον Κύριο του ουρανών, εν είτε αυτόν ψήστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο του υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν είδε τον Κύριον της γης τράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζε χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούτα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα συμφωνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετινά πτερωτά, βαστιλής της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάσος Ιης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα κενών, η ένες αυτού είναι εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί των πεποίησαντι αυτών και Ιησιών, αγκαλιάσωσαν επί το βασιλεί αυτών, ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν τυμπάνο και ψαλτηρίο, ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί κύρισαν το λαό αυτού και υψώσει πραίσαν σωτηρία, καυχίσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρικι αυτών και εν φέει δίστομη εν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησε εν τις έθνες εν ελεγμούς εν τις λαείς, του δίσεις βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή, έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί την αστείες αυτού, εν είτε αυτών κατ' πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτών ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης επίχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αείκες αιώνας των αιώνων αμήν. Σε δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στη δόξα να πέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι, νίκαι αείκες αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουν.
0: Δόξα ψήσ Θεό και πηγή στην ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμων σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και εν έσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασα την ψυχή μου τι μαρτώνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξόν με, το ποιεί το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φω, παράτινο το ελαιό σου τη γινώσκο είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτύρου φυλαχθήνε εμά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δοξισμένο το όνομά σου σε αιώνα αμήν. Υγένε το Κύριο το ελαιό σου εφημά, καθά προελπίσαμε επί σε. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: Είνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πράσχο Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πράσχο Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

0: Καθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου, ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και Άγιος αιώνας των αιών αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστης αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρησε τις ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και Άγιος αιώνας των αιών αμήν. Πάτερ ημών, ο Έρ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννήτω θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν σ' οφειλέτες ημών.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάνητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Χριστό, αλλά και πάς εκκλησίες των εθνών και την κατοικίαν αυτών εκκλησίαν, ας πάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως έστιν απαρχή της Αχαΐας εις Χριστόν, ας πάσαστε

Ή και προαιμού γεγόν ασύε Χριστόν, ασπάσταστε εμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω, ασπάσταστε ουρβανών των συνεργών μου ημών εν Χριστόν και στάχην των αγαπητών μου. Ασπάσταστε απελήν των δόκιμων εν Χριστόν, ασπάσταστε

αδελφούς, ας πάσαστε φιλόλογον και Ιουλίαν, νηρέαν και την αδελφήν αυτούν, και Ολυμπάν και τους συναυτής, πάντας Αγίοι.

τρίτη ημέρα καταστρεφάς και ανερθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας

εργαζόμενων των λαλίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

0: Χριστός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγία στείλω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με το φιλέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς τους πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου Χειρή, με τα δουνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό, Θεός ηλάστε τιμή το όμορ.

δόξασε, Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δόρισε, τας Εκκλησίες Σου της ιερεύση της άρχουσιν ημών. Το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων και Σύ την δόξαν και ευχαρισ

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ιακύνθου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα το απόγευμα στις 7, αρχιερατικός εσπερινός, όπου θα γίνει και η κουρά του νέου μοναχού της Μητροπόλεως, Κωνσταντίνου Φάνη. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδώρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιάκυνθος καταγόταν από την Καπαδοκία και σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως θαλαμιπόλος, κουβικουλάριος, στην αυλή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μια ημέρα που ο αυτοκράτορας τελούσε μεγάλη εορτή προς τιμήν των ειδώλων, ο Άγιος

Εξοργισμένος από την τόλμη του, ο ηγεμόνας έβαλε να τον χτυπήσουν στο στόμα και τον παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον κατακτύπησαν με κλωτσιές, του άνοιξαν το στόμα με τη βία για να τον κάνουν να καταπιεί τα ανώσια εδέσματα. Βλέποντας πως οι υπηρέτες του Ματέως εκοπίαζαν, ο Τραϊανός εγκατέλειψε έξαλλο στο συμπόσιο, δίνοντας εντολή να ρίξουν τον Άγιο στη φυλακή με τα πόδια σφιγμένα στο τιμωρητικό ξύλο. Την επαύριο, ο Ιάκυνθος παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο και δήλωσε στον αυτοκράτορα ότι κανένα βασανιστήριο δεν θα μπορούσε να τον πείσει να ανταλλάξει την αιώνια ζωή με τις απολαύσεις της παροδικής αυτής ζωής. Οι Δήμοι τον μαστίγωσαν με τέτοια αγριότητα, ώστε τα πρόσωπά τους γέμισαν με το αίμα του, και όταν απέκαμαν, τον κρέμασαν σε ικρίωμα για να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Νικώντας τους πόνους με το υπερεκχύλισμα του πόθου του για τον Κύριο, ο Άγιος φώναξε: «Ω Τραϊανέ, δίχως να το θέλεις μου κάνεις τη μεγαλύτερη ευεργεσία, μαθαίνοντάς μου να υπομένω τους πόνους του Χριστού. Όσο πιο σκληρά τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίστη μου». Υπέμενε έτσι 7 ώρες το μαρτύριο και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν άλλη τροφή εκτός από ειδωλόθητα που παρέθεταν μπροστά του κάθε ημέρα. Στρέφοντας μια ιδία της πλάτης σε τούτο το απτό σημείο της λατρείας των δαιμόνων, ο ανδρείος αθλητής του Χριστού έμεινε για πολλές ημέρες, δίχως να φάει ή να πιει, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη του και την προσευχή. Την 38η ημέρα, ο αρχιφύλακας που ήλθε να βάλει μπροστά του τα συνηθισμένα εδέσματα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να λάμπει στο κελί, όπου στεκόταν ο Άγιος με την όψη του να αστράφτει ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Παρατώντας τα φαγητά, έσπευσε να αναφέρει το γεγονός στον αυτοκράτορα, ο οποίος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρέστηση, διέταξε να υποβληθεί ο Ιάκυνθος σε νέα βασανιστήρια. Την 40η ημέρα, οι δεσμοφύλακες που ήλθαν να τον πάρουν για να παρουσιαστεί ενώπιον του Τραϊανού, τον βρήκαν νεκρό, περιτριγυρισμένο από αγγέλους με ανθρώπινη μορφή που κρατούσαν λαμπάδες στα χέρια τους. Ο τύραννος, παραμένοντας ασυγκίνητος, είπε να πετάξουν το σώμα του στα αγρίμια, σε κάποιο βουνό. Ο ιερέας Τιμόθεος, συγγενής του Αγίου, οδηγήθηκε από έναν άγγελο στον τόπο που βρισκόταν το σώμα. Το έθαψε με τιμή και όταν πέθανε άφησε εντολή σε μια ευσεβή χείρα να αγρυπνά στη φύλαξη του Τιμίου Λιψάνου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιάκυνθος φανερώθηκε σε έναν συγκλητικό του τόπου εκείνου που είχε τυφλωθεί. Τον θεράπευσε και αφού του αποκάλυψε τον τόπο που φυλασσόταν το σώμα του από την χείρα, του έδωσε την εντολή να το μεταφέρει στην πατρίδα του. Μετά τη θεραπεία του όμως, ο άνθρωπος λησμόνησε την υπόσχεσή του και σύντομα άρχισε να χάνει την όρασή του. Θεραπευμένος πάλι από τον Άγιο, υπάκουσε αυτή τη φορά και φρόντισε να μεταφερθεί το σώμα στην Κεσάρια. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, τα υποζύγια που έσαιρναν την άμαξα πάνω στην οποία είχε αποτεθεί το Τίμιο Λείψανο κατευθύνθηκαν προς το οικογενειακό σπίτι του Αγίου, όπου και σταμάτησαν.

Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ανατόλιος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Κυρίλο. Κατά τη ληστρική σύνοδο της Εφέσου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος από Κρυσάριος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορου. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Αγίου Φλαβιανού, ο Διόσκορος, έχοντας κατά νου να ελέγξει μέσω αυτού τον ανταγωνιστικό επισκοπικό θρόνο της βασιλεύουσας, ενήργησε ώστε να χειροτονηθεί ο Ανατόλιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Όπως όμως είχε συμβεί ήδη με τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, οι προσδοκίες των αιρετικών διαψεύστηκαν πικρά και ο ευνοούμενός τους αποδείχθηκε εύνης, φλογερός υπερασπιστής της αληθινής πίστης. Μόλις ανήλθε στο θρόνο, ο Μακάριος Ανατόλιος απέρριψε τον αιρετικό Διόσκορο και αφού ενέταξε πάλι το όνομα του Αγίου Φλαβιανού στα δίπτυχα, φρόντισε για την μετακομιδή με μεγάλες τιμές του σκηνώματός του στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Απέστειλε κατόπιν εγκυκλίους επιστολές σε όλους τους επισκόπους, παροτρύνοντάς τους να αναθεματίσουν τους επικεφαλείς των αιρετικών, Νεστόριο, Ευτύχιο και Διόσκορο,

καθώς και όλους εκείνους που δίδασκαν ότι η Θεία Φύση έπαθε σύγχυση ή τροπή κατά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σύγκληση της Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, όπου έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Άγιος Ανατόλιος ενεθάρρυνε τους Άγιους Πατέρες να διακηρύξουν με σαφήνεια το δόγμα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, ενωμένων αδιαιρέτως στο ένα και μόνο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Στα 8 έτη της επισκοπίας του, κατά τα οποία η Εκκλησία γνώρισε μεγάλες αναταραχές εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε η Σύνοδος, ο Άγιος Ιεράρχης, που ήταν ταπεινόφρον και πράος σαν τον Πατριάρχη Ιακώβ, μπόρεσε να κατευθύνει με ενεργητικότητα και σοφία το πνευματικό του πίμνιο και χάρη στην υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας φρόντισε για την ανέγερση λαμπρών ναών προς δόξαν Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, την οποία χειροτέρευσε μακρά ξηρασία, ετέθη επικεφαλής μεγάλης λιτανίας διαμέσου της βασιλεύουσας και ως νέος Μωυσής προσευχήθηκε πάνω στα τείχη με δάκρυα και χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Αμέσως σχεδόν δυνατή βροχή ήλθε να ξεπλύνει την πόλη από τα δεινά της και να γεμίσει τις στέρνες. Έχοντας θεραπευτεί από κάποια ασθένεια δια της μεσητείας του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου, ανέλαβε με ζήλο την υπεράσπισή του εναντίον εκείνων που διέβαλαν τον Άγιο Ασκητή με κατηγορίες για αίρεση και παρέμεινε ένας από τους πιο φλογερούς θαυμαστές του. Όταν ο Τιμόθεος Έλουρος κατέλαβε το θρόνο της Αλεξάνδρειας, αφού έβαλε να δολοφονήσουν τον Άγιο Προτέριο, ο Άγιος Ανατόλιος συνεκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για να τον αναθεματίσει και ο Αυτοκράτορας Λέων Πρώτος τον καταδίκασε σε εξορία. Τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ανατόλιος παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας ως διάδοχό του τον Άγιο Γενάδιο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκίου. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες, όταν αναγκάστηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα από τον έπαρχο Μάξιμο, πρόβαλαν αντίσταση ομολογώντας το όνομα του Χριστού. Καταδικάστηκαν αμέσως σε αποκεφαλισμό. Ενώ ο Άγιος Μόκιος οδηγούνταν στον τόπο της καταδίκης, η γυναίκα και τα παιδιά του τον ακολουθούσαν κλαίγοντας. Στερεωμένος όμως στην αγάπη του Χριστού, που άφησε την εντολή της απάρνησης των πάντων, ακόμη και των γονιών, της συζύγου και των παιδιών, προκειμένου να ακολουθήσει κανείς εκείνον, ο Άγιος τους παρότρινε να σιωπούν και να μην κλαίνε. Όταν ήλθε η σειρά του Μάρκου, παρέστηκε εκεί και η δική του γυναίκα, η οποία, έχοντας κατανοήσει τον κατασάρκανα δεσμό, γεμάτη χαρά πήρε στα χέρια της το κεφάλι του συζύγου της ως πολύτιμο θησαυρό. Έτσι και αυτή μοιράστηκε τη δόξα των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ισαΐου του Αναχωρητού. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Όσιος αυτός πατέρας αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης στην εποχή του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Ποιμένος. Μια ημέρα ρώτησε τον Αβά Μακάριο τι σήμαινε να αποφεύγεις τους ανθρώπους. Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Σημαίνει να κάθεσαι στο κελί σου και να κλαις για τις αμαρτίες σου». Εφάρμοσε πιστά την εντολή αυτή και έζησε πολλά χρόνια σε αυστηρό εγκλεισμό, φτάνοντας έτσι στην τελεία εσωτερική ειρήνη που του επέτρεψε να οδηγήσει πλήθος ψυχών στη σωτηρία. Αποδίδεται σε αυτόν μια συλλογή ασκητικών λόγων μεγάλης σημασίας, η οποία παρουσιάζει τις αρχές της πολιτείας των μοναχών στην έρημο της Κήτης. Διδάσκοντας τους δόκιμους με εξαιρετική λεπτότητα τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους αδελφούς, που τους θεωρούσε εικόνες του Θεού, τους έλεγε: «Αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που ξέρετε ότι μαθαίνοντάς το ο αδελφός σας θα λυπηθεί, διότι μπορεί κανείς και με ένα νεύμα να βλάψει τη συνείδηση ενός αδελφού». Δίδασκε στον μοναχό να είναι νεκρός για όλους τους ανθρώπους και να μην επικρίνει ούτε να εγκομιάζει κανέναν, ούτε να παρατηρεί τα σφάλματα οποιουδήποτε, έτσι που έχοντας διώξει από την καρδιά του κάθε εχθρικό λογισμό, να φτάσει στην ανάπαυση του κελιού και να ρίχνεται ενώπιον του Θεού εν παντή καιρό, εν γνώση, δίχως να μετρά τον εαυτό του. Με την επαγρύπνηση πάνω στους λογισμούς του, ονομαζόμενη κρυπτή μελέτη, καθώς και με την αδιάλειπτο προσευχή, ο μοναχός θα μπορέσει να φτάσει στην εξέχουσα αρετή της διακρίσεως, που θα του επιτρέψει να πολιτεύεται σε όλα σύμφωνα με το Θεό και θα αυξηθεί μέσα του ο πόθος του Θεού. Με την ασκητική βιωτή και τη μετάνοια, ο μοναχός που ζει σε κελί θα μπορέσει να ανέλθει μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό και να νικήσει μαζί με εκείνον και μέσω εκείνου τα πάθη, ξαναβρίσκοντας έτσι την ένδοξη κατάσταση της πρώτης δημιουργίας. Ο Σταυρός είναι η κατάργηση κάθε αμαρτίας και γεννά την αγάπη, δίδασκε ο Αβάς Ισαΐας, και η αγάπη είναι εκείνη που καθιστά ελεύθερο τον μοναχό, απαθή και αμέριμνο απέναντι στον κόσμο.

0: Μνήμη του Οσίου Ιωακήμ, του εν τη μονή νοτενών της Αγαγίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, του εν Καρπενησίου. Μνήμη των Αγίων Ηγεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γεροσλάβου. Μνήμη του Οσίου Ανατολίου, του Εγκλίστου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη Ετέρου Οσίου Ανατολίου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Νικοδήμου, της Λίμνης Κόζα. Μνήμη των Οσίων Ιωάννου Κελογκίνου, των Θαυματουργών της Ζάρεγγα. Θεστονωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 3 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά το Λικίνιο στη μάχη της Αδριανούπολης. Σαν σήμερα, το 1815, οι Άγγλοι συλλαμβάνουν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τη Γαλλία. Στις 3 Ιουλίου 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τους Ανδρέα Μιαούλη και Γεώργιο Σαχτούρη καταλαμβάνει το νησί των Ψαρών, τρέπει σε φυγή τον τουρκικό στόλο και βυθίζει 20 πλοία του. Σαν σήμερα, το 1826, η πόλη των Αθηνών πολιορκείται από τα στρατεύματα του Κιουταχή. Σαν σήμερα, το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Σαν σήμερα, το 1896, η Εθνική Εταιρεία αποστέλει στη Μακεδονία 8 ανταρτικά σώματα, δύναμης 500 ενόπλων για τη δημιουργία επαναστατικών εστιών. 3 Ιουλίου 1907, θάνατος του Βούλγαρου αρχικομιταντζή Κορσάκοφ στη Φτελιά Κορεστίων, έπειτα από σκληρή μάχη με τα ανταρτικά σώματα του ανθυποφαρμακοποιού Γεωργίου Τόμπρα και του ανθυπασπιστή Νικολάου Πλατανιά. Μουσική 3 Ιουλίου 1921, κατάληψη της περιοχής Τσαούς Τσιφλίκ, ύψωμα 1799, νότιο-δυτικά της Κιουτάχιας Μικράς Ασίας, από τα πρώτο και δεύτερο σώματα στρατού και γενική σύμπτυξη των τουρκικών δυνάμεων προς το Δωρήλαιο. 3 Ιουλίου του 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Ο Χριστός είναι η αληθινή άμπελος. Εγώ είμαι η κλιματαριά η πραγματική, και άφθαρτος και πνευματική, και δια της Εκκλησίας, της οποίας θα είμαι η κεφαλή, θα αντικαταστήσω και θα ξανακενουργώσω την παλαιάν άμπελο της συναγωγής, και ο πατήρ μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε άνθρωπο που σαν άλλος κλάδος και σαν κλίμα πνευματικών είναι μεν ενωμένος με μέδια της πίστεως, δεν παράγει όμως καρπούς αρετής, ο αμπελουργός πατήρ μου τον αποκόπτει και τον αποχωρίζει από την κλιματαριά, και κάθε πνευματικό κλίμα που είναι καρποφόρο το καθαρίζει και το κλαδεύει για να φέρει περισσότερο καρπόν. Σείς δε τώρα είστε καθαροί και σας έχει καθαρίσει ο λόγος της αληθείας, τον οποίον σας έχω είπει και διδάξει. Είστε λοιπόν πνευματικά κλίματα καθαρισμένα και ετοιμασμένα για να παράγετε καρπών. Μείνατε ενωμένοι με εμέ, δια να μένω κι εγώ ενωμένος με σας, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από τον εαυτό του καρπό εάν δεν μείνει προσκολλημένο εις την κλιματαριά. Έτσι ούτε κι εσείς δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετής και αγιότητος εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμέ. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε η κλάδη της, εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και μένω και εγώ μέσα του, αυτός φέρει άφθονον και εκλεκτών καρπών, διότι χωρίς εμέ και χωρίς να έχετε τη ζωτική δύναμη που πηγάζει από εμέ, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για τη δικαίωση και τον εξαγιασμό σας. Όποιος δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, ορισμένος θα πεταχθεί έξω όπως και το άκαρπο και άχρηστο κλίμα, και τότε θα ξεραθεί και δεν θα του μείνει κανένα ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής. Και τα πνευματικά κλίματα που εξεράθησαν έτσι, τα μαζεύουν οι άγγελοι και τα ρίπτουν εις το πυρ της κολάσεως, και εκεί καίονται συνεχώς και εξακολουθητικώς. Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμέ και αν οι λόγοι μου μείνουν εις το βάθος των καρδιών σας ως παντοτινός φωτισμός και οδηγός σας, οτιδήποτε θέλετε υπό το φως των λόγων μου, ζητήσατε το δια προσευχής και θα σας γίνει. Μην αμφιβάλλετε δε ότι όταν θα του ζητήσετε να σας βοηθήσει δια να παραγάγετε των καρπών της αρετής και αγιότητος, θα εισακουστεί το αίτημά σας. Ακριβώς δια τούτου ο πατήρ μου θα δοξαστεί πραγματικός εάν φέρετε πολύ καρπού αρετής και γίνετε τέλειοι μαθητέ μου. Ο σύνδεσμος δε που μας ενώνει σαν κλίματα με την κλιματαριά είναι σύνδεσμος αγάπης. Πράγματι, καθώς με ηγάπησε ο πατήρ όταν έγινα άνθρωπος και έδειξα υπακοή σε αυτόν, έτσι και εγώ σας ηγάπησα. Εξακολουθήσατε να μένετε εις την αγάπη μου, δεικνυόμενοι άξιοι αυτής. Θα μείνετε δε εις την αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τα εντολάς μου, καθώς και εγώ, αφότου έγινα και άνθρωπος, έχω τηρήσει τα εντολάς του πατρός μου και μένω εις την αγάπη του, εξακολουθών πάντοτε να του είμαι αγαπητός, χωρίς ποτέ η προς εμέ αγάπη του να ολιγοστεύει. Σας είπα αυτά, είναι η χαρά την οποίαν έχω εγώ αισθανόμενος, ότι είμαι αγαπητός από τον Πατέρα, μεταδοθεί και εισάς και μείνει μέσα σας, και ούτω η χαρά σας θα γίνει πλήρης και τελεία, διότι όπως εγώ, έτσι κι εσείς που θα είστε ενωμένοι με εμέ, θα αισθάνεστε ότι είστε αγαπητοί από τον Πατέρα και θα χαίρετε όπως χαίρω κι εγώ.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Ήρθε στη σκέψη μου αυτό που φαίνεται σαν μύθος και όμως είναι πραγματικότης. Αυτό που εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση. Την πτώση του Αδάμ. Ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και με την παρακοή που έκαναν ο Θεός, όπως τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο ήρθεν μέσα εις τον Παράδεισον και ο Αδάμ δεν ήθελε να συναντήσει τον Θεό. Βέβαια αυτά μας φαίνονται καμιά φορά, όπως είπαμε, μυθολογικά, αλλά όμως είναι πραγματικά, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή που περιγράφεται αυτό το γεγονός είναι η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Διεκόπινη κοινωνία με τον Θεό και τότε φαίνεται για πρώτη φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του ασάρκου θεουλόγου. Και όταν κανείς μετροφιλήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δει την παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ασάρκου θεουλόγου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τη μορφή ενός αγγέλου, ενός ανθρώπου, μιας μεγάλης δυνάμειος που βοηθεί τον λαό του Ισραήλ. Και όπως ξέρετε, σε διάφορες μονές και μάλιστα στη μονή μας ή στην πύλη της μονής μας είναι τυχογραφημένη η Σίβυλα, η οποία και αυτή προφητεύει από την Περσία, η Περσίδα αυτή πριγκίπισσα, προφητεύει για την έλευση του Χριστού. Έχουμε τον Θούρη, τον βασιλιά των Περσών, ο οποίος και αυτός μέσα στους σπερματικών λόγων ερμηνεύει ότι ο Θεός θα σαρκωθεί και θα έρθει σαν άνθρωπος. Έχουμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν ένα λυτρωτή. Και ιδιαίτερα στον Προμηθέα Δεσμότη, θυμάμαι και εγώ τότε από τα γυμνασιακά μου χρόνια, που βλέπει κανείς ότι προφητεύεται σαφώς η παρουσία του Θεού ως εσαρκωμένου ανθρώπου. Γιορτάζουμε την γένωση του Χριστού, που όπως οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η γένωση του Χριστού ούτε στην Παλιγενεσία θα ερμηνευθεί κατά βάθος και κατά πλάτος, αλλά θα συνεχίζει να παραμένει έναν ανερμήνευτον, έναν απόρριτον μυστήριο. Και όλοι μας ξέρουμε το πώς εφανερώθη ο Θεός σαν άνθρωπος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο περιούσιος λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και πολλοί διερωτώνται γιατί οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού, και όταν διαβάσει κανείς και μετροφιλήσει τους Αγίους Πατέρας θα δει ότι ένας είναι ο μόνος λόγος που οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος? Διότι από τον λαόν αυτόν θα γεννάτων η Παρθένος Μαρία, η Παναγία Μητέρα, η οποία ήταν η μόνη καθαρή, ήταν η μόνη η οποία ήταν αξία να υποδεχθεί μέσα στα σπλάχνα της των συσσαρκωμένων θεολόγων. και ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός του Ευαγγελισμού, ενθυμούμεθα πολύ έντονα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος ενεφανίστην στην Παρθένων, της είπεν ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Αυτή δεν αντέδρασε, παρά μόλον πρόβαλε μίαν απορίαν, πως έστε μη τούτον επί άνδραν ο γινώσκο, πως θα μου συμβεί αυτό δηλαδή, επειδή εγώ δεν γνωρίζω άνδραν. Της εδόθην η απάντηση και αμέσως υπήκουσεν εις τον Θεόν, και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, από την ώρα που η Παρθένος είπεν το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου, τότε εσαρκώθην την ίδια στιγμή ο Χριστός μέσα εις την μήτρα της μητρός του, και τότε έχουμε την παρουσία του εσαρκωμένου Θεολόγου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός μας εγεννήθην εις το σπήλιο της Βηθλέμ, και αυτόν είναι, όταν το σκεφτεί κανείς, έναν απόρριτο μυστήριο. Και θυμούμε σεβασμιότατε τον Μακαρίτη, τον Παπα Εφραίμ, τον Καντουνακιώτη, που μερικά χρόνια προτού να κοιμηθεί επήγαινε στα Ιεροσόλυμα, και όταν επέστρεψε επήγα να τον δω, και με δάκρυα μου είπε ότι επήγα στο σπήλιο της Βηθλέμ και είδα εκεί αυτό το σπήλιο, είδα αυτό το ασκητήριο, και εγώ είχα λογισμόν ότι ασκητεύω στα καντουνάκια και κάτι κάνω. Όταν επήγα εκεί και είδα αυτόν τον τόπον που γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, και ξέρουμε πολύ καλά όταν, ότι η Παναγία, όταν άκουσαν από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο Υιός του Θεού είναι Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το κατάλαβε σαφώς μετά την Πεντηκοστή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αν θυμίστε, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής και μιλούσε με τους γραμματείς και με τους λογίους τότε της συναγωγής, ενώ αυτή επέστρεφε εις το σπίτι της, η Παναγία μας έχασε τον Ιησούν, και μετά 3 ημέρες τον βρήκεν. Και ενθυμίστε, όταν το συνείδησεν, τι του είπε τέκνον, ο δυνόμενοι επί 3 ημέρες σε ζητούσαμε. Και ακριβώς ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέγει ότι αυτό το οδυνόμενοι, δηλαδή με πολύ νοδύνη. Φανταστείτε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και γυρίζει να το βρει. Και ακριβώς η Παναγία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Υιός του Θεού, που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, θα είναι ο πανταχού παρών Θεός, θα είναι ο εσαρκωμένος Θεολόγος, θα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και βλέπετε ότι με την παρουσία του, με τον τρόπο που γεννήθη, γίνεται η καταγραφή όλων των Εβραίων. Πηγαίνει αυτός εις τη Βηθλέμ, πηγαίνει ο Ιωσήφ ο μνήστορ με την μνηστή του, με την Παναγία μας εις τη Βηθλέμ. Δεν βρίσκουν τόπον εν το καταλήμματι, δεν υπάρχει τόπος για να μείνουν. Κουράζονται να γυρίσουν, να βρουν κάποιον τόπο, δεν βρίσκουν. Και πηγαίνουν σε ένα σπήλαιο, πηγαίνουν σε ένα στάβλο, και εκεί μέσα εις την αφάνεια, μέσα εις την ησυχία, μέσα εις τη σιωπή γεννάται ο Υιός του Θεού. Δεν παίρνει κανείς είδηση, δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δοξολογούν συνεχώς για το μέγα γεγονός, και οι μόνοι που παίρνουν είδηση ήταν μερικοί βοσκοί απλοί άνθρωποι που είδαν το άχτιστο φως να περιλάμπει την φάτνη, το σπήλαιο, είδαν τους αγγέλους να πηγαίνουν και να τους συναντούν, πράγμα εξαίσιον, πράγμα υπερφυσικών, πράγμα δυσερμήνευτων, και έρχονται από περιέργεια και βλέπουν μέσα στη φάτρη μαζί με τα ζώα ένα βρέφος το οποίο εγεννήθη χωρίς να ξέρει ούτε η ίδια η μητέρα του πως εγεννήθη. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παρθένος Μαρία είναι Παρθένος και πριν τον τόκον και κατά τα διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πώς εγεννήθη ο Χριστός και απαντούν ότι όπως ο Χριστός εξερχόταν και εισερχόταν και κλεισμένων των θυρών και εμφανιζόταν εις τους μαθητάς του και εις τον λαόν, έτσι ακριβώς εξήλθεν και εκ των μητρικών παρθενικών πλάχνων της Κυρίας Θεοτόκου. Και γεννήθην ο Χριστός μας μέσα σε αυτήν την ταπείνωση, μέσα σε αυτήν επαναλαμβάνω την αφάνεια, και ήρθεν εις τον κόσμο και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό να μελετήσει κανείς τους Αγίους θα δει ότι οι Άγιοι μας συνεχώς εντρυφούσαν εις την γένωση του Θεολόγου, και δεν θα λησμονήσω κάποιον ασκητήν εις την νέα ασκήτην που τον έφτασε ο γεροντάς μας, εμείς δεν το φτάσαμε, ο οποίος είχε κάθε μέρα έναν τυπικό. Αγρυπνούσε κάθε βράδυ κλαίγοντας, σκεπτόμενος την γένωση του Χριστού. Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος ατενίσει το γεγονός της γεννήσεως, γίνεται ο Θεός άνθρωπος. Και με ποιον τρόπον γίνεται? Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα, μόνον αν φωτιστεί ο νους του ανθρώπου, τότε αν καθαρίσει την καρδία του θα καταλάβει ότι ως ενεσόπτρο και ενενίγματι ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Και συναντώντας κάποιον γέροντα εις το Άγιον Όρος, ο οποίος λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε μέρα, όταν λειτουργεί σκέφτεται αυτόν το γεγονός και συνεχώς κλαίει, συνεχώς τρέχουν δάκρυα τα μάτια του, και όταν τον ρωτήσεις γιατί κλαίεις, τι σου συμβαίνει, σου απαντά: δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δημιουργός των σύμπαντων κόσμων και των βλεπωμένων και των ορωμένων και των ουχωρωμένων, να γίνει άνθρωπος και να έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, εννοούμε ότι ήταν 100% άνθρωπος και 100% Θεός. Και όποτε ήθελεν επεινούσεν, όποτε ήθελεν εκοιμόταν, όποτε ήθελεν εκουραζόταν, όποτε ήθελεν εδιέταζεν τα στοιχεία της φύσεως, και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Και όταν ακριβώς οι Άγιοι Απόστολοι διερωτώνται μεταξύ τους, τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος διατάσσει τα στοιχεία της φύσεως και του ακούουν, ποιος είναι αυτός που περπατεί πάνω στην θάλασσα, ποιος είναι αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς, ποιος είναι αυτός που διατάζει τους παραλύτους και γίνονται καλά? Και ο καρδιογνώστης Χριστός, προλαβαίνοντας τους μαθητές, τους έλεγε: μη διερωτάστε ποιος είμαι, μάθετε απ' εμού, μάθετε από μέναν τον ίδιο ποιος είμαι, ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στη καρδία. Και αν το μάθετε αυτόν, τότε θα βρείτε ανάπαυση σε ψυχές σας. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλον, είναι πολύ σύνθετον, και δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος το ξεχνάει, και δυστυχώς σήμερα δυσκολεύεται και να το βρει, διότι μεταξύ μας ως επιτοπλίστων Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τι σημαίνει εσκοτισμένος άνθρωπος.

0: Δύσκολα βρίσκεις τηλεοπτικό κανάλι να σου προσφέρει τι σημαίνει ο θεωμένος άνθρωπος, τι σημαίνει ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποια είναι η αξία αυτού του ανθρώπου που εμιμήθην τον Θεόν. Και ακριβώς σήμερα βλέπω μία εξωστρέφεια στον κόσμο. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα και ερχόμενοι κάτω, σεβασμιότατε, βάλαμε το ραδιόφωνο για να ακούσουμε τις ειδήσεις. Και εγώ αποφεύγω να βάζω ραδιόφωνα, διότι λυπούμε. Ξέρετε γιατί λυπούμε? Διότι ακούω τους διάφορους υπευθύνους οι οποίοι λένε για εκείνο, για το άλλον, πώς θα ευημερήσει η χώρα, πώς θα πάμε μπροστά. Και δυστυχώς δεν ακούει κανείς εύκολα ότι η ευημερία των ανθρώπων δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να καλοπερνούν οι περισσότεροι, αλλά δεν βλέπει κανείς αυτήν την ανάπαυση στις ψυχές. Όπως λένε οι αγιορείτες, δεν αναπαύονται οι άνθρωποι σήμερα, γιατί ακριβώς με τον λαθασμένο τρόπο της εξωστρεφίας που ζουν, δεν στρέφονται στην καρδιά τους. Και δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι αγνοούν αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο Αγιορείτης Άγιος, ότι υπάρχει η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Γι' αυτόν, επειδή έχω και με διαφόρους εκπροσώπους και άλλων κρατών που έρχονται εκεί, μου απαντούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουμε αυτό που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι μοναχοί, η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και εμείς λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ορθόδοξη θεολογία με πολύ σαφή τρόπο, λέει ότι άλλον η λογική του ανθρώπου, άλλον η διάνοια του ανθρώπου δηλαδή, και άλλον η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής όταν είναι αρρωστημένη η νοερά του ενέργεια. Και ακριβώς για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να εσκύψουμε στην καρδιά μας, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα, πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε αυτόν το όνομα που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίς στην Παρθένων και της είπε ότι θα κληθεί ο Υιός του Θεού Ιησούς. Δεν της είπε να κληθεί κανέναν όνομα του πατέρα της ή της μάνας της, αλλά το όνομα Ιησούς, που το όνομα Ιησούς περικλεί θείαν ενέργεια, και οι Άγιοι Πατέρες μας τόσο πολύ του αγάπησαν, διότι ακριβώς αυτή η δύναμη αυτού του ονόματος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάσιζε πολεμίους, με αυτόν το όνομα όταν προφέρεται από την καρδιά, τότε φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε εισέρχεται στην καρδιά του, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει φωτισμός του νοός, τότε καταλαβαίνει τι αξία έχει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, τότε κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς έναν σώμα, αλλά είναι μια λογική πνευματική υπόσταση, και τότε ακριβώς κατανοεί αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και ακριβώς όταν εντασσόμεθα σωστά στην Εκκλησία, όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας, τότε έρχεται αυτή η χάρη του Παρακλήτου, έρχεται αυτή η παρηγοριά, διότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι απαράκλητοι. Και ένα λόγος, αδελφοί μου, που οι άνθρωποι σήμερα είναι πάνε στα ναρκωτικά, γιατί πάνε, νομίζετε? Πάνε διότι θέλουν παρηγοριά. Και δυστυχώς δεν γνωρίζουν τον εύκολο τρόπο παρηγοριάς, που είναι η ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία προσφέρει τη χάρη του Θεού, και η καρδιά του ανθρώπου δεχομένη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αισθάνεται αυτήν την ανακούφιση. Τότε αισθάνεται ότι έχει νόημα η ζωή μας, διότι οι άνθρωποι σήμερα όταν όλα τα κάνουν, τότε καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία εάν δεν έχει αυτόν τον πνευματικό κρατούμενο που είναι η γεύση της χάριτος. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης Δαβίδ, κατατρίφησον του Κυρίου και δόησι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αυτά που λέω δεν είναι μόνο καλογερικά, Δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα, είναι μία η πνευματικότητα. Και αυτόν το οποίο εύχομαι κατάβαθα είναι να φεύγουμε από τον θόρυβο, να είμαστε στον κόσμο, να έχουμε μία ορισμένη ώρα που να βυθιζόμεθα στην καρδιά μας, να βλέπουμε πώς επέρασε η μέρα μας, να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τις αδυναμίες μας και να έχουμε αυτήν την αρετή που οι μοναχοί ιδιαίτερα την εφαρμόζουν, την αρετή της αυτομεμψίας, της αυτοκατηγορίας. Άρα λοιπόν, μακάριος ο χριστιανός εκείνος, ο οποίος με ειρήνη, με μετάνοια, με ταπείνωση, προσέρχεται στο Άγιο Ποτήριο, κοινωνεί του τιμιωτά του σώματος και αίματος του Χριστού και αυτός γίνεται ένα με τον Θεό, και τότε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο χαριτωμένος, θα είναι ο αναπαυμένος και ακριβώς θα είναι και η πηγή βοηθείας στο περιβάλλον του. Γιατί λέγει ένας Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείν του Σαρόφ, απόκτησε εσύ την ειρήνη του Θεού μέσα σου και χωρίς να το καταλάβεις, πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη τους πλησιάζοντάς σε, ερχόμενοι κοντά σου. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να γίνουμε φορείς της ειρήνης του Χριστού και όντως να επαληθεύσει αυτό που είπαν οι άγγελοι όταν ανεβοκατέβαιναν πάνω από το σπήλιο της Βηθλέμ, που έλεγαν «Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδώρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε, το ερμηνευτικό ταξίδι κάθε φορά, σχεδόν μία φορά την εβδομάδα, για να προσπαθήσουμε και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο που υπάρχει εδώ κάτω στη γη, το μεγαλύτερο μυστήριο που λέγεται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ή Θείας Ευχαριστίας, που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το ότι αυτό που φέρνετε εσείς, λίγο ψωμί και λίγο κρασί, μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή γίνεται ο ίδιος ο Θεός. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε έχουμε φτάσει τώρα σχεδόν προς το τέλος βαδίζουμε και είμαστε στο σημείο που έχουμε κοινωνήσει. Έχουμε κοινωνήσει, κοινωνούν πρώτα οι ιερείς και μετά κοινωνάει ο λαός, ο κόσμος.

εκφράζουν και αυτοί που δεν κοινώνησαν. Και πολλές φορές αυτοί που δεν κοινώνησαν ζηλεύουν αυτούς που κοινώνησαν. Αλλά αυτή είναι μια ωραία ζήλια. Βλέπεις κάποιον να κοινωνάει κάθε Κυριακή. Είναι ωραίο αυτό. Να μπορεί να είναι ετοιμασμένος κάθε Κυριακή να κοινωνάει. Βέβαια θα ακούσετε και κανέναν να λέει ποιος είναι αυτός που κοινωνάει κάθε Κυριακή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μέσα στην εκκλησία που ασκούν και μια τέτοια κριτική και λένε δεν έχουμε να απολογηθούμε σε κανέναν, σε από όποιους λένε κάτι τέτοιο, εμείς θα έχουμε την ευχή του πνευματικού μας και θα πηγαίνουμε στο Άγιο Ποτήριο και δεν θα σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Έτσι. Πολλές φορές λοιπόν είναι πολλοί που δεν κατάφεραν να κοινωνήσουν. Λέει, με νίκησε, ας πούμε, το αρτήσιμο, το φαγητό ή κάτι άλλο και δεν μου έδωσε την ευκαιρία να πάω και εγώ μαζί με τα αδέλφια μου να κοινωνήσω. Και κάθεται εκεί πέρα και παρακολουθεί αυτούς που κοινωνάνε και είναι υγιές το να ζηλέψεις. Να ζηλέψεις τη Θεία Κοινωνία. Κάποιοι άλλοι με πολύ άνεση λένε δεν θα κοινωνήσω. Δεν πρέπει να έχεις άνεση σε αυτό. Μέσα σου πρέπει να λες γιατί να μην κοινωνήσω. Γιατί να μην ετοιμαστώ, γιατί να μην είμαι έτοιμος κι εγώ. Αυτή είναι η καλύτερη τοποθέτηση. Βέβαια, δεν ζηλεύουν αυτοί το συγκεκριμένο πρόσωπο που κοινωνάει, δεν έχουν κάτι με αυτούς που κοινωνούν, ζηλεύουν με την ίδια την εικόνα, την ουσία δηλαδή, το ότι οι ίδιοι δεν μετέχουν στο κοινό ποτήριο. Πάντως όλοι ευχαριστούν τον Θεό εκείνη την ώρα. Και οι μεν και οι δε. Ορθοί, μεταλαβώντες και τα λοιπά, όλοι όρθιοι ευχαριστούν τον Θεό για μια φορά ακόμα. Γιατί τον ευχαριστούν τον Θεό? Γιατί όπως είπαμε κοινώνησαν και γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Ήρθε στην Ιερή Σύναξή μας, στη Σύναξη των Πιστών και έγινε το μεγάλο θαύμα. Ποιο? Αυτό το θαύμα που σας είπα πριν από λίγο, ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβλήθηκαν σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέγεται τη στιγμή εκείνη και ένας άλλος ύμνος. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση σε αυτού κτλ. Δεν το λένε σε όλες τις εκκλησίες αυτό, αλλά σε πολλές το λένε αυτό το τροπάριο, αυτό τον ύμνο. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Θα υμνήσω τον Θεό πάντοτε και σε κάθε κατάσταση. Θα τον ευχαριστούμε και θα το δοξάζουμε τον Θεό πάντα. Ξέρετε τελικά τι ψάλουμε με όλα αυτά? Ψάλουμε και η καρδιά μας, και το ψάλουμε από την καρδιά μας αυτό, με πάλουσα ευγνωμοσύνη. Πώς σας ακούγεται η έκφραση? Πάλουσα ευγνωμοσύνη. Πάλε τη ψυχή μας από ευγνωμοσύνη, από ευχαριστία. Ψάλουμε ότι δεν θα πεθάνουμε. Αυτό ψάλουμε εκείνη την ώρα. Έχω κοινωνήσει και ο Θεός που έχω πάρει μέσα μου με ανασταίνει, εσωτερικά με ανασταίνει. Γι' αυτό και εγκάρδια θα διαβάσει ο ιερέας, θα το ακούσουμε χαμηλόφωνα, αφού έχει κοινωνήσει, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Όχι την περίοδο του Πάσχα μόνο, μετά πάντοτε από τη Θεία Κοινωνία θα το πει. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Γιατί Ανάσταση έχω. Τώρα που κοινώνησα νιώθω ότι δεν θα πεθάνω. Και αν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις. Δηλαδή όταν μέσα σου έχεις τον Χριστό, ο Χριστός είναι η Ανάσταση και είναι η ζωή. Όποιος έχει μέσα τον Χριστό είναι ζει. Και σας έχω πει και άλλη φορά ότι δίπλα μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Όποιος είναι μακριά από τον Θεό είναι νεκρός. Δεν ζει. Απλώς σηκώνεται το πρωί. Αν έχει δουλειά πάει στη δουλειά, θα γυρίσει το απόγευμα, θα ξεκουραστεί λίγο, θα κάνει κάποια απασχόληση, θα έρθει το βράδυ να ξεκουραστεί και αυτό θα συνεχιστεί. Αυτή είναι η ζωή. Δεν υπάρχει ουσία εκεί. Ήρθαμε στη ζωή για να βρούμε το Θεό. Ήρθαμε στη ζωή για να βρούμε το Θεό μας και να ενωθούμε με το Θεό μας. Αυτό είναι το βασικό.

0: Κυρίως ήρθαμε γι' αυτό. Ο άλλος θα το βρει αυτό το δρόμο μέσα από το μοναχισμό. Ο άλλος θα το βρει μέσα από το γάμο. Ο άλλος θα το βρει μόνος του. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο που θα ταιριάξει τελικά στη ζωή του, με κάποιο δρόμο. Όλοι οι δρόμοι όμως οδηγούν στο ίδιο, στον ίδιο προορισμό. Και αυτός ο προορισμός λέγεται Χριστός. Λέγεται Βασιλεία και λέγεται τελικά ευτυχία. Ο άνθρωπος που είναι μέσα του, που κοινωνάει και κοινωνάει με την προετοιμασία που πρέπει, νιώθει μέσα του ότι είναι αναστημένος. Μπορεί να έχει προβλήματα, αλλά δεν τον καταβάλουν τα προβλήματα. Έχει μία δύναμη. Αυτή η δύναμη δεν είναι δική του. Βλέπεις μπροστά σου ένα βουνό και λες, αυτό το βουνό πώς θα το περάσω. Είναι τεράστιο, είναι ψηλό. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και μετά από λίγο περνάει ο καιρός και το βλέπεις πίσω σου το βουνό και λες, τώρα πώς το πέρασα. Ποιος με βοήθησε, μόνος μου? Δεν γίνεται. Αυτή η προσευχή σου ή το διάβασμα που κάνεις, η μελέτη στην Αγία Γραφή, στα πατερικά βιβλία, στους συναξαριστές, διαβάζεις τους βίους των Αγίων και λες, να, και όπως έκαναν και αυτοί, και εγώ να κάνω. Και όλο αυτό σε βοηθάει. Και κυρίως η Θεία Κοινωνία που λέμε τώρα. Σε βοηθάει, σε κάνει δυνατό. Αυτά λοιπόν τα τροπάρια που λέμε τώρα είναι ντυμένα, επενδυμένα και με ωραίους ήχους, μουσική. Και οι ήχοι που ψάλουμε αυτά και παρακάτω τα άλλα που θα σας πω είναι όλα σε ήχο χαρμόσυνο. Ποιοι είναι οι χαρμόσυνοι ήχοι? Ο πρώτος, ο πλάγιος του πρώτου, χαρμόσυνη ήχη αυτή. Ο δεύτερος, όχι, είναι επένδυμος. Γι' αυτό και η κηδεία έχει από σε δεύτερο ήχο αρκετά. Ή ο πλάγιος δεύτερος πάλι. Ναι, μην με κοιτάτε σαν να λέω αυτά. Αυτό είναι βυζαντινή μουσική. Τώρα λέει κατάλαβα. Έτσι. Όλα αυτά όμως οι συνθέτες αυτοί, οι Άγιοι άνθρωποι που τα έφτιαξαν, τα επένδυσαν και με τους ανάλογους ήχους. Και εδώ πέρα στα αναστάσιμα, τα αναστάσιμα είναι όλα σε ήχους πανηγυρικούς, χαρμόσυνους ήχους. Λοιπόν, έχουμε κοινωνήσει, εδώ βρισκόμαστε, έχουμε κοινωνήσει. Θα σας πω μια ιδέα που πρέπει να την έχουμε μπροστά μας. Θα σας βοηθήσουν αυτά. Αν τα προσέχετε αυτά που λέμε και μετά τα σκέφτεστε λίγο όταν φεύγετε, θα σας βοηθήσουν. Ή έχουμε κοινωνήσει. Τώρα έχω μία μέρημνα. Προσπάθησα πριν να κοινωνήσω να κάνω μία προσπάθεια και μία προετοιμασία για να κοινωνήσω. Αλλά και τώρα που κοινώνησα πάλι θα προσπαθήσω. Τι θα προσπαθήσω? Θα προσπαθήσω αυτή η Θεία Κοινωνία που έλαβα να τη διατηρήσω μέσα μου. Να έρχεται και να με φωτίζει, να συνεχίζει να με φωτίζει και να μου δίνει χαρά και να με γεμίζει. Θα σας πω μία εικόνα. Καταρχήν, ναι, αυτό πρώτα. Θα σκέφτομαι αφού κοινώνησα τώρα να μην το κάνω αυτό το κακό που έκανα. Αυτή τη συνήθεια που έχουμε. Που έχει ο καθένας διαφορετική συνήθεια, την κακή συνήθεια. Δεν θα την κάνω τώρα. Ή δεν θα το πω τώρα αυτό, δεν θα τον πικράνω τον άλλον. Ήμουν αποφασισμένος να τον βρω και να τον βάλω στη θέση του. Αλλά τελικά δεν θα το κάνω. Γιατί μου αλλοιώνει έτσι όμορφα την ψυχή η Θεία Κοινωνία. Και δεν θα σκεφτώ και άσχημα για τον άλλον. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που πήραμε μέσα μας, σας δίνω μία εικόνα, αυτό που πήραμε μέσα μας είναι μία λαμπάδα αναμένη. Μία λαμπάδα αναμένη. Και πρέπει τη λαμπάδα αυτή να τη διαφυλάξω και να μην τη σβήσει κάτι. Κυρίως εγώ να μην τη σβήσω. Θυμάστε τη λαμπάδα που παίρνουμε στην Ανάσταση με το Άγιο Φως? Δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μην μας σβήσει το Άγιο Φως? Ε? Ναι. Όλοι την κάνουμε. Παίρνουμε το Άγιο Φως. Μεγάλη προσπάθεια. Και βάζουμε το χέρι μας και το βάζουμε και φαναράκι και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί αυτό το μικρός ο αέρας, Όχι αυτό ο μεγάλος, αλλά και ο μικρός ο αέρας που θα φυσήξει μπορεί να μας το σβήσει. Εμείς θέλουμε να πάμε με αυτό στο σπίτι μας, να σταυρώσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Όλα αυτά είναι ωραίες παραδόσεις, έτσι. Και να, αν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το φως, το κάνουν κάποιοι, διατηρούν το φως μέχρι πότε. Μέχρι του χρόνου, την επόμενη χρονιά που θα πάρουν το καινούριο φως και θα ξανανάψουν το καντήλι τους. Και πώς το λένε αυτό το καντήλι που είναι μέσα στην εκκλησία κατά κύριο λόγο στο ιερό, αλλά και στο σπίτι μας, όταν δεν σβήνει ποτέ. Ακίνητο. Ακίνητο. Ακίνητο καντήλι. Λοιπόν, όπως λοιπόν λέει, έχουμε τη μέρημνα εκείνη την ώρα, όλοι πέφτουμε να προσέξουμε να μην μας σβήσει το Άγιο Φως, να το πάμε μέχρι το σπίτι, την ίδια μέρημνα λέει να έχουμε, να μην σβήσει αυτή η εσωτερική λαμπάδα που έχουμε τώρα που κοινωνήσαμε. Δεν είναι ωραία εικόνα, ε? Νομίζω θα την έχετε τώρα φρέσκια στο μυαλό σας. Έτσι θα προσπαθούμε να μην σβήσει για κανένα λόγο αυτή η λαμπάδα που έχουμε βάλει μέσα μας τώρα με τη Θεία Κοινωνία. Μία παρένθεση για αυτούς που έχουν παιδιά ή σχετίζονται με παιδιά κτλ. Μία ωραία παιδαγωγική λέει ότι όταν το παιδί κοινωνήσει, και καλό είναι τα παιδιά να κοινωνάνε και κάθε Κυριακή, γιατί να μην κοινωνάνε, όταν κοινωνήσει το παιδί και κάνει μία σκανδαλιά, κάνει κάτι κακό, να μην το μαλώσεις και κυρίως να μην το χτυπήσεις. Και μάλιστα να του το πεις. Να του πεις, σήμερα δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Έχεις κοινωνήσει, έχεις τον Χριστό μέσα σου και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Του δίνεις έτσι να καταλάβει την ιερότητα της ημέρας. Να καταλάβει το παιδί από την παιδική του ηλικία δηλαδή, ότι η Κυριακή ημέρα ή μια γιορτινή ημέρα ή η ημέρα που έχει τη γιορτή του. Γιατί η μέρα που γιορτάζουμε δεν είναι η μέρα που μαζευόμαστε για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Κατά βάση την ημέρα που γιορτάζουμε, κοινωνάμε και διαβάζουμε το βίο του Αγίου μας. Δεν είναι πολύ παράξενο, θέλω να πιστεύω αυτό που λέω. Αυτή είναι η σειρά. Και βεβαίως δεχόμαστε και ανθρώπους και χαιρόμαστε στο σπίτι μας, έτσι, αλλά να έχουμε κάνει το βασικό. Το βασικό είναι αυτό που λέω. Άρα εκείνη την ημέρα να μια ωραία παιδαγωγική πράξη, όταν το παιδί έχει κοινωνήσει, ελπίζω να μην το εκμεταλλεύεται βέβαια το παιδί μετά και να λέει ό,τι είναι θα το κάνω την Κυριακή, γιατί δεν μπορούν να με πειράξουν οι δικοί μου. Αλλά είναι μια ωραία πράξη που του δεικνύεις ότι η μέρα παιδί μου αυτή που κοινώνησες είναι πολύ πολύ σημαντική. Έχουμε και κάποιους άλλους, το οποίο το έχουμε διαβάσει αυτό και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, οι οποίοι λένε δεν τρώνε αρτήσιμα και την ημέρα που κοινώνησαν. Εμείς λέμε, εδώ δεν αντέχουμε μέχρι την ημέρα που θα κοινωνήσουμε. Εγώ όμως σας λέω κάτι άλλο, ότι κάποιοι το κάνουν και αυτό, γιατί λέει, νιώθω τέτοιον πνευματικό κορεσμό, αλλά εδώ ο κορεσμός είναι με θετική έννοια, τέτοια πνευματική πληρότητα που δεν έχω όρεξη να φάω οτιδήποτε άλλο. Είμαι τόσο γεμάτος με τη Θεία Κοινωνία που έχω λάβει. Εντάξει, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τουλάχιστον την προετοιμασία μας πριν. Κάποιοι το χαίρονται πολύ και θα έλεγα και το φαγητό μετά από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, μετά τα χαίρεσαι όλα. Φανταστείτε το Πάσχα. Έχεις νηστέψει κάμποσες μέρες και λες τώρα πραγματικά θέλω να φάω εκείνη την ημέρα. Έχω πάρει το Θεό μου και θέλω και να πάρω και την υλική τροφή και τη χαίρεσαι. Και πραγματικά όταν είσαι κοντά στο Θεό, τα χαίρεσαι όλα. Και ένα περπάτημα στο δρόμο και μία παρέα όμορφη, ένα ωραίο φαγητό, όλα τα χαίρεσαι όταν είσαι με το Θεό. Όταν είσαι πραγματικά στην ουσία με το Θεό. Σηκώνονται κάποιοι την Κυριακή το Πάσχα, δεν έχουν νηστέψει ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή και λέει έχω κέφι σήμερα να φάμε. Μα τι κέφι έχεις, δεν έκανες και τίποτα, δεν σου έλειψε για κάτι. Ενώ ο άλλος έχει κάνει μια προσπάθεια, του έλειψε και ακόμα αυτή η υλική τροφή. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στο οποίο βρισκόμαστε, στο τελευταίο τμήμα, το τελευταίο τμήμα λέγεται Απόλυση. Γιατί τη λέμε απόλυση, Ανδρέα, αυτή είναι μια που είσαι εσύ ο θεολόγος της παρέας. Γιατί τη λέμε απόλυση, διότι απολυόμαστε.
1: Φεύγουμε,
0: αυτό. Είχες 2-3 τρόπους να το πεις και δεν ήξερες ποιον από όλους. Λοιπόν, μας απολύει η Εκκλησία. Δηλαδή μας λέει τώρα ότι μπορούμε να φύγουμε και αναχωρούμε από το ναό. Τι λέει συγκεκριμένα ο ιερέας, ποια έκφραση λέει που μας λέει ότι ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε, να αναχωρήσουμε από το ναό. Εν ειρήνη προέλθομεν. Προέλθομεν. Να φύγουμε ειρηνικά. Ειρηνικά. Και εκείνη την ώρα βλέπεις το αντίδωρο να έχουν πέσει όλοι μαζί για να δουν ποιος τελικά θα πάρει τη σειρά.
2: Και τα πιο πολλά.
0: Και, ναι, εκεί να πάρει και πολλά από τα αντίδωρα. Όχι, εν ειρήνη προέλθομεν. Σε άλλες λειτουργίες έχουμε πει ότι εκτός από την λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου έχουμε και άλλες λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Μάρκου. Έχουμε και άλλες θείες λειτουργίες. Άλλες εκφράσεις, πορεύεστε εν ειρήνη Χριστού προέλθομεν, απολύεστε εν ειρήνη. Με αυτές τις εκφράσεις μπαίνουμε στο τελευταίο μικρό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερέας τότε έρχεται και πηγαίνει και διαβάζει, θα το έχετε δει μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στο τέμπλο, πηγαίνει και διαβάζει την οπισθάμβωνο ευχή, έτσι τη λένε. Και γιατί τη λένε οπισθάμβωνο, άμβωνας, δεν είναι εκεί ο άμβωνας τώρα, είναι η ωραία πύλη και είναι εδώ ο Χριστός. Στρέφεται στο Χριστό και μιλάει στο Χριστό με την οπισθάμβωνο ευχή. Τη λένε οπισθάμβωνο όμως, επειδή ο άμβωνας, δηλαδή ήταν ένα μέρος σαν με μια σκάλα που ανέβαινες, που έλεγε στο Ευαγγέλιο, ήταν στο κέντρο περίπου στο κέντρο του ναού, οπότε αυτός του έλεγε πίσω από τον άμβωνα και πήρε από τότε, έχει παραμείνει σαν την έκφραση πήρε το όνομα ο πιστάμβωνος ευχή. Σας διαβάζω τι λέει ο πιστάμβωνος ευχή από τη μετάφραση για να γίνει κατανοητή. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Φύλαξε όλη την εκκλησία σου. Αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή κατάσταση και εμφάνιση του οίκου σου, που είναι ο κάθε ναός, η εκκλησία. Εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη να τους αντιδοξάσεις και να μην εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Δόρισε ειρήνη στις εκκλησίες σου, στους ιερείς, στο στρατό και σε όλο το λαό σου, γιατί κάθε καλό χάρισμα και κάθε τέλειο δώρο είναι πιο ψηλά, είναι από ψηλά και κατεβαίνει από σένα, τον Πατέρα των Φώτων. Γι' αυτό σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αυτή είναι η ευχή, η οπισθάμβωνος ευχή, η οποία ευχή τι είναι, έτσι όπως τα διαβάσαμε, είναι μία ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουμε αιτηθεί μέσα στη λειτουργία και είναι και μία σφραγίδα όλων αυτών που έχουμε ζητήσει και έχουμε αιτηθεί. Εντύπωση προκαλεί στην ευχή αυτή η ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται σε αυτούς που αγαπούν την καλή εμφάνιση του οίκου του Θεού. Σε αυτούς δηλαδή που μεριμνούν για την καθαριότητα, τον καλοπισμό και την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Βλέπουμε μερικές φορές σε κάποιες ενορίες την αγάπη που έχουν οι πιστοί για την Εκκλησία τους. Το βλέπουμε ιδιαίτερα στην επαρχία με την αγάπη των ομογενών, αυτών που μένουν εκτός Ελλάδος, τους ομογενείς της Αμερικής, του Καναδά, όλους αυτούς που φύγανε από την πατρίδα μας και είναι τώρα εκτός, Αυστραλία, οι οποίοι ποτέ δεν ξέχασαν τον τόπο τους και ποτέ δεν ξέχασαν και τις εκκλησίες του τόπου τους και στέλνουν χρήματα ή με κάποιους άλλους τρόπους ή έρχονται οι ίδιοι συχνά, θέλουν λέει να πάω να προσκυνήσω εκεί που βαπτίστηκα. Θέλω να πάω να προσκυνήσω εκεί που είναι η τάφη των γονιών μου. Το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους να πάνε στους τάφους των πατέρων τους και των παππούδων τους. Όλοι όμως με κάποιο τρόπο μπορούν να βοηθούν για τη συντήρηση της εκκλησίας και τη φροντίδα της εκκλησίας. Άλλος έχει χρόνο και πηγαίνει κάποιες φορές και ο ίδιος και βοηθάει για την καθαριότητα του ναού. Ή πηγαίνει την ημέρα της πανηγύρεως που γιορτάζει η εκκλησία. Όλοι βοηθούν. Φτιάχνουν το προάβλιο, ετοιμάζουν το στολισμό. Είναι πολύ ωραίο αυτό να μετέχεις. Με αυτόν τον τρόπο ομοιάζουν με τους προγόνους μας οι οποίοι τι έκαναν αυτοί. Έλεγαν ότι το σπίτι του Θεού είναι... Το σπίτι του Θεού θα πρέπει να είναι πιο καθαρό και πιο περιποιημένο από το σπίτι το δικό μας. Κοιτάξτε τι έλεγαν. Όχι το δικό μου σπίτι καλύτερο από το σπίτι της εκκλησίας. Το σπίτι της εκκλησίας, δηλαδή το σπίτι του Θεού μου, θα είναι καλύτερο από το σπίτι το δικό μου.

0: Αγαπούν λοιπόν κάποιοι τον ναό πολύ και τους αρέσει να περνούν και ώρες μέσα στην εκκλησία. Τους αρέσει να περνούν ώρες μέσα στην εκκλησία. Τους προσφέρει μια γαλήνη ο ναός. Μια ηρεμία. Μου έλεγε μια γυναίκα η οποία είναι νεοκόρος. Τι σημαίνει νεοκόρος? Η κυρά του ναού. Η κυρά του ναού. Εκείνη έχει τα κλειδιά. Αν δεν ανοίξει ο νεοκόρος δεν μπαίνουμε όλοι μέσα. Άρα είναι η κυρά. Η κυρά του ναού. Αυτή έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Ξέρετε παραδόσεις ωραίες που λένε πάμε στη νεοκόρο και δίνουμε το λάδι μας και της λέμε να ανάψει τα καντήλια γιατί σήμερα θα δώσει το παιδί μας εξετάσεις ή θα κάνουμε ένα χειρουργείο κάποιος συγγενής μας. Όλα αυτά είναι ωραίες ιερές πράξεις που πρέπει να τις διατηρούμε κι εμείς και να τις μεταδίδουμε και στους νεότερους. Έτσι, η νεοκόρος. Μου έλεγε λοιπόν αυτή η νεοκόρος ότι όταν λέει πηγαίνω πρωί-πρωί στην εκκλησία, πολλές φορές είναι σκοτάδι, ιδιαίτερα το χειμώνα, είμαι μόνη μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνη μου μες στην εκκλησία και ξεκινάω σιγά-σιγά να ανάψω τα καντήλια και όλα αυτά. Νιώθω, μου λέει, μέσα μου μία ηρεμία. Νιώθω μία ευλογημένη κατάσταση που δεν την έχω νιώσει ποτέ στο σπίτι μου. Είσαι κάποια, ούτε σε εκδρομή, ούτε πουθενά. Αυτή η γαλήνη εσωτερική που νιώθω μέσα στην εκκλησία και ιδιαίτερα όταν είμαι μόνη. Αυτό το λένε και μερικοί άλλοι. Λένε κάποιοι, «Πάτερ, εγώ στην εκκλησία δεν πάω την Κυριακή. Όμως άμα περάσω έξω από μία εκκλησία θα μπορώ να ανάψω ένα κερί», λέει. Και πολλές φορές τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται μέσα στην εκκλησία, να κάθονται σε μία θέση μόνοι τους, πολλές φορές να κλείνουν τα μάτια τους, να προσεύχονται, μπορούν να δακρύζουν. Εκείνη την ώρα ζουν μία ιερή κατάσταση. Δεν κάνουν βέβαια το μείζον. Το μείζον είναι, είπαμε, να πας στην εκκλησία όταν όλα είναι αναμένα και γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όταν κοινωνήσεις, αυτό είναι το μείζον. Αλλά και αυτό είναι κάτι. Ότι μπαίνει στην εκκλησία έτσι μόνος του, νιώθει αυτή την ηρεμία, μπορεί να κλάψει χωρίς να τον κοιτούν οι άλλοι δίπλα, μπορεί να πει τον πόνο του. Μια φορά έτυχε μέσα στο ναό να είμαι στο ιερό και να έρθει μέσα κάποιος να προσκυνήσει και να μην καταλάβει ότι είμαι εγώ στο ιερό και να αρχίσει να μιλάει, στους Αγίους, στον Χριστό, στην Παναγία, στον Άγιο και να κάνει εξομολόγηση κανονική, να τα λέει όλα. Τώρα εγώ λέω μην ανοίξω την πόρτα του ιερού και την τρομάξω. Άσε να μιλήσει, να πει ό,τι έχει να πει. Γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό. Να μιλάει τόσο με τέτοια οικειότητα μέσα στο ναό του Θεού. Αισθάνθηκε ότι μπήκε στο σπίτι της. Γιατί είναι και σπίτι μας. Ο οίκος του Θεού είναι οίκος όλων μας. Και έλεγε εκεί ωραία πράγματα. Πήγαινε στην Παναγία, της έλεγε «Παναγία μου, σε ευχαριστώ, σε αγαπάω». Έλεγε ωραία πράγματα. Με είχε συγκινήσει. Αυτό λοιπόν το γεύεσαι μέσα στο ναό. Και αυτή είναι παιδί του Θεού. Και αυτή αγαπάει το Θεό. Και αυτή αγαπάει το ναό. Και για αυτήν ισχύει. Για αυτούς που αγαπούν τον οίκο του Κυρίου. Και για αυτήν ισχύει. Μία προσοχή από μας. Από αυτούς που είναι η υπεύθυνη, ας το πω, του ναού. Δηλαδή τον ιερέα, τους επιτρόπους, την νεοκόρο. Όταν δεις ένα τέτοιον άνθρωπο, μη φωνάζεις για τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Γιατί εκείνος ο άνθρωπος εκείνη την ώρα προσεύχεται. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα να χτυπάω τα κεριά, να χτυπάω ό,τι βρω μπροστά μου. Σέβομαι αυτή την επικοινωνία που προσπαθεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λεπτό θέμα. Να έχω δηλαδή πάντοτε να φροντίζω να έχω μέσα στην εκκλησία να υπάρχει μια προσευχητική ατμόσφαιρα. Το λέω καλά? Μια προσευχητική ατμόσφαιρα. Δηλαδή όλος ο ναός να σε βοηθάει σε μια να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Η βραδινή λειτουργία, όταν είμαστε σε νυχτερινή λειτουργία, σε αγρυπνία, βοηθάει πάρα πολύ. Κλειστά τα φώτα, μόνο τα καδίλια αναμένα, φωτίζονται τα πρόσωπα των Αγίων και εκείνη την ώρα σε προτρέπει αυτό σε προσευχή. Έτσι. Όλα αυτά βοηθούν. Ο γέροντας Όσιος Πορφύριος έλεγε ότι προσπαθούσε όσο ήταν εν ζωή να βρει, λέει, και ένα λιβάνι το οποίο όταν κάποιος το μύριζε να του έρχεται προσευχητική διάθεση. Και έβλεπε διάφορα, διάλεγε διάφορα αρώματα. Ξέρετε, οι Άγιοι έχουν και κάτι άλλο. Οι Άγιοι έχουν όλες τις αισθήσεις τους να δουλεύουν σε μεγάλο βαθμό. Έχουν δυνατή την όσφηση, την ακοή. Δηλαδή η αγιότητα που έχουν, το Άγιο Πνεύμα τους βοηθάει να έχουν όλα σε μεγάλο βαθμό, να τα ζουν όλα σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και και στις αισθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούσε, λέει, να βρει κάποια αρώματα τα οποία όταν κάποιος θα τα μυρίσει να του προκαλούν αυτή την κατάνοιξη. Αυτή βέβαια δεν είναι ψευτοκατάνοιξη, γιατί υπάρχει και με το ζόρι κάποιος να προσπαθεί να φτάσει στην κατάνοιξη. Αλλά τελικά, λέει, δεν το πρόλαβε να το κάνει αυτό το λιβάνι, δεν το πρόλαβε, αλλά θέλω να πω ότι όλα μέσα στο ναό πρέπει να λειτουργούν προσευχητικά. Και επίσης, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το ωραίο, μέσα στην εκκλησία θέλει να τα βλέπει και ωραία. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα ναό, τα θες τακτοποιημένα, να είναι καθαρά, να είναι τακτοποιημένα, ακόμα και τα άμφια του ιερέα, ας πούμε. Θέλεις να είναι ευπρεπώς ντυμένα. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβά, αλλά να είναι καθαρά, να είναι σιδερωμένα, να είναι όμορφα. Να μην είναι στραβό κάτι. Πάει το μάτι μας και εστιάζει σε αυτό, το άσχημο. Και δεν είναι... Όλα πρέπει να είναι αρμονικά, να λειτουργούν αρμονικά. Και πραγματικά σε ενορίες που ο ιερέας έχει ευλάβεια, βλέπεις ότι έτσι είναι. Βλέπεις ότι όλα λειτουργούν με έναν τρόπο ρολόι. Μπαίνουν, λέει, μπήκα, λέει, μέσα στην εκκλησία και δεν μίλαγε κανείς. Όχι με φόβο, όχι επειδή ο ιερέας φώναζε από το μικρόφωνο ησυχία και ησυχία και ησυχία, αλλά επειδή οι άνθρωποι έχουν τώρα μια παιδεία εκκλησιαστική και ξέρουν τι πάνε να κάνουν. Πά σε μερικές εκκλησίες και μιλάνε μεταξύ τους σαν να είναι εκτός εκκλησίας. Δηλαδή δεν έχει καμία αίσθηση ότι είμαστε μέσα στο ναό. Μάλιστα σε κάποιοι βαρύκοοι γέροντες στην ηλικία μιλάνε μεταξύ τους και πήγε ο επίτροπος και το χτύπησε έτσι στον νόμο του, λέει, του μίλησε, λέει, μην μιλάτε δυνατά, λέει, γιατί έχει γίνει, γιατί να μην μιλάμε δηλαδή, και όταν έχουν και καιρό να βρεθούνε και βρίσκονται μετά από καιρό πρέπει να τα πούμε, να τα αναφέρουμε όλα, εντάξει, όταν είσαι βαρύκος έχεις ένα ελαφρυντικό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και πνευματική βαρυκοία. Όλοι αυτοί που προσέρχονται, οι πιστοί, πρέπει να νιώθουν, να νιώθουν αυτή τη συμμετοχή τους μέσα στο ναό και να είναι με επίγνωση. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα πριν, ποιο θέμα, για αυτούς που λέει η ευχή «Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Αγίασον. Δηλαδή να αγιάσουν αυτοί που νοιάζονται για την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Εδώ να πω ότι κάποιοι νοιάζονται για την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Μπορεί να νοιάζονται τόσο πολύ που τρέχουν για να μαζέψουν χρήματα, προσφορές, για να αλλάξουν, να κάνουν ανακαίνιση του ναού. Δαπανούν και χρόνο και κόπο. Αλλά κάπου χάνουν το μέτρο. Έχουμε και αυτό ένα αρνητικό. Θα σας πω ένα αρνητικό τώρα σημείο από αυτούς που δεικνύουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο, έχουν μετά ένα κεκτημένο δικαίωμα. Κοινώς νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι δική τους. Και αποκτούν ένα θάρρος που δεν είναι καλό. Δημιουργούνται μετά κάποιες δυσλειτουργίες στην Εκκλησία όταν αποκτούν τέτοιο θάρρος. Είπαμε να είναι σπίτι μας, να το νιώθουμε σπίτι μας, αλλά να μην χάνουμε και το όριό μας. Πολλές φορές ένας τέτοιος ζήλος, ας τον πω ου κατεπίγνωση, δημιουργεί προβλήματα μέσα σε ένα εκκλησιαστικό χώρο. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα? Γιατί στην εκκλησία δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Στην εκκλησία δεν είναι το μείζον το τι κάνεις, προσέφερες, αλλά γιατί το κάνεις. Γι' αυτό θα σας πω ότι πρέπει να είμαστε διακριτικοί, να κάνεις κάτι και να είσαι, να νιώθεις σαν να μην έκανες τίποτα. Θα κάνεις αυτό που κάνεις εν το κρυπτό, κρυφά. Το ίδιο και η ελεημοσύνη. Θέλετε να βοηθήσετε κάποιον άνθρωπο, κρυφά. Δεν χρειάζεται να σας βλέπει κανείς. Κρυφά. Μου έλεγαν για ένα Μητροπολίτη άγιον άνθρωπο, έχει κοιμηθεί τώρα, ο οποίος τι έκανε κάθε βράδυ. Τώρα πήγε το μυαλό μου εκεί. Πήγαινε σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα και ξενυχτούσε μαζί με ασθενείς που δεν είχαν συνοδό. Δεν είχαν κάποιο συγγενή. Και πήγαινε και ρώταγε στην υπηρεσία εκεί, στους ορόφους, ποιος δεν έχει άνθρωπο. Και του λέγανε, δεν είχε συστηθεί για το ποιος είναι, έναν παπά βλέπανε. Και έλεγε, ποιος δεν έχει συγγενή συνοδό, αυτός εκεί ο άνθρωπος. Και πήγαινε. Και έμενε όλη τη νύχτα μαζί του. Και το πρωί έβλεπε ο Θεός, ο ουρανός, ο ήλιος, έβλεπε ένα φοβερό θέαμα. Να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος κατάκοπος και στο πρόσωπό του άσπρο σαν το πανί από την κούραση, να βγαίνει από το ναό. Γιατί ναός είναι και το θεραπευτήριο. Να βγαίνει μέσα από το νοσοκομείο φωτεινός, γρήγορα να πάει στο σπίτι του για να μην τον δουν για το τι έκανε. Αυτά τα πράγματα είναι τα μεγάλα της πίστης. Αυτός ο άνθρωπος έχει βρει μεγάλη θέση ενώπιον του Θεού μας, τώρα που βρίσκεται στην ζωή μετά το θάνατο. Άρα, ναι, αγαπάμε τον ναό, προσφέρουμε στον ναό, αλλά προσοχή, με διάκριση και εν το κρυπτό, διακριτικά, χωρίς να μας καταλαβαίνει κανείς. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι όταν λέμε ναό δεν εννοούμε μόνο το ναό ως κτίριο, εννοούμε και όλες τις δραστηριότητες που κάνει ο ναός. Σήμερα οι ενορίες μας σε πολλά μέρη, σε πολλές μητροπόλεις, σε πολλές ενορίες, κάνουν και ένα έργο κοινωνικό, θα το έλεγα, με ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τι κάνουνε? Κάνουν συσίτια για τους απόρους. Κάνουνε κοινωνικό φροντιστήριο. Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά που δεν έχουν να πάνε σε φροντιστήρια, αναλαμβάνουν κάποιοι ενορίτες που είναι καθηγητές, εκπαιδευτικοί, πηγαίνουν στον χρόνο που μπορούν και κάνουν δωρεάν στα παιδιά μάθημα, σε φτωχά παιδιά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο, που εκεί μπορούν κάποιες να πάνε οικογένειες που έχουν πρόβλημα διαβίωσης και μπορούν να πάρουν κάποια τρόφιμα, έτσι. Υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι δεν τους φτάνει, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, που δεν τους φτάνει η σύνταξη να πάρουν τα φάρμακά τους. Υπάρχει αυτό και άλλες πολλές έτσι δραστηριότητες που κάνουν οι ενορίες, που μπορούμε να πάμε και εμείς να βοηθήσουμε. Δηλαδή, στο βαθμό που μπορούμε. Έχουμε, μπορεί να μην έχει κάποιος χρήματα, έχει όμως χρόνο. Και τα δύο από... ξεκινάμε το ίδιο γράμμα. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε λίγο χρόνο. Από τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούμε να πάμε και να πούμε στην ενορία μας τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Λίγο παρακάτω η ευχή, η οπισθάμβονος ευχή για την οποία, στην οποία αναφερόμαστε, λέει, αναφέρει, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν ο θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Κάθε καλό και αγαθό είναι δώρο του Θεού. Και έτσι να το βλέπουμε και έτσι να το χαιρόμαστε. Και έτσι είναι. Και έτσι να το προσεγγίζουμε. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Όλα να τα θεωρούμε δώρα του Θεού. Όλα να τα θεωρούμε δώρα του Θεού. Έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Είναι από το Θεό αυτό το δώρο που μας ήρθε. Δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Εμείς κάνουμε μια ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά ο Θεός έρχεται και ευλογεί αυτή την προσπάθεια και μας δίνει ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και συνεχίζει η ευχή, γι' αυτό που νιώθω ότι είναι δώρο του Θεού, γι' αυτό δοξολογώ το Θεό, ποιον δοξολογώ δηλαδή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Πάντοτε οι ευχές τελειώνουν έτσι. Θα το έχετε προσέξει ότι όλες οι ευχές που έχουμε πει μέχρι σήμερα τελειώνουν με αυτόν τον τρόπο. Με μια δοξολογία στον Θεό μας, στην Αγία Τριάδα. Όταν τελειώνει αυτή η ευχή, οι ψάλτες, ο χορός, δηλαδή όλοι, ο λαός, όλοι μας, πρέπει να λέμε, να ψάλουμε ένα ακόμα πανηγυρικό, πανηγυρικά να ψάλουμε ένα ακόμα τροπάριο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το τροπάριο? Που λέει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Αυτό το τροπάριο. Τι λέει αυτό? Να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και τώρα και για πάντα. Ποιος όμως το είπε πρώτος? Και πώς έρχεται τώρα αυτό να μπει μέσα στην λειτουργία? Ποιος το είπε πρώτος αυτό? Το είπε ο Ιώβ. Τον έχετε ακούσει αυτόν? Είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. ένα πρόσωπο, μια θρησκευτική προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, προ-Χριστού δηλαδή, για τον οποίο αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του, αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ. Εκεί θα δείτε ότι είστε πολύ καλά. Είστε πολύ καλά και να θα δοξάσετε το Θεό για ό,τι έχετε. Τι λέει εκεί ο Ιώβ, τι έπαθε? Έχετε ακούσει που λέει Ιώβιος υπομονή? Την υπομονή του Ιώβ έχει, λέει αυτός. Έγινε παροιμιώδης φράση. Ο Ιώβ ήταν ένας δίκαιος άνδρας, ο οποίος όμως, τον οποίον όμως τον βρήκαν πολλά άσχημα. Έχασε την περιουσία του. Έχασε τους φίλους του. Έχασε την οικογένειά του. Έμεινε εντελώς μόνος. Κι όμως δεν αγανάκτησε. Δεν είπε γιατί. Αντίθετα, τι έλεγε? «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Και με αυτό που έκανε, ξέρετε τι κέρδισε? Να τα ξαναλάβει όλα ό,τι έχασε. Και την περιουσία του ξαναέκανε και τους φίλους του ξαναβρήκε και την οικογένειά του ξαναβρήκε. Αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ για να δείτε όλη αυτή τη στοιχομηθεία, πώς γίνεται όλη αυτή τη σειρά. Παίρνουμε το δάνειο από αυτό που είπε ο Ιώβ, το παίρνουν οι Άγιοι και το τοποθετούν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και γίνεται πολύ πολύ επίκαιρο. Γιατί τώρα που έχουμε κοινωνήσει και έχουμε ευχαριστήσει, τι να πούμε στο Θεό? Του φωνάζουμε και κράζουμε προς Αυτόν, ευλογημένο το όνομά σου και τώρα και πάντα. Πριν λίγες μέρες πήγα σε ένα νοσοκομείο και θυμήθηκα όταν είδα αυτή τη γυναίκα που συνάντησα εκεί πέρα, θυμήθηκα ότι υπάρχει Ιώβ, υπάρχει ο Ιώβ και σήμερα. Ήτανε μια γυναίκα η οποία έχει το παιδί της, είναι μοναχός το παιδί της. Μοναχός. Αλλά έχει αρρωστήσει. Είναι 50 ετών, εδώ και 15 χρόνια μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία από την ασθένειά του. Πήγαμε να τον δούμε αυτό το μοναχό και πρώτη φορά είδα δωμάτιο νοσοκομείου να έχει μετατραπεί σε κελί μοναχού. Δεν το λέω τυχαία. Έχει πάρει η μητέρα του, τον φρόντιζε η μητέρα του το μοναχό. Τον φροντίζει η μητέρα του. Και τώρα που μιλάμε, τον φροντίζει η μητέρα του. Είχε πάρει ό,τι εικόνες έχει στο σπίτι και είχε γεμίσει όλο το δωμάτιο. Αφού όταν μπήκα μέσα, λέω, δεν είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο εδώ. Κανονικά, λες και ήταν με τα κομποσκήνια κρεμασμένα, όλα. Ό,τι πρέπει να έχει ένας μοναχός μέσα στο κελί του, στο χώρο του, ας πούμε. Και ενώ αυτή η γυναίκα είχε να κοιμηθεί κανονικά σε κρεβάτι, δηλαδή στο σπίτι της βδομάδες, είχε μία χαρά, είχε ένα χαμόγελο, είχε ένα φως στο πρόσωπό της, που εμείς νομίσαμε ότι θα πάμε να την παρηγορήσουμε και μας παρηγορούσε αυτή. Πραγματικά το λέω. Μας παρηγορούσε αυτή και μας έδωσε χίλιες ευχές. Και εμείς κάπως θέλαμε να της πούμε, είσαι κουρασμένη, και δεν μας έδινε το δικαίωμα ο τρόπος της και η συμπεριφορά της να πούμε κάτι. Δεν το επέτρεπε ο τρόπος της. Ήταν τόσο ξεκούραστη και είχε τέτοια δύναμη εσωτερική. Και λέω, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν. Είναι δηλαδή και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι το ζουν αυτό. Και είμαστε τυχεροί που βλέπουμε και συναντάμε τους ανθρώπους. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε παραδείγματα και λέμε, εκείνος πώς μπορεί και το κάνει. Πώς μπορεί και το κάνει. Και εγώ να προσπαθήσω να μοιάσω σε αυτή τη γυναίκα. Δεν γόγγιξε καθόλου. Δοξολογούσε το Θεό. Φεύγαμε και έλεγε, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Φεύγαμε. Και δεν ήξερε πότε θα πάρουν εξιτήριο. Δεν της είχαν πει τίποτα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτό το «Ή το όνομα Κυρίου» βρίσκει και σήμερα εφαρμογή. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για σήμερα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να συνεχίσουμε. Είμαστε προς το τέλος της ερμηνευτικής μας προσπάθειας. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που είναι η απόλυση. Δηλαδή ο χρόνος εκείνος που ετοιμαζόμαστε για να αναχωρήσουμε από την Εκκλησία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

αυτή και η πορεία του γάμου. Διότι αν υποτεθεί ότι δεν γνωρίζουμε τους σκοπούς του γάμου ή τους γνωρίζουμε όχι στην σειρά που θέτει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού δια της Εκκλησίας, τότε ασφαλώς ο γάμος δεν θα έχει ορθή πορεία, θα επηρεαστεί, και τότε θα επηρεαστεί από ξένα στοιχεία προς το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία και δεν θα είναι επιτυχής γάμος. Μένει τώρα να πούμε μερικές ακόμη σκέψεις από τις τόσο πλούσιες πρώτες τρεις ευχές μέχρι τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Βεβαίως δεν κάνουμε ανάλυση γυμνασιακή του κειμένου, απλώς μόνο παίρνουμε μερικές σκέψεις οι οποίες έρχονται να μας ρίξουν πιο πολύ φως στις πολλές πάμπολες αυτές πτυχές του μυστηρίου του γάμου. Από την πρώτη ευχή σταχυολογούμε ένα όμορφο σημείο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό δια το ζεύγος που μπαίνει στην πορεία του γάμου. Έρχεται η Εκκλησία δια του ιερέως και δώσ' αυτής, Κύριε, από του δρόσου, από της δρόσου του ουρανού άνωθεν και από της ποιότητος της γης έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Και δώσε εις αυτούς, Κύριε, από τη δροσιά του ουρανού και από την ποιότητα, το πει με γιώτα που σημαίνει πλούτος, πάθος, δηλαδή από τον πλούτο των αγαθών της γης, γέμισε τα σπίτια, το σπίτι τους από σιτάρι, από κρασί και από λάδι και από κάθε άλλο αγαθό, από τα τρία αυτά αντιπροσωπευτικά στοιχεία των υλικών αγαθών. Γι' αυτό και στην αρτοκλασία βάζουμε τους άρτους, βάζουμε ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι κρασί, που είναι τα, επαναλαμβάνω, αντιπροσωπευτικά εκείνα στοιχεία όλων των αγαθών που μπορεί να έχει ένα σπίτι, με σκοπό να μεταδώσουν και εις εκείνους οι οποίοι έχουν υλικές ανάγκες. Δηλαδή γέμισε τις αποθήκες τους, τα ταμεία τους, για να μπορούν να βοηθούν και τους πτωχούς. Αυτό είναι ένα σημείο από την πρώτη ευχή. Και πράγματι η ευχή αυτή στο σημείο τούτο παρακαλεί να δοθούν στο ζεύγος των Ιωνύμφων, όπως είπαμε, όλα τα αγαθά. Οι σύζυγοι με τον τρόπον αυτόν χρειώνται οικονόμοι του Θεού, οικονόμοι του Θεού γενναιόδοροι, οι οποίοι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι να αναπληρώσουν κάθε έλλειψη υλική από τις ποιότητες της γης ή πνευματική από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν. Μπορούμε να υπούμε ότι η ζεστασιά της αγάπης του καινούριου σπιτικού θα πρέπει να μένει πάντοτε, θα πρέπει να αφήνει πάντοτε την πόρτα ανοιχτή του σπιτιού σε καθέναν που θα ζητούσε υλική ή πνευματική συνδρομή. Ανάμεσα σε όλα αυτά διαγράφεται μία πλουσία αρετή που εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως καυχόμεθα εις τους ξένους, ότι την καλλιεργούμε από πολλούς αιώνες πίσω, από πρόχριστου, τη φιλοξενία. Η φιλοξενία με την ευρεία της έννοια. Το καινούργιο αυτό ζεύγος που θα φτιάξει το σπιτικό του θα πρέπει να έχει τις πόρτες του ανοιχτές και να έχει κοινωνούς των υλικών του και των πνευματικών του αγαθών και άλλους ανθρώπους. Φιλοξενία λοιπόν, το πνεύμα της φιλοξενίας, να μπορεί κανείς πάντα να δίνει, να μην κλείσουν οι πόρτες του σπιτιού, να είναι το πρόσχαρο εκείνο σπιτικό, το ευλογημένο σπιτικό, το σπιτικό εκείνο που ο Θεός θα δίνει δια των χειρών των συζύγων προς τους άλλους ανθρώπους πλούσια υλικά και πνευματικά αγαθά. Με την ευρεία λοιπόν της λέξης έννοια φιλοξενία. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειδικά για τη φιλοξενία ομιλεί η Αγία Γραφή και μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή.

Λίντο Απόστολος Παύλος, η Φιλαδελφία Μενέτο. Να μένει σε σας μονίμως. Να μην είναι δραπέτης η Φιλαδελφία. Να αγαπάτε τους άλλους ανθρώπους. Να τους αγαπάτε με όλη σας την καρδιά. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μην ξεχνάτε την φιλοξενία. Δια ταύτης γαρέλα φωτεινές ξενήσαντε σαν γέλος. Διότι με την αρετήν της φιλοξενίας μερικοί κατά λάθος εφιλοξένησαν αγγέλους και υπενήσεται εδώ προφανώς τον Αβραάμ και τον Λότ που εφιλοξένησε τους δύο εν συνεχεία αγγέλους που είχαν φύγει από την φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι προκειμένου να δώσει εντολή στην εκκλησία ή στα εκκλησίας να γράψουν εις τον κατάλογο των προστατευομένων χειρών τα σχήρας εκείνας που πραγματικά έχουν ανάγκη, ζητάει κάποιο κριτήριο, ζητάει τροποντινά μία ταυτότητα από την χείρα γυναίκα. Ποιο είναι αυτό? Ακούσατε παρακαλώ το κριτήριο. Χείρα καταλαγέστο. Η χείρα λέει εκείνη που αξίζει να μπει στους καταλόγους της εκκλησίας και να τύχει προστασίας. Θα πρέπει ενέργης καλής μαρτυρουμένη. Πρέπει να μαρτυρείται από τους άλλους ότι έχει επιτελέσει στη ζωή της έργα καλά όταν ζούσε ο άνδρας της και είχε όλα τα αγαθά. Ειδικεύει ή εξενοδόχησεν εάν δέχθηκε με χαρά της τους ξένους και τους φιλοξένησε, ή αγίων πόδας ένυψεν εάν έπλυνε τα πόδια των χριστιανών των Αγίων. Τότε οι χριστιανοί ελέγονται Άγιοι. Ίσως θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό, διότι φανερώνει ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι να γίνει ο Άγιος. Τότε οι άνθρωποι περπατούσαν ξυπόλοιποι ή φορούσαν ατελή παπούτσια και η σκόνη του δρόμου που δεν ήταν άσφαλτος δημιουργούσε βρωμιά στα πόδια. Όταν έμπαινε κανείς κάποιος σε κάποιο σπίτι έπρεπε οπωσδήποτε να πλύνει τα πόδια του. Το έργο αυτό το έκαναν συνήθως δούλοι, ή αν δεν υπήρχαν δούλοι το έκανε ο ίδιος ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά. Όμως αυτό έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Νύπτο πόδας Αγίων σημαίνει εάν υπηρετώ τις ανάγκες των άλλων χριστιανών. Και συνεχίζει, ή θλιβωμένης επίρκεσεν εάν στάθηκε ομοίως αντιλήπτορ των θλιβωμένων, αν τους κατάλαβε, αν στάθηκε αρκετή να τους βοηθήσει και είπαντι έργο αγαθό επικολούθησεν. Ορίστε παρακαλώ. Αυτό είναι το κριτήριο δια μίαν χείρα για να γραφεί στους καταλόγους προστασίας της εκκλησίας. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει εδώ απολογισμό ο Απόστολος Παύλος από τις γυναίκες αυτές, ότι η εκκλησία όταν ιερολόγησε τον γάμον σας προφανώς ευχήθη ο Θεός να σας δώσει όλα τα αγαθά. Και τώρα έχετε εσείς ανάγκη. Λοιπόν, τι έκανατε όταν ο Θεός σας έδωσε τα αγαθά? Φανήκατε αντάξιοι των δωρεών του Θεού δια της παρακλήσεως της εκκλησίας και αιτήσεως της εκκλησίας? Βλέπετε λοιπόν ότι η εκκλησία ζητάει να δοθούν στο ζεύγος πλούσια τα αγαθά, όχι για να κολλήσουν σε αυτά, όχι για να γίνουν αιτία και αφορμή κοσμικής ζωής, αλλά αιτία και αφορμή δόξης Θεού, καλύψεως αναγκών των Αγίων της Εκκλησίας, των πιστών της Εκκλησίας. Από τη Δευτέρα Ευχή βρίσκομαι τρία αιτήματα. Το πρώτο αίτημα λέγει ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάρα. Συνεχίζει η ευχή να ζητάει την ευλογία, όπως
και δια τα ζεύγη του Ισαάκ και της Ρεβέκας, του Ιακώβ, των Πατριαρχών, του Ιωσήφ και της Ασινέθ, Μωυσέως και της Εφφόρας, Ιωακήμ και Άνης και του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ευλογημένα ζεύγη, ένας όμορφος κατάλογος προς υπόμνηση. Αλλά ζητάει να ευλογήσει ο Θεός το ζεύγος. Μάλιστα. Ευλογία. Η ευλογία, αγαπητοί μου, είναι η αφετηρία κάθε επιτυχίας στην ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη η ευλογία ήταν τόσο βασικό στοιχείο ώστε δεν ήταν δυνατόν ποτέ να ξεκινήσει κανένα έργο εάν προηγουμένως δεν ετύχαινε ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη το α και το ω κάθε εργασίας ήταν η ευλογία. Αν εξισφαλίζεται, τότε ασφαλώς θα υπερνικά το κάθε δυσκολία και ο καρπός θα ήταν η επιτυχία. Το ίδιο πράγμα τώρα και εδώ. Κάθε προσπάθεια του σπιτιού και του σπιτικού χωρίς την ευλογία του Θεού είναι μία ματαιοπονία. Πρέπει να καταλάβουν καλά οι σύζυγοι ότι εκείνο που τους χρειάζεται είναι η ευλογία του Θεού. Λένε πολλοί, ας είναι η τσέπη μου γεμάτη. Η τσέπη σου γεμάτη. Και για να είναι η τσέπη σου, αδελφέ μου, γεμάτη, ποιος σου την έκανε γεμάτη? Σου την έκανε ο Θεός γιατί σε ευλόγησε. Και εσύ δεν βλέπεις την ευλογία του Θεού? Κάνουν μερικοί κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Φιλάνε τα χέρια τους. Φιλάνε τα χέρια τους και λένε, ας είναι καλά τα χέρια μου αυτά που μου δίνουν τη δουλειά και να είμαι ευλογημένο στο σπίτι μου. Και τα χέρια σου, αδελφέ μου, ποιος σου τα έδωσε? Ένα μικρόβιο είναι ικανό να σε ρίξει στο κρεβάτι, να φας όλη σου την περιουσία εις τους ιατρούς και τότε να δούμε αν τα χέρια σου είναι καλά ή το πορτοφόλι σου είναι καλά για να σε βοηθήσουν στο σπιτικό σου και στην πορεία της ζωής σου. Η ευλογία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο και το τελευταίο. Το έχουμε στο σπιτικό μας, έχουμε το πάντα. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είχε πάει στη Ζάκυνθο και είδε να χτίζουν ένα αρχοντικό και είπε, εν πνεύματι Θεού, είπε, τι το χτίζουν το σπιτικό αυτό το αρχοντικό αφού δεν πρόκειται να κατοικήσει κανένας μέσα σε αυτό? Πράγματι, στο σπίτι εκείνο κανείς δεν πρόλαβε να κατοικήσει. Πέθαναν πριν τελειώσει το σπιτικό. Σπίτι και σπιτικό είναι δύο πράγματα τόσο στεναδεμένα. Το σπίτι είναι τα τουβάρια. Το σπιτικό είναι αυτή που είναι μέσα στο σπίτι. Και λέγει η Αγία Γραφή, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν, εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν ευλογήσει, δεν βάλει το χέρι του να οικοδομηθεί σπίτι και σπιτικό, ματέως αγωνίζονται οι σύζυγοι να δημιουργήσουν κάτι στη ζωή τους. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξατε το. Το ιδανικό μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα σπιτάκι. Έτσι λένε οι σύζυγοι. Θα κάνουμε ένα σπιτάκι. Το ιδανικό μας θα είναι να έχουμε την ευλογία του Θεού για να κάνουμε το σπιτάκι. Ακόμη ο γάμος είναι ένα εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο και επίζουλο, θα έλεγα, πράγμα που έχει ανάγκη πολλής προστασίας και πολλής στοργής και πολλής προφυλάξεως. Γι' αυτό, μετά την ευλογία, είναι ανάγκη κάτι άλλο να γίνει. Η διαφύλαξη των νεονύμφων, του σπιτικού. Γι' αυτό ακριβώς εύχεται και η Εκκλησία, διαφύλαξαν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νόεν τη κύβωτο. Διαφύλαξαν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους. Διαφύλαξαν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ του πυρός, κατά πέμψας αυτής δρόσων ουρανόθεν. Εδώ πολλοί βοριάδες θα χτυπήσουν το σπιτικό. Θα έρθουν
πολλές καταστάσεις να προσβάλλουν το καινούριο ζεύγος. Θα έρθουν διαβολές, θα έρθουν συκοφαντίες, θα έρθει κάποιος να πει στον άνδρα: είδα τη γυναίκα σου και μιλούσε με το γείτονα. Και ας μη φταίει τίποτα η γυναίκα, να μπει μια διαβολή. Θα έρθει κάποια να πει στη γυναίκα: είδα τον άνδρα σου και χασκογελούσε με κάποιες, να μπει διαβολή. Θα έρθουν πολλές κατηγορίες, θα έρθουν περιφρονήσεις εκ μέρους συγγενών και φίλων, διότι ενδεχομένως η κοπέλα να μην είχε πολύ πρίκα όσοι ήθελε, όχι ο γαμβρός, αλλά όσοι ήθελε η πεθερά, και να περιφρονεί την κοπέλα και να μην τη δέχεται στο σπίτι, κι ας είναι μια καλή και τίμια κοπέλα. Για όλες αυτές τις καταστάσεις το ζεύγος υφίσταται κλονισμούς. Έρχονται εις τα τείχη της υπάρξεώς του να προσβάλλουν πολύ εχθή. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει εδώ να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεφύγουν από όλες αυτές τις επιθέσεις, και ακόμα να ξεφύγουν και από ένα φοβερό εχθρό, από τις επιδράσεις του νυν αιώνος, του κόσμου τούτου, να ξεφύγουν από τις επιρροές του περιφήμου λεγόμενου κοσμικού φρονήματος. Ποιος θα είναι εκείνος που θα φυλάξει τους συζύγους? Θα είναι ο Θεός. Θα πρέπει ιδίως στο τελευταίο να σας πω κάτι για το κοσμικό φρόνημα. Ιδίως γι' αυτό. Το κοσμικό φρόνημα μοιάζει σαν την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα να περιορίσετε την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα. Όταν ο καιρός είναι υγρός, ένας άνθρωπος που έχει σπάσει κάτι, μέσα στο καλοριφέρ να βρίσκεται αυτό το κόκαλο το σπασμένο θα πονάει. Γιατί η υγρασία παντού τρυπώνει. Το ζεύγος μπορεί ενδεχομένως, εάν είναι αγαπημένο, να ξεφύγει από τις διαβολές, συκοφαντίες, κατηγορίες και περιφρονήσεις. Αλλά θα μπορέσει να ξεφύγει από το κοσμικό πνεύμα, από το κοσμικό φρόνημα? Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Αγαπητοί, ύπουλος εχθρός το κοσμικό φρόνημα. Τι είναι το κοσμικό φρόνημα? Να σκεπτόμεθα όπως σκέπτεται ο κόσμος. Να ενεργούμε όπως ενεργεί ο κόσμος. Να κινούμεθα όπως κινείται ο κόσμος. Είναι όταν λέμε: όλοι έτσι κάνουν, θα κάνουμε και εμείς έτσι. Να μην έχεις τη διακριτικότητα να κρίνεις και να πεις ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε έτσι όπως κάνει ο κόσμος. Όλοι πηγαίνουν το καλοκαίρι στα μπάνια, δεν έχει σημασία αν δεν πάμε στην εκκλησία, γιατί όλοι έτσι κάνουν. Όχι, μπορείς να πας στα μπάνια, αλλά θα πεις: θα πάμε πρώτα στην εκκλησία. Όχι όπως κάνει ο κόσμος, όπως πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί. Ο κόσμος έτσι ντύνεται. Όχι, εμείς θα ντυθούμε σεμνά. Γιατί? Διότι ο Χριστός θέλει σεμνότητα. Και ούτω καθεξής. Παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, το κοσμικό φρόνημα. Δεν σας το κρύπτω. Όποιος μπορεί να καυχηθεί και εκ των παρόντων ημών και εξ ημών αυτών των ιερέων, ότι έχει ολότελα αποφύγει το κοσμικό φρόνημα και ότι δεν σκεπτόμεθα ολοτελώς κοσμικά, θα έλεγε ψέματα ή δεν θα καταλάβαινε την θέση του. Μου φαίνεται ότι ολότελα να ξεφύγουμε δεν μπορούμε, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας άγρυπνα και να παρακολουθούμε και να βλέπουμε και να λέμε: μήπως δέχομαι τις κοσμικές επιδράσεις? Αλλά εδώ όμως η ευχή αναφέρει τρία γεγονότα, τρία περιστατικά. Επικαλείται τρία, όπως σας είπα, ιστορικά γεγονότα. Την κυβωτό του Νόε, όπως λέει: κύριε διαφύλαξες το Νόε την κυβωτό, φύλαξε το σπιτικό αυτό, βάλ το μέσα στο σπιτικό αυτό που λέγεται κυβωτός, όπως διαφύλαξες κάποτε τον Νόε από τον κατακλυσμό. Κύριε, ακόμη θυμάται η ευχή,
όπως φύλαξε τον Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους, φύλαξε το σπιτικό αυτό. Και ακόμη τα τρία εκείνα παιδιά που έριξε ο Ναβουχοδονόσορ μέσα στο καμίνι του πυρός και δεν επανθά τίποτα, έτσι φύλαξε το σπιτικό αυτό. Γιατί κάνει έτσι, αυτή την υπόμνηση, την αναφορά αυτών των τριών γεγονότων? Μήπως έτσι για να συσχετίσει κάπως τα πράγματα? Όχι. Αυτά τα τρία γεγονότα είναι οι τύποι τριών βασικών δογμάτων της πίστεώς μας. Το καμίνι του πυρός με τους τρεις πέδας μέσα είναι ο τύπος, η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Το πρώτο, το βασικό, το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας. Ο Ιωνάς στην κοιλιά του Κήτους, ο ίδιος ο Χριστός το ερμήνευσε, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ογκόλυθος πίστεως. Και το τρίτο, η κυβωτός του Νόε, είναι η Εκκλησία. Τρία ιστορικά γεγονότα. Τρεις τύποι που έρχονται να δώσουν αυτά τα τρία μεγάλα δόγματα της πίστεως. Αγία Τριάς, Ανάστασης Χριστού, Εκκλησία. Αυτά είναι τα μεγάλα οροθέσια της πίστεως του κάθε χριστιανού. Το πρώτο, η Αγία Τριάς, είναι τόσο βασικό που εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει κανείς και δεν το ερευνήσει, τότε ίσως θα ξεπέσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Εάν δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα, σημαίνει δεν δέχεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αμέσως. Και όταν δεν δέχεσαι τη θεότητα του Ιησού Χριστού, η σωτηρία σου πάει περίπατο. Δεν μπορείς να μιλάς για σωτηρία. Τα πάντα απορρέουν από την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, η Αγία Τριάς είναι τύπος της Εκκλησίας και τύπος ακόμη και του γάμου, αν θέλετε. Τροποντινά. Γιατί? Διότι ενώ έχουμε τρία πρόσωπα μία ουσία, στον γάμο έχουμε δύο πρόσωπα μία ουσία και έσονται οι δύο ισάρκα μία. Και εσύ ανά πάσα στιγμή πρέπει να πραγματοποιείς εκείνο το οποίο ήδη σαν φως πέφτει επάνω σου και να το αντανακλάς γύρω σου, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, με την τιμιότητα μέσα στον γάμο σου. Όσο δια την Ανάσταση θα καθορίσει την πρακτική σου ζωή. Εάν δεν πιστεύεις εσύ, ο σύζυγος και η σύζυγος, ότι θα αναστηθείτε, τότε θα πείτε και οι δυο σας: φάγομεν και πιούμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν. Όσο δια την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι των μυστηρίων της, θα σου δώσει τη χάρη της, θα σου δώσει την σωτηρία, θα σου δώσει την πορεία τη σωστή. Αυτά τα τρία οροθέσια της πίστεως θα πρέπει να είναι οι δείχτες στη ζωή και στην πορεία του ζεύγους των νεονύμφων. Αυτά τα τρία δόγματα θα πρέπει να φυλάξουν από κάθε κοσμική επίδραση, από κάθε επιβλή, από κάθε ρεύμα αντίθετο αθεϊστικών, μισοαθεϊστικών, κοσμικών που μπορεί να χτυπήσουν στα πλευρά του ζεύγους. Και κάθε εποχή, και η εποχή μας, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια εποχή αρκετά ηλιστική, ικανά ηλιστική, αθεϊστική, αντιτριαδική. Αντιτριαδική σημαίνει δεν πιστεύεις την θεότητα του Ιησού Χριστού. Πώς θα σταθεί το ζεύγος? Πώς θα μπορέσει να κρατήσει σταθερά την πίστη και την πορεία του, εάν δεν ξεκινήσει από αυτήν την πίστη εις τα τρία αυτά μεγάλα οροθέσια της πίστεώς του? Αγαπητοί μου, βλέπετε ότι ο γάμος, ή καλύτερα η ακολουθία του γάμου, έρχεται να μας αποκαλύψει τόσες πτυχές μέσα στη ζωή των νεονύμφων. Και όταν οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινούν για τον γάμο, είπα νέοι, μου κάνει εντύπωση ότι παλαιά ευχολόγια αποκαλούν αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν νεονύμφους. Αντιθέτως, βρήκα σε έναν κώδικα ότι όταν είναι ηλικιωμένοι και δίγαμοι, δηλαδή έχουν σε δεύτερο γάμο κτλ., τους αποκαλεί γυρεονύμφους. Και γέλασα διαβάζοντάς το. Γυρεονύμφους. Το νεόνυμφος δεν σημαίνει απλώς ότι είναι καινούργιοι στον γάμον,
αλλά είναι και νέοι στην ηλικία. Και το σημείο αυτό ας το προσέξουμε. Μην περιμένουμε να περάσουμε τα 30 μας και τα 40 μας να παντρευτούμε. Προσέξατε το, το είπαμε και την περασμένη φορά. Ο Ιερός Χρυσόστομος ιδιαίτερος το τονίζει αυτό. Γιατί? Διότι προηγείται δυστυχώς σχεδόν πάντα η ανηθικότητα και η αμαρτία. Και το τρίτο σημείο, ακόμη το ζεύγος στην πορεία της ζωής του έχει ανάγκη και μιας διαρκούς μνημονεύσεως εκ μέρους του Θεού. Είναι εκείνο το μνημόνευσον αυτόν Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του ενώχ του συν του Ηλία. Θυμήσου Κύριε αυτούς, όπως θυμήθηκες τον ενώχ, τον Σιμ και τον Ηλία. Όσους θυμάται ο Θεός είναι αυτοί που γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Το λέει καθαρά η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός δεν θυμάται τους αμαρτωλούς. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μνήμη, αλλά το δεν θυμάται σημαίνει δεν αναγνωρίζει. Και όταν λέμε εμείς Κύριε θυμήσου μας, ακριβώς αυτό σημαίνει. Σημαίνει Κύριε ελέησέ μας. Όταν έλεγε ο ληστής επί του Σταυρού μνης θητή μου Κύριε, αυτό εννοούσε. Ελέησέ με Κύριε, θυμήσου με Κύριε. Το να μας θυμηθεί ο Θεός είναι μεγάλη υπόθεση αγαπητοί μου. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι από βάθους καρδιάς οι σύζυγοι πρέπει πολλές φορές να λένε αυτή τη μικρή προσευχούλα: μνημόνευσον ημών Κύριε ο Θεός ημών. Μνημόνευσον ημών, θυμήσου μας Κύριε ο Θεός ημών. Θα είναι μία ηχό από την ευχή που πρωτάκουσαν μέσα εις το γάμο τους. Αλλά ας προσέξουμε κάτι εδώ. Αυτά τα τρία αιτήματα, συγγνώμη, αυτά τα τρία ονόματα που αναφέρονται εδώ, θυμήσου Κύριε όπως τον Ηλία, τον Ενόχ και τον Σιμ. Μήπως μπήκαν τυχαία και αυτά? Όχι. Τα τρία αυτά πρόσωπα ανελήφθησαν εις των ουρανών. Ο Ενόχ, μας λέγει η Αγία Γραφή, ότι δεν βρέθηκε. Ο Θεός, λέει, τον πήρε, διότι εδυρέστησεν το Θεό. Στάθηκε πολύ ευσεβής, δίκαιος άνθρωπος, και μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Τον πήρε, μετέθηκε. Δεν δοκίμασε θάνατο. Ανελήφθη ζωντανός. Δια τον Σιμ δεν λέγει τίποτα η Αγία Γραφή, αλλά το διατήρησε η Εβραϊκή Παράδοση. Δια τον Ηλία, δια πολλών μας το λέει η Αγία Γραφή, ότι ανελήφθη ως εις ουρανών. Όχι στη Βασιλεία του Θεού, κάπου στον ουρανό που ο Θεός ξέρει. Ανελήφθησαν σωματικά. Η ανάληψή τους αυτή είναι μια προτύπωση της αναλήψεως του Χριστού. Αλλά η ανάληψη του Χριστού είναι μια προπορία της δικής μας της αναλήψεως, παρακαλώ. Πριν προχωρήσω όμως αυτό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η ανάληψη δεν είναι τι άλλο, θα το πάρω ηθικώς πρώτα, δεν είναι τι άλλο παρά μία στροφή των ματιών και των καρδιών προς τον ουρανό. Οι σύζυγοι ασφαλώς πρέπει να έχουν το ιδανικό της αγάπης που να τους δένει πολύ δυνατά μέχρι τον τάφο και πέρα από τον τάφο. Αλλά ας προσέξουμε κάτι. Η αγάπη τους δεν θα γίνει κύριος σκοπός της ζωής τους, θα γίνει σκοπός του γάμου. Όχι όμως ποιος σκοπός της ζωής τους, διότι τότε ο ένας βλέποντας τον άλλον θα πέσουν εις την ειδωλολατρεία, κάνοντας ο ένας ειδωλό τον άλλον. Αλλά θα πρέπει δεμένοι με την αγάπη να κοιτάζουν προς τα πάνω, σε ένα κοινό σκοπό. Τα άνω φρονείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως το δένει δογματικά: ου ο Χριστός εστίν.
Τα επάνω, λέει, να κοιτάτε. Εκεί που είναι ο Χριστός. Όχι απλώς εκεί που είναι τα αστέρια. Όχι απλώς εκεί που είναι ίσως κάποια ποθηνή πατρίδα, η βασιλεία του Θεού, ξέμακρη και ξέχωρη από τον Χριστόν. Γιατί όπου ο Θεός, εκεί και η βασιλεία του. Γιατί? Διότι η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι η βασιλεία του Θεού κάτι έξω από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η βασιλεία του Θεού. Ού ο Χριστός εστί. Εκεί, λέει, που είναι ο Χριστός, εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ως άνθρωπος εις τα δεξιά της μεγαλειότητος του Θεού Πατρός. Ως άνθρωπος. Τα άνω φρονείτε. Τα άνω, λέει, να φρονείτε. Μη τα επί της γης. Όχι τα επίγεια. Γιατί τα επίγεια αγαθά, το λέγαμε και προηγουμένως, απλώς θα είναι εκείνα τα εργαλεία τροποντινά που θα μας κάνουν βιώσιμη τη ζωή μας. Όχι όμως να γίνουν σκοπός τη ζωή μας. Συνεπώς, θα πρέπει η μνημόνευση των τριών ονομάτων αυτών να μας υπενθυμίζει ότι οι σύζυγοι έχουν μία πορεία. Μία πορεία προς τα άνω. Μία πορεία η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αναζωπηρούται δια να αποφεύγεται ο κίνδυνος προσχολήσεως στα υλικά αγαθά. Για προσέξατε. Μόλις παντρευτούν οι σύζυγοι, πάνε στο σπίτι τους, πόσα δώρα τους αναμένουν. Μου φαίνεται, σας το έλεγα, σε ένα σπίτι εκεί στη γειτονιά μου, προ καιρού πολλού, περνούσα στο δρόμο και είδα όλα τα κάγκελα του σπιτιού και τα κάγκελα του απέναντι σπιτιού, όλο βελέντζες, χαλιά. Και τι γίνεται, κανένα παζάρι? Ήτανε η έκθεση της πρίκας της γυναικός. Βεβαίως, των γάμων τον πλαισιώνουν πολλά αγαθά. Οι φίλοι γνωστοί θα τους πάνε δώρα. Τα δώρα αυτά θα σταθούν χρήσιμα δια την οικογενειακή του ζωή. Μέσα σε αυτά τα αγαθά, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσουν? Ένα σερβίτσιο, δύο σερβίτσια, τρία σερβίτσια. Το πρώτο είναι ίσως από δεύτερο υλικό, το άλλο από πρώτο υλικό, ασημένια χρυσά. Μήπως μέσα στον πλούτον αυτών αρχίσουν να ξεχνούν την πορεία τους προς τον ουρανό? Κίνδυνο. Τα άνω φρονείτε. Θα πρέπει με άλλα λόγια το ζεύγος να προσέχει. Ώστε όταν θα έλθει η κλήση εκ μέρους του Θεού, που θα πει στους συζύγους: σύζυγοι, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε να κοινωνήσετε, ελάτε να εξομολογηθείτε, μην πουν με το στόμα του ανδρός η γυναίκα έγημα που την αμερθήνει. Η γνωστή αυτή φράση από την παραβολή του μεγάλου δείπνου: παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Αλλήμον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ διαβάλεις τον Θεό. Γιατί? Διότι του λες ότι έχεις το εμπόδιο του γάμου, των οποίων γάμων ο Θεός ευλόγησε. Μα εάν ο γάμος γίνεται εμπόδιο για τη σωτηρία σου, τότε διαβάλεις τον Θεό. Διότι ο Θεός δεν σου έδωσε τον γάμο δια να εμποδιστείς εις την σωτηρία, αντιθέτως, δια να βοηθηθείς εις την σωτηρία. Πιο κάτω θα δούμε, εκεί στην τελευταία ευχή της ακολουθίας, να λέει σε ένα σημείο το εξής ο ιερέας: την ώρα που θα βγάζει τα στέφανα από τους δεονύμφους, θα λέγει: ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου. Ανάλαβε. Ένας κώδικ λέγει ότι τα στέφανα αυτά τα παίρνει ο ιερέας και τα βάζει μέσα στο ιερό. Και εκεί τα αφήνει να λειτουργηθούν και λέγει: εις δόξαν Θεού. Εις δόξαν Θεού. Αυτό το ανάλαβε θα πει πάρε. Πάρε, λέει, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών, τα στέφανά τους, στη βασιλεία σου. Σας ερωτώ, δεν νομίζετε ότι προϋποτίθεται ότι μαζί με τα στεφάνια πρέπει να φύγουν και τα κεφάλια? Διότι τα στεφάνια μόνο τους τι να κάνουν στη βασιλεία του Θεού? Δηλαδή, με άλλα λόγια, μαζί με τους στεφάνους πρέπει να αναλυφθούν και οι σύζυγοι. Συνεπώς, εις την βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, θα πρέπει να πορευθούν και οι σύζυγοι. Αυτού του είδους την ανάληψη πρέπει να κάνουν. Θα πεθάνουν. Θα φτάσει η ώρα του θανάτου. Και όταν θα φτάσουν
στην αντίπερα όχθη που θα είναι η βασιλεία του Θεού, τότε εκεί πάλι ο σύζυγοι θα είναι. Προσέξτε, όχι ο σύζυγοι, αλλά σαν σύζυγοι δούλεψαν για να βρεθούν πάλι μαζί, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του γάμου, να βοηθηθούν να φτάσουν εκεί στη θέωση με νέους βαθμούς συγγενείας, καινούργιους βαθμούς συγγενείας, όχι πλέον των βαθμών συγγενείας του γάμου, αλλά μια καινούργια συγγένεια που στη Βασιλεία του Θεού είναι όλοι αδέλφια. Άρα η πορεία του γάμου δεν τελειώνει εις τον τάφο, συνεχίζει και πέρα από τον τάφο. Ευτυχισμένοι οι σύζυγοι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί και καθαροί και σόφρονες μέχρι τον τάφο. Ναι αγαπητοί. Και ακόμη ένα έχει πάνω στο μνημόνευσον. Μνημόνευσον αυτόν Κύριο Θεός ημών, πως εμνημόνευσας των Αγίων σου τεσσαράκοντα μαρτύρων, καταπέμψας αυτής ουρανόθεν του στεφάνους. Θυμήσου τους Κύριε, όπως θυμήθηκε τους Αγίους σου τεσσαράκοντα μάρτυρες που τους έστειλες από τον ουρανό τα στεφάνια. Θα λέγαμε, γιατί αυτή η μνημόνευση των Αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων? Μήπως υπάρχει καμία εξωτερική συσχέτιση μεταξύ των στεφάνων των μαρτύρων και των στεφάνων των νεονύμφων? Όχι αγαπητοί μου, δεν υπάρχει εξωτερική συσχέτιση, αλλά υπάρχει κάτι το πολύ βαθύτερο. Η μνημόνευση αυτή των Αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων καταρχάς είναι ένα προανάκρουσμα δια την στέψη των νεονύφων που θα γίνει σε λίγο, αλλά φανερώνει και κάτι άλλο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Φανερώνει ότι η συζυγική ζωή είναι το ίδιο, τη μία και δοξασμένη μπροστά στα μάτια του Θεού, και αξιώνεται να λάβει και αυτή στο τέλος τον ουράνιο στέφανο. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο γάμος έχει κάτι από το μαρτύριο. Πώς αυτό? Ακούσατε το όταν θα γίνει ο χορός των νεονύμφων. Μετά από το Ισαΐα χόρευε η Παρθένος, δηλαδή Ισαΐα χοροπίδα, η προφητεία σου έγινε πραγματικότητα, η Παρθένος εγέννησε τον Λυτρωτήν, θα φτάσουμε και θα το πούμε με ερχομένη φορά, πρώτο Θεός. Αμέσως μετά, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Ο Άγιοι μάρτυρες, εσείς οι οποίοι καλώς αθλήσατε και συνεπώς έτσι στεφανωθήκατε, πρεσβεύσατε στον Κύριον να ελεήσει και τις ψυχές μας. Τι δείχνει αυτό? Στέφανοι, Άγιοι τεσσαράκοντες, τροπάριον των Αγίων Μαρτύρων. Δείχνει ότι στο βάθος του γάμου υπάρχει ένα σιωπηλό μαρτύριο. Το μαρτύριο που δύο διαφορετικοί άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να προσαρμόσουν τη ζωή τους κάτω από τον αυτό ζυγό. Νομίζετε ότι είναι εύκολος ο ζυγός του γάμου? Οι πιο πολλοί κύριοι ασφαλώς είναι έγαμοι και θα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολος ο ζυγός του γάμου. Αν λοιπόν ο ζυγός αυτός της συζυγίας, δηλαδή το μαρτύριο της ανοχής των συζύγων, να ανέχεται ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της υπομονής να υπομένει ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της καταρτήσεως να τελειωθούν, να περιμένει ο ένας τον άλλον πότε θα μάθει κάτι ο άλλος, το μαρτύριο αν υποτεθεί ότι ο ένας δεν είναι πιστός πολύ, ο άλλος να αγωνιστεί να τον κάνει πιστόν, ή ενδεχομένως να είναι ανήθικος ή να είναι άσωτος και να αγωνίζεται το άλλο μέλος να τον βοηθήσει. Τι νομίζετε, όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο? Είναι ένα
παρατεταμένον μαρτύριο. Και συνεπώς, αν οι σύζυγοι καταφέρουν να φάσουν εις το τέλος της συζυγίας των χωρίς γονγκισμόν με κάποια επιτυχία, οπωσδήποτε θα πάρουν τον Στέφανον του μαρτυρίου, όπως τον Στέφανον του μαρτυρίου επήραν και εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους ομολογούντες τον Ιησού Χριστόν. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι θα σωθούν και θα πάρουν ασφαλώς τον Στέφανον, πότε, εάν μείνωσιν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Αλλά για να εκπληρωθούν, να πραγματοποιηθούν η πίστη, η αγάπη, ο αγιασμός και η σοφροσύνη, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά το θέμα της εγκρατείας και λοιπά, για να πραγματοποιηθούν αυτά, είναι σκόπος υδρότας και αίμα, είναι μαρτύριο. Τα Στέφανα λοιπόν είναι τα σύμβολα τόσο της δόξης όσον και του μαρτυρίου. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο νυμφίος της Εκκλησίας μας, εφόρεσε αγαπητή Στέφανον μαρτυρίου δια την νύμφη του Εκκλησία. Και κάτι από την τρίτη ευχή. Στην τρίτη ευχή υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Μικρή είναι, αλλά πολύ συμπυκνωμένη. Ο Θεός ο Άγιος. Αφήνω μερικά. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου τάδε και την δούλην σου τάδε ότι παρά σου αρμόζεται ανδρίγινη. Ο Θεός ο Άγιος. Στείλε το δεξί σου χέρι από εκεί που κατοικείς. Κοιτάξτε μια όμορφη έκφραση. Στείλε το χέρι σου. Όχι άπλωσε το χέρι σου. Στείλε το χέρι σου. Μας κάνει εντύπωση. Και έλα τώρα να αρμόσεις, να δέσεις. Αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτόν τον δούλον σου, τάδε, με το όνομά του, το όνομα έχει σημασία, και με την τάδε, γιατί εσύ το είπες στην Παλαιά Διαθήκη ότι παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή. Από τον Θεόν αρμόζεται εν ούτε προς τον άνδρα η γυναίκα. Και συνεπώς θα πρέπει και οι δύο σύζυγοι να λύσουν πολλά προβλήματα μέσα στο γάμο. Προβλήματα πίστεως πρώτα πρώτα. Τα οικονομικά του ανδρός δεν πάνε καλά. Όταν η γυναίκα τα χάσει, γιατί ο άνδρας διώχτηκε από τη θέση του, τα χάσει, πελαγός. Και τώρα τι θα κάνουμε, αλίμονό μου, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Τότε θα εμπνεύσει τον φόβον εις τον άνδρα και τι θα γίνει παρακάτω. Απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πολλές φορές φτάνουμε σε νευρολογικές κλινικές. Εδώ τώρα είναι η πίστη. Να πει η γυναίκα στον άνδρα, αν υποτεθεί ότι και εκείνος πιστός, αλλά ίσως λιγάκι να λιποψυχεί. Μη φοβάσαι. Πιστεύεις την πρόνοια του Θεού. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα μας αφήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν ευλόγησε τον γάμο μας. Και τώρα στην πορεία μας αυτή, για τη δυσκολία που συναντούμε, θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Ποιον άφησε ο Θεός. Ποιον ευσεβή άνθρωπο άφησε ποτέ ο Θεός. Είναι πατήρ. Και όταν στυλωθούν τα μάτια και η καρδιά προς τον ουρανό, Πάτερ ημών απαγγείλουν. Πάτερ ημών. Πατέρ. Εκείνο το πατέρ μας, το τόσο τρυφερό, θα προσελκύσει την φιλανθρωπία του Θεού, την εσπλαχνία του και την προσφορά του και τη βοήθειά του. Λοιπόν, πίστη στην πρόνοια του Θεού. Θα τύχει αρρώστια, ίσως μηνών, ίσως χρόνων. Τι χρειάζεται εδώ? Χρειάζεται η αγάπη. Έχεις τη δύναμη ο άνδρας να πλένεις τα πιάτα, να σκουπίζεις και να περιποιείς τα παιδιά σου, γιατί η γυναίκα σου είναι στο κρεβάτι έως ότου γίνει καλά. Και δεν τη στεναχωρείς, της λέγεις ότι μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ, τι σε νοιάζει εσένα. Να την αγαπάς, μπορείς. Κοίταξε, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας,
Κοίταξε, ο Χριστός δεν παραιτήθηκε της γυναικός του, της νύφης του Εκκλησία. Δεν παραιτήθηκε. Έφτασε μέχρι αυτό το μαρτύριο του Σταυρού. Αυτό όμως ποιος θα στο εμπνεύσει το αίσθημα της αγάπης? Η Ευσέβεια. Αλλά περνάει η ώρα, πέρασε η ώρα. Τι να πω, το ταμείον θα έλεγα της Ευσεβίας είναι ακένατο. Δεν αδειάζει. Έχει τόσα οι χαρακτηριστικά που ξεπηγάζουν από εκεί μέσα και που χρειάζονται ακριβώς στην πορεία του ζεύγους. Η Ευσέβεια λοιπόν το πρώτο στοιχείο, το πρώτο κριτήριο. Θα ρωτήσεις, αγαπητέ μου, αν θες να παντρέψεις την κόρη σου ή το γιο σου, αν ο άλλος είναι ευσεβής άνθρωπος. Προσέξτε, να βγω από μια πλάνη, να βγάλω μια πλάνη. Πολλοί λένε, πάει στην εκκλησία. Όχι. Αυτό δεν είναι ευσέβεια. Όχι. Υποτίθεται ότι είναι ευσέβεια, αλλά δεν είναι ευσέβεια. Θα ήταν ευτύχημα αν πήγαιναν όσοι πήγαιναν στην εκκλησία να ήσαν και ευσεβείς άνθρωποι. Όχι. Κοινωνεί, εξομολογείται, προσεύχεται, μορφώθηκε Χριστός στη ζωή του. Κοινό που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τεκμία, παιδάκια, οδύνω, πονώ τους πόνους της επιτόκου γυναικός. Άχρησου γεννηθεί, μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Έως ότου λέγει διαμορφωθεί ο Χριστός μέσα σας, ανάμεσά σας. Μορφώθηκε ο Χριστός μέσα στην ψυχή αυτού του νέου και αυτού της νέας. Ζει Χριστόν. Όχι απλώς αν εκκλησιάζεται, ζει Χριστόν. Θα μου πείτε βεβαίως, πολλά τα ζητάω. Πού να τα βρει κανείς αυτά σήμερα? Έκανα μία εξήγηση από το πρώτο μας θέμα. Μιλάω για το χριστιανικό γάμο. Αυτός είναι ο χριστιανικός γάμος. Το δεύτερο σημείο. Δεύτερο κριτήριο. Εξίσου βασικό. Η ταύτιση χαρακτήρων. Η ταύτιση χαρακτήρων. Δηλαδή, θα πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να ταιριάζουν. Μπορεί με να έχουμε δύο ευσεβείς ανθρώπους, αλλά πώς να το πούμε, να μην ταιριάζουν. Εγώ εγνώρισα ευσεβείς φίλους, γνωστούς μάλλον, ευσεβείς ανθρώπους, από παιδί, από έφηβος. Εγνώρισα ευσεβή παιδιά, δεν μπορούσα όμως να κάνω και ιδιαίτερη συντροφιά με όλους. Γιατί? Ο καθένας ταιριάζει με τον τύπο του. Πώς να το κάνουμε? Ο Θεός μας έκανε διαφορετικούς τύπους, τον καθένα ξεχωριστά. Άλλος ο τύπος του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλος ο τύπος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Θωμά και ούτω καθεξής. Πώς θα γίνει λοιπόν εδώ πέρα τώρα? Πρέπει να φροντίσουμε και το σημείο αυτό. Έλεγα και στις κυρίες, θα το πω και σε εσάς το παράδειγμα αυτό. Κάποτε από το χωριό μου έστειλε ένας ξάδελφος ένα γράμμα και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ να μου αγοράσει ένα ραδιόφωνο. Μπήκα σε δύσκολη θέση, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς κατσαρόλα, είναι ένα μηχάνημα που έχει προϋποθέσεις. Του γράφω ότι υπάρχουν πολλών ειδών ραδιόφωνα με πολλές απαιτήσεις και με διάφορες επιδόσεις. Άλλο μένε έτσι, άλλο δε αλλιώς. Μου ξαναγράφει, πάρε εκείνο που νομίζεις που είναι καλύτερο. Δεύτερη δυσκολία. Του γράφω, τι κουτί θέλεις? Γιατί το θέμα του κουτιού παίζει ρόλο στα μάτια των πολλών, ε? Θέλει καρυδένιο, θέλει πλαστικό, τι θέλει? Μου λέει, ό,τι σου αρέσει εσένα, μου γράφει. Αλλά αυτό το ό,τι σου αρέσει εσένα, αγαπητή μου, είναι το δύσκολο σημείο. Αυτό αρέσει σε μένα, αλλά κατά ανάγκη πρέπει να σ' αρέσει και σε σένα? Το θέμα αρέσω είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό, προσωπικό. Αν με ρωτήσετε γιατί αγαπώ τα φασόλια, θα σας πω γιατί τα αγαπώ. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί τα αγαπώ. Και αν σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες, θα σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες. Δεν υπάρχει γιατί. Στα θέματα αυτά, τα προσωπικά θέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει τρίτος. Στην περίπτωση της αρεσκίας, δεν μπαίνει τρίτος. Πώς το λέτε? Περιορέξεως λέει μεγάλη ουδής λόγος. Πάει, τέλος. Αφού αρέσει ή δεν αρέσει, δεν υπάρχει γιατί. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει,
Εάν κάποιος συστήνει μια κοπέλα σε έναν νέον και βλέπουν ότι αυτοί οι δύο νέοι δεν ταιριάζουν, ξέρω, δεν αρέσουν αυτόν άλλον, μην επιμένουνε παρακαλώ. Θα την πάρεις όνει και καλά, μα για στάσου. Εσύ που επιμένεις θα παντρευτεί, ο άλλος θα παντρευτεί. Μην επιμένουμε λοιπόν. Ούτε παρακαλώ, το θέμα του γάμου είναι μια υπόθεση κατά παραγγελία. Δεν έχουμε ένα κυβότιο με το γαμπρό μέσα και άλλο ένα κυβότιο με την ύφη μέσα. Πήραμε τα μέτρα στο παζάρι, ανοίγουμε τα κουτιά και τους βγάζουμε αυτούς και τους παντρεύουμε. Μου φαίνεται ότι το θέμα είναι και θέμα χαρακτήρος, ζωής, τρόπου κτλ. Και συνεπώς αυτό το σημείο εξίσου να το προσέξουμε. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ταύτιση χαρακτήρων αλλά όχι η ευσέβεια, το πράγμα είναι πολύ ελλιπές. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ευσέβεια αλλά όχι η ταύτιση χαρακτήρων, ομοίως είναι πολύ ελλιπές. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ως ανευσεβείς μπορούν να ζουν στο σπίτι τους όμορφα καλά, να μην τσακωθούν ποτέ, αλλά την καρδιά τους δεν θα την αγγίξει ποτέ η αγάπη, που είναι ο πρώτος βασικός σκοπός του γάμου. Αυτά και για τα κριτήρια του γάμου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε στην τελευταία μας σύναξη του σεμιναρίου αυτών των κατηχητών, στο οποίο προσπαθήσαμε να δώσουμε μερικές θέσεις, έτσι κλειδιά, της ορθόδοξης μας παράδοσης, της ορθόδοξης μας θέσης και διδασκαλίας, ώστε μέσα από την ορθή τοποθέτηση απέναντι στα διάφορα προβλήματα να βγαίνει και η ορθή στάση και ορθός τρόπος ζωής. Διότι είναι γεγονός ότι το ορθό δόγμα κάνει και την ορθή πίστη. Δηλαδή, εάν έχεις ορθή αντίληψη για τα πράγματα, έχεις και ορθή πράξη για τα πράγματα αυτά. Θα τελειώσουμε σήμερα. Βέβαια, ό,τι είπαμε εννοείται ότι είναι έτσι σε περιθώρια, ας πούμε, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος μας και με τρόπον που μπορούμε όλοι μας και να τα πούμε και να τα καταλάβουμε. Το ζητούμενο στην εργασία την οποία κάνουμε ως εκκλησία, ως κατηχητές, ως πνευματικοί, ως άνθρωποι τέλος πάντων που θέλουμε να ασχοληθούμε με το έργο της εκκλησίας, το ζητούμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πώς ο άλλος άνθρωπος θα πλησιάσει τον Θεό. Αυτό είναι το κέντρο, αυτό είναι ο στόχος, ο κεντρικός στόχος. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα μέσα, είναι τα εργαλεία, είναι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά μέσα, πάρα πολλά μέσα, πολλούς τρόπους για να βοηθήσει τον αδελφό του να πλησιάσει τον Θεό. Εάν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, θα δούμε πώς οι Άγιοι χρησιμοποιούσαν πράγματα πάρα πολλά, ας πούμε, και μηχανεύοντο τρόπους, ώστε να βοηθήσει, ας πούμε, τη σωτηρία και την δική του και του αδελφού του. Εάν καταλάβουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο το πρώτο, τότε μπορούμε να πούμε ότι καταλάβαμε το ίμιση του παντός. Το υπόλοιπο είναι να δούμε το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε. Πρέπει όμως πάντοτε εκείνο το οποίο θα διακατέχει τα λόγια μας, τα έργα μας, τη ζωή μας, την πολιτεία μας, τη φιλοσοφία μας, την κοσμοθεωρία μας, είναι ότι κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας άνθρωπος, δεν είναι πλασμένος ή προορισμένος για την απώλεια. Όλοι οι άνθρωποι είναι κλητοί Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι εις την Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο εάν αυτός ο άνθρωπος θεληματικά μείνει εκτός της μετανοίας, εκτός της επιστροφής στον Θεό. Άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει στον Θεό και θέλει τη σωτηρία του, αυτός ο άνθρωπος έχει δυνατότητα και δρόμο και ευκαιρία σωτηρίας. Πάντοτε πρέπει μέσα στο μυαλό μας να είναι αυτή η παραβολή του ασώτου Υιού που μας είπε ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα και τον εαυτό μας τον ίδιο. Διότι, ξέρετε, εάν εμείς δεν βιώσουμε εις τον εαυτό μας το γεγονός της σωτηρίας μας, το γεγονός της μετανοίας μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε τη σωτηρία και τη μετάνοια του άλλου ανθρώπου. Για να μπορέσουμε ουσιαστικά να τον βοηθήσουμε, πρέπει εμείς προηγουμένως ή τουλάχιστον ταυτοχρόνως να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε τι σημαίνει μετάνοια, να είμαστε άνθρωποι που έχουμε κλάψει για την αμαρτία μας, έχουμε πονέσει για την αμαρτία μας, πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιώσαμε

σωτηρίας του ανθρώπου και το μεγαλείο της αγάπης του ανθρώπου, του Θεού προς τον άνθρωπο, για μας να είναι άγνωστη αυτή η αγάπη, διότι είμαστε έξω από το χώρο των μυστηρίων του Θεού. Πρέπει αυτά τα πράγματα ή προηγουμένως ή ταυτοχρόνως να τα περνούμε. Πρέπει να είμαστε κι εμείς μεμοιημένοι εις το χώρο αυτό. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την παραβολή του σποραίους, είδαμε εκείνα όλα τα τάγματα των ανθρώπων, είδαμε το πόσο ο Θεός παίρνει παντού το λόγο του, το πόσο ο άνθρωπος δέχεται των σπόρων αυτών, πνίγεται, αγωνίζεται, καίγεται, καρποφορεί. Το ότι δεν ξέρουμε εμείς ο άλλος άνθρωπος τι είναι. Και ο άνθρωπος έχει ένα μυστικό, το οποίο είναι και το μεγαλείο του ανθρώπου, ότι ποτέ κανένας άνθρωπος δεν μπορεί, σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Σήμερα μπορεί να είναι τελείως αρνητικός, αλλά σε μια ώρα, σε ένα λεπτό, σε μια μέρα, σε ένα χρόνο, σε χίλια χρόνια, ο άνθρωπος αυτός μεταβάλλεται. Και κάτι άλλο, αυτός ο σπόρος που σπέρνει ο Θεός δεν χάνεται ποτέ. Μπορεί άλλοι σπόροι να χαλούν, να ξασθενούν, να μην λειτουργούν αν περάσουν χρόνια, αλλά λόγος του Θεού δεν χάνεται. Δεν ξέρεις εσύ αυτός ο λόγος τον οποίο είπες σήμερα πότε θα καρποφορήσει. Έστω και την εσχάτη ώρα. Έστω και την εσχάτη ώρα. Μου κάνει εντύπωση μερικά πράγματα, ακούεις και μια φορά μερικά πράγματα από ανθρώπους έτσι που δεν τους λογαριάζει κανείς και βλέπεις μια αίσθηση, ας πούμε, φοβερή. Άκουσα αυτές τις μέρες, μου έλεγε κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν είχε ουσιαστική έτσι σχέση με τα μυστήρια και την Εκκλησία. Λέει, όταν πάω στην Εκκλησία, πάω να προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού, αισθάνομαι τόσο, ας πούμε, ανάξιος, που λέω, Θεέ μου, θα με αφήσεις να προσκυνήσω την εικόνα σου, που είμαι τόσο αμαρτωλός άνθρωπος. Και προσκυνώ έτσι, λέει, χαμηλά και στα πόδια, ας πούμε, δεν είμαι άξιος. Αισθάνομαι ότι είμαι τόσο ακάθαρτος που δεν είμαι άξιος να προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού. Λέω, μακάρι να αισθανόμαστε όλοι αυτό το πράγμα. Και λέω, κοίταξε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος, ήταν ένας νέος άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, βιώνει το γεγονός αυτού του τελώνου. Βλέπεις, στέκει προς την εικόνα του Χριστού. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, μπορεί να φορτωμένο σκουλαρίκια, μπορεί να φορτωμένο, ξέρω εγώ, μια εξωτερική έτσι, αποστασία, αλλά μέσα στην καρδιά του έχει αυτό το αίσθημα. Δεν είμαι άξιος ούτε την εικόνα του Χριστού να προσκυνήσω. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο βίωμα, είναι μεγάλο κλειδί αυτό που ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου. Και θέλω να πω έτσι ότι δεν ξέρουμε εμείς μέσα στην καρδιά του άλλου ανθρώπου τι γίνεται. Δεν ξέρουμε πόσο άλλος άνθρωπος στέκει μπροστά στον Θεό και πώς αντιμετωπίζει το γεγονός του Θεού. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε ποτέ ούτε να απελπιστούμε εις το έργο της Εκκλησίας, ούτε να απελπίσουμε έναν άλλον άνθρωπο. Ποτέ δεν μπορούμε να του πούμε, κοίταξε, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε στον εαυτό μας θα το πούμε, ούτε στον άλλον άνθρωπο. Διότι αυτός που ενεργεί τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο ελευθερίας. Είναι ένα μέγα μυστήριο ελευθερίας, το οποίο έλαβε ο άνθρωπος ως χάρισμα από τον Θεό. Και είμαστε, γι' αυτό είμαστε και εικόνες Θεού, γιατί είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και μέσα στο μέγα μυστήριο της ελευθερίας μας, μπορεί ο Λόγος του Θεού να καρποφορήσει όταν τα πράγματα θα λειτουργήσουν κατά τον τρόπο τον οποίο θα γυρίσουν να είναι θετικά για την καρποφορία του Λόγου του Θεού. Εκτός από όλη αυτή την γνώση, πρέπει να έχουμε πάντοτε σωστή αίσθηση και σωστή γνώση περί του Θεού. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός στην παραβολή του ασώτου, πράγματι εκεί αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν του. Αποκαλύπτει ο Θεός την καρδιά του, ας το πούμε έτσι. Πώς να πούμε, όπως λέει κάποιος, ξέρεις, να σου ανοίξω την καρδιά μου για να δεις τι άνθρωπος είμαι. Και αποκαλύπτεις τα μύχια συναισθήματα της υπάρξεώς σου. Έτσι κάνει και ο Θεός την παραβολή του ασώτου Υιού. Εφανίζει εκεί τον Θεόν,

0: ως πατέρα του ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός ότι όταν προσεύχεστε εσείς να λέτε Πάτερ ημών. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Αυτό είναι το κεφάλαιο της σχέσης μας με τον Θεό. Το κεφάλαιο της σχέσης μας. Οποιαδήποτε άλλη σχέση με τον Θεό είναι λάθος. Είναι νηπιώδης, είναι, ξέρω εγώ, όπως είδαμε την άλλη φορά. Είναι δουλική, είναι μισθωτή, είναι οτιδήποτε. Η μόνη σχέση η οποία όντως μας εκφράζει και μπορεί να σταθεί πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, είναι αυτή η θέση, αυτή η στάση ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Και αυτόν τον επικαλούμαστε ως Πατέρα μας. Αφού ο Θεός είναι Πατέρας, άρα εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και εμείς με τον Πατέρα μας έχουμε σχέσεις εξαίματος. Είμαστε σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστέων του. Είμαστε ενωμένοι με αυτόν τον Πατέρα μας. Είμαστε δικά του παιδιά. Ιζέ την σχέση μας με τον Θεό, είμαστε τέκνα Θεού, για τα οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και μας έδωσε ως λάφυρον της σωτηρίας μας τον εαυτόν του, το Πανάγιον σώμα του και το αίμα του, την Εκκλησία του, ώστε πλέον να σωζόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε ταυτόχρονα από τη μια πλευρά τον Πατέρα και από την άλλη πλευρά τα παιδιά, εκείνους τους δύο γιους, ο ένας ο άσωτος και ο άλλος ο φρόνιμος, ο οποίος τελικά τι γίνεται? Ο Πατέρας παραμένει στη θέση του, παραμένει Πατέρας και για τον άσωτον και για τον φρόνιμο. Δίνει την ελευθερία στο παιδί του. Όταν έρχεται η ώρα που το παιδί λέει, κοίταξε, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, θέλω την περιουσία μου. Ο Πατέρας διήλεν αυτή στον βίο, δεν φέρει να λέει τίποτα σχεδόν. Σαν να μην ούτε καν να συμβουλεύει το παιδί του, ας πούμε. Του δίδει, εντάξει, δικαιούσε την περιουσία αυτή, το μισό, πάρ' το μισό παιδί μας. Φεύγει, πάει, χάνεται. Ο Πατέρας μένει στη θέση του. Δεν αγχώνεται, δεν αγωνιά, δεν απελπίζεται, παραμένει εκεί. Περιμένει το παιδί του. Ξέρει ότι, κοίταξε, μπορεί να μην είπα πολλά λόγια ή να μην είπα τίποτε, αλλά επειδή είμαι πατέρας του και γύρω είναι το παιδί μου, αυτή είναι η πιο δυνατή σχέση. Είναι η πιο δυνατή σχέση και αυτό είναι το πιο μεγάλο κήρυγμα. Είναι το πιο μεγάλος λόγος. Εκείνος χάνεται, πάει, καταχάνεται, ας πούμε, κατασπανταλά την περιουσία του ζώων ασώτος, έρχεται η ώρα που να επιστρέψει πίσω. Εκεί βλέπεις το μεγαλείο του Θεού. Ο Πατέρας παραμένει εκεί και περιμένει το παιδί του. Είναι σε αναμονή του παιδιού του. Και πάλι ο άνθρωπος, ο άσωτος εκείνος, ενώ έφαγε την περιουσία ασώτος και έγινε γουρούνι και χείρος και χειρότερα ακόμα από αυτά τα πράγματα, εν τούτης μέσα στη ψυχή του παραμένει στο βάθος της καρδίας του ότι κοίταξε η ανάμνηση του πατέρα του. Πόση μίση του πατρός μου περισσεύουν άρτον, εγώ δεν λυμώ απόλυμε. Ενθυμείται τον πατέρα του. Μέσα στο χάος εκείνον της αμαρτίας, στο βάθος της υπάρξεώς του μένει η μνήμη του πατέρα, η μνήμη του πατρικού σπιτιού, η μνήμη ότι ο πατέρας μου είναι πλούσιος άνθρωπος, όχι μόνο στα χτήματα και στα χρήματα, αλλά και στην καρδιά, και όλοι όσοι είναι κοντά του, ακόμα και οι υπηρέτες του, χορταίνουν ψωμί και ζουν βασιλικά, και εγώ εδώ ζω και λυμώ απόλυμε, εδώ χάνομαι από την πείνα. Το σώζει δηλαδή η αληθής αίσθησης και γνώση του πατέρα. Ότι κοίταξε, έχω έναν πατέρα που είναι πλούσιος. Δεν έχω έναν πατέρα τσιγκούν, δεν έχω έναν πατέρα ο οποίος να πάω πίσω και αλλή μόνο μου, ας πούμε. Θα με περιφρονήσει, θα μου φτύσει, μου είπε παλιόπαιδο που ήσουν και χάθηκες, έφαγες την περιουσία μου. Αλλά ξέρει ότι ο πατέρας του, ό,τι και να γίνει, θα το δεχθεί. Έχει θάρρος να επιστρέψει στον πατέρα του. Αυτό το πράγμα εμείς ως Εκκλησία πρέπει συνεχώς να το τονίζουμε στον κόσμο. Ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου, ό,τι και αν σου συμβεί, ό,τι και αν πάθεις, ό,τι και αν κάνεις, εμείς είμαστε εδώ. Ο Θεός παραμένει στη θέση του. Ο Θεός σε περιμένει. Δεν σε αποστράφηκε ο Θεός. Δεν σε εγκατέλειψε. Δεν σε πέταξε. Ο Θεός είναι εκεί. Εσύ μπορεί να χάθηκες. μπορεί να ξέχασες, μπορεί να πιες οπουδήποτε, αλλά μην χάνεις το θάρρος σου. Ο Θεός είναι ο ίδιος, αναλύωτος, εις τη θέση του, είναι πατέρας, είναι εκεί και μένει. Γιατί ξέρετε, εκείνο το οποίο πολεμεί τους ανθρώπους, ιδίως τους πιο ώριμους ανθρώπους, όχι τα μικρά παιδάκια, αλλά τους πιο ώριμους ανθρώπους, είναι η αποθάρρυση. Μα εγώ να πάω πίσω στην εκκλησία, έκαμα τόσα κακά, έκαμα τόσες αμαρτίες, έκαμα τόσα εγκλήματα, είμαι εγώ για την εκκλησία τώρα, τώρα να πάω να μετανοήσω, έχει για μένα σωτηρία, υπάρχει για μένα, ας πούμε, ελπίδα. Διότι ίσως, βέβαια και ο άνθρωπος το καλλιεργεί έτσι, ίσως και εμείς καμιά φορά να δίνουμε αυτή την εικόνα, είτε μέσα στην παιδική ανατροφή των μωρών, να εμφανίζομαι τον Θεό, ας πούμε, με αυτόν τον απόλυτα, ξέρω εγώ, σκληρό και απότομον τρόπο. Πάντως είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε μέσα στην καρδιά του πάση θυσία την αίσθηση ότι, κοίταξε, ό,τι και αν γίνεις και ό,τι και αν κάνεις, ο Θεός είναι εκεί. Δεν μπορεί τίποτα να σου εμποδίσει την επιστροφή σου προς τον Θεό. Δεν μπορεί τίποτα να σου διακόψει τη σχέση σου με τον Θεό. Δεν μπορεί τίποτα να σταματήσει ο Θεό να είναι πατέρα σου. Φτάνει εσύ να πάρεις την απόφαση να επιστρέψεις πίσω. Το ένα πράγμα που τους εμποδίζει είναι αυτή η αποθάρρυση. Εγώ να πάω, ας πούμε. Το άλλο είναι, εγώ θα μπορέσω. Εντάξει, επήρα την απόφαση να πάω πίσω στην εκκλησία, στον Θεό. Θα μπορέσω να τηρήσω αυτά που λέει ο Θεός? Ή θα πάω και θα πω και μετά να είμαι υποκριτής και πάλι θα κάνω τα ίδια? Το δεύτερο δίλημα, το δεύτερο ερώτημα, το οποίο μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δικαιολογημένα, εύλογα, αλλά όμως είναι έναν όπλο το οποίο χρησιμοποιείται εναντίον του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, τι να πάω να τα πω, ή γιατί να πάω, αφού πάλι να τα ξανακάμω, αφού δεν μπορώ να διορθωθώ, αφού δεν μπορώ να τα υπερβώ, άρα γιατί να πάω πίσω? Μένω εδώ που είμαι και χάνομαι εδώ που είμαι, δεν θέλω να πάω πίσω. Διότι ακριβώς έχει την αίσθηση ότι από τη στιγμή που πάει πίσω, πρέπει ως διαμαγείας να απαλλαγεί από όλα τα πάθη και τις αμαρτίες που έχει πάνω του, και δεν καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνει ότι, κοίταξε, η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης πρώτα, και μετά όλα αυτά τα πράγματα θα τακτοποιηθούν, θα μπουν στη θέση τους, θα φύγουν εκεί που πρέπει να φύγουν, θα καθαρίσουν εκεί που πρέπει να καθαρίσουν, με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Και το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας να πέσεις στην αγκαλιά του πατέρα, όπως είχαμε αυτός ο άσωτος. Είπε, θα πάω στον πατέρα μου. Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Γιατί ήξερε ότι θα το δεχτεί ο πατέρας του. Εάν ο άσωτος ήξερε ότι ο πατέρας δεν θα το δεχθεί και θα έλεγε, θα πάω να δούμε, να με δεχτεί, θα με δεχτεί. Θα μου θυμώσει, θα με διώξει, θα με τιμωρήσει. Εάν είχε τέτοιες απορίες, δεν θα πήγαινε. Ήταν βέβαιος 1000% ότι τώρα που θα πάω πίσω στον πατέρα μου, έστω και αν εσκόρπισα την περιουσία μου με τα πορνών και με τα σώτων, έστω και αν ήμουν αυτός που ήμουν, ο πατέρας μου θα με δεχτεί. Θα με δεχτεί, θα με απορρίψει ο πατέρας. Είναι σίγουρο ότι θα με δεχτεί. Αυτή η αίσθηση το βοήθησε να πάει πίσω. Και αλλά και ο πατέρας, βλέπετε, έτιδε αυτού μακράν απέχοντος, λέει το Ευαγγέλιο, ο πατέρας αισθάνθηκε ότι έρχεται το παιδί του. Τον είδε από μακριά, στρόποντινά, σαν να μας βάλει το Ευαγγέλιο τον πατέρα να στέκεται στην πόρτα, στον δρόμο, και να αγναντεύει συνέχεια να δει το παιδί του να έρχεται. Δηλαδή δίνει αυτή την αίσθηση ότι, εάν εσύ, ας πούμε, το παιδί έχασες τη ζωή σου με τα τελωνών και με τα πορνών και με τα χείρων, όμως ο πατέρας έμεινε στον δρόμο και σε περιμένει. Είναι εκεί, όχι απλώς θα σε δεχθεί όταν θα πας, αλλά είναι και αγναντεύει τον δρόμο, στέκει εκεί στον δρόμο και καρτερά και κοιτάζει τον δρόμο να έρθει. Τόσο πολύ σε περιμένει, τόσο πολύ αγωνιά και προσδοκά την επιστροφή σου, ώστε όταν έρχεται αυτός, βλέπετε, ενώ ήταν ακόμα μακράν, απήχε μακράν, επήγε και έπεσε πάνω στον τράχυλο του παιδιού του. Και δεν τον άφησε να πει τίποτα, ας πούμε, απολύτως τίποτα. Αλλά ούτε ζήτησε λόγο. Εκείνος είπε Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Ο πατέρας δεν λέει τίποτα. Τον αγκαλιάζει, τον φυλά, τον ζεσταίνει με την πατρική του αγάπη, τα δίνει όλα ό,τι είχε προηγουμένως, συστολήν την καλύτερη, την πρώτη, θύ των μόσχων του στεφτών, κάνει μεγάλο τραπέζι και δέχεται το παιδί του. Αυτό το πράγμα, πραγματικά έτσι, πώς να πούμε, φανερώνει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, φανερώνει και το μεγαλείο της ελευθερίας του ανθρώπου και όλη αυτή την πορεία μας. Και τι είναι τελικά αυτή η εικόνα που πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο σήμερα? Ότι περί αυτού του Θεού εμείς ομιλούμε. Δεν ομιλούμε περί κριτού, ούτε περί δικαστού, ούτε περί τιμωρού. Ομιλούμε περί αυτού του Πατρός, ο οποίος είναι εκεί και σε περιμένει και προσδοκά την έλευσή σου. Και δεν πρόκειται να σε αφήσει μόνος σου. Ούτε θα σε αφήσει να χαθείς. Ούτε ο Θεός θα αφήσει τα έργα του ατελή. Ούτε κάνει λάθη ο Θεός. Μόνο ξεκίνα να πάει πίσω. Κάνε αυτό το βήμα. Τα άλλα μη σε στενοχωρούν. Να μην σε επιμέλουν τα άλλα. Και μιλά στο παιδί του το φρόνημο, το οποίο είναι τραγικότερο του πρώτου, του ασώτου. Το φρόνημος γιος, δυστυχώς, ήταν χειρότερος από τον άσωτο. Μπορεί να μην έκαμε αυτές τις ανταξίες, μπορεί να μην έπεσε σε τόσες αμαρτίες με τα πορνών και να βόσκει με τα χείρων, αλλά όμως η καρδία του ήταν νεκρή. Εκλείστηκε μέσα στην ιδιοτέλεια, μέσα στην εγωπάθεια, μέσα στην αυτάρκειά του, μέσα στην ηθικότητά του, έτσι, ώστε σε τέτοιο σημείο που δεν εχάρηκε καν που ήρθε ο αδερφός του. Και όχι μόνο δεν εχάρηκε, αλλά θύμωσε κιόλας. Ενώ έλειπε ο αδερφός του τα χρόνια και όταν ήρθε πίσω και άκουσε όλη εκείνη τη χαρά, δεν εσεβάστηκε ούτε τον πατέρα του, ούτε χάρηκε που ήρθε ο αδερφός του, έγινε έξω φρενό. Και πήγαινε ο πατέρας και του είπε: Κοίταξε, έπρεπε να χαρείς και να ευφραθείς τον αδερφό σου, ούτως νεκρός είναι και ανέζησε, απολωρός και βρέθη. Και βλέπετε, λέει εκείνα ο λόγο, ότι λέει του πατέρα: Τότε ήρθε ο γιος σου, λέει αυτός που έφερε την περιουσία σου, του έκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν λέει ο αδερφός μου. Όταν ήρθε ο γιος σου, του λέει. Ενώ ο πατέρας του λέει: Ήρθε ο αδερφός σου. Δεν την πέρθε ο γιος μου. Για να του δείξει ότι κοίταξε αυτός που λες εσύ γιος μου είναι ο αδερφός σου, ο οποίος ήταν νεκρός και ανέζησε. Και τελικά ο άσωτος, ο καταφαγών την περιουσία του πατέρα με όλα αυτά τα πράγματα, ήταν το αγαπημένο παιδί του Θεού, το οποίο εμπήκαινε στη χαρά και απόλαυσε τον μόσχον των συντευτών της Βασιλείας του Θεού. Ο άλλος απέκλεισε τον εαυτό του, έμενε έξω, διότι δεν αισθάνθηκε των αδελφών του ως αδελφών του, ούτε χάρηκε στη χαρά του, αλλά τι ήθελε? Ήθελε να τιμωρηθεί. Εάν, ας πούμε, έβλεπε ότι ήρθε ο αδελφός του και τον τιμωρούσε ο πατέρας, ας πούμε, παλιόπαιδον ήρθες, δεν έχει τίποτα, να πάει και εσύ τώρα να δουλεύεις όπως οι άλλοι. Έφαγες την περιουσία μου, δεν θα σώσω τίποτα απολύτως. Θα χαίρεται τον εκείνος. Μάλιστα, έτσι έπρεπε να του κάνει. Να πάει να δουλέψει όπως τους άλλους. Θα χαίρεται ίσως, γιατί θα λειτουργούσε η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά η θεία δικαιοσύνη είναι τελείως διαφορετική. Η θεία δικαιοσύνη είναι αυτή την οποία έκαμε ο Θεός εις τον άσο των γιών. Όλο αυτό το πνεύμα του Ευαγγελίου και του Λόγου αυτού του Χριστού είναι αυτή η πεμπτουσία της δράσεώς μας, ας το πούμε έτσι, της ενεργείας μας μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί όταν θα ομιλούμε περί του Θεού. Να εμφανίσουμε τον Θεό όπως είναι, όπως ο Θεός μας είπε ότι είναι, και να δίνουμε στον άνθρωπο αυτές τις δυνατότητες μετανοίας τις οποίες ο Θεός ο ίδιος του έδωσε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε. Διαφορετικά θα νοθεύσουμε τον λόγο και κάθε νοθεία και κάθε κύβδηλος λόγος και κύβδηλη πράξης θα έχει δυστυχώς άρρωστα αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα και για μας, αλλά και για την Εκκλησία. Εάν ζήσουμε κι εμείς αυτήν τη χαρά της επιστροφής του αδελφού μας, αφού προηγουμένως ζήσουμε τη χαρά της επιστροφής της δικής μας, εάν εμείς δεν αισθανθούμε ότι ο άσωτος, ο μόνος άσωτος είμαι εγώ, και αφού εμέναν ο Θεός με δέχτηκε πίσω, τότε ποιος είμαι εγώ που θα αποκτήσω τον αδελφό μου? Και εάν αισθανθούμε και χαρούμε και εμείς μαζί με αυτήν τη χαρά του Θεού, τότε πράγματι το έργο που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία θα είναι πολύ ευχάριστο για μας. Εάν αισθανόμαστε ότι η χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενία αμαρτωλών μετανοούντι, δεν θα κουραστούμε στην Εκκλησία. Δεν θα κουραστούμε όταν εξομολογούμε, όταν κηρύττουμε, όταν διδάσκουμε, όταν τρέχουμε, όταν κάνουμε τα καθηγητικά μας, όταν ταλαιπωρούμαστε. Και δεν θα απογοητευτούμε επουδενή λόγο όταν βλέπουμε να χάνονται τα παιδιά μας. Έτσι, χάνονται. Πού είναι τα παιδιά μας? Πού, δεξιά, αριστερά? Δεν απογοητευόμαστε. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας αυτού του ανθρώπου. Θα έρθει πίσω. Εμείς έκαναμε αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε. Εσπήραμε τον λόγο. Το άλλο θα τα κάνει ο Θεός. Μην αγωνιάς. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έδωσε το αίμα του για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός έχει τη μέρημνα του για κάθε ψυχή. Μην αγωνιάσεις εσύ. Αγωνία καλή να έχουμε, αλλά όχι την ανθρώπινη, την απέλπιδα αγωνία η οποία μας πιάνει, δεν ξέρω τίποτα. Εν ειρήνη. Θα αισθανθούμε αυτήν την ειρήνη, την ασφάλεια, ότι τελικά τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου δεν την επιτελούμε ούτε εμείς, ούτε τα έργα μας, ούτε οι κινήσεις μας, ούτε τα πράξεις μας, ούτε τίποτα. Την επιτελεί ο Θεός. Εμείς είμαστε απλώς όργανα του Θεού. Ευτελεί, ας πούμε, αχρηδούλιες μεν. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Χαίρομαι όταν λέμε τον Λόγο του Θεού. Χαίρομαι όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να πλησιάζουν τον Θεό. Αισθανόμαστε αυτήν τη χαρά που γίνεται εν το ουρανό. Χαιρόμαστε κι εμείς, διότι βλέπουμε αυτούς όλους τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία. Έστω που λένε έναν Κύριε Λέησον, ας πούμε. Θυμάμαι στο μοναστήρι μας του Μαχαιρά που ήμουν, που πολλές φορές ιδίως στις Κυριακές που ήταν πολλοί κόσμος το καλοκαίρι και τα λοιπά, και περνούσαν ουρές ανθρώπων και προσκυνούσαν. Και καμιά φορά και εμείς, επειδή ήταν πολλοί κόσμος και κουραζόμαστε, καμιά φορά χώρισαν και άνθρωποι έτσι όχι τον τρόπο τον κατάλληλο, λέγαμε ότι ρε παιδί μας, μας φερόταν έτσι λίγο βαρύ. Όμως έβλεπα ότι μερικοί μοναχοί είχαν πολύ καλούς λογισμούς και το έβλεπα με πώς είναι έτσι, με ωραιότητα. Και ένα τι σπουδαίο πράγμα, ας πούμε, έρχονται οι άνθρωποι εδώ που είναι η Παναγία μας, προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, και έβλεπε στους ανθρώπους όλους με πώς είναι ευλάβεια, εστεκόντουσαν πράγματα στην Παναγία, και η Παναγία επιτελούσε θαύματα και απαντούσε στους ανθρώπους εκείνους, ακόμα και με τη σιωπή της, ακόμα και με το να μην κάνει τίποτα από όσα τους είπε, από όσα της είπα, αλλά έβλεπε εκείνη τη σχέση των ανθρώπων. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ήταν σπουδαίο. Δεν ξέρεις εσύ πώς λειτουργεί η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρεις, και μόνο το ότι ήρθε αυτός εκεί και πέρασε, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε, σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήμουν στη Λευκωσία σε ένα σπίτι. Κάποια ευσεβής οικογένεια, όταν πρώτα ήρθα από το Άγιον Όρος, νομίζω μόλις πρώτο ήμουν στο Μαχαιρά, εξομολογούσα εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Αρσενίου, κάποια οικογένεια τέλος πάντων με κάλεσε το μεσημέρι στο σπίτι, πήγα να φάω, ήταν έτσι κατάστατοι άνθρωποι και είχαν μια κοπέλα η οποία ήταν υπηρέτρια από την Σριλάνκα, οι γνωστές υπηρέτριες μας. Λοιπόν, ήρθε η κοπέλα να με κεράσει εκεί, να με βάλει φαγητό, δεν ξέρω πώς έγινε, και έριξε τα φαγητά πάνω μου. Εσυχίστηκε από μένα, εσυχίστηκα εγώ, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, κάτι έγινε εκεί πέρα. Έφυγε η κουτάλα, έπεσε η κουτάλα πάνω, έπεσαν τα μιλιντζάνες, ξέρω εγώ, επιλοχρίστηκα να πούμε έτσι. Από πάνω μέχρι κάτω. Η καημένη κυρία ντράπηκε, Παναγία, συγγνώμη, πάτε να πλύνω με το ράσο, να σου γράψω με ένα άλλο, να σου το πάρω καθαριστή, όχι τίποτε, σκούπισαμε το. η υπηρέτρια η καημένη ήταν να πεθάνει από την αγωνία της. Της είπα, τύπα με στενοχωριές, ξέρω εγώ, ρίξαμε το αστείο. Διασκεδάστηκε η υπόθεση. Κατέληξε, ας πούμε, σε μια ευχάριστη κατάσταση. Αυτή η κοπέλα λέει, ρώτησε, ας πούμε, από πού είναι ο πάτερ, είπε ότι είναι ένας μοναχός από τον Μαχαιράν κτλ. Ήρθε, με γνώρισε η κοπέλα, ερχόταν. Μετά έφερε στο μοναστήρι. Μια φορά με ρώτησε, μπορώ να έρθω μαζί με άλλες κοπέλες από την πατρίδα μας? Ελάτε. Γέμισε 2-3 λεωφορεία και μία Κυριακή γέμισε το μοναστήρι μας μαύρες. Μαύρους και μαύρες. Βγαίνουμε έξω, τι να δούμε. Άτι, ήρθαν εκεί, δηλαδή 3 λεωφορεία, είναι σχεδόν 150-180 άτομα. Και όλες να έρθουν να μας χαιρετήσουν. Εδώ κάνουν μια εικόνα της Παναγίας, τόση είναι ευλάβεια. Να φωτογραφηθούμε μαζί, να μας κάνουν πράγματα, ιστορίες, ξέρω εγώ. Έγινε παράδοση. Κάθε λίγο κουβαλιούνται στο Μαχαιρά. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι, καλά έκαμνα. Έχει τόσα χρόνια. Αυτή η κοπέλα επίε σε πόσες χώρες του κόσμου. Όπου να πάει, κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, ξέρω εγώ, κάθε λίγο, θα μου στείλει κάρτα και στο μοναστήρι και θα γράψει ότι είμαι η τάδε, ας πούμε, κοπέλα. Θυμούμε το μοναστήρι, την Παναγία, τους μοναχούς, την αγάπη που μας εδείξατε. Ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, ένα απλό πράγμα. Επέρασαν τόσοι άνθρωποι μπροστά από την εικόνα της Παναγίας. Ξέρετε, πόση παρηγορία έβρισκαν εκείνοι οι άνθρωποι. Θυμάμαι, γονάτισαν μπροστά στην Παναγία, πολλές κοπέλες έκλαιγαν, ας πούμε. Εντάξει, που ήταν καθολικές, δεν ξέρω με τι θρησκευμά ήταν. Η Παναγία είναι η μητέρα όλου του κόσμου. Βλέπετε τι είπε, ας πούμε, «Ιδού από τον ή μακαρίου είμαι πάσε γενέ, πάσε μακαρίζω μέσα». Έβλεπες, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους που παρηγορούνταν από την Παναγία μας, από την μητέρα του κόσμου όλου. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτήν την ευρυχωρία του Θεού, τη σχέση του Θεού, την ευρυχωρία της Εκκλησίας, ότι ο Θεός είναι μια αγκαλιά που αγκαλιάζει τον κόσμο. Πρέπει να αισθανθεί αυτό το πράγμα ο σημερινός άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι, ας πούμε, η Εκκλησία, οι ιερείς, οι άνθρωποι του Θεού, εμείς όλοι πρέπει να είμαστε έτσι όπως είναι ο πατήρ ημών ουράνιος. Εάν δεν γίνομαι έτσι, είμαστε κατσουφιασμένοι, είμαστε όξινοι, είμαστε γεμάτοι αγκάθια, είμαστε, ξέρω εγώ, δύσκολοι, δύστροποι άνθρωποι, είμαστε απροσπέλαστοι άνθρωποι που δεν ξέρουμε τι σημαίνει χαμόγελο του άλλου ανθρώπου. Αφού το λες, καλά ρε παιδί μου, ας πούμε, εκείνη η Εκκλησία, αυτό το Ευαγγέλιο, εσύ σε μάθαινε να χαμογελάς του άλλου ανθρώπου. Δεν σε μάθαινε να έχεις μια ζεστασιά. Ανθρώπινη καλή, όχι θεία, όχι πνευματικά πράγματα. Δεν πρέπει να είσαι άγιος για να είσαι άνθρωπος. Πρέπει να είσαι πρώτα άνθρωπος και ύστερα να γίνεις άγιος. Άμα δεν γίνεις πρώτα άνθρωπος, πώς θα γίνεις άγιος? Πώς θα γίνεις άνθρωπος κατά χάρη? Το άνθρωπος τι σημαίνει? Αυτός ο οποίος κοινωνεί με τον αδελφό του. Έχει κοινωνία. Έχει, ας πούμε, σωστή σχέση με τον εαυτόν του και με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Αυτό πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο σήμερα. Την ορθή εικόνα περί του Θεού. Αυτό σημαίνει και ορθοδοξία. Ορθή και αληθής δόξα περί Θεού. Να πούμε ποιος είναι αυτός ο Θεός τον οποίο εμείς επαγγελόμεθα. Ο Θεός, το οποίος ηγάπησε τον άνθρωπο εις τέλος. Ο Θεός, ο οποίος δεν απορρίπτει κανένα, δεν απελπίζει κανένα. Ο Θεός είχε τους πάντες. Είναι πάντα εκεί και προσμένει και αγωνιά και περιμένει το παιδί του να έρθει πίσω. Και όταν έρθει, το αγκαλιάζει και το ενδύει τη στολή την πρώτη. Όταν το αισθανθεί ο άνθρωπος, τότε πραγματικά αυτό το μεγαλείο της Εκκλησίας. Μου έλεγε ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο παιδί, κάνει δοκτοράτο και μπήκε στην Εκκλησία τελευταία, ήταν τελείως έξω. Και μπήκε στην Εκκλησία τελευταία και έκλαιγε και έλεγε: ποτέ δεν φανταζόμουν να αισθανθώ τέτοια χαρά μες στην Εκκλησία. Είμαι 28 χρονών παιδί, γεύτηκα τις χαρές του κόσμου όλες. Έκανα τα πάντα, αλλά τέτοια χαρά μόνο μες στην Εκκλησία βρήκα. Ποτέ δεν υποπτευόμουν, πάτερ, ότι μες στην Εκκλησία έχει τέτοια χαρά. Γιατί, διότι το παιδί είναι αυτό, συνήντησε ανθρώπους που του μίλησα σωστά για την Εκκλησία. Και όταν λέω χαρά, δεν εννοώ να γίνομαι χαζοχαρούμενοι, τραλαλά, τραλαλά. Εννοώ χαρά, πνευματική χαρά, του Θεού χαρά, η οποία βέβαια εκφράζεται και εξωτερικά, αλλά όχι χαζά πράγματα. Έτσι, αναβλύζει εκ των ένδων από την χάρη, την υπάρχουσα χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Εάν είμαστε έτσι, τότε όπου και να πάμε, να ξέρετε, όπου και να πάμε θα είμαστε σημείο Θεού. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι, πόση χαρά αισθάνεται κανείς και το βλέπει κανείς το πράγμα και το ξέρουν και οι πατέρες, το ξέρουν και οι άνθρωποι του Θεού. Πόσο ο Θεός θα κάνει έτσι. Όπου μπεις, ο Θεός σου φέρει ανθρώπους δίπλα σου. Μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο πλοίο, μέσα στα λεωφορεία, παντού. Ας πούμε ο Θεός οδηγεί ανθρώπους να έρθουν ώστε να γίνεις αιτία, εσχάτη αιτία, από να την πούμε έτσι, να ακούσουν ένα λόγο περί του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση να γίνεις σκεύος Θεού, να γίνεις εργαλείον εύχριστον εις χείρας του Θεού. Αλλά θα γίνεις εάν ομιλείς ορθά περί του Θεού, εάν βιώνεις ορθά περί του Θεού και αν είσαι απειλαγμένος προλήψεων. Ώστε όπως είναι ο Θεός Πατέρας, να είσαι και εσύ Πατέρας. Έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, θυμάμαι, όταν έγινε πνευματικός, λέει, άκουσε, αυτό που μας λέει ο κόσμος Πάτερ, να το εφαρμόζεις στην πράξη. Να είσαι Πατέρας. Ο Θεός θέλει να είσαι Πατέρας. Γι' αυτό μας λένε Πάτερ. Έτσι, να έχεις αυτήν την αίσθηση, αυτήν την κατάσταση μέσα σου, να αναπαύεται ο άλλος άνθρωπος. Να αναπαύεται, να αισθάνεται ανάπαυση. Να αισθάνεται ότι εδώ αναπαύομαι. Έστω και αν είναι, ξέρω εγώ, και άθεος και οτιδήποτε. Λοιπόν, νομίζω εδώ να σταματήσουμε και με τον λόγο αυτόν να κλείσουμε τη σειρά μας. Να σας ευχαριστήσω που ερχόσαστε στο σεμινάριο αυτό. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε καλή διακονία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Η αγάπη στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι απλά ένα συνέστημα. Περιέχει και αυτό. Η αγάπη περιέχει και το συνέστημα, περιέχει και την ερωτικότητα, περιέχει και το χάδι, περιέχει όλα αυτά, αλλά κυρίως είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το μυστήριο του γάμου είναι μέγα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, το οποίο μεταποιεί και μία σχέση έχει, μπαίνει σε έναν δρόμο μιας εσχατολογικής πορείας. Και για να φέρουμε έτσι και δύο παραδείγματα, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μεταποιεί το μυστήριο του γάμου σε ένα ζευγάρι, που το λέμε έτσι συχνά, θα φέρουμε δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι με ένα παζλ. Ξέρουμε το παζλ όλοι, το οποίο ας υποθέσουμε ότι είναι δύο παζλ που έχουν δύο διαφορετικές εικόνες, ένα λιβάδι και μία θάλασσα. Παίρνουμε λοιπόν δύο κομμάτια, είναι δύο άνθρωποι, και τα οποία αυτά τα κομμάτια πάμε να τα ενώσουμε. Μπορούν να ενωθούν αυτά τα κομμάτια? Όχι. Γιατί έχουν διαφορετική εικόνα, αλλά έχουν και διαφορετικές εγκοπές. Κι όμως, μέσα από το μυστήριο του γάμου, αυτή η ένωση είναι δυνατή. Με τη χάρη του Θεού, αυτά τα δύο κομμάτια, αυτοί οι δύο άνθρωποι, που είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, είναι δύο ξεχωριστοί χαρακτήρες, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν συγγενείς μεταξύ τους. Και ενώνονται με τη χάρη του Θεού και δημιουργείται μία ενιαία εικόνα, η οποία και το λιβάδι θα έχει και τη θάλασσα θα έχει, και δημιουργείται μία νέα ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μυστήριο του γάμου μέσα στην Εκκλησία, γιατί πολλοί νομίζουν ότι παντρευτήκαμε και τελειώσαν όλα. Ή αφού παντρευτήκαμε, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι αφού παντρεύονται κάποιοι στην Εκκλησία, γιατί χωρίζουν ή γιατί υπάρχουν διάφορες άσχημες καταστάσεις. Μα το μυστήριο από μόνο του δεν ενεργεί μαγικά. Οφείλουν οι άνθρωποι να μπουν στον δρόμο της Εκκλησίας, να αγωνιστούν και να μπορέσει να παιδαγωγηθεί αυτή η σχέση εν Χριστώ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να προχωρήσουν στο λιμάνι της σωτηρίας και της θεραπείας. Ένα άλλο πολύ ωραίο παράδειγμα που το λέμε κυρίως στους νέους, γιατί υπάρχει αυτή η φράση «Είναι κακό να αγαπιόμαστε, είναι κακό να θέλουμε ένα στον άλλον, τι συμβαίνει, τι γίνεται η σχέση των παιδιών». Αυτή η σχέση θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως ένα λουλούδι. Η σχέση αυτή ένα λουλούδι είναι πολύ όμορφο ένα λουλούδι. Και έρχονται τα παιδιά στην εκκλησία και λέει: Πάτερ, έχουμε αυτό το λουλούδι. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο το λουλούδι, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ένα λουλούδι το οποίο κρέμεται από τη ρίζα. Είναι όμορφο το λουλούδι, είναι ωραίο, αλλά πρέπει να του βρούμε κάτι για να μπορέσει να ζήσει. Αν το αφήσουμε έτσι όπως είναι, θα μαραζώσει. Τι να κάνουμε, Πάτερ. Λοιπόν, καταρχήν, μπορούμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο λουλούδι να το βάλουμε σε μια γλάστρα. Και πάλι όμως, προσέξτε. Η γλάστρα, αν βάλουμε ένα λουλούδι σε μια γλάστρα, γίνεται κάτι? Όχι, χρειάζεται και ένα άλλο βήμα. Ποια είναι η γλάστρα, ποια είναι η βάση? Η βάση είναι η Εκκλησία. Είναι ο δρόμος χάρετος, είναι ο δρόμος των αρετών, είναι ο δρόμος του Χριστού. Αν βάλουμε ένα λουλούδι, αυτή την όμορφη σχέση, την βάλουμε στη γλάστρα, τη βάλουμε στην Εκκλησία, μέσα από το μυστήριο του γάμου, δεν αρκεί αυτό. Τι θα πρέπει σε ένα λουλούδι να κάνουμε? Να του δώσουμε πότισμα. Να του δώσουμε αυτό το είδωλ το οποίο θα ζήσει. Ποιο είναι αυτό το είδωλ? Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πολλοί που νομίζουν και νιώθουν ότι πήγα στην Εκκλησία, έκανα το μυστήριο και τέλειωσαν όλα. Τώρα αρχίζουν. Τώρα ξεκινάμε. Με αυτή την ομορφιά της αλληλοσυμπλήρωσης και φυσικά όχι με την ενοχή της τελειότητας. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που λένε ότι και μέσα στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε για να γίνουμε τέλειοι. Άγιοι γίνεστε, λέει ο Κύριος. Εμείς αυτό που αγωνιζόμαστε μέσα στον δρόμο της Εκκλησίας είναι προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί, προσπαθούμε να αγαπήσουμε, προσπαθούμε να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στα παιδιά μας, μέσα από τις ατέλειες, μέσα από τις αδυναμίες. Θα υπάρχουν ατέλειες, θα υπάρχουν και αδυναμίες. Αλλά αυτά θα τα βάζουμε εν Χριστώ για να μπορέσουμε να βρούμε όχι απλά μία λύση. Γιατί πολλοί λένε ότι μέσα στην οικογένεια να λύσουμε τα προβλήματα. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί κάτι να το κουβαλήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί κάτι να το δούμε με μία άλλη οπτική. Να τα εμποτίσουμε όμως όλα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό το μυστήριο του γάμου μέσα στην Εκκλησία είναι μία κολυμπήθρα. Λέμε στα παιδιά, παιδιά, έχετε μία σχέση να την βαφτίσουμε. Τι εννοείται, πάτε? Μπορεί, λέτε, έχουμε μία σχέση. Πώς μπορούμε να την βαφτίσουμε τη σχέση? Θα έρθετε στην Εκκλησία και μέσα στο μυστήριο του γάμου η σχέση σας θα βαφτιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρετε τον Χριστό. Και εκεί τίθεται ένα ερώτημα στη σύγχρονη οικογένεια. Θα πάρεις τον Χριστό, τι θα τον κάνεις? Θα τον κρατήσεις μέσα στη σχέση? Θα του δώσεις χώρο και χρόνο να σου μιλήσει? Θα μπεις σε ένα διάλογο μαζί του? Ή απλά θα πεις, έκανα ένα μυστήριο? Γι' αυτό και στην Εκκλησία λέμε ότι είναι το μυστήριο του γάμου. Υπάρχει μια ιερολογία που τα ασθενή θεραπεύει και τα λείποντα αναπληρεί. Υπάρχει μια ιερολογία στο γάμο γιατί έρχεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί και αυτό που λέμε αγαπιόμαστε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είναι κακό? Δεν είναι κακό, αλλά η αγάπη στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι απλά ένα συνέστημα. Περιέχει και αυτό. Η αγάπη περιέχει και το συνέστημα, περιέχει και την ερωτικότητα, περιέχει και το χάδι, περιέχει όλα αυτά, αλλά κυρίως είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και μέσα από το συσχετισμό, μέσα από την πραγματική σχέση των δύο προσώπων, μπορεί η οικογένεια αυτή να αποκτήσει τι? Μία υγεία, μία πνευματική υγεία, που μέσα σε μία πνευματική υγεία δεν θα μπορεί να χωρέσει τίποτα σκοτεινό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι πάρε το Χριστό, μέσα από τις αδυναμίες, μέσα από τις δυσκολίες και βαδίστε μαζί του. Αφήστε το Χριστό όμως να ανοίγει το δρόμο. Δηλαδή, δείξε στον Χριστό αυτό που λέει αυτή η όμορφη εντολή, ώστε στέλνει ο πίσω μελθύν, μας το λέει γιατί εγώ θα είμαι αυτός που θα ανοίγει το δρόμο και εμείς θα προχωρήσουμε μαζί. Θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε, θα διαφωνούμε. Πολλές φορές μπορεί να μην τα βρίσκουμε λίγο, να έχουμε κάποιες απόψεις. Όλα αυτά όμως θα έχουμε τον Χριστό δίπλα μας, ανάμεσά μας και μέσα στη σχέση μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε από το μυστήριο του γάμου, όταν βγάλουμε το Χριστό, είναι σαν να πούμε από το νερό, το υδροδίο διοξυγόνο, να βγάλουμε μία σύσταση. Δεν θα είναι νερό, θα είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός που ζωοποιεί. Απλά ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα και μεγάλη πρόκληση στη σημερινή κοινωνία? Υπάρχει ένας κίνδυνος και στη σημερινή οικογένεια, γι' αυτό συμβαίνουν και τόσα πολλά, να ειδωλοποιηθεί ο Χριστός. Να γίνει απλά ένα είδωλο. Να γίνει απλά μία εικόνα στο σπίτι με την έννοια ότι απλά θα λέμε κάποια πράγματα εκεί, όποτε τον έχουμε ανάγκη, σε εισαγωγικά θα τον χρησιμοποιούμε, θα τον καλούμε και το πράγμα θα μείνει εκεί σε μια σχέση ειδωλοποίησης και συναλλαγής. Αυτό δεν είναι εν Χριστώ σχέση. Είναι κάτι άλλο. Η Εκκλησία, αυτό που λέει όμορφα και ωραία, λέει «Ελάτε εδώ παιδιά, ελάτε να ενώσετε εν Χριστώ την αγάπη σας, αφήστε το Χριστό μέσα στη ζωή σας να μιλήσει, αφήστε το να σας δείξει το δρόμο». Και μέσα από τις δυσκολίες και από τις αδυναμίες, μέσα στην αγκαλιά της μητέρας. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, η Εκκλησία τι έχει να πει στο μυστήριο του γάμου? Δύο χέρια ανοιχτά, ματωμένα, αγιασμένα και ευλογημένα. Πού είναι η αγκαλιά του Χριστού? Το πρόβλημα, εν κατακλείδη στη σημερινή εποχή, είναι ότι η οικογένεια έβγαλε τον Χριστό από τη ζωή της. Βγάλαμε τον Χριστό, πήγαμε σε κάθε μορφής είδωλα ή ιδεολογίες και με αποτέλεσμα, εκεί πέρα αυτό που είπαμε πριν, το λουλούδι ξεραίνεται, μαραίνεται. Δεν μπορεί να δοθεί ζωή. Δηλαδή, αντί να ρίξουμε νερό στη γλάστρα, ρίχνουμε πετρέλαιο, ρίχνουμε δηλητήριο. Και αυτό που λέμε στη σημερινή εποχή, μια χριστιανική, μια παραδοσιακή οικογένεια, δεν το λέμε γιατί πολλές φορές οι λέξεις ξενίζουν και μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάτι θρησκευτικό, είναι μια θρησκευτική. Δεν είναι, μιλάμε για μια θρησκευτική σχέση. Μιλάμε για μια εντολογική σχέση. Μιλάμε για μια ερωτική σχέση με τον Χριστό. Μιλάμε για μια πραγματική σχέση με τον Χριστό, πρόσωπο προς πρόσωπο, ενώπιον του οποίου δεν είναι μια σχέση ειδωλοποιημένη. Αν μπούμε και κάνουμε το λάθος και τοποθετήσουμε τη σχέση μας σε μια συναλλαγή, σε μια ειδωλοποίηση, εκεί αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να καταστρέψουμε τον γάμο. Οπότε αυτό που η Εκκλησία προτάσει στη σημερινή εποχή είναι, παιδιά, βάλτε στη σχέση σας τον Χριστό. Ελάτε στην αγκαλιά στη Χριστία να μπείτε σε αυτό το μυστήριο. Όχι να μπείτε και απλά να βγείτε από τον ναό, να μπείτε στην Εκκλησία και να βγείτε με τον Χριστό και να περπατήσετε μαζί Του. Και σίγουρα ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα έχει δυσκολίες, θα έχει πόνο, θα έχει δάκρυα, αλλά θα έχετε δίπλα σας τη χάρη του Θεού. Θα είναι μπροστά σας και θα σας αγιάζει, θα σας θεραπεύει και θα σας καθοδηγεί. Και σίγουρα ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός. Γιατί ο γάμος έχει αυτό, είναι ένα σχατολογικό μυστήριο. Δηλαδή, ο προορισμός μας είναι τα έσχατα, είναι η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία από εδώ τη ζούμε, και γι' αυτό ότι το σάρκα μία μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι το οποίο γίνεται, μεταποιείται, αγιάζεται, δουλεύεται εν Χριστώ και παιδαγωγείται μέσα από την αλληλοσυμπλήρωση των προσώπων. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Εκκλησία τίποτα δεν γίνεται αυτόματα. Χρειάζεται δουλειά, αλλά και δουλειά, μην το παρερμηνεύσει κάποιος, δεν είναι δουλειά με την έννοια ότι είναι κάποιο καθήκον. Τα πάντα μέσα στη ζωή μας, όλες οι μορφές των σχέσεων, οι φιλίες, οι επαγγελματικές, θέλουν κάποια αγώνα. Κάνουμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να περπατήσουμε μαζί στον Παράδεισο.

μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Οσιομάρτυρος Γερασίμου του Νέου εκ του μεγάλου χωριού Καρπενησίου.

όσοι ο μάρτυρας Γεράσιμος έζησε στα πικρά εκείνα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη ελληνική επανάσταση. Γεννήθηκε στο μέγα χωριό του Καρπενησίου από γονείς ευλαβείς χριστιανούς και κατά το Άγιον Βάπτισμα έλαβε το όνομα Γεώργιος. Όταν έγινε 11 χρονών, τον πήρε μαζί του ο μεγαλύτερος αδερφός του στην Κωνσταντινούπολη και εργαζόταν στο παντοπολείο κάποιου συμπατριώτη τους. Μια μέρα το αφεντικό του τον έστειλε να πουλήσει γιαούρτι. Όταν βγήκε στο δρόμο, έχοντας πάνω στο κεφάλι μία σανίδα με τα κεσεδάκια, με τα γιαούρτια, σκόνταψε, έπεσε κάτω και έσπασαν όλα τα πύληνα κεσεδάκια του γιαουρτιού. Το παιδί κάθισε στο δρόμο και έκλαιγε απαρηγόρητα. Τον είδε από το παράθυρό της μια χανούμισσα, σύζυγος ενός επισήμου Οθωμανού και τον λυπήθηκε. Κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα και τον πήρε μέσα. Τον καλόπιασε για να μην κλαίει και τον κράτησε στο σπίτι της. Ύστερα από 2 μήνες έκανε περιτομή στα 2 παιδιά της και μαζί με αυτά τούρκεψαν και τον Γεώργιο. Έτσι λοιπόν ο μικρός Γεώργιος ξεγελάστηκε και έγινε μουσουλμάνος.

Μετά από 2 χρόνια, επειδή άρχισε να ανδρώνεται, ο Αγάς φοβήθηκε μήπως τον ερωτευτεί η γυναίκα του και τον έδωσε σε άλλον Τούρκο. Ο νέος του αφέντης περιερχόταν τις χώρες των χριστιανών για να εισπράξει τους φόρους. Μαζί του πήρε και τον νεαρό Γεώργιο. Σε αυτή την περιοδία ο Γεώργιος είδε τη δυστυχία του γένους του, είδε όμως και με πόση σταθερότητα έμεναν στην πίστη τους. Προτιμούσαν να μένουν στην πίστη τους, έστω φτωχοί και δυστυχισμένοι, παρά να τουρκεύουν. Αυτό το γεγονός τον συγκλώνησε. Κατάλαβε τότε τι είχε κάνει και με δάκρυα αναλογίστηκε σε πόσο μεγάλη αμαρτία είχε πέσει. Κρυφά έφυγε από την πόλη και ήρθε στο χωριό του, μα και εδώ δεν έβρισκε ανάπαυση. Έτσι αποφάσισε να πάει στο Άγιο Όρος. Αρχικά έμεινε σε κάποιον συμπατριώτη του στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα, όπου έμαθε λίγα γράμματα για να μπορεί να διαβάζει την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Με δάκρυα και επιμονή, μέσα σε 3 μέρες, εκάρη μοναχό

ξέφυγες, προσπαθεί να σου στήσει άλλες παγίδες και με πατρική αγάπη του τονίζει. Σκέψου καλά, διότι για να μαρτυρήσεις είναι πολύ δύσκολο. Ο Μακάριος Γεράσιμος άκουγε και δεν μιλούσε, αλλά μέσα του είχε ριζωμένο τον πόθο του μαρτυρίου και θρηνούσε μέρα νύχτα καρτερώντας αυτή την ευλογημένη ώρα. Έτσι πέρασαν άλλα 3 χρόνια και τότε ο Γεράσιμος ζήτησε άδεια να επισκεφτεί τα άλλα μοναστήρια του Όρους. Αλλά ο γέροντάς του όμως του έδωσε την εντολή να μην βγει έξω από το Όρος. Τέλος γύρισε πίσω στο γέροντα και τον παρακάλεσε να του δώσει την ευχή του να πάει στην πατρίδα, εννοώντας βέβαια την ουράνια πατρίδα στην οποία θα έφτανε δια του μαρτυρίου. Βλέποντας ο γέροντας την επιμονή του, κάμφθηκε και του έδωσε την ευχή του. Έτσι, ο μοναχός Γεράσιμος με χαρά μεγάλη ήρθε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ παρουσιάστηκε ενώπιον του πρώτου αφεντικού του, που μικρό παιδί τον τούρκεψε και ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Οργισμένος εκείνος τον οδήγησε στον Κρητή, όπου και πάλι διατράνωσε την πίστη του. Μάταια οι Τούρκοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από τη χριστιανική πίστη. Ο Κρητής πρόσταξε, αφού τον μαστιγώσουν, να τον ρίξουν στη φυλακή. Τον έκλεισαν και τον ξάπλωσαν κάτω και πάνω στο σώμα του έβαλαν μια βαριά πλάκα. 10 μέρες έμεινε έτσι, δίχως να πάθει τίποτα. Άγγελος Κυρίου του συμπαραστεκόταν, ελαφρώνοντας το βάρος της πέτρας. Μετά τις 10 μέρες τον οδήγησαν και πάλι στον Κρητή, ο οποίος τον ρώτησε αν μετάνιωσε. Μα ο Άγιος με θάρρος απάντησε: «Όχι μία φορά, μα 1000 φορές να με θανατώσεις τον Χριστό μου».

Τότε ο Κρήτης έβγαλε την απόφαση να αποκεφαλιστεί. Οι δήμοι τον έφεραν στον τόπο της εκτέλεσης. Όταν έφτασαν στον καθορισμένο τόπο, ο Δήμιος τον πρόσταξε να γονατίσει. Ο Άγιος γονάτισε γυρισμένος κατά την Ανατολή και είπε «Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου». Ο Δήμιος όμως τον γύρισε προς την Δύση, αλλά ο μάρτυρας και πάλι στράφηκε προς την Ανατολή. Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές, ώσπου ο Δήμιος, θυμωμένος και με οργή, κατέβασε το σπαθί του και του απέκοψε το κεφάλι. Και τότε το κομμένο κεφάλι του Αγίου γελούσε για αρκετή ώρα, ενώ το σώμα του έμενε γονατιστό σε στάση προσευχής. Έπειτα διπλώθηκε, έγειρε κάτω και έμεινε εκεί σαν να κοιμήθηκε. Ένα ουράνιο φως τύλιξε το σώμα του μάρτυρα και οι Τούρκοι έντρομοι φώναξαν πως είναι φωτιά που έριξε ο Αλλάχ για να καύσει τον άπιστο. Αντίθετα, οι χριστιανοί δόξαζαν το Θεό για τη δύναμη που έδωσε στο μοναχό Γεράσιμο ώστε να υπομείνει.

μέχρι τέλος το μαρτύριο. Ήταν Τετάρτη 3 Ιουλίου του έτους 1812, όταν ο θείος Γεράσιμος, ο Σιωμάρτης ο νέος, εισήλθε στη χωρία των νεομαρτύρων.

Γιατί μιλάω σήμερα γι' αυτό, έχοντας υπόψη τη δομή του μοναστηριού μας? Βλέπετε από την πείρα σας ότι λίγοι άνθρωποι μας αποδέχονται. Γιατί αυτή η απόρριψη? Διότι ο δικός μας Χριστός είναι ο απεριόριστος Θεός. Διότι σταυρώθηκε όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να μας απορρίπτουν γι' αυτό το λόγο? Αλλά να γνωρίζετε ακόμη και αυτό, ότι όσο πιστότερα ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά να προσφέρει τη ζωή του για όλο τον κόσμο, τόσο λιγότερους συνοδοιπόρους θα έχουμε γύρω μας. Όταν λοιπόν βλέπω εσάς, τους λίγους ανθρώπους που ήρθατε εδώ διότι σας ήλκυσε το πνεύμα του γέροντα, του μακαρίου Σιλουανού, χαίρομαι βαθιά. Είμαι ακόμη πιο χαρούμενος και με αναφέρετε πια χαρά αν αφομοιώσετε εκείνο που δόθηκε με την εμφάνιση του Χριστού στον μακάριο Σιλουανό. Έθεσα ως σκοπό της ζωής της μονής μας να βοηθήσει αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού και δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε το δώρο της υποστατικής προσευχής και προσευχόταν εκτενώς για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η διδασκαλία αυτή του γέροντα αποτελεί θεμέλιο της μονής μας. Όσους έρχονται εδώ τους οικετεύω. Αφομοιώστε το πνεύμα του πατέρα μας Σιλουανού. Τότε θα σας επισκιάσει το άκτιστο φως και στο φως αυτό θα δείτε τη θεία απειρότητα και θα αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί ο Χριστός σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από εκείνο του απολύτου Θεού, του Δημιουργού του κόσμου, του ουρανού και της γης. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εγχείρημα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο μοναστήρι όπου προσεύχονται άνθρωποι που κατάγονται από διάφορες χώρες και μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε βεβαίως θα έχουμε από πρακτική άποψη πολλές δυσκολίες. Εσείς όμως, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, βοηθήστε με να οικοδομήσω το μοναστήρι με τέτοια συνείδηση. Διαβάστε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που λέει ότι ο Χριστός πέθανε περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Στην Ευαγγελική περικοπή για τη Σαμαρίτιδα αναφέρεται «Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Το ίδιο βλέπετε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει «Ουκ εν Ιουδαίος, ουκ εν Ιδούλος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, ώστε ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις». Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν δεν θέσουμε τη σκέψη αυτή ως βάση της μονής μας, τότε γεννιέται ένας τεράστιος αριθμός από μικρές ανθρώπινες παρεξηγήσεις που προσβάλλουν την αρχή αυτή της πίστεώς μας. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι μερικοί από σας δυσανασκετούν γιατί η ακολουθία θα γίνει στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Αντί να καταβάλουν προσπάθεια να εννοήσουν γενικά τη λειτουργία και να εξοικειωθούν με τις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τότε θα εξαφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Τότε θα είναι δυνατή η ενότητά μας εν Χριστώ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δεχτεί το Χριστό όπως αυτός ο ίδιος το θέλει. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα εν Χριστώ, τότε βλέπουμε σε Αυτόν τον Δημιουργό αυτού του κόσμου και η σκέψη μας αλλάζει εντελώς. Δεν συνάντησα κανέναν που να διαφώνησε με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέει ότι με τη μετάνοια μας ανοίγονται βαθμιδών οι πύλες της γνώσεως του Θείου Κόσμου. Έτσι, η οδός προς τη γνώση αυτού του κόσμου βρίσκεται πρωτίστως με την πίστη και την αγάπη προς το Χριστό και με τη μετάνοια. Όταν βλέπουμε το Χριστό καθώς εστί, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Διαπιστώνουμε πόσο μικροί, μηδαμινοί, αμαρτωλοί είμαστε
και αρχίζουμε να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Τότε, κατά το μέτρο των θρήνων μας, γεννιέται μέσα μας η αγάπη προς όλο τον κόσμο. Εξαλείφονται οι διαιρέσεις και όλα γίνονται ένα εν Χριστώ. Έτσι, από την πείρα μας, είδαμε ότι πρέπει να φέρουμε μέσα μας, πριν από όλα αυτή ακριβώς τη συνείδηση, και τότε μόνο να μιλούμε για τα άλλα θέματα. Διαφορετικά, μολονότι εμείς θα τηρούμε κάθε εξωτερική πειθαρχία και τάξη, η συνείδησή μας θα παραμένει Ιουδαϊκή, όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν μπήκαν στο πρετόριον ή να μη μιανθώσιν, αλλά είναι αφάγωση το Πάσχα. Αυτοί απέρριψαν το Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, γιατί Αυτός ήρθε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για αυτούς, τους Εβραίους. Απομάκρυναν το Χριστό, γιατί τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους.

Τώρα μιλώ με μεγάλο πόνο καρδιάς. Δεν θέλω όμως να πονέσει η δική σας καρδιά τόσο όσο η δική μου, αλλά να χαίρεστε που βρήκατε τόπο όπου μπορούμε ελεύθερα να μιλούμε για το μεγάλο Θεό μας, το Χριστό. Υπάρχει αυτό που λέγεται παγκόσμια θεωρία, σύμφωνα με την οποία στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Κομφούκιος και άλλοι, ως μεγάλοι ή μικροί διδάσκαλοι της ανθρωπότητος. Για μένα όμως, πολυπόθητη είναι μόνο η συνείδηση του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλο αυτό τον κόσμο. Και σε αυτό έγκυται η χριστιανική παγκοσμιότητα του προσώπου. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη δομή της ζωής μας αυτό που μόλις είπα. Ο λόγος για τον Χριστό δεν έχει τέλος ούτε όρια. Και σήμερα ήθελα να πω μερικά απλά και κατανοητά λόγια, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Στο κοινόβιο, οι άνθρωποι διδάσκονται με την υπακοή τον τρόπο εκείνο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν την ψυχολογία των άλλων. Κι έτσι, μαθαίνοντας να ζει κάποιος με έναν αδελφό Α ή με έναν πατέρα Β, σημαίνει ότι μαθαίνει να ζει με εκατομμύρια ομοίων προς αυτούς ανθρώπων, επειδή ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν αρκετοί όμοιοι με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, στο κοινόβιο μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Βασιλιάς ή ξυλουργός είναι αδιάφορο. Σημασία έχει η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός και όποιος αγαπά εκείνον, αυτός θα είναι αιώνια μαζί του, όπου εστίν αυτός. Όταν έρχεται κάποιος στο μοναστήρι μας έχοντας εμπειρία από άλλα μοναστήρια, μπορεί να σχηματίσει την ιδέα ότι εδώ υπάρχει αταξία και όχι πειθαρχία. Και δεν επαινώ καθόλου τον εαυτό μου που σε μας υπάρχει ή δεν υπάρχει πειθαρχία. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι πώς να διαφυλαχθεί το πνεύμα της ζωής. Όλες τις ημέρες και τις νύχτες τις περνώ περιμένοντας την εκδημία μου. Δεν γνωρίζω τι με συγκρατεί, αλλά υποθέτω ότι δεν γίνατε ακόμη επαρκώς ορθόδοξοι χριστιανοί και παρατηρούνται ανάμεσά σας κάποιες δυσαρέσκειες και φιλονικίες για τα καθημερινά και πρακτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν δημιουργούνται διαφωνίες που πιέζουν και κυριαρχούν, είναι καλύτερα να αδικηθούμε παρά να αδικήσουμε. Και αν βρούμε την τόλμη να υπομείνουμε τις αδυναμίες του αδελφού μας, τότε βέβαια με το πνεύμα αυτό θα διαφυλαχθεί η ενότητα. Έτσι, όποιος από εσάς θεωρεί ότι εδώ έχουμε μεγάλη ακαταστασία, να θυμάται ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε στο πνεύμα του Χριστού Θεού. Και τότε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, υπάρχει ανάμεσά μας ενότητα σε πνευματική κοινωνία. Διαφορετικά, θα συμβεί σε εμάς αυτό που παρατηρείται στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κύκλο των μορφωμένων, όπου βασιλεύει φοβερή απομόνωση. Εκεί, κάθε άνθρωπος που σχημάτισε τη δική του κοσμοθεωρία παραμένει προσκολλημένος σε αυτήν. Και όταν η κοσμοθεωρία του δεν συμφωνεί με τον άλλον, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Αλλά εσείς να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία μπορούν μόλις συναντηθούν να έχουν μεταξύ τους αμέσως επικοινωνία.

Η εσωτερική μας λοιπόν δομή διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Πιστεύουμε στο Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Πατρός, ο οποίος έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και τον αγαπάμε. Και όταν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές του, τότε, θρηνώντας κάθε νύχτα, θα ζητάμε από Αυτόν τη δύναμη να βαδίζουμε πίσω από Αυτόν και όχι πίσω από τον κόσμο. Απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι. Συνοπτικά είπα τι είδους πνευματική στάση οφείλουμε να έχουμε. Έτσι, ακόμη και η ανοργάνωτη ζωή μας θα είναι κατάλληλη για την προσευχή και για το πένθος. Αν όμως εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, αν αρχίσουμε να χωριζόμαστε ο ένας από τον άλλο, γιατί σε κάποιον αρέσει ο χαρακτήρας κάποιου άλλου, τότε το μοναστήρι μας δεν θα έχει καμία αξία. Και εγώ γενικά δεν ήθελα να ιδρύσω τέτοιο μοναστήρι, όπου θα υπήρχαν διαφωνίες και μικροπρεπείς ανθρώπινες σκοπιμότητες. Όταν πρότεινα να με ρωτήσετε κάτι, από τη σιωπή με την οποία απαντήσατε, κατανόησα το νόημα των λόγων του Χριστού που είπε «Εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν». Όταν όλος ο νους μας είναι στραμμένος προς το Θεό, τότε εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματα. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Πώς να χωρέσουμε και να φέρουμε μέσα μας το Πνεύμα αυτό. Κατευθύνοντας το Πνεύμα μας προς το μόνο Θεό, μπορούμε να αποκτήσουμε την κατάσταση της καθαράς προσευχής. Και όταν η προσευχή γίνεται καθαρά, γεννιέται μέσα στον άνθρωπο θεωρία άλλης τάξεως. Όλα όσα πήραμε στον κόσμο αυτό, είτε από προσωπική πείρα, είτε από τη σχολική εκπαίδευσή μας, όλα εγκαταλείπονται, όλα υπερβαίνονται. Στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία του, ούτε την κοινωνική ή ακόμη και την ιεραρχική κατάστασή του, αλλά προσεύχεται ως αιώνιος νους μπροστά στον πρώτο αιώνιο νου και όλα τα μικρά αυτά πράγματα αποβαίνουν ξεπερασμένα. Όταν εισερχόμαστε σε άλλη μορφή του είναι, τότε ζούμε σε αυτήν και αυτό το γνωρίζουμε από την ίδια τη ζωή. Ο Σιλουανός είδε το Χριστό ενώ ήταν ένα σχεδόν αγράμματος στρατιώτης. Και ποια ήταν η κατάστασή του έπειτα? Μισός αιώνας προσευχής για όλο τον κόσμο. «Κύριε, δώσε σε όλο τον κόσμο να σε γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω». Εμείς όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε την καθαρά προσευχή από άλλο δρόμο παρά μόνο με τη μετάνοια. Κάθε πράξη με την οποία αρνηθήκαμε τον Χριστό ή απομακρυνθήκαμε από Αυτόν γίνεται αφορμή για βαθύ πένθος και μετάνοια. Και δια της οδού αυτής, της μετανοίας, αφού απαλλαγούμε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε ξαφνικά ικανοί να εισχωρήσουμε στην περιοχή του Θείου Φωτός. Τότε ανακαλύπτουμε απροσδόκητα άλλη εικόνα. Δεν έχω καθόλου την ψευδαίσθηση ότι σε λίγη ώρα θα σας εκθέσω τα πάντα. Υπάρχουν πολλές πλευρές στη θεολογική σφαίρα για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε. Πρωτίστως όμως, να έχετε στο νου και στην καρδιά σας την έλξη προς τον Χριστό, ο οποίος ανεβαίνει στο Γολγοθά για να εξαλείψει την κατάρα του πεπτοκότος Αδάμ, όλου του Αδάμ, και όχι μόνο των Εβραίων, όχι μόνο των Ρώσων ή των Γάλλων ή άλλης φυλής, αλλά του σύμπαντος κόσμου. Και τότε τίποτε άλλο δεν θα σας προσελκύσει. Τίποτε άλλο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους και στον καθένα σας να κρατήσετε αυτή την πίστη. Μην αφήσετε κανέναν να σας κλέψει τη συνείδηση αυτή. Μας δόθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Το να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και να αγαπούμε τους εχθρούς δεν είναι καθόλου αίρεση, όπως συχνά ακούμε από ανθρώπους που περιορίζουν την ευσέβεια στην τήρηση κάποιων νηστιών ή κάποιων άλλων εξωτερικών ασκητικών εκδηλώσεων. Αυτά από μόνα τους είναι λίγα και καθόλου δεν επαρκούν. Πρέπει να ανακαινιστούμε ριζικά.

Η μορφή του Ιησού Χριστού. Τα χαρακτηριστικά της μορφής στην καρδιά. Η καλλιέργεια του φρονήματος του Χριστού διαλύει την κατάρα του Αδάμ. Ο πλατισμός της καρδιάς με την τήρηση των εντολών του Χριστού. Η συμμόρφωση και εξομοίωση με τον Χριστό σημαίνουν αλλαγή στη συνείδηση. Η εμπειρία του Οσίου Σιλουανού ως ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως που υπερβαίνει τους τύπους. Η έμπνευση δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό, αλλά και από την προαίρεση του ανθρώπου. Βλέπω τώρα μπροστά μου αρκετούς πιστούς, αλλά ο λόγος μου, η πρώτη μου σκέψη, απευθύνεται στους αρχαρίους, στους νέους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μας και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τον κόπο της μοναχικής οδού. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι ο λόγος μου σήμερα προορίζεται για τους νέους μοναχούς και όχι για εκείνους που έζησαν ήδη πολλά και γνωρίζουν περισσότερα από μένα. Σκοπός μου σήμερα είναι να απεικονίσω τον Χριστό στο νου και στην καρδιά σας. Ο ανόητη γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, εις κατ' οφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίνε σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθήν αφημών, εξέργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος Παύλος θυμίζει την πρόθεσή του να χαράξει την εικόνα του Χριστού στο νου και στην καρδιά των Γαλατών. Βέβαια, θα ήθελα να ήμουν εκεί παρόν τότε, όταν ο εμπνευσμένος Απόστολος Παύλος μιλούσε για τον Χριστό. Στην επιστολή του δεν επαναλαμβάνει εκείνο που είπε νωρίτερα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πυρπόλησε με ουράνια φωτιά την καρδιά των πιστών, έτσι ώστε η Γαλατική Εκκλησία να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους λίθους στην οικοδομή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Θα ήθελα τώρα, πριν από το θάνατό μου, να ζωγραφίσω την εικόνα του Χριστού στην καρδιά και στο νου των αρχαρίων αδελφών μου. Γνωρίζετε την έκφραση του ψαλμοδού «Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα». Με βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή καταπεπονημένο. Ωστόσο, μου έρχεται να χρησιμοποιήσω τα λόγια της γραφής και τα λόγια αυτά είναι σαν πειρακτωμένο σίδερο. Ομιλώ με φόβο για αυτό που θέλω να κάνω, αναλογιζόμενος τον Θεό Πατέρα, ο οποίος κατά το λόγο του ίδιου του Χριστού μας καλεί προς τον Υιό Του. Όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εν μη ο Πατήρ ο Πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έτσι λοιπόν, στα όρια μέσα στα οποία Κύριος ο Θεός ο Πατέρας μας χάραξε και σε μένα τη μορφή του Χριστού, τολμώ και εγώ να σας μιλήσω. Όπως πάντοτε, ορθώνεται μπροστά μου η ανυπέρβλητη δυσκολία να μιλήσω για το Θεό, καθώς το θέμα αυτό είναι απέραντος ωκεανός. Αθέλητα μου έρχεται να επιλέξω μόνο μερικές στιγμές από την Αγία Ζωή που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και να, θυμάμαι τώρα και πάλι τους λόγους που απευθύνει η Εκκλησία στο Χριστό. Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα το Σταυρό προσιλώσα στην εν το Παραδείσο των μυθίσαν το Αδάμα Μαρτίαν. Με αυτόν τον τρόπο τα λόγια της Εκκλησίας ζωγραφίζουν τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν που ανέρχεται στο Γολγοθά.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, ο Πρωθυπουργός. Σε νέα στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς εστιάζει η αντιτρομοκρατική. Ίσως 4 οι δράστες σε έρευνες και για την ομάδα υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως το πρωί του Σαββάτου. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που έκανε τηλεφωνικές απάτες. Η μείωση τιμών καυσίμων έριξε στο 3,9% τον πληθωρισμό τον Ιούνιο. Περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από ρύθμιση που έρχεται στη Βουλή. Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στη διάρκεια του Μαΐου. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, απειλεί το Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια, ως μέρος της ευρύτερης επένδυσης για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων. Στο πλαίσιο του έργου που υλοποιήθηκε με δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές Ίδρυμα Kaizen Foundation, έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά. Αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για την νοσοκομιακή φιλοξενία και τη φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής, ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια, όπως η τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στις κλινικές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης, μία από τις οποίες είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της κόρης της, του συζύγου της, καθώς και ακόμη δύο ενίκων. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού, το οποίο θεωρείται πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία ή την παρακολούθηση των στόχων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υπολείμματα μονοτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε έναν από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν σε κτίρια της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο έβριμα δεν προέρχεται από το κτίριο που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αλλά από μια από τις άλλες δύο επιθέσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πάνω στην μονοτική ταινία ενδέχεται να έχουν διατηρηθεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Το υλικό έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξειδικευμένες εξετάσεις. Υπάρχει όμως και βίντεο ντοκουμέντο από τις εκρήξεις που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη στιγμή της δεύτερης έκρηξης η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το οστικό κύμα. Το κλίμα στη γειτονιά όπου σημειώθηκε η επίθεση παραμένει ιδιαίτερα βαρύ,
Κάτοικοι που απουσίαζαν την ώρα της έκρηξης επέστρεψαν αργότερα και αντίκρισαν τις καταστροφές και τις συνέπειες της επίθεσης, αδυνατώντας να πιστέψουν πως μια εμπριστική ενέργεια κατέληξε σε ανθρώπινη απώλεια. Στην εξάρθρωση τώρα εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε το ελληνικό FBI. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7

τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026 με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Ειδικότερα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους. Παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΔΕ οι λογιστές, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους και μετέβαιναν άμεσα στις οικίες από όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη προέβαιναν σε συχνές αλλαγές της εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Σιτζέτ τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα για σήμερα, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Το απόγευμα χθες το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Τα ναυτεργατικά σωματεία ωστόσο διεμήνησαν πως η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και πως οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων. Τα σωματεία επισημαίνουν πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους. Αναφερόμενος στο θέμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοεία δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το λιμάνι της Ραφίνας μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως 5 πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες, διαβεβαιώνοντας πως η λιμενική αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελιμενισμού. Η απεργία, η οποία άρχισε στις 6 και ένα πρώτο λεπτό το πρωί της Παρασκευής, θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Επιβράδυνση του πληθωρισμού, η οποία προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, καταγράφηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρωζώνη. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε μηνιαία βάση καταγράφηκε στην Ελλάδα αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και μάλιστα η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός πως ακόμη τον προηγούμενο μήνα ήταν σε ισχύ το περίφημο πλαφόν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν κατά 3,9% έναντι ετήσιας αύξησης τον Μάιο 4,9%. Πρόκειται για τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη μετά τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Κύπρο. Ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε 15% έναντι ετήσιου ρυθμού 20% τον Μάιο και ήταν επίσης ο 5ος υψηλότερος μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Η έναρξη της θερινής τουριστικής περίοδου έδωσε για ακόμη μια χρονιά σημαντική όθηση στην αγορά εργασίας, οδηγώντας το ποσοστό της ανεργίας στο 8,1% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πρόκειται για μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Απρίλιο, 9,1%, ενώ σε ετήσια βάση η ανεργία υποχώρησε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το 8,7% του Μαΐου 2025. Σε ετήσια βάση, η πορεία του τελευταίου 12 μήνου δείχνει πως η ανεργία

κινείται πλέον σταθερά κάτω από το όριο του 9%, με μοναδική εξαίρεση το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν έφτασε στο 10,1% τον Μάρτιο. Παρά τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση, η δυσκολία υποχώρησης κάτω από το 8% υποδηλώνει πως φτάσαμε στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Την ίδια στιγμή που η θετική εικόνα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εποχική ενίσχυση της απασχόλησης μέσω του τουρισμού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται πλέον πιο μόνιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας για να επιτευχθεί μια νέα ουσιαστική μείωση. Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από τη ρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργούνται οι περικοπές της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας βρίσκονταν σε καθεστώς ομοιρίας και αμφιβολίας, με την απειλή των περικοπών να επικρέμεται επί 6 έτη πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στην αγωνία τους, ξεκαθαρίζοντας πως καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές, ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταργούσε τη μία εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσόρευσης 2 εθνικών συντάξεων. Μάλιστα, οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου και άλλοι 4.000 του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή, αν μια συνταξιούχος που ελάμβανε σύνταξη χειρίας 800 ευρώ είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και ελάμβανε μόλις 446 ευρώ, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνηση μεταχείριση. Η ρύθμιση θα ορίζει ότι καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό, στην περίπτωση που εργάζονται ή έχουν και δική τους σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και τρίτον, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των 2 εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, για παράδειγμα, μία συνταξιούχος χειρίας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χειρίας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, αν εφαρμοζόταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταργούσε τη μια εθνική σύνταξη, θα έχανε άλλα 312 ευρώ, στο σύνολο 560. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει πως όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε το έργο της αποκατάστασης και της ανάδειξης του μοναδικού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης, του Επταπυργίου, του Λευκού Πύργου και των βυζαντινών τείχων της πόλης, αναδεικνύοντάς τα με σύγχρονο φωτισμό. Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης αποτελούν
ένα από τα πιο επιβλητικά οχυρωματικά έργα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η οχύρωσή της ανάγεται στην ίδρυση της πόλης από τον Κάσανδρο το 316 π.Χ. και εξελίχθηκε διαχρονικά μέσω αλλεπάλληλων επεμβάσεων, επεκτάσεων και επισκευών. Στη Βυζαντινή περίοδο η οχύρωση εξελίχθηκε σε περίβολο μήκους περίπου 8 χιλιόμετρων, ενισχυμένο με πύργους και προτύχισμα που κατέληγε στην Ακρόπολη. Εκεί, κατά την ύστερη Βυζαντινή εποχή, ιδρύθηκε το Επταπύργιο, το οποίο αποτελούσε το τελευταίο οχυρωματικό καταφύγιο των κατοίκων. Επί Οθωμανικής κυριαρχίας, το Επταπύργιο υπέστη εκτεταμένες μετασκευές, καθώς λειτουργήσε ως αμυντικό καταφύγιο και διοικητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τα τέλη του 19ου αιώνα ως το 1989, χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και στη συνέχεια αποδόθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από την αρχική περίμετρο των περίπου 8 χιλιόμετρων των τειχών, διατηρούνται σήμερα ορατά περίπου 4 χιλιόμετρα, τα οποία αποτελούν ένα σύνθετο σύνολο κατασκευαστικών φάσεων, με κυριαρχή τη διαμόρφωση της ύστερης ρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής περίοδου, από 4ο έως τον 5ο αιώνα. Το μνημείο εξακολουθεί να δεσπόζει στο τοπίο της σύγχρονης πόλης, οριοθετώντας τον ιστορικό της πυρήνα. Ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 2.595, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεταβατικής προέδρου Δέλση Ροντρίγκες. Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Στο μεταξύ, χθες ζωντανός ανασύρθηκε 43χρονος μετά από 8 ημέρες. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όσοι βρέθηκαν στο σημείο ζήσανε συγκλονιστικές στιγμές. Με χειρουργική ακρίβεια, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες δώσανε μάχη, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανασύρουν τον Χερνάν ζωντανό, παρέχοντας του τροφή μέσα από σωληνάκια. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε πως όλα τα πετρελαιοφόρα που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή εντείνει εκ νέου τις εντάσεις γύρω από ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια παράσματα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Η δήλωση μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση και έρχεται λίγες μέρες μετά από τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχει αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κομβικής σημασίας για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Η Ιρανική πλευρά επιμένει πως τα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τους δικούς της κανόνες δρομολόγησης, ενώ η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι στον Περσικό κόλπο απορρίπτουν το ενδεχόμενο επιβολής στελών διέλευσης. Την ίδια ώρα, αναλυτές και ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν πως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς παραμένει ασταθής, με τον αριθμό των διελεύσεων να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ενώ ορισμένα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία έχουν επιδεινώσει το κλίμα ανασφάλειας.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, η εορτή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου θα εορταστεί την Κυριακή το βράδυ, 5η προς 6η Ιουλίου, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πεντέλη και θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή κατά το αγιορητικό τυπικό. Επί τη εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής πανηγυρίζει το ομώνυμο ιστορικό παρεκκλήσι που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα πραγματοποιηθούν την 6η και 7η Ιουλίου λατρευτικές εκδηλώσεις, τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και την 3η στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκλησης προς την Αγία Κυριακή. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής στα Σπάτα. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 6 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα έχουμε μέγα αρχιερατικό εσπερινό χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Την επομένη στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κυρίου Νικολάου. Στις 7.30 της Τρίτης έχουμε παράκληση της Αγίας Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Σπάτων. Έχουμε και σήμερα κοντά μας την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα, λόγω της αστάθειας, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς, στα υπηρετικά 34 με 36 και τοπικά και 37. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο και 26 στην Καλύμνο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί στις Σέρες στη Λαμία στο Αγρίνιο και 36 στην Κάτω της Θωρέα και στη Σπάτη. Λοιπόν, πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στρέα και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις αυξημένες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βορειότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο Καστελόριζο που έχουμε 30 βαθμούς θερμοκρασία με βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 5 με 6. Και περνάμε στην Αττική. Γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από φορ. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα νότια και στα ανατολικά, νότιαδες μέχρι 5 από φορ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδελφία, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 35, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Τώρα για αύριο Σάββατο έχουμε προειδοποιήσει στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μεσημέρι και απόγευμα. Τα γενικά χαρακτηριστικά, κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Βαθμία στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 5 μποφόρ και στα πελάγια 6 και βαθμία τοπικά και 7. Με την θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 30 με 33 και στα ηπειρωτικά 34 με 35. Πιο αναλυτικά Μακεδονία Θράκη, κεντρική Μακεδονία και βαθμία ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, ενώ στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά 35 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα. Στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στη Δυτική Πελοπόννησο. 21 βαθμοί το πρωί, 33 και στα ηπειρωτικά 34 με 35 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 18 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμία Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 15 βαθμοί το πρωί και 29 με 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 23 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι και στην Κρήτη 32 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βορειότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 33 με 34, το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αρχικά έθριο καιρό, το μεσημέρι όμως νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση αργά το απόγευμα. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3-5 μποφόρ, 24 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ το πρωί πρόσκαιρα και 6 με 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Την Κυριακή τώρα, κεντρική Μακεδονία, κυρίως Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα και 8 και η θερμοκρασία την Κυριακή σε μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα έθιμα του Ιουλίου. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη σημερινή πρόσκληση, αγαπητέ κύριε Παπά, για να πούμε έτσι πάντα με ιδιαίτερη χαρά λίγα λόγια για αυτή την περίοδο του έτους και να πούμε λίγα λόγια και για τα έθιμα αλλά και για την θέση τους μέσα στην παραδοσιακή κοινωνία και γιατί όχι και τη θέση τους στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία, την ψηφιακή εποχή. Έχουν μια ξεχωριστή ζωντάνια ως κληρονομιά αυτά τα έθιμα και είναι πάντα έτσι πολύ, πολύ σημαντικά. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Ο Ιούλιος έχει μια έτσι διαφορά ίσως από τους περισσότερους μήνες, καθώς ονομάστηκε προς τιμήν του αναμορφωτή του ρωμαϊκού ημερολογίου του Ιουλίου 4, που σύμφωνα με την παράδοση είχε γεννηθεί την 7η ημέρα αυτού του μήνα, στις αρχές του Ιουλίου. Ονομάστηκε βέβαια από τον Μάρκο Αντώνιο, στην εποχή του Μάρκου Αντωνίου, λίγα χρόνια δηλαδή μετά από τη δολοφονία του Κέσσαρα. Ενώ αρχικά βέβαια ήταν ο 5ος μήνας του ημερολογίου, ήταν του δεκάμηνου ρωμαϊκού έτους που ξεκινούσε τον Μάρτιο, όπως θυμόμαστε ίσως. Ήταν ο 5ος μήνας και ονομαζόταν Quintilis, 5ος δηλαδή, από το Quintus, το 5ος. Και βέβαια ξέρουμε ότι το ημερολόγιο αυτό εφαρμόστηκε σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο και βέβαια σε όλη τη Μεσογειακή Αγγλικάνη και στις ελληνικές περιοχές. Και βέβαια παρά την επικράτηση στην Ελλάδα ως επίσημου ημερολογίου για πολλούς αιώνες, δεν έπαψαν να υπάρχουν παραλλήλως, να δημιουργούνται, αν θέλετε, οι γεωργικές, οι κτηνοτροφικές και οι χριστιανικές βέβαια ονοματοθεσίες των μηνών, που αυτές οι ονομασίες των μηνών έχουν σχέση με τις εργασίες, κυρίως αυτές που εκτελούνται στους αντίστοιχους μήνες και τις γιορτές βέβαια του εορτολογίου. Και γι' αυτό το λόγο ο Ιούλιος αναφέρεται και ως Ιούλης, ως Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, ως δεύτερος και κύριος μήνας του καλοκαιριού. Πρώτος εννοείται Πρωτόλης και Πρωτογιούλης, είναι ο Ιούνιος γενικά στην Ελλάδα. Αλλά είναι και επίσης και αλωνάρης, αλωνιστής, αλωνιάτης, αλωνευτής, γιατί τότε συνήθως γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Είναι και θεριστής, αλλά κυρίως στα ορεινά της Ελλάδας και πιο βόρεια, γιατί είναι πιο ψυχρά τα κλίματα, καθώς ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Βέβαια, νοτιότερα και στις πεδιάδες από τον Ιούλιο θερίζουν οι άνθρωποι. Και βέβαια ο Ιούλιος αναφέρεται και ως Αηλιάς ή Αηλιάτης, γιατί βέβαια είναι η κυριαρχή, η γιορτή του προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι, θεωρείται έφορος και των καιρικών φαινομένων και τιμάται βέβαια ιδιαίτερος από τους γεωργούς, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανομβρίας που γίνονται και λιτανίες και παρακλήσεις προς τον προφήτη Ηλία. Έχει γενικά ένα έτσι πλούσιο εορτολόγιο, έχει τις περισσότερες γιορτές και βέβαια έχει τα περισσότερα πανηγύρια από τους μήνες του καλοκαιριού, ο Ιούλιος. Και είναι φυσικό γι' αυτό, είναι μάλλον φυσικό αυτό, θα το δούμε γιατί. Έχουμε καταρχάς την εορτή των Αγίων Αναργύρων, την πρώτη του μήνα, της Αγίας Κυριακής στις 7, του Αγίου Κυρίκου στη συνέχεια, της Αγίας Μαρίνας στις 17, του προφήτη Ηλία στις 20, της Αγίας Παρασκευής στις 26 και του Αγίου Παντελήμωνος στις 27. Υπάρχουν και πανηγύρια που κατά τόπους τοπικά που μεταφέρονται από το χειμώνα προκειμένου η καλοκαιρία να βοηθήσει για να πραγματοποιηθούν, να διεξαχθούν. Βέβαια, για να το πάρουμε έτσι λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι με την ροή του χρόνου, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Άγιοι δηλαδή Κοσμάς και Δαμιανός, ονομάστηκαν έτσι καθώς ασκούσαν το επάγγελμα του γιατρού Αφιλοκερδός και σύμφωνα με το συναξάρι τους αυτό εξόργησε τον έπαρχο, τον εθνικό έπαρχο, όταν αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους, τους αποκεφάλισε ύστερα από βασανιστήρια και βέβαια είναι θαυματουργοί ιατροί. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές εποδές που επικαλούνται, κυρίως για την ελονοσία, επικαλούνται οι άνθρωποι του λαού. Η ελονοσία ήταν μια ενδημική νόσος παλιά, πολύ, πολύ επώδυνη για τους ανθρώπους, ειδικά στις παιδινές περιοχές. Και υπήρχαν έτσι διάφορες λαϊκές πρακτικές, έπαιρναν με σχοινή το μέτρο του Πάσχοντος και λέγανε ποδές, Άγιοι Ανάργυροι, θαυματουργοί, αρχιατροί του κόσμου, όπου γιατρέψετε πολλούς, γιατρέψετε και τον Τάδε ή τον Δίνα κλπ. Ακολουθεί η ορτή της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου και τη γιορτή της Αγίας Κυριακής στηρείται αργία, γιατί είναι θεραπεύτρια ανθρώπων η Αγία αλλά και ζώων, κυρίως με ασθένειες, από ασθένειες που σχετίζονται με τις ζέστες, που είναι, αυτή την περίοδο συνήθως είναι από τις μεγαλύτερες του καλοκαιριού, έχουμε πάρα πολλούς καύσωνες, είναι συχνή. Και σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές εορτάζονται ο Άγιος Κύρικος, που είναι προστάτης των παιδιών από τραυματισμούς, και η μητέρα του η Αγία Ιουλίτη. Για να προχωρήσουμε σιγά σιγά λίγο στο μήνα, πρέπει να αναφερθούμε στην Αγία Μαρίνα, η οποία όπως γνωρίζουμε συχνά στην εικονογραφία παριστάνεται να χτυπάει τον δαίμονα με σφυρί, και αυτό γιατί σύμφωνα με το συναξάρι της, όταν ο πειρασμός παρουσιάστηκε στη φυλακή για να την πείσει την 15χρονη Αγία να αρνηθεί την πίστη της, τον απέκρουσε χτυπώντας τον με ένα σφυρί. Και υπάρχουν όλες αυτές οι πολύ ενδιαφέρουσες παρηχήσεις του ονόματος Μαρίνα, Μαρένο, στις λαϊκές δοξασίες, που συνδέεται αυτό με τη συρρήκνωση των ασθενών, με το ότι μαραίνονται οι ασθένειες, ενώ κατά αναλογία η ίδια ξεμαραίνει, δηλαδή αναζωογονεί τα καχεκτικά, τα παιδιά που είναι άρρωστα. Και γι' αυτό υπάρχει το όνομά της σε πολλές εποδές που αναφέρονται σε παιδιά. Και βέβαια είναι και πολύ έτσι βοηθητική για την ευλογιά, που, για να μαράνει δηλαδή τα εξανθήματα, πάρα πολλές εποδές. Και η ευλογιά βέβαια ήταν μια απίστευτα επώδυνη και επικίνδυνη ενδημική νόσος, οι επιδημίες της ήταν φοβερές στις παραδοσιακές κοινωνίες. Και έχουμε βέβαια και πολλά πανηγύρια, πολλά πανηγύρια της Αγίας Μαρίνας και στις παιδινές αλλά και στις αστικές αλλά και στις ορεινές περιοχές, είναι πολύ συνηθισμένα και στο αστικό πλαίσιο, όπως η του Θυσίου εδώ στην Αθήνα είναι από τα πιο γνωστά, και μάλιστα παραδοσιακά συνήθιζαν να περνούν τη νύχτα, να ξαγρυπνούν τη νύχτα στο ναό, και κυρίως όσοι είχαν άρρωστα παιδιά, και μάλιστα άλλαζαν τα ρούχα τους μπροστά στην εικόνα, Συνήθως σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα να τα αφιερώνουν στην εκκλησία, να τα ρασοφόρουν. Και υπήρχαν και οι εγκυμήσεις, δηλαδή κοιμόντουσαν στον περίβολο του ναού. Αυτό γίνεται βέβαια και σε πολλές άλλες περιπτώσεις για θεραπευτικούς λόγους. Τώρα, όσον αφορά την εορτή του προφήτη Ηλία, του Αγίου των Κορυφών, εκεί έχουμε πραγματικά πάρα πολλές λατρευτικές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις που ζώνουν την εκκλησία του με λεπτό κέρινο νήμα, το περίφημο δηλαδή περισχενισμό και περιτύλιγαν με αυτό τους ασθενείς. Πολλές πρακτικές επίσης, μαγικοθρησκευτικές, δηλαδή έδαιναν το κεφάλι ή τη μέση με στάχια του ασθενούς, τα οποία τα κόβανε στις ειδικές συνθήκες για να κοπεί ο πόνος. Και βέβαια ο προφήτης Ηλίας είναι συνδεδεμένος στην λαϊκή λατρευτική δοξασιολογία με τον ήλιο λόγω της παρετημολογίας, δηλαδή της ακουστικής παρετημολογίας, ταυτισμένος με τον ήλιο, ταυτισμένος και με οπωσδήποτε γίνεται αναφορά σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους προχριστιανικές σε σχέση με τον Δία, που ο Δίας, όπως ξέρουμε, προσαγορευόταν και νεφελή γερέτης και ιέτιος και κεράβνιος και λατρευόταν σε κορυφές βουνών, και το ίδιο βέβαια και ο προφήτης Ηλίας είναι νεφοκράτορας, πάντα είναι στις κορυφές των βουνών οι εκκλησίες του, οι ναοί τοπονημικά παίρνουν το όνομά του, Αηλιάς, πάρα πολλά τα σχετικά τοπονήμια, και υπάρχουν βέβαια και οι παραδόσεις, αυτές οι λαϊκές αυγές που είναι πάρα πολύ σημαντικές για έναν προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουν καταγραφεί ήδη από τον Νικόλαο Πολίτη στη συλλογή του. Μερικές έτσι που είναι πάρα πολύ γνωστές, ότι οι βροχές και τα στροπελέκια γίνονται από τον Άγιο Ηλία, από τον προφήτη Ηλία. Ξαπλώνει στα σύννεφα και κοιμάται όταν είναι να καλοσυνέψει ο καιρός, μα όταν είναι για νερό τρέχει με τα μάξι του στον ουρανό και γι' αυτό βροντάει. Και βέβαια κυνηγάει τη λάμια να τη σκοτώσει για να μην καταστρέψει τα σπαρτά των ανθρώπων. Είναι οι αστραπές πύρινες αγίτες που ρίχνει στη λάμια ο Άγιος. Πολλές σχετικές μικρογραφίες υπάρχουν και σε χειρόγραφα με τον προφήτη στο άρμα του κλπ. Πολλές έτσι αυτές τις παραδόσεις πλάστηκαν και από βιβλικές βέβαια αφηγήσεις, και βέβαια πολύ γνωστή είναι και μια πολύ λαϊκή παράδοση που είναι πολύ έτσι αγαπητή για τη θέση που, αιτιολογική δηλαδή παράδοση, για τη θέση που χτίζονται τα ιερά του. Είναι πολύ γνωστή ότι λέγεται ότι ο προφήτης ήταν ναυτικός, που όταν κάποτε απίβδησε, κουράστηκε και αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιδιαίτερα σκληρή θαλασσινή ζωή, θέλησε να κατοικήσει σε μέρος όπου οι άνθρωποι να μην ξέρουν καθόλου από θάλασσα. Πήρε λοιπόν ένα κουπί και προχωρούσε έτσι στην ενδοχώρα, πήρε και σε διάφορα μέρη, ρωτώντας όσους συναντούσε τι ήταν αυτό που κρατούσε, και όσο το απαντούσαν κουπί, δηλαδή αναγνώριζαν τι είναι αυτό το ξύλο, τραβούσε αυτός όλο και ψηλότερα, μέχρι που έφτασε σε μια κορυφή βουνό που του απάντησαν στην ερώτησή του ότι είναι ένα ξύλο. Δεν ξέρανε τη χρήση του κουπιού, δεν είχαν καμιά σχέση με τη θάλασσα, και έτσι ο Άγιος έμεινε μόνιμα εκεί, σε αυτή την κορυφή. Και βέβαια η γνωστή παράδοση, νομίζω ότι όλοι την γνωρίζουν, όλοι οι Έλληνες, έχει το ενδιαφέρον της, διότι στην ουσία μεταπλάθει την γνωστή ομηρική διήγηση της Οδύσσειας, όπου ο Οδυσσέας καθοδηγείται από τον Τιρεσία να πάρει ένα κουπί, να θυσιάσει τον Ποσειδώνα και να πάει σε ένα μέρος εκεί που οι άνθρωποι δεν ξέρουν από θάλασσα, που θα το καταλάβει βέβαια αν το κουπί το θεωρούσαν ένα ξύλο ή αν το θεωρούσαν ότι είναι ένα φτιάρι. Και βέβαια γίνονται και διάφορες μαγικές προγνώσεις λόγω αυτής της ιδιότητας του Αγίου για τον καιρό, δηλαδή για την πρόβλεψη του καιρού. Αυτό ήταν που ενδιέφερε τις παραδοσιακές κοινωνίες. Και πυρές έχουμε, θυμικές πυρές, και βέβαια πάρα πολλά πανηγύρια, πάρα πολλά τα κουρμπάνια που λέμε έτσι, με θυσίες ζώων. Τώρα, επόμενη έτσι πολύ σημαντική γιορτή, και βέβαια υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερα, έτσι προσπαθούμε έτσι συνοπτικά να δώσουμε την σημασία που έχουν αυτές οι γιορτές στο παραδοσιακό πλαίσιο. Αφιέρωναν οι παραδοσιακοί άνθρωποι ιδιαίτερο χρόνο και βέβαια τα πανηγύρια διαρκούσαν και δυο και τρεις και παραπάνω μέρες. Βέβαια αυτό στις σημερινές συνθήκες για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατό, γιατί ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει και δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, αυτή πολυτέλεια αν θέλαμε της βραδύτητας του χρόνου ή η ανάγκη της βραδύτητας του χρόνου. Αλλά να πούμε λίγα λόγια για την Αγία Παρασκευή. Η λατρεία της Οσιομάρτυρος είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική και αυτή συνοδεύεται από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του καλοκαιριού. Είναι προστάτητα των ματιών, αλλά είναι και δραχοντοκτόνος και είναι διαδεδομένη η λατρεία της σε όλο τον βαλκανικό χώρο. Ιδιαίτερα στα ελληνικά ορεινά, ιδιαίτερα στους βλάχους, πολλοί ευλαβούνται την Αγία Παρασκευή, στα Βίνηρη και βέβαια πάνω και οι μελέτες του παλιού λαογράφου, του συντάκτη του κέντρου λαογραφίας, του λαογραφικού αρχείου της Ακαδημίας και καθηγητού στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δημητρίου Οικονομίδη, που έχει γράψει πολύ εμπεριστατωμένα για την λατρεία της Αγίας και βέβαια για το μαρτύριό της και στην ουσία υπάρχουν και οι παραδόσεις, οι λαϊκές παραδόσεις όπου λένε μία παράδοση από την Άξο για παράδειγμα ότι ήταν όμορφη και έκανε μαθήματα όπως κάνουν στο κατηχητικό, δίδασκε για τη θρησκεία, αλλά την αγάπησε ένας βασιλιάς. Και αυτή δεν ήθελε να τον πάρει, δεν ήθελε να παντρευτεί. Και έβαλε αυτός τους ανθρώπους του να κάνουν τιμωρίες, να τιμωρήσουν, πολύ έτσι βάναστα. Και βέβαια συνέχισαν τα μαρτύρια και μετά στη συνέχεια συγκλίνουν αυτές οι παραδόσεις ότι η Αγία επιβλήθηκε στα αυτά τα μαρτύρια από τα οποία εξέρχεται σώα κυρίως μέσα από έναν λέβητα χαλκό που με καυτό λάδι και με πίσα όπου δεν κεγόταν η Αγία και μάλιστα ο άπιστος βασιλιάς για να διαπιστώσει ότι δεν καίγεται, τη ζήτησε να τον ραντίσει από το περιεχόμενο του λέβητα με αποτέλεσμα αυτός να τυφλωθεί. Και βέβαια όταν τυφλώθηκε παρακάλεσε την Αγία να τον θεραπεύσει, πράγμα που έγινε. Και σε αυτό το επεισόδιο στηρίζεται η λαϊκή πίστη ότι η Αγία θεραπεύει από τις ασθένειες των ματιών. Είναι πάρα πολύ γνωστή, έχει πάρα πολλές αναφορές.
0: Έχει περάσει και στην εικονογραφία, έτσι.
1: Ασφαλώς και στην εικονογραφία και μάλιστα ακόμα και για απλές περιπτώσεις όταν μπει κάτι στο ματάκι κάποιου υπάρχει το σταύρωμα του Βλέφαρου και οι γνωστές ποδές και είναι και προστάτητα βέβαια και από την χολέρα και από την πανόλη που υπάρχουν και αυτές οι παραδόσεις που καταγράφει ο πολίτης και από την Πανόλη της Αθήνας και άλλη μια αντίστοιχη παράδοση που έχει καταγραφεί στο Μεσολόγγι. Πολύ έτσι, πάρα πολύ γνωστές και αυτές. Και υπάρχει και η παράδοση από τη Θάκη, από την Αχίαλο, όπου καταγράφεται ότι κατά την εορτή της Αγίας όσοι είχαν άρρωστο τον πήγαιναν στο Αγίασμα, έσκαφταν λάκκο, τον έκυγαν με ξύλα για να ζεσταθεί, έβαζαν μέσα στον άρρωστο τυλιγμένο με πάπλωμα για να υδρώσει και έσφαζαν ταυτόχρονα πετινό. Γενικά θεωρείται προστάτητα από κάθε κακό η Αγία και μάλιστα έχει και το επίθετο καλοταριά στην Αμοργό που σημαίνει είναι μία σωτηρία των ναυτικών εμπροκειμένων στο ναυτικό περιβάλλον. Κλείνοντας έτσι κάπως το μήνα θα πρέπει να αναφερθούμε στον Άγιο Παντελήμωνα, που είναι και αυτός ένας Άγιος θεραπευτικός, ιατρικός, γιατρός στο επάγγελμα και βέβαια και αυτός άσκησε την ιατρική ως φιλανθρωπία. Δείχνει και η παροιμία, γνωστή παροιμία, κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμον, αυτή η λαϊκή, που είναι και παροιμιακή φράση, πολύ γνωστή, την κατεξοχήν ιδιότητά του ως ιατήρος Αγίου, ενώ βέβαια πρόκειται για μεγαλομάρτυρα, αποκεφαλίστηκε το 305, που είναι βέβαια στη μνήμη του αφιερωμένη επίσης πάρα πολύ λαή, πολλά πανηγύρια, επίσης κουρμπάνια με, με διανομή των ευλογημένων σφαγείων. Είμαστε στον πυρήνα, ας το πούμε, των εορτών του καλοκαιριού, των πανηγυριών. Και βέβαια τα πανηγύρια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, σχετίζονται και με τις καιρικές συνθήκες και με το γεγονός ότι το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς τον Αύγουστο, είναι μια εποχή αυθονίας για τις παραδοσιακές κοινωνίες. Δηλαδή, από την άποψη ότι κυρίως ότι θερίζουν και μαζεύουν το σιτάρι που είναι η βάση του ψωμιού, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία τα συντηρούσαν, τα ξέρεναν, τα κρατούσαν, μάζευαν τα ξύλα για το χειμώνα, ετοιμάζονταν δηλαδή για τη δύσκολη περίοδο το καλοκαίρι, και παράλληλα υπήρχε και δυνατότητα για ανάπαυλα. Με τα μεγάλα αυτά πανηγύρια, κορυφώνονται βέβαια όλα αυτά το 15 Αύγουστο αυτά τα πανηγύρια, αλλά από την άλλη ήταν και μια περίοδος η οποία είχε τις δυσκολίες της, ήταν μια περίοδος με ένταση εργασίας, κυρίως για το θεροϊσμό, έτσι, η γνωστή παροιμία θέρος, τρίγος, πόλεμος είναι νομίζω πολύ έτσι εκφραστική και αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία και πραγματικότητα. Απ' την άλλη βέβαια όλα αυτά είχαν και τους κινδύνους. Αυτή η ένταση εργασίας, η εργασία σε συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, έξω στον ήλιο, με πολύ σωματικό κάματο, ήταν πράγματα τα οποία θα λέγαμε για το σημερινό πλαίσιο θα τα χαρακτηρίζαμε και αδιανόητα για τους σημερινούς έτσι, ανθρώπους. Στην πλειοψηφία τους, ας το πούμε, εντάξει, όχι δεν υπάρχουν και σήμερα σκληρές εργασίες, αλλά η τεχνολογία έχει επιδράσει κάθε τομέα της ζωής μας και έχει σίγουρα ελαφρύνει όλες αυτές τις εργασίες. Από την άλλη αυτές οι εργασίες βέβαια γίνονται πια σε μια βιομηχανική κλίμακα, δεν έχουν καμία σχέση οι παραγωγές, ο όγκος της παραγωγής και οι εκτάσεις με το παραδοσιακό πλαίσιο έχουν λειτουργήσει, η τεχνολογία έχει λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση πολλαπλασιαστικά. Κλείνοντας βέβαια πρέπει να πούμε λίγο δύο λόγια, να κάνουμε μια υπόμνηση για το μέρος το κοινωνικό αυτό του εορτολογίου, των πανηγυριών ειδικά. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα για την τοπική ταυτότητα των επιμέρους κοινοτήτων, δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάνε άνθρωποι από πολύ μακριά στο πλαίσιο των διακοπών τους ή μιας άδειας να πάνε στον τόπο καταγωγής ή να έρθουν από το εξωτερικό πολύ μακριά και να πάνε στο νησί τους ή να πάνε στο ορεινό χωριό τους ή και στο παιδινό χωριό τους για να περάσουν με τους συντοπίτες τους, να τους δουν μετά από ένα χρόνο, να δουν την εξέλιξή τους, να γλεντήσουν μαζί. Είναι πολύ σημαντικό για τη συγκρότηση της τοπικής ταυτότητας, ειδικά και σε μέρη που είναι δημογραφικά βιώνουν συνθήκες στη σημερινή πραγματικότητα θα λέγαμε κατάρρευσης, πραγματικής κατάρρευσης δημογραφικής. Είναι μια πραγματικότητα που την βιώνουν οι ορεινές περιοχές και όχι μόνο οι ορεινές περιοχές, αλλά διατηρείται με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια αναπαραγωγής των τοπικών κοινοτήτων, έστω και σε ένα επίπεδο έτσι, αυτό που λέμε φαντασιακό, όπως λέμε στην ανθρωπολογία και στη λαογραφία, που το οποίο βέβαια φαντασιακό δεν σημαίνει ότι είναι φανταστικό, είναι πραγματικό, γιατί μιλάμε για πραγματικούς δεσμούς, έστω και αν αυτοί δύο μεσολαβούνται στο σημερινό πλαίσιο, από το διαδίκτυο, από την επικοινωνία, τη δικτυακή, είναι
0: σε ένα
1: μια
0: τελείως,
1: που είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Καραμανέ, και για την σημερινή εκπομπή και για όλο αυτό τον φετινό κύκλο των εκπομπών που μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μαζί σας φτάνουμε στο τέλος του μέσα από αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά πάντα. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κατά το λόγιόν σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιόν σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Με της γαλακτίας μας τη φωτεράδα. Μέρος τέταρτο.

Θεέ μου, Χριστέ μου, τι έζησα πάλι απόψε. Παναγία μου, ωραία πράγματα που έχει νύχτα. Κρύβει πολλά μυστήρια ο ουρανός. Δεν τα χωρεί ο νους. Δεν κατέχω να σας τα δώσω. Να τα πω. Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτου. Υποδοχή οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής σε μια προσπάθεια που γίνεται εξ αρχής να φανερωθεί ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Έρχεται όμως σε κάθε εβδομαδιαία ωραία ραδιοφωνική συνοδοιπορία μας το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων και των αγίων αυτής της εκπομπής να μας φωτίσει το νου, τις ψυχές όλων μας να τις λαμπρύνει, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί, όπως παραγγέλει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, τους οποίους σε κάθε ξεκίνημά μας ευχαριστούμε και ζητάμε τις ευχές τους και τις προσευχές τους, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περισσότεροι τουλάχιστον, περίλαμπρα βιογραφικά, τετιμημένες περγαμηνές, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς αυτό που έκανε σε όλη της τη ζήση η ουσία γερόντισσα της Κρήτης, στην οποία είναι αφιερωμένη και η σημερινή μας εκπομπή, η τέταρτη κατά σειρά, η γερόντισσα Γαλακτία. Συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν και να διατηρούν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα και την εξαγιασμού ιεροσύνη. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν. Έτσι λένε οι πατέρες. Με βαθιά σοφία κατά Θεόν, φύσιτα του νόμου, ποιήν. Το έργο του νόμου, το φως του νόμου, είναι γραμμένο ανεξίτηλα, αξεθόριαστα γραμμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους, καταβγασμένη συνεχώς από το Πανάγιο Πνεύμα. Δεν ξεχνούν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι την αλυστική τους αποστολή. Ποτέ δεν ξεχνούν το πρόσταγμα του Κυρίου μας. Εμείς είστε το άλας της γης. Σε όλους μας απευθύνεται. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να την φέρουν εις πέρα σε όλη την διάρκεια της επίγειας.

βαδίζοντας λίγο-λίγο προς το ανηφόρι, το ματωμένο ανηφόρι της εκούσιας θυσίας του Θεανθρώπου. Να στείλουμε τις ευχές μας για υπομονές και κουράγια σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, στους συνεργάτες της και σε όλους τους αδελφούς μας που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της καθαρής, ανώθευτης, χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας όπου γης. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com είναι η διεύθυνση του ομοτίτλου ιστολογίου της εκπομπής μας. Εκεί θα βρείτε ό,τι την αφορά. entofoti@yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της Αγίας μας πίστης.

Και έχουν ένα ακόμα χαρακτηριστικό οι μπροστάριδες μας. Τα έμψυχα Ευαγγέλια. Αν λίγο ψάξουμε, λίγο τους αναζητήσουμε, θα τους βρούμε. Ακριβώς δίπλα μας στέκονται. Αλλά το καλό, όπως έλεγε και ένας γέροντας εκεί πάνω στον Άθωνα, δεν είναι φωνακλό. Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά τους είναι η απροσωπόληπτη αγάπη. Η ανυπόκριτη, η ανιδιοτελής, η ανεξαίρετη, η απροϋπόθετη. Να συναντάς το πρόσωπο του κάθε άλλου, τον ίδιο το Χριστό. Αυτό το κάθε είναι που καθυλώνει τα φτερά σου καμιά φορά. Αυτό το κάθε όμως είναι και που κάνει την αγάπη τέλεια. Που έξω εκβάλλει τον φόβο και τους αστερίσκους που το καθώς και το πρέπει σου βάζουν δίπλα σε κάθε ελάχιστο των αδελφών του. Θυσιάζεσαι, ναι, αλλά για ποιον? Για τον οικείο σου μόνο, τον φίλο, τον ατσαλάκωτο, τον καθαρό που μοσχομυρίζει, για τον άλλο τον πληγιασμένο, τον βρώμικο με τα κουρελιασμένα ρούχα, που σου ζητάει ένα δίφραγκο, κάτι να φάει και μια αγκαλιά, λίγο να ελπίσει. Διαβάζοντας πάλι το γαλαζοπράσινο βιβλίο με τη γερόντισσα γαλακτία, όλους να τους θωρεί Χριστούς και όλους να τους αγκαλιάζει με τη στοργή στα φτερά, δίχως να νοιάζεται μην τηλερώσουν οι λάσπες από τα χειροστάσια της αποδημίας τους. Θυμηθήκαμε ένα περιστατικό που μας διηγήθηκε ένας φιλομόναχος και φιλόθεος αδελφός, που δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί σε αυλές καστρομονάστηρων και αγιασμένων βράχων, που ο κόσμος και ο χρόνος δεν κατόρθωσε να νοθεύσει αξίες και αρετές. Νύψη και ησυχία, παράδοση θεία και Ευαγγέλιο ορθάνυχτο αδιαλείπτος στα μέρη που συχνάζει ο αδελφός μας, ο Ανδρέας. Σαν διψασμένο ελάφι τρέχει στις πηγές του ζωντανού νερού να δροσιστεί. Δεν θα ξεδιψάσει ποτέ του όμως, γιατί βιώνει στο μεδούλι του εκείνο του θεολόγου Γρηγορίου το αιώνιο ρητό. Ο Θεός διψά να τον διψάμε. Και μας διηγήθηκε ο ίδιος. Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαριά μου. Η καλή μου η γεροντισούλα. Μόνο να την κοιτά σου φτάνει. Εκπλήτουσα τη οράση, δροσίζουσα τη ρήμαση. Σαν άγγελος εωθηνός, αδελφέ μου. Πόσο την αγαπάω. Με το που με βλέπει, τι χαρά που κάνει. Καλώς τον Ανδρέα τον πρωτόκλητο, αντιλαλούν οι βράχοι. Συνήθως πηγαίνουμε από πρωί και καθόμαστε ως το σούρουπο να κάνουμε και κανένα διακόνημα. Να χαρούμε σαν παιδιά. Προχθές που λες είχε μια λιακάδα λαμπριάτικη. Καθόμασταν με τη γερόντισσα στην απλοταριά με τα κλίματα και την ακούγαμε να μας μιλά. Όλο υπομονή να κάνετε. Όλο υπομονή, μας έλεγε. Όλα τα νικά και όλα τα γιάζει. Ξαφνικά βλέπει από μακριά έναν άλλον αδελφό που πάρκαρε το αμάξι του.

και ερχόταν προς το μέρος μας. Βρε τι έγινε, άρχισε να χοροπηδά σαν μικρό παιδί η γερόντισσα. «Καλώς το Βασίλη, καλώς τον! Ο Βασίλης, ο Ντεφινές, έλα βασιλάκι μου, έλα καμαράκι μου. Πόσο καιρό έχω να το δω». Ειλικρινά δεν την είχα ξαναδεί έτσι την Μαριάμ. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, μονίμως έτσι είναι. Αλλά ο ενθουσιασμός της με έκανε να σκεφτώ ότι αυτός ο Βασίλης που ερχόταν θα ήταν κάποιος σπουδαίος. Τον πήρε μια γερή αγκαλιά η Μαριάμ και εκείνος απολάμβανε την αγάπη της όλο χαρά. «Εγώ σας αφήνω λίγο τώρα, παιδιά μου, καθίστε να μιλήσετε, να πάω λίγο στα ζωντανά να τους βάλω τροφή και έρχομαι ξανά». «Να πάτε, γερόντισσα, με την ησυχία σας», είπα, γιατί ένιωσα εκείνη τη στιγμή πολύ τυχερός. Σκέφτηκα ο πονηρός, για να κάνει έτσι σαν παλαβή με το που τον είδε η γερόντισσα, βάλε με το νου σου τι πνευματικό κελεπούρι έχουμε εδώ. Θα βάλω το ψυχογραφικό να καταγράψει. Περίμενα που λες να μας πει θαυμάσια και πρωτάκουστα. Ξεκινά ο Βασίλειος να μιλά. Σοκ. Ό,τι του ερχόταν έλεγε στην κυριολεξία. Άσχετα. Πνευματικότητα υπό του μηδενός. Τα χάσαμε. Προς στιγμήν απογοητευτήκαμε. Μα μόλις αργότερα ξεμακρύναμε. Ήρθε η ωφέλεια και η πνευματική δρόση κρουνιδών. Καταλαβαίνεις έτσι. Η γερόντισσα όλους τους αγαπάει το ίδιο. Όπως καλοδέχεται τον μορφωμένο και λαλίστατο, έτσι ακριβώς αγκαλιάζει και τον αμόρφωτο. Κοιτά σαν τον κύριο μέσα στην καρδιά του άλλου. Καθρέφτης ο καθένας να κατοπτρίζει τον Χριστό. Αυτό είχα να σου πω. Δεν είναι αυτό θαυμάσιο? Μέσα στη φωτεράδα της ψυχής τους να λουστούμε και εμείς, αδελφοί μου, να μιμηθούμε τη Μαριάμ, τη γαλακτία μας, εκείνους που βιώνουν στο έπακρο κάθε ευαγγελική λαλιά, τους μπροσταριδές μας. Μεγάλη εντολή απροσωπόληπτη αγάπη. Κάθε καλό στον αδελφό, καλό προς τον Χριστό. Κάθε αμαρτία προς τον αδελφό, εις Χριστόν αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους. Κάθε αμαρτία προς τον αδελφό, εις Χριστόν αμαρτία. Κάθε καλό, καλό προς τον Χριστό. Ανοιχτή αγκαλιά, ανοιχτός ο ουρανός. Το προλογικό της σημερινής τέταρτης κατά σειρά εκπομπής με τίτλο «Ανοιχτός ο ουρανός» κείμενο θα το βρείτε όπως και τα υπόλοιπα που συνοδεύουν στους προλόγους αυτής της σειράς στο ομότιτλο ιστολόγιο μας, διαβάζοντας ένα θαυμάσιο γαλαζοπράσινο βιβλίο. Είπαμε, μας θυμίζει αυτή η σειρά των βιβλίων των τόσο ωφέλιμων, των τόσο στηρικτικών για τις ψυχές μας, πνευματικές βακτηρίες αυτά τα βιβλία, το γαλαζοπράσινο της Γερόντισσας Γαλακτίας, το μπλε του Αγίου Παϊσίου, το κίτρινο του Οσίου Ιακώβου, το πορτοκαλί του Αγίου Πορφυρίου, το πορφυρό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, να ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο να καυχέσαι και να χαίρεσαι αληθινά, χωρίς να διαστρεβλώνεις ακόμα και το σύμβολο της καταλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό. Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Και νομίζω πως σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά εκπομπή ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα από τον πρόλογο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Μας έκανε εντύπωση αυτό που καταγράφεται μέσα, ότι ο Μητροπολίτης Λεμεσού, μαζί με τον οποίο πρωτογνώρισαν τη γιαγιά πριν από
8 χρόνια περίπου, το 2016. Έλεγε ένας άνθρωπος που γνώρισε πολλούς γέροντες στη ζωή του, Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, ότι αυτή έχει τα μάτια πορφυρίου. Και αργότερα ένας σύγχρονος γέροντας που ασκητεύει μυστικά στην Αττική τη χαρακτήρισε ως τη σύγχρονη πορφύρενα της Κρήτης. Φυσικά γιατί ενενή πνεύματι, όπως αναφέρθηκε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, όλοι οι Άγιοι του Θεού επικοινωνούν. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα από τον πρόλογο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου. Και αναφέρεται εδώ ο Πανιερότατος ένα σημαντικό ερώτημα που έθεσε στη Γερόντισσα. Αυτό ήταν περί του φωτισμού που όλοι οι Άγιοι υποθούσαν. «Της λέω», σημειώνει ο ίδιος, «άλλοι μου λένε ότι το φως είναι ενέργεια και άλλοι ότι είναι άκτιστο. Αυτά τα ξέρω από τα βιβλία που διαβάζω, τη Φιλοκαλία, και προτού τελειώσω την ερώτηση μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα με την οποία απάντησε, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όχι ανάγνωσης, αλλά εμπειρίας. Η ίδια το είχε βιώσει από τα πρώτα χρόνια του βίου της, όταν ήταν ακόμα στο σπίτι του πατέρα της, νέα κοπέλα. Μου λέει, φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το φως το τριαδικό είναι γεμάτο πληροφορίες. Μόλις το άκουσα αυτό, θυμάμαι που της είπα, Γερόντισσα, σε ευχαριστώ, και έκλεισα το τηλέφωνο. Τόσο δυνατός ήταν για μένα αυτός ο λόγος, τόσο φωτεινός. Βρήκα αυτό που έψαχνα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Είχα διαβάσει ότι κάθε οντότητα αποτελείται από ύλη, ενέργεια και πληροφορίες. Γνώριζα ότι αυτό το λένε οι κβαντικοί φυσικοί και ελάχιστοι σύγχρονοι φιλόσοφοι της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά να μην το ορίζει κανείς, ούτε οι θεολόγοι ούτε οι φυσικοί. Να λένε όλοι διάφορα, αλλά κανείς με τόση απλότητα και σαφήνεια δεν αποτόλμησε να συνδέσει το άκτιστο φως με τις πληροφορίες. Προσέξτε, όταν ένας σπόρος κτιστός έχει τόσες πληροφορίες που όταν τον φυτέψεις θα σου βγει φασόλι, δεν έχει το φως πληροφορίες. Η απάντηση της Γερόντισσας ήταν σαν να μου φώτισε τεράστιες πεδιάδες και βουνά, τα οποία τα έβλεπα ολόμαυρα, δασωμένα και απλησίαστα. Και όταν την ξαναπήρα πίσω, τι έλεγε, νομίζετε? Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα. Μου έψελνε το εξαποστηλάριο της Πεντηκοστής.

τούτος ο λόγος από το αγιασμένο στόμα της γερόντισσας ότι το τριαδικό φως είναι γεμάτο πληροφορίες. Μου άνοιξε μεγάλους δρόμους, διαδρόμους, συνεχίζει ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, πλατείες και ξέφωτα, γιατί αντιλήφθηκα τη σχέση που έχει το φως με τη γνώση, ότι θεοπτία είναι η γνώση του Θεού, το τριαδικό άκτιστο φως που βλέπουν οι άνθρωποι του Θεού είναι φως γεμάτο πληροφορίες. Έχουμε μια εικόνα στη μονή του Οσίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή που λέγεται Ιησούς Χριστός ο πληροφορών Κύριος. Το φως κατά τον Άγιον Σιμεών, τον νέο θεολόγο, είναι η γνώση και όχι η γνώση το φως, όπως νομίζει η άθεη και πλανεμένη Ευρώπη, που βάζει πάνω από την πίστη τη λογική και την ηθική. Η γνώση πάει με την ηθική, το δόγμα πάει με την ηθική, η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος, οι ενέργειες αυτού μεθεκτές, προσιτή η δόξα, η ακτινοβολία από την ουσία του Θεού προερχομένη. Με άλλα λόγια, αυτά όλα που μας αποκάλυψε η γερόντισσα τα έμαθε και τα βίωσε μέσα από τη μεγάλη της αγάπη που είχε προς τον Χριστό, που είναι η κορυφαία αρετή της, το κέντρο ύπαρξής της. Αυτή η αγάπη της έδωσε τη διάκριση και την ταπείνωση, οχυρώνοντάς την πνευματικά για να μην πέσει σε πλάνη. Της έμαθε ότι δόξα ίσον γνώση και γνώση ίσον φως. Ο άνθρωπος του Θεού δεν επιδιώκει ούτε τη ζωή, ούτε και αυτόν τον παράδεισο, αλλά μόνο τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «Νεόφυτέ μου και όλα να τα απαρνηθούμε, τη δόξα και ο Θεός και οι Άγιοι τη θέλουν, και εμείς να τους τη δώσουμε». Μου είπε πολλά και διάφορα, αλλά η γερόντισσα που δεν αρκεί ο χώρος για να υποθούν, αλλά θα μοιραστώ μόνο ακόμα μερικά μαζί σας. Μου είπε για την Κύπρο, η Κύπρος έχει μέλλον, εισπίσμα των ισχυρών, γιατί έχει μεγάλη προστασία. Πολλούς ψήφους έχει η Κύπρος και στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό και θα ζήσει και θα ελευθερωθεί και θα έρθει η ώρα που όμορφα-όμορφα θα επανενωθούν τα δύο κομμάτια της. Τώρα δίνουμε εξετάσεις για να δει ο Θεός και οι Αγίοι μας αν είμαστε άξιοι να ελευθερωθούν τα κατεχόμενα μας μέρη και να επαναλειτουργηθούν ελεύθερα οι εκκλησίες εκεί. Για την προσευχή μου είπε. Η προσευχή πρέπει να είναι τριαδική. Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με. Πνεύμα Άγιο καθάρισον με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εγώ χάρηκα που άκουσα για αυτήν την τριαδολογική προσευχή, αλλά οδηγήθηκα σε έναν ακραίο επιμερισμό των τριών θείων προσώπων που αυτή το κατάλαβε αμέσως, διότι της είπα, γιατί όταν προσεύχομαι στο Άγιο Πνεύμα νιώθω πιο ωραία από ότι με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και μου λέει, «Δεσπότη μου, αυτά τα τρία δεν χωρίζουν». Ενώ η ίδια έκανε προσευχή σε ένα έκαστο θείο πρόσωπο για να μην οδηγήσει σε μια διαίρεση και πλάνη την ενότητα του τριαδικού Θεού, μου είπε με μια γλύκα, με μια συγκατάβαση, σαν να μην ήθελε να προσβάλλει την αρχιεροσύνη μου που ήταν τόσο ανώριμη, «Δεσπότη μου, αυτά τα τρία δεν χωρίζουν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Δεσπότη μου Χρυσέ, είναι ο τρόπος της καρδιάς να είναι συντετριμένη. Εσένα το μάτι σου να είναι στην αμαρτωλότητά σου, στον υπόνομο δηλαδή». Τα ίδια περίπου είπε και σε έναν επισκέπτη που τη ρώτησε, «Γιαγιά Γαλακτία, τι είναι η νοερά προσευχή? Φλόγα είναι, παιδί μου, φλόγα μέσα στην καρδιά ακίμητη. Γυρίζει γύρου-γύρου κυκλικά και μουρμουρίζει το όνομα του Χριστού. Δεν προκάμνει να πέσει πράμα κακό εκεί μέσα, γιατί το καίει. Σου δείχνει εκείνο, να το φαναράκι, πόσος γλυκής είναι ο παράδεισος και πόσο αμαρτωλός είναι εκείνος που το νιώθει. Σου δείχνει ότι ο Θεός είναι το παν και εμείς μηδέν. Γι' αυτό έχεις χαρά και λύπη. Χαρά για την νίκη του Χριστού και πόνο αβάσταχτο για τις αμαρτίες σου. Ελπίζεις όμως, γιατί θωρείς ποιος είναι ο Χριστός. Όποιος το ζήσει αυτό και καυχηθεί δεν είναι πράμα. Το πάκι είναι. Μπαλάκι. Μπαλάκι δηλαδή στα πόδια των κακών δαιμόνων. Λέω του πατρός Αντωνίου να μη σας μιλά για αυτά. Για τις αμαρτίες να λέει. Για μετάνοια να λέει. Και να λέτε ήσυχα ήσυχα το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εδώ παιδί μου ζουν οι άνθρωποι στους υπονόμους. Ούτε καν πάνω στη γη.
και έλεγε αλλού «Η πόνομη της Νέας Υόρκης είναι καθαρότερη, ούτε οι χείροι δεν πάνε μπρος. Πού να καταλάβουν από τέτοιους ήλιους οι άνθρωποι του υπονόμου». Κάποια άλλη μέρα είπε «Ο Θεός είναι φως άπλετο και ανερμήνευτο. Εκεί τα ξέρεις όλα, δεν ρωτάς τίποτα, μόνο απολαμβάνεις. Είναι φως οντότητας, πώς να σας πω, μόνο αγαπά. Μόνο αγαπά, ενεργεί όλα τα καλά». Εδώ η γερόντισσα Γαλακτία μας περιγράφει τη ζωή που μας περιμένει. Την αιώνια ζωή, αυτό μας λέει. «Οφείλω δε να πω», συνεχίζει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, «κύριος Νεόφυτος, ότι από τη σχέση μου με τη γερόντισσα δεν ωφελήθηκα μόνο εγώ, αλλά ωφελήθηκαν και πάρα πολλά πνευματικά μου τέκνα, ιερείς, ιερομόναχοι, διάκονοι, μοναχές, ψάλτες. Προπαντός τα λαϊκά μας τέκνα που έτρεξαν να γνωρίσουν τη γερόντισσα αφού εγώ τη σύστηνα ως έναν σύγχρονο θεοφόρο άνθρωπο. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, υπήρξε μια εκπληκτική και ολίγον σκανδαλώδης κίνηση από την Κύπρο προς την Κρήτη μέσω νεμού. Αυτό βέβαια επιβάρυνε την καθημερινότητα της γιαγιάς αφού με τα χρόνια έπαθε πολλά εγκεφαλικά. Όμως παρουσιαζόταν το εξής θαυμαστό φαινόμενο. Ενώ σταδιακά τα εγκεφαλικά κύτταρα της γιαγιάς νεκρώνονταν με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην επικοινωνία, η καρδιακή της μνήμη ήταν απέραντη, γεμάτη φως Χριστού, που μπορούσε σε κάθε άνθρωπο που πήγαινε να του δίδει απαντήσεις, είτε νοερά μέσα στη διάνοια ή στην καρδιά του, ανάλογα με ποιον τρόπο εργαζόταν ο επισκέπτης που πήγαινε κοντά της. Ενίοτε έπαβε στιγμιαία η εγκεφαλική της δυσλειτουργία και πανερχόταν η παλιά γαλακτία υγιής. Απαντά με σαφήνεια και καθαρότητα λόγου και μετά να επιστρέφει και πάλι στην ασθένειά της. Οι παρόντες και οι άμεσοι φροντιστές της εκπλήσονταν από αυτό το θαυμαστό γεγονός. Μάλιστα, αυτό συνέβαινε συχνά όταν την επισκέπτονταν οι Κύπροι, όπως μου είπαν. Και συνέβαινε αυτό διότι είχε μεγάλη συμπόνια για τη μαρτυρική μεγαλώνισσα, για την οποία έλεγε «Η Κύπρος έχει πολύ βαθιές ρίζες στο χριστιανισμό, τόσο βαθιές όσο κανένα άλλο μέρος της Ρωμιοσύνης».

Πραγματικά το βιβλίο αυτό είναι ένα απόκτημα. Είναι μια αληθινή πνευματική βακτηρία. Εμείς διαβάζουμε μόνο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το χορταστικό αυτό βιβλίο. Δεν το χορταίνεις. Είναι η αλήθεια. Απλά είναι μεγάλο σε πληροφορίες αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο. Και φως για όποιον προσπαθεί να αναβλέψει. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τον πρόλογο του Πατρός Νεοφύτου. Κλείνοντας, η γερόντισσα γαλακτία στην επίγεια της βιωτή και πολιτεία αγάπησε εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας τον Χριστό και όλον τον Τριαδικό Θεό. Στα ύστερα της χρόνια η αγάπη της τον Τριαδικό Θεό ρήμασε πάρα πολύ. Όπως οριμάζει ένα δέντρο και καρποφορεί, καρποφόρησε πλούσια και η γαλακτία. 5 χρόνια πριν από την γέμισή της, το 2021. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτής και η αγάπη της στον Χριστό δια της καρποφορίας εδόθη σε όλους μας. Και τώρα, μετά την γέμισή της προσφέρεται ο προσφέρον και προσφερόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, Κύριός μας Ιησούς Χριστός και δια της ουσίας Μητρός ημών γαλακτίας, εις όλους τους ανθρώπους. Κι έτσι εφαρμόζει η γαλακτία και τη δευτέρα εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτό είναι μια απάντηση για το πώς δρά και ενεργεί ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή. Όχι όπως λένε οι αγαπολόγικοι, οι μεταπατερικοί. Πρώτα καθαρίζεις τον εαυτό σου από τη φέτσα, έτσι μας έλεγε η γιαγιά, ύστερα καρποφορείς με πολλή υπομονή μέσα σε χρόνους δύσκολους, ασθένειες, δοκιμασίες και συκοφαντίες, και στα ύστερα σου χρόνια, ιδιαιτέρως μετά την γέμισή σου, αρχίζει η μεγάλη μετάδοση των πλησίων. Η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης και όλης της Οικουμένης, όπως και κάθε Άγιος, είναι μια αποστομωτική απάντηση σε όλους εμάς, που ενώ γνωρίσαμε την αξία της ορθοδόξου θεραπευτικής αγωγής μέσα από τους βίους των Αγίων, η ραθυμία και η σύγχρονη μάγισσα τεχνολογία δημιουργώντας συνεχώς εικονικούς κόσμους, ψεύτικους και δαιμονιώδεις, μας απομάκρυνε από το εν ουτινός εστιχρία. Μας γέρνει το νουν, όπως έλεγε και η Μακαρίτη Σαμάνα μου, η Μιλιά. Και μετά τρέχουμε απαρηγόρητοι από εδώ και από εκεί να βρούμε γιατριά, ξεχνώντας ότι ο μοναδικός γιατρός των σωμάτων και των ψυχών είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και οδοδείκτες οι Άγιοι Του.

Μόνο λίγα μπορούμε να ανθολογήσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Είναι πραγματικά αμέτρητες οι καταγραφές με τις παρακαταθήκες και τα διδάγματα της γερόντισσας, αλλά και οι μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώρισαν, όπως ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Κουτάντος, υπεύθυνος γραφείου στήριξης μεταναστών της Ιεράς Μητροπόλειος Κόου και Νησίρου. Το 2019, συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου, προσγειώνεται το αεροπλάνο στο Ηράκλειο που με μετέφερε από την Ίσοκο. Μόλις αποβιβάστηκα από το αεροσκάφος, αναπτύχθηκε διακαής πόθος μέσα μου να επισκεφθώ την γερόντισσα στο χωριό Πόμπια της Μεσαράς. Όντως ξεκίνησα με συνοδό τον αδελφό μου Γεώργιο, ο οποίος συχνά την επισκεπτόταν. Στη διαδρομή χτυπάει το κινητό μου. Ήταν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, όπου ανήκω και εφημερεύω από το 1980. Στον ιερό ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος. Με ρώτησε ο Γενικός Αρχιερατικός αν το ταξίδι μου ήταν καλό και στη συνέχεια μου λέει: «Δέχτηκα τηλεφώνημα και με ρωτούν τι κατάστημα ρούχων και τροφίμων έχεις ανοίξει στην ενορία σου». Μένω άφωνος. Απορώ με την ερώτηση και αντιλαμβάνομαι ότι για τον ρουχισμό και τα τρόφιμα που συγκεντρώνουμε και διανέμουμε σε όσους είχαν ανάγκη, γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμουν υπόλογος. Ταράσομαι βέβαια για την κακοήθεια ορισμένων και διαβεβαιώ τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Πατέρα Ιωάννη να μην ανησυχεί, διότι δεν ανταγωνίζομαι κανένα κατάστημα της περιοχής και ότι αντιπαρέρχομαι την κακοήθεια και τις μικροπρέπειες ορισμένων. Η ενοριακή αδελφότητα που έχω την ευλογία να προεδρεύω ξέρει να κάνει τη δουλειά της ταπεινά και αθόρυβα, έτσι του είπα. Τελειώνει εδώ η επικοινωνία μας και αμέσως τηλεφωνώ στην υπεύθυνη της αδελφότητας, κυρία Ελένη, λέγοντάς της επιτακτικά: «Κλείσε τώρα και πήγαινε σπίτι σου και θα σου εξηγήσω τον λόγο σε λίγες ημέρες, μόλις επιστρέψω». Έτσι και έγινε. Η αδελφότης εκείνη τη στιγμή έκλεισε μέχρι νεοτέρας. Φτάσαμε σε λίγο στην Πόμπια. Είχε κόσμο στο σπιτάκι της γερόντισσας και καθόταν οι άνθρωποι στο μικρό σαλονάκι υπομονετικά. Μόλις εισήλθα στο χώρο της, με υποδέχθηκε με το όνομά μου: «Καλώς τον πατέρα Ιωάννη». Δεν της το είχα αναφέρει, ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος. Αλλά και η κλινική της κατάσταση ήταν τέτοια που δεν άκουε με φυσικό τρόπο σχεδόν καθόλου. Ούτε το παραμικρό συγκρατούσε ο εγκέφαλός της. Στη διάρκεια της παραμονής μου κοντά της με ρώτησε αυθόρμητα: «Πώς θα περνάτε εκεί στα νησιά?». Και ίδια συμπλήρωσε με νόημα: «Τι σε ρωτώ τώρα αφού 15 ετών τα γνώρισες εσύ τα νησιά?». Και έμεινα στην αρχή έκπληκτος για την νησιώτικη αναφορά της, αφού υπηρετώ στην Ίσοκο, αλλά για τη δεύτερη επισήμανση που μου έκανε στην αρχή δεν κατάλαβα. Περισσότερο όμως έκπληκτος έμεινα όταν θυμήθηκα ότι 15 ετών πήγα ιεροσπουδαστή στην Ιερά Νήσο Πάτμου από τη γενέτειρά μου τη Σιτία Κρήτης και έκτοτε εντάχθηκα στο νησιώτικο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είπε: «Πώς θα περνάτε εκεί στα νησιά?». Πριν από εμένα ήταν μέσα μια νεαρή κοπέλα. Περίμενα να τελειώσει εκείνη για να εισέλθω. Βγήκε η κοπέλα με κατακόκκινα μάτια. Μας εξήγησε ότι μόλις την αντίκρισε η γερόντισσα την κάλεσε κοντά της και της είπε: «Έλα να σου βγάλει ο Χριστός το φουσκαλάκι από το στήθος». Πλησίασε η κοπέλα σοκαρισμένη. Είχε διαγνωσμένο όγκο στο στήθος. Η γερόντισσα κατήφθηνε το σταυρό στο σημείο που η κοπέλα είχε το φουσκαλάκι. Και αφού τη σταύρωσε αρκετά, της είπε: «Δεν έχεις τίποτα». Βγήκε με δάκρυα έξω από συγκίνηση και χαρά. Το αποτέλεσμα, όπως με πληροφόρησε κατόπιν ο αδελφός μου ο Γεώργος, πήγε μετά από 2-3 ημέρες στην Αθήνα για εγχείρηση. Δεν έκανε όμως, γιατί όγκος δεν βρέθηκε. Προς το τέλος της συνάντησής μας, και αφού της έψαλα ένα κρητικό παραδοσιακό τροπάρι του Αγιώργη, σε μελωδία ερωτόκριτου που κατασυγκίνησε τη γερόντισσα, το έψαλα στο αυτί της όσο μπορούσα πιο δυνατά, απλώνει το δεξί της χέρι και πιάνει το χέρι μου και με ήπια φωνή μου λέει: «Τους βλέπεις? Να τους, πάλι έρχονται. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Πολλά παιδιά. Και θα έρθουν κι άλλοι. Κι άλλοι. Κι άλλοι». Σκύβω κι εγώ, κοιτάζω στο παραθυράκι που ήταν απέναντί μας. Βλέπω έξω, εκεί προς το σοκάκι, δεν υπάρχει κανείς. Αλλά η γερόντισσα εξακολουθεί να με ρωτά: «Πάτερ μου, τους βλέπεις? Έρχονται. Έρχονται. Θα έρθουν κι άλλοι. Εκεί θέλω να μείνει. Υποσχέσου μου ότι εκεί θα μείνεις. Να είσαι ο πρώτος. Θα μείνεις?». «Εγώ δεν μιλάω. Πες μου, θα μείνεις?». Στην επιμονή της αυτή της λέω: «Ναι, γιαγιά, εκεί θα μείνω.
και μου χαϊδεύει το πρόσωπο λέγοντας «Μπράβο καμάρι». Εκείνη υπερευχαριστήθηκε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τόση χαρά πήρε. Ευχαριστημένος όμως και εγώ πήρα την ευχή της, ασπάστηκα το χεράκι της και ξήλθα από το δωματιάκι της, ανάλαφρος με μια πρωτόγνωρη αίσθηση γαλήνης. Στο μικρό κουζινάκι με περίμενε ο πρόσχαρος, ο γλυκύτατος πατήρ Αντώνιος. Μου προσέφερε και ένα καφεδάκι φτιαγμένο μάλιστα από τα χέρια του. Πίνοντας τον καφέ μου, λέει ο πάτερ. «Πάτερ Ιωάννη, πώς θα πήγες με τη γερόντισσα? Τόση ώρα μαζί, φαντάζομαι, είπατε πολλά». «Ναι», απάντησα. «Φόρτωσαν οι μπαταρίες της ψυχής μου από τη γλυκύτητα των λόγων της», συνέχισε ο πατήρ Αντώνιος. «Τα κατάλαβες όλα όσα σου είπε?» «Ναι», του λέω. Όμως εκεί στο τέλος κοιτούσε έξω από το παραθυράκι του δωματίου της, ψελίζοντας αργά, καθαρά, λέγοντας «Αν βλέπω άνδρες, γυναίκες και παιδιά». Μάλιστα μου έλεγε «Πολλά παιδιά». Το επαναλάμβανε πολλές φορές μέχρι που πήρε την απάντηση που περίμενε με αγωνία από εμένα. Δηλαδή «Ναι γιαγιά, εκεί θα μείνω», χωρίς όμως να ξέρω πού υποσχέθηκα ότι θα μείνω. Τότε κατασυγκινημένος ο πατήρ Αντώνιος μου λέει «Ο αδελφός σου, ο Γιώργος, που κάθεται εδώ δίπλα μας, μόλις προλίγου μου έδωσε ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως σου για χρόνια πολλά και ευλογία. Το ξεφίλησα. Δες και εσύ στη σελίδα 66 τι εννοεί η γερόντισσα Γαλακτία για σένα». Παίρνω το βιβλιαράκι, το ημερολόγιο, το ξεφιλίζω, πηγαίνω στη σελίδα 66 και βλέπω, ναι, αυτόν που η γερόντισσα έβλεπε και ήξερε πιο καλά και από μένα, ότι είμαι χρόνια τώρα επιτετραμένος της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνος του Γραφείου Στήριξης των Μεταναστών στην ΚΟ. Λίγης. Βούρκος. Μα τηλεφώνησα αμέσως την κυρία Ελένη, η οποία στο πρώτο κάλεσμα του τηλεφώνου μου απαντά λέγοντάς μου «Πάτερ, το ήξερα ότι θα με πάρεις να μου πεις να επιστρέψω στην αδελφότητα, γιατί ο τόνος ο επιτακτικός με ξάφνιασε, αλλά είπα κάποιος λόγος θα υπάρχει». Και εγώ της απαντώ «Ναι, όλα όσα μας συμβαίνουν τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί εκείνος μόνο ξέρει, αλλά και όσοι έχουν τη χάρη του να μεταφέρουν το θέλημά του στη γη. Όντως, ήρθαν πολλά παιδιά μεταναστών έπειτα, πολύ πεινασμένοι και κατατρεγμένοι, και τα καζάνια δούλεψαν. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία της Οσίας Γερόντισσας Γαλακτίας». Και είναι πολύ συγκινητική η συνέντευξη που έχουν πάρει οι υπεύθυνοι αυτής της έκδοσης. Είναι ομαδική η εργασία που έχει γίνει για αυτήν τη σπουδαία έκδοση. Για αυτό το βιβλίο που θα ταξιδέψει στα πέρατα της Ορθοδοξίας. Ήδη ετοιμάζονται μεταφράσεις του σε πολλές γλώσσες. Είναι πολύ συγκινητική λοιπόν η συνέντευξη με την κυρία Ρυρίκα Χρονάκη, η γνωστή σε όλους τους επισκέπτες της Γερόντισσας Γαλακτίας, κυρία Ρυρίκα, η οποία υπήρξε το παιδί της Γερόντισσας από τότε που γεννήθηκε, έχοντας μια μοναδική σχέση ισόβιας πορείας. Δεν είναι δυνατόν, διαβάζουμε, να μιλάμε για τη Γερόντισσα και αυθόρμητα να μην πάει ο νους μας και στην ευγενική και αρχοντική κυρία Ρυρίκα, που υποδεχόταν τον καθένα με εγκαρδιότητα. Κάποια λίγα αποσπάσματα από αυτήν την μεγάλη συνέντευξη, στην οποία κατατίθενται οι μαρτυρίες της. Διαβάζουμε: «Όσο ζούσε και στεκόταν στα πόδια της, γινόταν αυτό το να τροφοδοτεί όλους τους αναξιοπαθούντες του χωριού. Ένας με μια διανοητική διαταραχή ήταν άμεσα προστατευόμενος από αυτήν. Αγαπούσε πολύ, έλειωνε για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τους αποκαλούσε επίλεκτο στράτευμα του Παμβασιλέως Χριστού. Εδώ, έλεγε, οι κυβερνήτες που κάνουν και λάθη τιμούν με παράσημα και συντάξεις όσους τραυματίστηκαν σε πολέμους. Φαντάσου, έλεγε, τι θα κάνει το κυβερνείο του Χριστού για όσους ήρθαν τραυματισμένοι στον κόσμο». Εμοραγούσε η καρδιά της όταν έβλεπε κάποιον να εμπέζει τέτοια άτομα. Ρωτούν την κυρία Ρυρίκα
Τη διόραση και την πρόρασή της θα είχατε αντιληφθεί εσείς. Άκου τι λέει. Κυρίως εμείς οι κοντινοί της τα ζήσαμε αυτά. Δεν ξεφεύγαμε από τίποτα. Ήξερε κάθε λεπτομέρεια για τη ζωή μας. Καταλάβαινε κάθε επισκέπτη. Ακόμα και τους λογισμούς του, τις σκέψεις του. Δεν έλεγε όμως τίποτα. Όσο ήταν υγιή στα πόδια της, ελάχιστα μίλησε φανερά να ελέγξει κάποιον. Το έκανε πλάγια, ευγενικά και καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Κάποιες φορές το έκανε και δυναμικά, πάντα όμως με αγάπη. Προσευχή κυρίως έκανε και έτσι βοηθούσε την αλλαγή των ανθρώπων. Έλεγε «Ο διάβολος χαίρεται να ξεσκεπάζει και να διαπομπεύει τα κρυφά των άλλων. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό ποτέ». Τώρα που ήταν στο κρεβάτι και δεν καταλάβαινε εγκεφαλικά, ό,τι έβλεπε, αυτό και έλεγε, και πάλι διακριτικά και με αγάπη. Συνήθως καταλάβαινε μόνο εκείνο στον οποίο απευθυνόταν. Σε περιπτώσεις εγωιστικές μιλούσε φανερά μπροστά σε όλους μας. Έχουμε άπειρα περιστατικά. Δεν υπήρχε μέρα να μην ζήσουμε τέτοιες εκπλήξεις από τη γερόντισσα. Θυμάμαι μια φορά με τι πόνο και με πόση αγάπη προσπάθησε να νουθετήσει μια νιώπαντρη με παιδιά που απατούσε τον άνδρα της. Τη δεχόταν πολύ καιρό με αγάπη. Της μιλούσε πλάγια και δεν ήθελε μάλλον εκείνη η κοπελιά να καταλάβει. Μια μέρα την πήρε και την έβαλε στο δωμάτιό της. Πήρε και μένα για μάρτυρα μάλλον για να μην λέει μετά η άλλη ότι της κατέβαινε στην κεφαλή. Ότι της είπε τάχα η γερόντισσα. Έκλεισε την πόρτα και της είπε «Σε παρακαλώ παιδί μου, πάψε να πατάς τον άντρα σου. Το κάνεις από τον τρίτο μήνα του γάμου σου». Έσφιξε στο χέρι συνθηματικά ενός άλλου πάνω στο χορό και ξεκίνησε το κακό. «Μετανόησε παιδί μου. Τα καλύτερα παιδιά του Θεού είναι τα μετανοημένα. Αυτά που γλυκάθηκαν στην αμαρτία και μετά έκαναν αγώνα και τις συχάθηκαν». Έπειτα γονάτισε και της είπε με δάκρυα. «Εμένα που με βλέπεις έχω κάνει πιο πολλές αμαρτίες από εσένα, όμως μετανοώ κάθε μέρα και έχω ελπίδα και χαρά μέσα μου πως θα με δεχθεί ο Χριστός. Μετανόησε κι εσύ και θα ζήσω όμορφα. Παράδεισο θα ζήσεις. Δεν κοροϊδεύεις μόνο τον άνδρα σου. Τον Θεό κοροϊδεύεις. Θα υποφέρουνε τα παιδιά σου». Η πιο καθαρή έλεγε ότι ήταν αμαρτωλότερη από την μοιχεύουσα για να την ενθαρρύνει. Η γυναίκα εκείνη λίγο σοκαρίστηκε. Έφυγε και δεν ήξερε που πατούσε. Αλλά δεν ξαναήρθε.

έρχονταν άνθρωποι με διάφορες αρρώστιες. Συνεχίζει να θυμάται, κυρία Ριρίκ. Έβλεπε αμέσως τι είχαν, έπαιρνε το σταυρό και τους γονάτιζε στο κρεβάτι της μπροστά. Σταύρωνε αμέσως εκεί που είχαν το πρόβλημα. Δεν είχε ανάγκη να της πει κανείς τίποτα. Συνήθως όταν είχαν κάποιον όγκο ή κίστες στο κεφάλι, βοηθούσα κι εγώ. Έσερνε τα μαλλιά τους γιατί κάτι έβλεπε ότι έβγαζε. Μου έλεγε «Σέρνε και Σιριρίκ». Έσερνα κι εγώ λίγο. Κάποιες φορές με έβαζε και έκοβα λίγα μαλλιά. Μετά ανακουφιζότανε από τη διαδικασία και μου έλεγε «Εντάξει είσαι εδώ». Όλοι θεραπευόντουσαν. Θυμάμαι ένα νεαρό από το Ρέθυμνο που έχασε το μάτι του. Τον σταύρωνε πάνω από μισή ώρα. Και κάτι έβγαινε γύρω-γύρω από το μάτι που εμείς δεν βλέπαμε. Όταν τελείωσε του είπε «Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς 4 ώρες και είσαι εντάξει». Όντως, κοιμήθηκε 4 ώρες, ξύπνησε και έβλεπε. Πήγε στο νοσοκομείο για έλεγχο και οι γιατροί εσοκαριστήκανε από το αποτέλεσμα που είδανε. Ήρθε πάλι ένας Έλληνας μεγαλογιατρός από τη Βοστόνη της Αμερικής. Υπέφερε από ένα νευρολογικό αυτοάνοσο. Υπέφερε η αριστερή πλευρά του και τον εμπόδιζε στη δουλειά του. Έκανε επέμβαση και σε αυτόν και έγινε καλά. Ένα μικρό παιδί από το Ρέθυμνο, που από γεννησιμιού του είχε ανάπηρο το χεράκι, το σταύρωσε και κίνησε αμέσως το χέρι του. Ενθουσιασμένοι δικοί του παιδιού, το διαδώσανε στο Ρέθυμνο και θυμούμε πως ήρθε με τα πούλμαν ολόκληρο να την επισκεφθεί. Ο πατήρ Αντώνιος όμως τους εμπόδισε να μπουν μέσα. Είχατε δει ποτέ τη γερόντισσα σε στιγμές ιερές, προσευχητικής ανάτασης και αρπαγής? Κάθε μέρα, κάθε πρωί έπρεπε με πολύ ευλάβεια να περιμένω να περάσει από όλες τις εικόνες. Προσκυνούσε και κουβέντιαζε στους Αγίους, μετά έπαιρνε ένα δίφυλλο εικόνισμα. Και περνούσε το πι που κρατούσε από πάνω μέχρι κάτω για να μην το ακουμπάνε οι δαίμονες. Τους έβλεπε που την πείραζαν και ήθελαν να την ρίξουν. Σταύρωνε το κρεβάτι της με το σταυρό του παππού της και όλα τα βασικά σημεία του σπιτιού. Ακουμπούσε το κεφάλι πάνω στο τραπέζι του μεσαίου δωματίου και άκουε με πολλά δάκρυα τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Ειδικά όταν έλεγε για τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ξεσπούσε σε λυγμούς. «Στεφανιό μου, Στεφανιό μου, Στεφανιό μου». Είχε δει ζωντανά πολλά από τα εκκλησιαστικά γεγονότα. Τη συγκλώνιζε ο λιθοβολισμός του Στεφάνου και μας περιέγραφε με κλάματα κάθε λεπτομέρεια. Η αδελφή της, η μακαρίτισσα η Λιλίκα που ερχόταν κάπου-κάπου από το Ηράκλειο και έμενε μαζί της, μας έλεγε ότι κάθε λίγο, ακόμα και τη νύχτα, ανέβαινε σαν τον Αντσέλεγα, σαν τον Σπουργίτη δηλαδή, πάνω σε μια καρέγκλα ενώ είχε φοβερά μυοσκελετικά προβλήματα και φιλούσε μια συγκεκριμένη εικόνα του Χριστού. 8 φορές, έλεγε η Λιλίκα, τον ασπάστηκε και του έλεγε «Αγάπη μου, έρωτά μου, φως μου, αναπνοή μου». Αγαπούσε πολύ και μια εικόνα του Οσίου Μεθοδίου της Νιβρίτου, ένας τοπικός μας Άγιος. Το τι φιλιά του έκανε κάθε πρωί δεν λέγεται. Κάποτε τα μέτρησα, 120 φορές τον ασπάστηκε. Και μου ξεφύγανε και κάποια σπασμοί και δεν πρόλαβα να τους μετρήσω. Τη ρώτησα γιατί τον αγαπά τόσο πολύ και μου απάντησε. Γιατί μου είπε πως είναι Ρεθεμνιώτης. Αυτή την εικόνα τη χιλιοπροσκυνημένη και πολύ μουσκεμένη από τα δάκρυά της την έχει τώρα ο δεσπότης της Μόρφου. Κάθε μεσημέρι έκανε μια δική της υπέροχη προσευχή δοξολογία στο Θεό. Υπάρχει ηχογραφημένη, λέει πολλά. Πριν το φαγητό πήγαινε και προσκυνούσε τις πολλές εικόνες που ήταν κολλημένες στο ψυγείο της. Εκεί συνομιλούσε συνήθως με τον Άγιο Γιώργη. Έβλεπε τους Αγίους και τους περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, που ήταν τελείως κοπελάκι στην καρδιά και δεν καταλάβαινε ότι τη θαυμάζαμε. Ειδικά παρίστανε το άλογο του Άγιο Γιώργη. «Ανεβαίνω», έλεγε. «Ανεβαίνω σε αυτό και με γυρίζει. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να σας μεταφέρω εικόνες και φωτογραφίες από τους μυστηριώδεις κόσμους που με πάει».

Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Συμπληρώνει μέσα σε πολλά θυμητάρια της. Τόσο ζωντανά τα περιγράφει η κυρία Ριρίκα, ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στη γερόντισσα και η γερόντισσα την αγκάλιαζε πάντα σε όλη της τη ζωή σαν κόρη της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίπτωση μιας πονεμένης μάνας που έχασε ξαφνικά 30 χρονών το γιο της. Πόνος αβάσταχτος. Ήρθε με μοναχές από την Καλυβιανή τον πρώτο χρόνο που έπεσε στο κρεβάτι. Μόλις την είδε, της έκανε νόημα να πάει κοντά της. Την αγκάλιασε, τη φίλησε και της είπε: «Μην κλαις, παιδί μου. Ο όμορφός σου είναι ολοζώντανος μέσα στις ομορφιές του Θεού. Και εσύ ό,τι εχρωστούσες σε τούτο τον κόσμο το ξεπλήρωσες». Της είπε κι άλλα. Το πόσο αλαφρωμένη και χαρούμενη έφυγε η γυναίκα δεν λέγεται. Μετά από λίγους μήνες ξανάρθε. Της είπε φωναχτά στο αυτί, γιατί τότε άκουε ένα ελάχιστο: «Γερόντισα, ξέρω πόσο όμορφος μου ζει στην ομορφιά του Θεού, όμως μου λείπει πολύ, τον αναζητώ, βοήθησέ με». Η γερόντισα που δεν θυμότανε κανέναν, το επόμενο δευτερόλεπτο της απάντησε σοβαρά: «Θα σου τον εφέρω, παιδί μου, να τον εδείς». Η γυναίκα έφυγε χωρίς να σπουδαιολογήσει τα λόγια της γερόντισσας. Το ίδιο μεσημέρι ξάπλωσε να ξεκουραστεί, ενώ είχε γυρίσει στο πλάι και δεν την είχε πάρει ο ύπνος. Αισθάνθηκε κάποιον να την αγκαλιάζει. Θεώρησε ότι ήταν κάποιο από τα μικρά εγγόνια της που είχε στο σπίτι. Φώναξε, αλλά διαπίστωσε πως ήταν στο δωμάτιό τους. Γυρίζει πλευρό και τι να δει. Το γιο της. Πιο πολύ όμορφο. Ολοζώντανο και χαμογελαστό. «Παιδί μου εσύ», είπε με φωνή που δεν έβγαινε. Της απάντησε με άλλο τρόπο. Στην ψυχή. Γαλακτία. Και έφυγε. Φανταστείτε τι δύναμη. Τι παρηγοριά πήρε η μάνα εκείνη.

0: τα έγκατα της Ιησούς, τα υπερουράνια. Τα υπερουράνια στα έγκατα. Από βορρά προς νότο, από νότο προς βορρά, από ανατολάς προς δυσμάς, από δυσμάς προς ανατολάς. Όσα σύννεφα έχει ο ουρανός, όσα άστρα, όσα φεγγάρια και ήδη περνούν χρόνο από πάνω του, όσα φροντές, αστραπές, κατεγίδες, χαλάζια, όσα πουλιά πετούν στον αέρα, όσα ψάρια πλέουν στη θάλασσα, όσα πλεούμενα, όσα πετούμενα, όσα μηχανοκίνητα υπάρχουν στη γη και στον ουρανό και στη θάλασσα, όσα σημαδιά, όσα λαγκάρια, όσα βουνά, όσα αμπέλια, όσα περβόλια, όσοι τσίποι, όσα λέτσι που δείχνουν μποστάνια, όσα μποστάνια, όσα ελαιόδεντρα, όσα μοναστήρια, όσα καμπαναριά, εκκλησίες, όσα καμπαναριά, όσες γέφυρες, όσοι δρόμοι, όσα ποτάμια, όσες πηγές, όσα πηγάδια, όσες λίμνες, όσα σχολεία, όσα νοσοκομεία, όσα θηρία, όσα θηρία, όσα αρπετά, όσα μυαρά, όσα έντομα, όσα παιδιά, όσα σχολεία, όσα κατοίκους ο πλανήτης, όσα σπίτια, όσα καταστήματα, όσα ορφανοτροφία, όσοι στρατώνες, όσους νοσοκομεία, γυροκομεία, αδερφοκομεία, καταστήματα, εργοστάσια, νεκροταφεία, όσα δέντρα και όσα λουλούδια μυρωμένα μυρίζουν για σένα, τόσες χιλιάδες ευγνωμοσύνες σου στέλνω από την καρδιά μου μέσα, που αν σε τρέφεις, αν σε φροντίζεις κάθε μέρα, καλούς, κακούς, πλούσιους, φτωχούς, αμαρτωλούς, αναμάρτητους, μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και μέρα την αμαρτωλή, που δεν έπρεπε να μου δίνεις να πλύνω νερό από τις βόθρες της νέας εόρτης, διότι από την κεφαλή μέχρι τα νύχια το ποδιό μου είναι γεμάτη αμαρτήματα, παρατώματα, σφάλματα, ανοησίες, τρέλες, και σου ζητώ εκατομμύρια συγγνώμες, εκατομμύρια μετάνοιες, χιλιάδες μετάνοιες, χιλιάδες συγγνώμες σου ζητώ. Άναρχε Πατέρας, άναρχε Λόγιος, να ίδιο πνεύμα, αγυπηθείτε με, φωτίσετε με, σε προσευχή, μετάνοια, παρακτήσεις, δεήσεις, φιλανθρωπίες, ελεημοσύνες, φιλοσπλακνίες, αγάπες, σιωπή, φωτίσετε με. Όλα αυτά θα σας ζητώ και σας ζητώ χιλιάδες συγγνώμες και μετάνοιες, γονατιστή. Είναι ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση μεγάλη.
1: Ζουν ανάμεσά μας. Αθόρυβα σαν το οξυγόνο που δίνει πνοή, σαν το αίμα που ανάλαφρα εγγυάται την πατρική καρτερία. Ακούσαμε την οικουμενική προσευχή της γερόντισσας γαλακτίας. Τους αγκάλιαζε όλους ανεξαιρέτως. Της διπλανής μας πόρτας οι διαλεχτοί που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι. Σαν τον Απόστολο Παύλο. Στο τέλος του. Περιέγραφε τον εαυτό του στον τελευταίο των αμαρτωλών. Διαφορετικά θα έχαναν τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού. Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι το περιέγραφε η γερόντισσα γαλακτία. Ακούσατε πόσο απλά ζητούσε από το Χριστό μας, όπως ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Θρέμα και αγάπη. Συνεχίσαμε και σήμερα στο τέταρτο προτελευταίο μέρος να διαβάζουμε το γαλαζοπράσινο βιβλίο της και δοξάσαμε τον Κύριο που ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό. Τώρα περισσότερο από πριν είναι μαζί μας. Έτσι μας διαβεβαιώνουν οι Άγιοι όσο είναι σε αυτήν την ζωή, ότι όταν θα φύγουν θα μπορούν να εκλιπαρούν περισσότερο την παράταση, να εξητούν το έλεος, να γίνονται οι λαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Την ευχή της να έχουμε ο Κύριός μας, για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρία Θεοτόκου, να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμπε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωνε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνάκλησές μα ισχύρας εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς, άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
3: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης σε τόπους ασφαλείς και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές Κύριε με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με τα πίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκριφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελληνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδώρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας».

ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Πληρωτικά ονομάζονται διότι είναι συμπληρωματικά επιπλέον δεήσεις και οικεσίες προς τον Κύριον. Τα αιτήματα είναι πολλά και τώρα μπροστά στο μέγα μυστήριο της ανεμάκτου θυσίας, με περισσότερο δέος και ιερή κατάνοιξη, εναποθέτουμε στο έλεος και την αγάπη του Θεού τα παρακάτω αιτήματα. Αρχίζει με την προτροπή. Πληρώσουμε τη δέηση ημών το Κύριο. Είναι δέηση κλήρου και λαού, όλης της ευχαριστηριακής κοινότητας, 7 είναι οι νέες αιτήσεις. Η πρώτη δέηση γίνεται στα τίμια δώρα, λέγει «Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Δηλαδή, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο για τα τίμια δώρα που τώρα έχουμε φέρει και να αποθέσει στην Αγία Τράπεζα να μας αγιάσουν προσφέροντάς τα με καθαρότητα καρδίας. Ορθά να τελέσουμε την ανέμακτη Θεία Λειτουργία. Ακολουθούν άλλα 6 αιτήματα, το πρώτο είναι «Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα». Δηλαδή, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να είναι όλη μας η ημέρα τέλεια, Αγία, Ειρηνική και αναμάρτητος. Το «τέλεια» έρχεται από τη Θεία Εντολή «Έσες Θεούν τέλει ως περοπατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστί». Μεγάλο νόημα κρύβει η λέξη αυτή γιατί αναφέρεται στο καθομοίωσεν, δηλαδή στον απότερο σκοπό για τον άνθρωπο που είναι η τελειότητα και ο σκοπός αυτός επιτελείται και επιτυγχάνεται κάθε μέρα το επίγειο βίο μας. Ο Θεός μας δίδει την κάθε ημέρα για τον αγώνα αυτών της τελειότητας. Αγίαν λέγει στη συνέχεια, δηλαδή ημέρα απομεμακρυσμένη από την αμαρτία. Πάλι είναι η εφαρμογή της Θείας Εντολής. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Έπειτα ειρηνική. Πόσο σπουδαίο είναι να έχουμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Ο 7ος μακαρισμός του Χριστού είναι σαφής. Μακάρι η ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Οι ειρηνεύοντες και οι μεταδίδοντες ειρήνη θα ανακηρυχθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού οι ιοί του Θεού. Μεγάλη και σπουδαιοτάτη η δέηση αυτή να έχουμε μια ημέρα γεμάτη ειρήνη, μακριά από άγχος, ταραχή και εσωτερική ακαταστασία. Τέλος αναφέρει αναμάρτητον. Κατακλείεται πάλι η δέηση αυτή με την απόκρουση πάσης αμαρτίας. Το ζητούμε τούτο γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού είναι δυνατή η δωρεά αυτή. Το επόμενο αίτημα είναι «Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα». Δηλαδή, ας ζητήσουμε από τον Χριστό άγγελο ειρήνης, πιστών οδηγό, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας. Ζητάμε από τον Κύριο να μας αποστείλει ένα ακίμητο άγρυπνο άγγελο ως φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας. Οι άγγελοι, τα λειτουργικά αυτά πνεύματα, τα αποστελόμενα εις διακονίαν, έρχονται και βοηθούν και προστατεύουν κάθε πιστό. Οι άγγελοι όντως είναι οι προστάτες μας. Προστάτες μας από τις επιθέσεις του διαβόλου. Προστάτες από κάθε κακό, από κάθε πειρασμό και κάθε δοκιμασία είτε της ψυχής είτε του σώματος. Ο άγγελος καθίσταται έμπιστος οδηγός στην πίστη και μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο σπουδαίο να έχουμε το φύλακα άγγελό μας κάθε ημέρα και να μας προσφέρει γαλήνη στην όλη ύπαρξή μας. Στη συνέχεια δεόμεθα για συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Εδώ περικλείεται η παράκληση, το ήμαρτον, η ομολογία της αμαρτωλότητός μας, η γενναία απόφασή μας να διακόψουμε κάθε δεσμό με πλημελήματα και αμαρτήματα. Πρόκειται για τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού. Πώς άλλωστε αργότερα, χωρίς τη συγγνώμη και την άφηση των αμαρτιών μας, θα προσέλθουμε για να μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων. Ακολουθεί το αίτημα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Εδώ έχουμε το κύριο αίτημα, το πνευματικό αίτημα που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο. Άλλωστε ο Κύριος μας είπε «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αλλά και το άλλον λόγον. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Αν προσέξουμε, δεν λέγει τα καλά και συμφέροντα της γήινης και μάτιας αυτής ζωής, όχι ότι τα ατιμάζει και περιφρονεί όλα όσα αναφέρονται στο σώμα, αλλά θέλει να υπογραμμίζει την προτεραιότητα της σωτηρίας της ψυχής μας.
Το άλλο αίτημα είναι για

των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Δηλαδή, να ζητούμε από τον Κύριο να διέλθουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με ειρήνη και μετάνοια. Η αμαρτία, ως η εσχάτη αφροσύνη, φέρει την ταραχή, ενώ η μετάνοια είναι ο ατελείωτος δρόμος της εσωτερικής ειρήνης. Σ' όλη μας λοιπόν τη ζωή μετάνοια και ειρήνη, οποίον ύψιστον δώρο και ευεργέτημα ψυχικών. Τέλος τα τέλη της ζωής μας, η ημέρα και η ώρα του θανάτου μας, αλλά και μετά θάνατον ζωή, λέγει το αίτημα. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Να ζητήσουμε από τον Κύριόν μας να είναι χριστιανικά τα τέλη της ζωής μας, χωρίς πόνους και έργα που ντροπιάζουν ειρηνικά, ως και να έχουμε μια καλή απολογία μπροστά στο φοβερό θρόνο του Χριστού. Το αίτημα αυτό είναι το συγκλονιστικότερο. Φέρει ενώπιον μας τον θάνατο, την μέλουσα κρίση, την αιωνιότητα. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί πόση ωφέλεια έχουμε όταν σκεπτόμεθα ότι μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε και ουδείς βέβαια γνωρίζει τη χρονική στιγμή του θανάτου του. Γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Πολύ σοφός είναι, εν προκειμένου, ο βιβλικός λόγος. Μη μνήσκου τα έσχατά σου και στον αιώνα ούχα μαρτήσεις. Είναι μνήμη του θανάτου για την οποία όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας ομιλούν στα συγγράμματά τους. Αλλά χριστιανά να είναι τα τέλη του βίου μας, που σημαίνει η ζωή μας να είναι κατά πάντα και διαπάντα χριστιανική. Μην ξεφύγουμε από τη Θεία Διδασκαλία σε έτερο διδασκαλία και σε ζωή αντίθετη με το Θείο Θέλημα. Να ζούμε χριστιανικά, χριστοκεντρικά. Να ισχύει μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας το του Αποστόλου «Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός» και το «Η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό». Από την άλλη πλευρά, πόσο ζεστή ανθρώπινη είναι η ηκεσία προς τον Κύριο τα τελευταία χρόνια της ζωής μας, αλλά και όταν έρχεται η στιγμή, η ώρα του θανάτου, αυτά τα τέλη της επίγειας ζωής να είναι και ανώδυνα, χωρίς πόνο. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι, παρά τα ποικίλα φάρμακα, δεν φεύγουν με σωματικό ή ψυχικό πόνο. Σπουδαιότατο το αίτημα, ανώδυνα τέλη, με ειρήνη στην ψυχή και αγαθή προσδοκία ότι εγγύς ο Κύριος και άγγελοι θα συνοδεύσουν την ψυχή μας στο θρόνο του Θεού. Οι Άγιοι έφευγαν γαλήνοι, ειρηνικοί με το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Έπειτα η απολογία μας ενώπιν του δικαιοκρίτου Κυρίου να είναι απολογία ευπρόσδεκτος ώστε να ακούσουμε την ευκταία φωνή. Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό, όταν ειδικά ακούμε το αίτημα αυτό στα πληρωτικά, να κάνουν το σημείο του Σταυρού και ο Θεός να δώσει αυτή την ευλογία.

Μικρές λέξεις και φράσεις στη Θεία Λειτουργία. Στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας συναντάμε μικρές λέξεις μοναδικές ή και μικρές εκφράσεις 2-3 λέξεων. Ναι, είναι μικρές, ωστόσο κρύβουν μεγάλο θεολογικό νόημα. Έχουν πνευματική αξία παρότι είναι μια λέξη, 2 λέξεις. Αναφέρουμε λοιπόν μερικές. Κύριε Λέισον. Αυτές οι 2 λέξεις πολύ συχνά λέγονται ή ψάλλονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και στις άλλες, σε όλες τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, τις ακούμε. Άλλοτε μια φορά, άλλοτε 3 και 12 και 40. Συνήθως στη Θεία Λειτουργία, μετά από μια δέηση και ηκεσία προς τον Χριστό, ακολουθεί το Κύριε Λέισον. Είναι 2 λέξεις, αλλά με βαθύτατο θεολογικό περιεχόμενο μεγάλης πνευματικής αξίας. Αλλά τι σημαίνει η φράση αυτή? Καταρχάς, λέγοντας το «Κύριε», σημαίνει ότι αναγνωρίζω και παραδέχομαι τον Υιόν και Λόγον του Θεού, τον Χριστόν ως τον Κύριόν μου και το Θεόν μου. Καταθέτω τη στιγμή που προφέρω τη λέξη αυτή, τη βαθύτατη εγκάρδια ομολογία μου, ότι ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης της ζωής μου, ο αρχηγός της ζωής και ο λυτρωτής εκ του θανάτου. Και έπειτα η άλλη λέξη, «Ελέισον». Σημαίνει ότι ζητώ το έλεος, τη φιλανθρωπία και τη χάρη του Κυρίου μου. Σημαίνει ότι επιθυμώ με συντριβή και ταπείνωση στην καρδιά μου να έλθει το θείο έλεος για να με λυτρώσει από την εχμαλωσία της αμαρτίας και να με φέρει στη χαρά της σωτηρίας. Με αυτές τις 2 μικρές αλλά μεγάλες λέξεις, Κύριε Λέισον, εκφράζεται η αληθινή θέση μας απέναντι στον πλάστη μας και στο όλο μυστήριο της σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του ανθρωπίνου γένους. Χωρίς το έλεος του φιλευσπλάχνου Θεού δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί το έλεος της εσταυρωμένης αγάπης μας σώζει και αυτό μας φέρνει στον παράδεισο. Με την ηκεσία αυτή, το Κύριε Λέισον έζησε αιώνιση εκκλησία. Στο αρχαιότητο σύγγραμμα Διαταγέ των Αποστόλων αναφέρεται ότι στη Θεία Λειτουργία όλος ο λαός έλεγε το Κύριε Λέισον και προπάντων τα παιδεία. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος γράφει ότι όταν λεγόταν το Κύριε Λέισον, αυτό ακουγόταν ως βροντί η οποία ανέβαινε από τη γη στον ουρανό. Μακάρι και σήμερα όλοι οι εκκλησιαζόμενοι να προφέρουν το Κύριε Λέισον όπως το έκαναν οι πιστοί των πρώτων αιώνων με ιερό πόθο και αγάπη προς το Σωτήρα Χριστό. Ιδιαίτερα για τους μοναχούς και τους ασκητές το Κύριε Λέισον είναι η αρχή, η μεσότητα και το τέλος της βιωτής τους. Δεν νοείται μοναχός χωρίς το Κύριε Λέισον στα χείλη και την καρδιά, στην καρδιά και στα χείλη. Αλλά και κάθε πιστός. Κάθε ψυχή οφείλει να προφέρει με πίστη και ταπείνωση τη μικρή αυτή και μεγαλοδέστατη προσευχή το Κύριε Λέισον που όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος περιέχει όλες τις βιταμίνες. Φυσικά αυτή η εικησία δεν πρέπει να λέγεται ξερά και τυπικά, αδιάφορα και επιπόλαια. Οφείλουμε λοιπόν αυτό το τόσο σημαντικό αίτημα, το Κύριε Λέισον, να το απαγγέλουμε εν παντή καιρό και πάση περιστάση, κατεξοχήν βέβαια στην ευχαριστηριακή σύναξη. Με το Κύριε Λέισον ανοίγει ο δρόμος προς τη μετάνοια, προς τη συνάντησή μας με τον μακρόθυμο, πολυέλαιο, παντελεήμονα και φιλάνθρωπο Κύριόν μας, προς την απάντηση της αγάπης εκείνου, προς την Αγίαν Θεωρίαν. Το Κύριε Λέισον μπορούμε ακόμη να το λέμε και σε ώρες δύσκολες, σε στιγμές μοναξιάς και θλίψης και χαράς, όπου και αν βρισκόμεθα. Και στο σπίτι, και στο γραφείο μας, και στο νοσοκομείο, στο κατάστημα, στο αεροπλάνο, στο δρόμο, στο σχολείο και στο στρατό, και στον ερχομό της ζωής και στις στιγμές πρώτου θανάτου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, υπογραμμίζοντας μάλιστα την αξία αυτής της δεήσεως, γράφει «Όπου γάρ έλεος εξέτασης ουκ έστιν, όπου έλεος δικαστήριον ουκ κάθητε, όπου έλεος ανεξέταστος σωτηρία, όπου έλεος συγχωρείται η απολογία, ελεηθήνε ζητώ μόνον». Σε μια εποχή όπου ο νους, η καρδιά, οι αισθήσεις και οι προκλήσεις μας καθυλώνουν στη φθαρτή γη, όσοι πιστοί ας προστρέχουμε στο θεϊκό έλεος. Το Κύριε Λέισον, η επίκληση αυτή του ονόματος του Ιησού Χριστού και η εκζήτηση του ελέους αποτελούν το ισχυρότερο πνευματικό καταφύγιο
είναι η δύναμη ψυχής. Παράσχω Κύριε. Είναι μια άλλη μικρή φράση γεμάτη παράκληση ή ηκεσία προς τον Κύριον. Λέγεται κυρίως σε κάθε δέηση όταν λέγονται τα πληρωτικά. Σημαίνει «Δώσε μας Κύριε αυτό που σου ζητήσαμε και σε παρακαλέσαμε εμείς οι αδύνατοι αλλά πιστοί δούλοι σου. Χάρισε αυτό που σου ζητάμε. Παράσχω Κύριε». Εδώ καταφαίνεται ότι χωρίς τον Θεό τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Ισχύει το του Αποστόλου Παύλου. Το μωρόν του Θεού σοφότερον του ανθρώπου εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Ακρογωνιαίος λίθος της ύπαρξής μας είναι αυτός ούτως ο Κύριος. Αυτός να δώσει τα αγαθά του, τα θεία δωρήματά του, την χάριν και ευδοκία του. Ο ψαλμοδός θα πει «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Τα πάντα εκ Θεού. Τι ζητάμε με τα πληρωτικά? Η ημέρα μας να είναι τέλεια, αγία, ειρηνική, αναμάρτητη, να μας φέρει φύλακα άγγελο. Ζητάμε τα καλά και συμφέροντα για τις ψυχές μας. Ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας να είναι ειρηνικός και να έχουμε χριστιανικά τέλη. Όλα αυτά από τη Θεία Πρόνοια, τη Θεία Αντίληψη, από τον Κύριόν μας. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος απόλεσε τη συνέστηση της αδυναμίας του και νομίζει ότι τα πάντα τα οφείλει στις δικές του ικανότητες. Αυτή η αίσθηση είναι μια επανάσταση κατά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει πολύ χαρακτηριστικά «Πεποίθηση δε τι αυτήν έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχ ότι ικανίες μεν αφ' αυτόν λογή σας θετεί, ως εξ αυτόν αλλά ικανότητος ημών εκ Θεού». Με χριστιανική μετριοφροσύνη και με επίγνωση της αδυναμίας μας να λέγουμε το παράσχο Κύριε. Έπειτα στο παράσχο Κύριε κρύπτεται και η έννοια της υπακοής. Υπακοή στο Θείο θέλημα. Εμείς ζητάμε, αλλά εκείνος αποφασίζει και χαρίζει. Άλλωστε, αυτός ούτως ο Κύριος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Επομένως, η υπακοή είναι μίμηση του Χριστού. Και αυτή η μίμηση μας εξυψώνει, φέρνει τη γαλήνη της ψυχής, της πνευματικής μας αναγέννησης. Δεν αγωνιούμε, δεν μεψημερούμε, δεν αμφιβάλλουμε για την πρόνοια του Θεού. Εκείνος γνωρίζει τι και πώς θα μας δώσει από αυτά που του ζητάμε με τις δεήσεις μας και ο Θεός βραβεύει την υπακοή μας.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».
1: Όποιος τολμά, βλέπει θαύματα. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι δυσκολίες. Κάθε τι μεγάλο και ωραίο είναι δύσκολο. Αξίζει κάθε θυσία, προκειμένου να χαρίζουμε το δώρο της ζωής, να έρχονται και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο, προορισμένοι να ζήσουν στην αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε την ευλογία του Θεού. Αυτά έχουμε πει μέχρι τώρα, τα οποία ασφαλώς στηρίζουν τους γονείς στη μεγάλη αποστολή τους να φέρουν τα παιδιά στη ζωή. Είναι ορθά και αληθινά όλα αυτά. Και όταν με νυφάλια σκέψη τα εξετάζουμε, παίρνουμε θάρρος και νιώθουμε δυνατοί και έτοιμοι να προχωρήσουμε. Όμως, άλλο είναι να τα διαβάζουμε στο χαρτί και άλλο να τα παλεύουμε με υδρότα και αίμα κάθε μέρα. Στην πράξη, στην αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων προβλημάτων που καθημερινά παρουσιάζονται, διατρέχουμε τον κίνδυνο να λυγίσουμε. Πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή που τα προβλήματα παρουσιάζονται πολύ συχνότερα και είναι πιο δύσκολα και βασανιστικά. Λύσεις δεν βρίσκονται εύκολα. Καμία συμπαράσταση, καμία διευκόλυνση, μόνο έξοδα, αδιέξοδα, όλο ένα μεγαλύτερα βάρη και υποχρεώσεις, αγωνία και άγχος. Και όποιος παρόλα αυτά τολμά, είναι τρελός για τον κόσμο. Συχνά μάλιστα δέχεται την απόρριψη ακόμη και των ανθρώπων του στενού περιβάλλοντός του. Αλλά ας μην επηρεαζόμαστε από το ολέθριο φρόνημα του κόσμου. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Χάνεται μέσα στη ματαιότητά του. Βυθίζεται στην αμαρτία. Πορεύεται την οδό της απολίας και πραγματική χαρά δεν έχει. Ημείς δε ού το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν. Εμείς δεν πορευόμαστε στη ζωή μας με την νοοτροπία του κόσμου που ζει μακριά από το Θεό. Προχωρούμε με το φωτισμό και την καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού και έτσι απολαμβάνουμε τα μεγάλα δώρα που μας χαρίζει ο Θεός. Ο κόσμος μας θεωρεί ακραίους, υπερβολικούς, ανόητους και τρελούς. Εμείς μωροί δια Χριστών. Αποφασίζουμε να πορευθούμε με τον Χριστό και τότε Εκείνος μας αναλαμβάνει. Εκείνος που δίνει τη ζωή, Εκείνος και τη συντηρεί. Εκείνος που τρέφει τα κτίνη του αγρού, Εκείνος που φροντίζει τα μικρά πιτινά του ουρανού και στολίζει τα λουλούδια του αγρού, δεν μπορεί να αφήσει τα παιδιά του, τον άνθρωπο, ο οποίος φέρει μέσα του τη δική του εικόνα και στον οποίο ανέθεσε να κυριεύει των ιχθύων της θαλάσσης και των πιτινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης. Γι' αυτό και απευθύνεται σε εκείνους που τολμούν και προχωρούν στην απόκτηση παιδιών και τους λέει «Μη φοβάστε, πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς». Εσείς οι άνθρωποι διαφέρετε και είστε ασύγκριτα ανώτεροι από πολλά σπουργίτια. Και αφού και εκείνα τα φροντίζω και τα διατηρώ στη ζωή, δεν θα φροντίσω εσάς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, μη μεριμνάτε. Μην καταλαμβάνεστε από αγωνιώδεις φροντίδες και μέρημνες βασανιστικές που ταλαιπωρούν την ψυχή σας και σας αφαιρούν τον ύπνο. Καμία αγωνία, καμία ταραχή, κανένας φόβος. Όταν θέλησε να μας διδάξει την πατρική του πρόνοια και τη θαυμαστή αγάπη και φροντίδα του και για τις λεπτομέρειες ακόμη της ζωής μας, μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πόσες ακριβώς είναι οι τρίχες της κεφαλής μας. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένε εσύ. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους. Εκείνος τον γνωρίζει. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε αν πέσει κάποια τρίχα από το κεφάλι μας. Εκείνος το βλέπει. Ενδιαφέρεται δηλαδή και για τα πιο λεπτομεριακά θέματα της ζωής μας, για τα οποία εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Τόσο πολύ προχωρεί στην ενασχόληση με τα προβλήματά μας. Πολλοί λένε, δεν αντέχουμε άλλο παιδί, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Αν δεν αντέχετε, δεν θα δώσει. Αν δώσει, μαζί θα δώσει και τη δύναμη να το σηκώσετε. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Δεν αγνοεί τις αντοχές μας, ούτε μας αφήνει στις δυνάμεις μας. Και όλα προς το συμφέρον μας τα οδηγεί προς το αιώνιο συμφέρον μας. Όλα για την ευτυχία μας τα εργάζεται, για την αιώνια ευτυχία μας. Γιατί είναι παντογνώστης και παντοδύναμος και πανάγαθος πατέρας ο Θεός. Ως παντογνώστης γνωρίζει τις αντοχές μας, ως παντοδύναμος τις αυξάνει θαυμαστά. Ως πανάγαθος μας οδηγεί αποβλέποντας πάντοτε στο καλό μας. Και αν εκείνος μας διαβεβαιώνει ότι οι αριθμοί της τρίχης της κεφαλής μας, πώς θα του απαγορεύσουμε να κανονίσει ελεύθερα τον αριθμό των παιδιών μας? Αν μας διαβεβαιώνει ότι ασχολείται και με τα πιο μικρά θέματα της ζωής μας, πώς δεν θα του εμπιστευθούμε τα μεγαλύτερα? Όσοι προχώρησαν στο μεγάλο θέμα της αποκτήσεως παιδιών με υπακοή στο θέλημα του Θεού και με πλήρη εμπιστοσύνη στη συμπαράσταση, την πρόνοια και την προστασία Του, όσοι τόλμησαν είδαν θαύματα στη ζωή τους. Είδαν τη φανερή παρουσία Του. Έζησαν ζωντανή την προστασία Του. Κουράστηκαν βέβαια. Πέρασαν ίσως δυσκολίες πολλές και πάλεψαν ακόμα πιο σκληρά. Στο τέλος όμως βγήκαν νικητές και χάρηκαν την νίκη τους όπως είχαν χαρά και στον αγώνα τους. Όλα τα σήκωσαν με πίστη. Όλα τα πέρασαν με υπομονή. Και ο αγώνας τους και η υπομονή τους στόλισαν με χάρη πολύ την ψυχή τους. Έφεραν ευλογίες στο σπίτι τους. Τα οικονομικά μας πήγαιναν όλο καλύτερα όσο αποκτούσαμε παιδιά, λένε με θαυμασμό πολλοί από αυτούς. Κάθε νέο παιδί έφερνε καινούργια ευλογία στο σπίτι μας και το τελευταίο μας πήρε όλα τα προβλήματα. Έτσι πέρασαν τη ζωή τους, με ήσυχη τη συνείδηση, με ανάπαυση μέσα στον κόπο τους, με πρόθυμη άρση του σταυρού τους, με τη χαρά της Αναστάσεως στις ψυχές τους. Και είδαν τέκνα και τέκνα τέκνων και ευλογήθηκε το σπίτι τους και προχώρησε μέσα στο φως και στη χαρά του Θεού η ζωή τους.

Η αγωγή των παιδιών. Το πρώτιστο καθήκον. Τα παιδιά είναι το καύχημα και η χαρά των γονιών τους. Αυτά γεμίζουν την καρδιά και δίνουν νόημα στη ζωή αυτών. Συγχρόνως όμως είναι και η μεγάλη ευθύνη και ο κόπος τους, η αγωνία της ψυχής τους. Η επιτυχία των παιδιών είναι και η δική τους επιτυχία. Αντίθετα, η αποτυχία των παιδιών τους καταθλίβει και ταλαιπωρεί. Την ζουν σαν προσωπική τους αποτυχία. Γι' αυτό και παλεύουν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά, να τους εξασφαλίσουν τα απαραίτητα εφόδια για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, να τα δουν να προοδεύουν και να πετυχαίνουν στην πορεία τους. Πόση χαρά δοκιμάζουν όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με υγεία, όταν μορφώνουν καλό χαρακτήρα, όταν προοδεύουν στο σχολείο τους και δίνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Και πόση λύπη και απογοήτευση αν τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα, αν εκτρέπονται σε συμπεριφορές απαράδεκτες, αν παρασύρονται σε ζωή άτακτη και αμαρτωλή. Οπωσδήποτε την τελική ευθύνη τη φέρει ο ίδιος ο άνθρωπος για την πορεία του στη ζωή, για τις επιλογές και τις αποφάσεις του. Όσο όμως είναι μικρό παιδί, όσο είναι νέος, τη διάπλαση του χαρακτήρα του, τη μόρφωσή του, την έχουν άλλοι στα χέρια τους. Αυτοί μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην πορεία του παιδιού και να επηρεάσουν αποφασιστικά το μέλλον του. Εδώ βρίσκεται το καθήκον και η ευθύνη της αγωγής. Έχουν αίσθηση της ευθύνης αυτής οι γονείς και γι' αυτό προσπαθούν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους τους καλύτερους κατά το δυνατόν φορείς αγωγής. Να γράψουν τα παιδιά τους στο καλύτερο σχολείο, να έχουν τους καλύτερους δασκάλους και καθηγητές. Καθώς δε μεγαλώνουν, οι γονείς που επιθυμούν την πνευματική προκοπή των παιδιών τους επιδιώκουν να τα οδηγήσουν σε πεπειραμένο πνευματικό που να έχει γνώση των ιδιωμάτων της παιδικής ηλικίας, κατανόηση και αγάπη. Αλλά φορείς αγωγής δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι πνευματικοί, οι ιερείς και κατηχητές της Εκκλησίας. Βασικότατο έργο αγωγής έχουν να κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Αυτοί έχουν τα παιδιά στα χέρια τους τις περισσότερες ώρες. Αυτούς αντικρίζουν πρώτους τα παιδιά μόλις ανοίξουν τα μάτια τους. Σε αυτούς δίνουν την πρώτη αγάπη και επομένως την πρώτη εμπιστοσύνη τους. Οι γονείς τα έφεραν στη ζωή, οι γονείς πρωτίστως πρέπει και να τα καθοδηγήσουν. Αυτοί έχουν την πρώτη και κύρια ευθύνη της αγωγής τους. Την ευθύνη αυτή όλων των γονέων τονίζει ο αιώνιος Λόγος του Θεού όταν ρωτάει «Τις έστιν Υιός, ον ου παιδεύει πατήρ» «Ποιο είναι εκείνο το παιδί που δεν το παιδαγωγεί ο πατέρας του» «Διότι είναι γεγονός ότι τους σαρκικούς πατέρες μας όταν είμαστε σε μικρή ηλικία τους έχουμε παιδευτάς, δηλαδή παιδαγωγούς» που μας παιδαγωγούν και με τιμωρίες για τις παρεκτροπές μας. Και σε άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται με σαφήνεια στο καθήκον των γονέων να ανατρέφουν με επιμέλεια τα παιδιά τους. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να τα μεγαλώνουν με παιδαγωγία και νουθεσία που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι επομένως αρκετό να ενδιαφέρονται οι γονείς μόνο για την καλή υγεία των παιδιών τους, να φροντίζουν μόνο για την απαραίτητη και υγιεινή διατροφή τους. Αυτό το κάνουν και τα άλογα ζώα, που φροντίζουν με επιμέλεια και προστατεύουν τα νεογνά τους. Ο άνθρωπος είναι ανώτερο όν. Είναι πρικισμένος με αθάνατη ψυχή. Έχει την εικόνα του Θεού μέσα του. Έχει λογικό. Έχει ελευθερία. Γι' αυτό και μπορεί να ζήσει στους φωτεινούς κόσμους του πνεύματος, να ανεβαίνει στο ύψος του Θεού. Μπορεί όμως και να καταβυθίζεται στο σκοτάδι της αβύσσου, να χάνει τελείως την ανθρωπιά του, να γίνεται χειρότερος,
από τα άλογα κτίνη. Ο σκοπός της αγωγής είναι να προστατεύει τον άνθρωπο και με κάθε τρόπο να τον αποτρέπει από αυτή την κατάπτωση, από την πορεία του σε δρόμους καταστροφής και εξαθλιώσεως, και αντίθετα να αναδεικνύει την ευγένεια της φύσεώς του, να τονίζει την ενωτερότητά του, να φωτίζει το νου, να διαπλάθει τον χαρακτήρα, αλλά και να διαμορφώνει το ήθος του. Ειδικότερα, η χριστιανική παιδαγωγία αποβλέπει στο να μορφώνει πνευματικά τον άνθρωπο, να του διδάσκει τη σοφία του Θεού, τις μεγάλες και σωτήριες αλήθειες της πίστεως, να τον συγκρατεί και να τον αποτρέπει από την πορεία του στο βασίλειο του κακού, να τον αναδεικνύει Άγιο και να τον οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με τον περιεκτικό και αποφθεγματικό λόγο του, συνοψίζει σε λίγες λέξεις τον σκοπό αυτής της αγωγής. «Πτερώσε ψυχήν, αρπάσε κόσμου και δούνε Θεό». Η αγωγή πρέπει να δώσει φτερά στην ψυχή, να την αρπάξει από τον κόσμο της αμαρτίας, όπου κυριαρχεί ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, και να την παραδώσει στο Θεό, για να βρει εκεί την αιώνια λύτρωση και ευτυχία της. Αυτό το σπουδαιότατο και μοναδικής σημασίας έργο έχουν να εργαστούν οι χριστιανοί γονείς στα παιδιά τους. Πόσο δύσκολο είναι άραγε το έργο αυτό? Πώς μπορούν να εργαστούν με επιτυχία? Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ειδικές συνθήκες της εποχής μας, στις οποίες αναπτύσσονται τα παιδιά τους? Ποιος είναι ο τελικός σκοπός μιας υπεύθυνης αγωγής? Στα ερωτήματα αυτά, που έχουν σχέση με το πρώτιστο καθήκον των γονέων, το καθήκον της αγωγής των παιδιών τους, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δώσουμε υπεύθυνες απαντήσεις. Διότι το έργο της αγωγής των παιδιών και γενικότερα των νέων ανθρώπων είναι μεγάλο, είναι υπέροχο. Συγχρόνως όμως είναι δύσκολο και πολύ μοχθό. Απαιτεί ικανότητα και υπομονή. Θέλει επιμέλεια και αφοσίωση. Ζητεί θυσίες και κόπους. Τέχνη της είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών. Άνθρωπον άγιν, το πολυτροπότατον ζώων και ποικιλότατον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η πιο μεγάλη τέχνη, η πιο δύσκολη επιστήμη, είναι να καθοδηγείς τον άνθρωπο, να του δίνεις την ορθή και ανάλογη προς την κατάσταση και ηλικία του αγωγή. Διότι ο άνθρωπος είναι το πιο πολύπλευρο, το πιο ευμετάβολο «ον», με ποικιλία χαρακτηρολογικών ιδιωμάτων και τρόπων συμπεριφοράς. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ίδια γνώμη υποστήριζε, καθώς διεπίστωνε πως την εποχή του πολλοί φρόντιζαν για τα ζώα τους περισσότερο από όσο φρόντιζαν για τα παιδιά τους. Όταν έπρεπε να αναθέσουν σε έναν παιδαγωγό τη φροντίδα του παιδιού τους, έπαιρναν αβασάνιστα τον πρώτο τυχόντα, όπως έλεγε. Και έτυγε της τέχνης ταύτης «ουκ έστιν άλλη μίζω». Αν και βέβαια δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτή την τέχνη. «Τι γάρ ίσον, του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν, τι μπορεί να συγκριθεί και να βρεθεί ότι έχει ίση αξία με το να διαμορφώνεις την ψυχή του νέου ανθρώπου και να διαπλάθεις τη σκέψη, την νοοτροπία, το ήθος του». Εκείνος που αναλαμβάνει αυτή την επιστήμη πρέπει να ενεργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάθε ζωγράφο και από κάθε γλύπτη, έλεγε ο Θεοφώτης τους Πατήρ. Γιατί μιλούν με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί οι μεγάλοι παιδαγωγοί και οικουμενικοί διδάσκαλοι? Γιατί θεωρούν τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο το έργο της αγωγής? Διότι, όπως μας είπαν, ο άνθρωπος είναι «ον πολυτροπότατον και ποικιλότατον».
συμπεριφέρεται με πολλούς τρόπους. Έχει μεγάλη ποικιλία στις εκδηλώσεις του. Συχνά είναι απρόβληπτος στις ενέργειές του. Ποτέ δεν μπορείς καλά να τον γνωρίσεις, αφού ο καθένας μας δεν μπορεί ούτε τον εαυτό του πλήρως να γνωρίζει. Άπειρο βάθος έχει η ανθρώπινη ψυχή. Πώς να εισδύσεις στους απέραντους κόσμους της, πώς να διαγνώσεις τις ανάγκες της, πώς να επέμβεις για να θεραπεύσεις τις ασθένειές της, πώς να διαπιστώσεις τα χαρίσματα και τις ικανότητες του ανθρώπου και πώς όλα αυτά να τα αναπτύξεις και να τα αξιοποιήσεις. Κάθε άνθρωπος και ένας διαφορετικός κόσμος, με διαφορετική ψυχοσύνθεση, διαφορετικές αντοχές, διαφορετική δεκτικότητα. Το βλέπουν οι γονείς που μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Κληρονομούν πολλά δικά τους σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά. Μοιάζουν σε πολλά με αυτούς. Μοιάζουν και μεταξύ τους. Συγχρόνως όμως διαφέρουν και σε πολλά. Έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια θαυμαστή μοναδικότητα. Παρουσιάζεται με στοιχεία που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν διαθέτει. Είναι ανεπανάληπτος. Και ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος, ο γονιός, πώς θα σταθεί απέναντί του, πώς θα βοηθήσει. Αυτός πρέπει να φέρεται ορθά σε όλους και γι' αυτό να είναι, όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μάλιστα παντοδαπός και ποικίλος κατά την προσέκαστον οικείωση. Να φέρεται με μεγάλη ποικιλία τρόπων, ώστε να μπορεί να πλησιάσει τον καθένα. Και επιπλέον να έχει το της ομιλίας προς πάντας επιτίδιονται και πρόσφορο. Να επικοινωνεί με όλους με τον πιο κατάλληλο και ταιριαστό στον καθένα τρόπο. Μας θυμίζουν οι λόγοι αυτοί τον Απόστολο Παύλο, που σε όλους γινόταν τα πάντα και συγκατέβαινε σε όλους τους χαρακτήρες. Τη σπάση γέγονε τα πάντα, για να μπορεί να σώσει μερικούς. Γι' αυτό ο Θεόπνευστος Απόστολος συμβούλευε να γνωρίζουμε πώς να μιλούμε στον καθένα. Πώς δι ενή εκάστο αποκρίνεστε. Υπεδείκνυε έτσι την ανάγκη εξατομικευμένης αγωγής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά φανερώνουν τη δυσκολία που έχει το έργο της αγωγής και ιδιαίτερα το έργο της αγωγής των παιδιών. Η δυσκολία δε αυτή δεν οφείλεται μόνο στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του κάθε παιδιού που δέχεται την αγωγή μας. Οφείλεται και στην εμπάθεια που εκδηλώνουν τα παιδιά από τις μικρές τους ακόμη ηλικίες. Πολύ νωρίς ξυπνά μέσα μας ο κατώτερος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο πληγωμένος από την αμαρτία. Εκδηλώνουν τότε πείσματα, εγωισμούς, φιλοδοξίες, ζήλες, εκδικητικότητα και άλλα πάθη της ανθρώπινης ψυχής που ταλαιπωρείται από την πανανθρώπινη ασθένεια της αμαρτίας. Το έργο της αγωγής των παιδιών, που πρέπει συστηματικά και υπεύθυνα να το εργάζονται οι γονείς, το πολεμά ακόμη και ο κόσμος της αμαρτίας. Η σύγχρονη αποστατημένη από τον Θεό κοινωνία, μέσα στην οποία ζουν τα παιδιά μας, η οποία προτείνει με δελεαστικούς τρόπους άλλα ξένα προς το θέλημα του Θεού πρότυπα ζωής. Αν σκεφτούμε επίσης ότι το έργο της ορθής αγωγής το αντιστρατεύεται διαρκώς ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου, ο μισάνθρωπος διάβολος, τότε καταλαβαίνουμε ότι η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη. Ό,τι προσπαθούμε να κτίσουμε εμείς στις ψυχές των παιδιών, αυτός συστηματικά επιχειρεί να τον γκρεμίσει. Πώς θα αντέξουν τα παιδιά μας, πώς θα σταθούν μέσα σε αυτό τον καταιγισμό του κακού, πώς θα δεχθούν τις δικές μας καλές αλλά οπωσδήποτε μικρές και ατελείς προσπάθειες που αποβλέπουν στην ορθή διαπαιδαγώγησή τους και πώς εμείς πρέπει να φερόμαστε στην κάθε περίπτωση,
πώς να ενεργούμε. Πράγματι, χρειάζεται πολλή επιστήμη. Είναι μεγάλη τέχνη. Θέλει πολλά προσόντα η αγωγή των παιδιών μας.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου. Ο Μακαριότατος, αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνάντηση, χαρακτήρισε την αντιπροσωπεία ιερή, γιατί, όπως είπε, εκπροσωπεί έναν κόσμο που έχει υποφέρει βαθιά και που αγωνίζεται πολύ για ένα σκοπό απόλυτα δίκαιο. Υλοποιήσαμε την προεκλογική δέσμευσή μας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως αύριο το πρωί. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν το πρωί οι κάτοικοι στη Ραφίνα για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Αντέχουμε μόνο Μαρμάρι, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και όχι όλες τις Κυκλάδες, λέει η δήμαρχος της πόλης. Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα, Καμίνια, Πάτρα. Επιπλέον 2025 θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα του Ιωνίου στη Γαλλία. Αρχικά έθριος για αύριο καιρός, από το μεσημέρι θα σημειωθούν όμβροι, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκων ούτως ον έπλασας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο δράκον στην Παλαιά Διαθήκη, ο δράκοντας στην Παλαιά Διαθήκη είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε αυτές τις αναφορές μας σε ένα όν για το οποίο οι απόψεις ποικίλουν. Ποιος ή τι ήταν ο δράκοντας, ήταν ένα φίδι, μια σαύρα, κάποιο άλλο σαρκοβόρο ζώο? Και τελικά πώς τον συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το βασικό ερώτημα που θα κληθούμε να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ομότιμος καθηγητής πια, έτσι.
0: Ομότιμος καθηγητής,
1: μάλιστα. Τελείωσε πώς να το πούμε... Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Ομότιμος είναι ομότιμος, δεν είναι πια καθηγητής.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να έχουμε τη δυνατότητα αρχικά να ακούσουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για όσα θα συζητήσουμε και θα παρουσιάσουμε στην πορεία αυτής της επικοινωνίας μας.
1: Ναι, το εισαγωγικό σχόλιο... Γενικά έτσι υπομένω είναι ότι θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Γενικά εισαγωγικά υπομένω. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφεί στα εβραϊκά, όχι στα ελληνικά. Αυτό που αναφέρατε από το Ψαλμό 103 έτσι, είναι μια μετάφραση ουσιαστικά που έγινε την εποχή των εβδομήκοντα και αυτοί είναι που μεταφράζουν ουσιαστικά για πρώτη φορά και χρησιμοποιούν τη λέξη δράκον, μια λέξη η οποία δεν υπάρχει πιο μπροστά στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή στον Ψαλμό 104-103 όπως θέλετε πάτε το με την αντίστοιχη μέτρηση, έχουμε πολύ απλά στη θέση του δράκοντα έχουμε τη λέξη Λεβιαθάν. Λεβιαθάν είναι μια χαοτική δύναμη. Δεν είναι δηλαδή καμία σχέση δεν έχει με μια παράσταση που έχουμε για δράκοντα σε μια πολύ μεταγενέστερη εποχή. Καμία περιγραφή δεν έχουμε από εκείνη την εποχή. Μιλάμε την εποχή που γράφει το ψαλμός 103-104 που είναι ένας ψαλμός από τους πιο παλιούς της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε, έχουμε μια χαοτική δύναμη. Μια χαοτική δύναμη που συνδέεται με την παράσταση και την εικόνα που έχει ο Εβραίος για τη δημιουργία του κόσμου. Μια εικόνα, μια παράσταση που προέρχεται από το χώρο της Παλαιστινής, δέχεται την επίδραση ο Ισραήλ, παίρνει το υλικό από τους Χαναναίους, το αφομοιώνει αυτό και το χρησιμοποιεί με τον τρόπο του. Δηλαδή, έχουμε, αντί να έχουμε τη μάχη του Βάλ με τη Γιάμ και Μότ, αντίστοιχες θεότητες έτσι εκείνης της εποχής, χαοτικές δυνάμεις, τι έχουμε, έχουμε μάχη του Γιαχφέ με τις χαοτικές δυνάμεις τις οποίες κατατροπώνει, εξαφανίζει, νικάει και αποτέλεσμα αυτής της νίκης είναι η δημιουργία του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό θέμα που συναντάμε στους ψαλμούς. Η δημιουργία του κόσμου είναι πολύ σημαντική ιστορία για αυτή την, για αυτή την περίπτωση. Είναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε τέσσερις διαφορετικές παρουσιάσεις της δημιουργίας του κόσμου στην Παλαιά Διαθήκη. Μία πολύ σημαντική, η πιο σημαντική θα έλεγα, που χρησιμοποιείται κυρίως στην ψαλμική ποιήση του αρχαίου Ισραήλ, είναι ακριβώς αυτή. η μάχη των δυνάμεων του χάου με τη θεότητα.
2: Μάλιστα. Αυτές οι δυνάμεις του χάου για τις οποίες μας μιλάτε, κύριε καθηγητά, παρόλα αυτά, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρονται ως δράκος. Έτσι. Υπάρχει μια διάθεση από εκείνη την πλευρά τουλάχιστον να υπάρξει μια αναπαράσταση αυτής της παρουσίας που εξηγείται ως Λεβιάθαν.
1: Είναι αναπαράσταση ή είναι μια δυσκολία.

0: τι γίνεται, ένα κομπολογάκι θα λέγαμε στα χέρια του Γιαχφέ για να τον κοροϊδεύει τον δράκοντα. Τον έχει σαν παιχνιδάκι στα χέρια του ο Γιαχφέ. Αυτή την εικόνα δίνει, αλλά τίποτε παραπάνω. Ούτε περιγραφή, ούτε πώς είναι, ούτε πώς δεν είναι, τίποτε. Εκεί που έχουμε μια περιγραφή, έχουμε στοιχεία κάπως διαφορετικά, είναι το βιβλίο του Ιώβ. Εκεί έχουμε πάλι το Λεβιαθάν, έτσι μεταφράζεται δράκοντας, αλλά εκεί έχουμε την μετάβαση πια από τη χαοτική δύναμη, έτσι ο Λεβιαθάν ή αντίστοιχο ο δράκοντας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κροκοδυλάκι. Περνάει δηλαδή από τη φύση, από την κατάσταση της χαοτικής δύναμης στη ζωολογία. Απλώς ένα ζωάκι γίνεται, ένας κροκόδυλος. Απλά πράγματα. Αυτή είναι η παράσταση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον κροκόδυλο, για τον κροκόδυλο λέω, για τον δράκοντα. Και βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη που υπάρχει στη συνέχεια. Δεν αναφέρομαι καθόλου τώρα στο βιβλίο του Δανίλη, είναι λίγο μεταγενέστερο αυτό και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που αναφερόμαστε πιο πάνω. Και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε, θα πούμε όμως στη συνέχεια όταν φτάσουμε στην περίπτωση του βιβλίου του Δανίλη, θα πούμε δύο λόγια και για εκείνο.
1: Ούτε στην γραμματεία των Ισραηλινών υπάρχει κάποια άλλη περιγραφή για αυτό το όν, το Λεβιαθάν, έτσι.
0: Και το Λεβιαθάν υπάρχουν περιγραφές στην αποκαλυπτική γραμματεία του Ισραήλ. Στο βιβλίο του Ενόχ, στα Ιωβιλέα, αλλά είναι διάφορες περιγραφές. Δηλαδή το παρουσιάζουν είτε σαν χαοτική δύναμη που, να το πούμε κάπως διαφορετικά, ο Εβραίος όταν λέμε χαοτική δύναμη, τι εννοεί? Εννοεί δύναμη που προσπαθεί να καταφερθεί εναντίον της δημιουργίας του κόσμου. Και ποια μπορεί να είναι μια τέτοια δύναμη? Τι φαντάζεται ο Εβραίος? Φαντάζεται ένα σεισμό, μια πλημμύρα, μια καταστροφική δύναμη διαφορετική? Αυτά τα πράγματα είναι που φοβάται ο Εβραίος. Αυτά τα πράγματα συνδέονται με τις χαοτικές δυνάμεις που φοβάται ο Εβραίος εκείνη την εποχή, έτσι, και προσπαθεί να αποφύγει. Τώρα, περιγραφή του Λεβιαθάν έχουμε, αλλά αλλού παρουσιάζεται, μιλάω πάντα για την αποκαλυπτική γραμματέα, έτσι, το βιβλίο του Ενόχ, το βιβλίο των Ιωβιλέων, εκεί παρουσιάζεται ο Λεβιαθάν αλλού ως μια κακή δύναμη, χαοτική δύναμη, αλλού όμως παρουσιάζεται ως ευεργετική δύναμη για τον άνθρωπο. Δηλαδή στο βιβλίο των Ιωβιλέων το έχουμε ούτε λίγο ούτε πολύ να υπάρχει ο Λεβιαθάν σαν μια δύναμη, έτσι, που θα επιβιώσει, δεν καταστρέφεται, δεν εξαφανίζεται, πράγμα που συμβαίνει μετά τη μάχη των δυνάμεων του χάους με τη θεότητα, έτσι, χαοτικές δυνάμεις εξαφανίζονται. Δεν εξαφανίζεται ο Λεβιαθάν, αλλά τι εικόνα δίνουν γι' αυτό? Δίνουν την εικόνα ενός μεγάλου ζώου, τεράστιου ζώου, από το οποίο τρέφονται οι δίκαιοι οι οποίοι βρίσκονται στον παράδεισο. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένη η παράσταση και η εικόνα που έχουμε για τις χαοτικές δυνάμεις και το Λεβιαθάν. Και είναι πράγματα τα οποία σε διαφορετικές εποχές παίρνουν διαφορετικό φορτισμό. Γιατί είναι άλλο πράγμα να αναφέρεται κανείς στον Ψαλμό 103, που είναι από τους πιο παλιούς ψαλμούς που έχουν γραφεί στον Ισραήλ, ο οποίος δέχεται επίδραση από τη χαρανιτική μυθολογία και ο οποίος φυσικά έχει το φορτισμό που έχει όσον αφορά την δημιουργία του κόσμου, γιατί είναι ο Ψαλμός 103, ένας ψαλμός που ημνεί το Θεό δημιουργό, ημνεί το Γιαχφέ ως Θεό δημιουργό. Οπότε συνδέεται με αυτή την εικόνα, με αυτή την παράσταση και ο Λεβιαθάν.

0: θετική δύναμη μετατρέπεται ουσιαστικά σε θετική μέχρι σε ενός σημείου. Mm-hmm. Έτσι, μόνο σε αυτή την περιγραφή που έχουμε, όπου ουσιαστικά συνδέεται με την τροφή που παρέχεται από το Λεβιαθάν στους δικαίους οι οποίοι έχουν σωθεί. Εξέλιξη δηλαδή της εικόνας αυτού του τέρατος εντός αγωγικών, έτσι, πολύ σημαντική. Από μια χαοτική δύναμη σε μια δύναμη θετική για τον άνθρωπο, βέβαια για το σωσμένο άνθρωπο, έτσι, μια μετατροπή ουσιαστικά μιας χαοτικής δύναμης σε μια θετική δύναμη, σε μια σωτηριολογική μορφή, όποια και να είναι αυτή, που χρησιμοποιείται βέβαια μόνο, είπαμε, στην αποκαλυπτική γραμματεία. Η Παλαιά Διαθήκη αποφεύγει να χρησιμοποιεί πια αυτού του είδους την ορολογία. Δεν το συναντάμε, είναι μόνο σε ύμνους που σχετίζονται με την δημιουργία του κόσμου, ύμνους που οπωσδήποτε δέχονται μια επίδραση από τον περιβάλλοντα χώρο, ιδίως τους Χαναναίους, για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι αυτοί, και οι Βαβυλώνοι και οι Χαναναίοι, συνδέουν τη μάχη των δυνάμεων του χάους με την θεότητα την αντίστοιχη που έχουν αυτοί, είτε Μαρδούκ είναι αυτός με την Τιαμάτ, είτε Βάλ με την με Γιάμ και Μότ που είναι οι αντίστοιχες θεότητες, οι χαναντικές, οι χαοτικές θεότητες, έτσι, νίκη του κατεξοχή, της κατεξοχής θεότητας και στις δύο περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του κόσμου. Αυτό στη Βαβυλώνα, αυτό στην Παλαιστίνη, το ίδιο πράγμα και στους ψαλμούς, στην ψαλμική ποίηση. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα, αντί να έχουμε τον Βαλ ή τον Μαρδούκ, έχουμε πολύ απλά τον Γιαχφέ, ο οποίος αντιμάχεται τις χαοτικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική, κύριε καθηγητά, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή Δράκονούτος ον έπλασας. Είναι η εκπομπή του 89,5 που σήμερα αναφέρεται στην εναρκτήρια αναφορά μας στον Δράκοντα, στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς συναντάμε δηλαδή το όνο αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη, που μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που ακούσαμε από τον ίδιο πριν από λίγο, μπορούμε ίσως να προσεγγίσουμε καλύτερα το ποιος ήταν ο Λεβιαθάν ή ο Δράκον μετά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τι αναφέρει η αποκαλυπτική γραμματεία του Ισραήλ για το όν αυτό, από χαοτικές δυνάμεις μέχρι έναν ευεργετικό ή θετικό ρόλο για τον άνθρωπο συναντάμε. Θα λέγαμε χαοτικές ερμηνευτικές μετατοπίσεις εντοπίζουμε εδώ, κύριε καθηγητά. Πού μπορούν να οφείλονται αυτές οι μετατοπίσεις τόσο διαφορετικές?
1: Εγώ νομίζω ότι οφείλονται σε διαφορετικές εικόνες και παραστάσεις που έχει η εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης των λαών αυτών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλο η επίδραση που δέχεται από τη χαναντική μυθολογία την εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντα η ψαλμική ποίηση, και άλλο η αποκαλυπτική γραμματεία η οποία γράφεται το 3ο και 6ο αιώνα, 3ο, 2ο, 1ο αιώνα, και η οποία βέβαια έχει άλλες παραστάσεις μπροστά της. Ο κόσμος του Ισραήλ εκείνη την εποχή έχει γνωρίσει τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, έχει γνωρίσει τον περιβάλλοντα χώρο πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν την εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντα, κλεισμένος σε ένα καβούκι στο χώρο της Χανάν. Οπότε τα πράγματα γίνονται τελείως διαφορετικά. Τον 3ο αιώνα, 2ο, 1ο, ίδια δηλαδή εποχή με την αποκαλυπτική γραμματεία, γίνεται η μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, όλα αυτά δέχονται επιδράσεις από τον περιβάλλοντα χώρο. Η Αλεξάνδρεια είναι ελληνική περιοχή. Σκέφτεστε τι παραστάσεις αντίστοιχες έχει από την αρχαία ελληνική μυθολογία αυτά. Τα γνωρίζουν πια οι Εβραίοι, αλλά τότε τα γνωρίζουν για πρώτη φορά. Δεν τα γνώριζαν πιο μπροστά. Καμία σχέση πιο μπροστά δεν είχαν με αυτά. Οπότε αυτό το πράγμα οδηγεί στην εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης πολλών πραγμάτων, καταστάσεων και παραστάσεων επίσης. Λοιπόν, ο Δράκοντας εμφανίζεται για πρώτη φορά και μάλιστα δίνει μια παρουσίαση του Δράκοντα. Πώς είναι ο Δράκον, πώς τον φαντάζονται, τι εικόνα έχουν για τον Δράκοντα. Αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε είτε στην αποκαλυπτική γραμματεία, είτε ακόμη καλύτερα στην χριστιανική αποκαλυπτική γραμματεία, δηλαδή στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης αυτών των ανθρώπων. Ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη δέχεται επιδράσεις από την αποκαλυπτική Ιουδαϊκή γραμματεία είναι δεδομένο, δεν θέλει συζήτηση εδώ. Αλλά θα πρέπει να δούμε με τι τρόπο φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη ούτε λίγο ούτε πολύ βάζει τον Δράκοντα στη θέση του Σατανά. Ο Σατανάς βρίσκεται στον ουρανό. Ο Σατανάς ήταν αρχάγγελος, εντός αγωγικών η λέξη. Είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το Γιαχβέ όποτε ήθελε, ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ήταν ο μόνος από τους αγγέλους του Θεού που είχε αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνει και να του λέει «Κοίταξε να δεις, Θεέ μου, έχω νέα να σου πω». Αυτό το πράγμα δεν το είχε κανένας άλλος από τους αγγέλους του Θεού. Οι άγγελοι παίρνουν εντολή να κάνουν αυτό ή να κάνουν εκείνο ή να κάνουν τ' άλλο. Ούτε και οι αρχάγγελοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε μπροστά στο Θεό και να του πούνε Θεέ μου, έχω αυτό ή έχω εκείνο. Όχι. Θα πάρεις εντολή και θα κάνεις αυτό που θα σου πει ο Θεός και τέρμα. Η σχέση δηλαδή των αγγελικών δυνάμεων με το Θεό είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζεται και στην περίπτωση του Σατανά, που είπαμε ήταν ο κατεξοχήν άγγελος του Θεού, και στην περίπτωση του τέτοιου, του δράκοντα, ο οποίος ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Σατανά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, ζει στον ουρανό σύμφωνα πάντα με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, και από εκεί εκπίπτει πτώση των αγγέλων, πτώση λοιπόν και του δράκοντα, και βρίσκεται αναγκαστικά πάνω στη γη. Και αυτό είναι η εξορία που δέχεται ουσιαστικά ο δράκον, και βρίσκεται πάνω στη γη σε μια κατάσταση η οποία είναι τελείως διαφορετική φυσικά από αυτήν που είχε, που βίωνε όσο ήταν στον ουρανό επάνω, όσο ήταν μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, όσο ήταν μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δει κανείς από κοντά. Και βέβαια πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης αυτό που έχουμε στο βιβλίο του της Αποκάλυψης, που δίνει και περιγραφή του δράκοντα. Εκεί έχουμε για πρώτη φορά μια χαρακτηριστική περιγραφή που ούτε λίγο ούτε πολύ ο δράκον είναι 12 το στίχο 3. Ένας μεγάλος δράκοντας, κόκκινος σαν φωτιά, διαβάζω το στίχο, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα, και στα κεφάλια του 7 στέματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 των άστρων του ουρανού και τα έριξε στη γη. Όπως καταλαβαίνεις, 7 κεφάλια, ουρές ατέλειωτες, ούτε λίγο ούτε πολύ είναι η εικόνα που έχουμε για το δράκο σε μια μεταγενέστερη εποχή. Τι είχαμε δει στην Παλαιά Διαθήκη, τι ήτανε, άντε να ήτανε ταυτίζεται με το Λεβιαθάν, που ουσιαστικά είναι ένα πελώριο ψάρι, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο στη θάλασσα, ένα πελώριο ψάρι, και το οποίο το έχει ο Γιαχβέ για να παίζει μαζί του. Προχωράμε στο βιβλίο του Ιώβ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κροκόδιλος, έτσι περνάει στο χώρο της ζωολογίας εκεί, και βλέπουμε εδώ πέρα μια εικόνα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εικόνα τελείως διαφορετική. Ένα, πώς να το πούμε τώρα, τέρας, ένα θηρίο, το οποίο είναι υπερφυσικό, δεν έχει να κάνει ούτε με ένα ψάρι, ούτε με μια εικόνα, ξέρω εγώ, κροκόδιλου ή ψάβρας ή οτιδήποτε. Είναι μια παράσταση περίεργη, μια παράσταση που δεν έχει να κάνει με ένα ζώο, μια παράσταση υπερφυσική, και κάτι το οποίο τρομάζει τον άνθρωπο. Δεν είναι ευχάριστο να το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα. Και η εικόνα αυτή έχει περάσει φυσικά στην ζωγραφική της εκκλησίας, και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ζωγραφίζουν αυτοί τους δράκοντες, δράκους, είτε σε σχέση με τον Άγιο Γιώργη, είτε σε σχέση με ένα σωρό άλλα περιστατικά που συναντάμε σε δίους Αγίων, διαφόρων Αγίων.
2: Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση, μια αναβάθμιση θα λέγαμε του συγκεκριμένου όντως, του συγκεκριμένου συμβόλου, από αυτό που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό που βλέπουμε στην Αποκάλυψη.
1: Α, ναι, βέβαια. Έχουμε μία εξέλιξη πολύ σημαντική, μία ουσιαστικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ότι ο δράκοντας, πώς το λένε, ταυτίζεται πάλι στην Αποκάλυψη, στο στίχο 9, ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος και σατανάς, και παραπλανάει όλη την οικουμένη. Δηλαδή ο δράκον ταυτίζεται με τον όφη τον αρχαίο που, με το διάολο και με το σατανά. Δηλαδή με όλες τις κακές δυνάμεις, αν είναι δυνατό, ταυτίζεται ο δράκοντας. Είναι χαρακτηριστικό. Η σύνδεση του όφη της γένεσης, έτσι, με τον δράκοντα, για πρώτη φορά εδώ το έχουμε, αν υπάρχει και στη σοφιολογική γραμματεία, συνδέεται και εκεί. Αλλά όλα αυτά υπάρχουν και αναπτύσσονται την εποχή της αποκαλυπτικής γραμματείας, δηλαδή 3ο, 2ο, 1ο αιώνα π.Χ. είναι η εποχή που όλα αυτά τα πράγματα με πολύ μεγάλη φαντασία αναπτύσσονται στον χώρο της πια παραφιλολογίας, δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη η αποκαλυπτική γραμματεία. Είναι ένα σωρό βιβλία τα οποία είναι, πώς το λένε, βοηθάνε τους Εβραίους στην κατανόηση πραγμάτων, mm-hmm. αλλά δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που δίνουν τα κείμενα αυτά για πάρα πολλά θέματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης οπωσδήποτε και πολύ σημαντική. Τονίζω και πάλι ταύτιση του όφη του αρχαίου, ταύτιση με το σατανά, ταύτιση με τον διάβολο, όλα αυτά τα σημεία τα έχουμε στο χώρο της Αποκάλυψης και ρητά και κατηγορηματικά. Επίσης έχουμε και περιγραφή του σατανά, του δράκοντα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πιο μπροστά δεν τα είχαμε. Mm-hmm. Δεν ταυτίζονταν πουθενά, δεν ταυτίζει τον δράκοντα με τον σατανά. Στην αποκαλυπτική γραμματεία και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα καινούριο στοιχείο.
2: Στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε και πάλι ότι συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη, και ακούμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και ως προς την εξέλιξη της θεολογικής σκέψης και της εν γέννη σκέψης των ανθρώπων γύρω από τα σύμβολα. Ένα από αυτά είναι σίγουρα, μη τι άλλο, και ο Δράκον. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα αμέσως μετά μουσική και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Ακούτε την εκπομπή Δράκων ούτως όνα έπλασας. Ο Δράκοντας στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο υπότιτλος, θα λέγαμε, της σημερινής μας εισαγωγικής εκπομπής, αναφορά στο συγκεκριμένο «ον», πώς το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, με προεκτάσεις βεβαίως και στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριος καθηγητής και στο συγκεκριμένο θέμα, που βλέπουμε τον αρχαίο Όφη να παρουσιάζεται πάλι, όπως παρουσιαζόταν και στην δημιουργία, ως μια δύναμη ανισορροπίας, ως μια δύναμη του κακού, ως μια δύναμη που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, τα καλώς καμωμένα για τον άνθρωπο. Έτσι εμφανίζεται λοιπόν και εκεί, πάλι ως χαοτική δύναμη, κυρία καθηγητά, έτσι εμφανίζεται και στην Αποκάλυψη.
2: Στην Αποκάλυψη δεν είναι χαοτική δύναμη, είναι δύναμη του κακού πια.
1: Του κακού, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Άλλο η χαοτική δύναμη, δηλαδή μια κατάσταση που κινδυνεύει η δημιουργία, με τον Δράκοντα, με τον Σατανά, με τον Όφη τον αρχαίο, έτσι, δεν κινδυνεύει η δημιουργία. Κινδυνεύει ο άνθρωπος σαν υπόσταση, ο άνθρωπος σαν τέτοιος, σαν οντότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε αλλάξει δηλαδή και τα δεδομένα. Αυτό το οποίο υπήρχε στο ψαλμό 103-104, που είναι ένας ψαλμός, είπαμε, που υμνείται για Χθέ ως δημιουργό, εκεί υπάρχει αυτή η μάχη των δυνάμεων του χάου με τη θεότητα. Αυτό δεν ενδιαφέρει πια την εποχή την μεταγενέστερη, δεν ενδιαφέρει την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τι ενδιαφέρει? Η σωτηρία του ανθρώπου στην Αποκάλυψη. Εκεί έχουμε πια άλλα τελείως διαφορετικά δεδομένα. Ο Σατανάς παίζει το ρόλο του, ο διάβολος, όλοι αυτοί, δηλαδή όλες αυτές οι δυνάμεις που είναι πια μάχονται τον άνθρωπο. Δεν μάχονται, γιατί νικήθηκαν, έφυγαν από τον ουρανό ή από μια παραδείσια κατάσταση όπου βρίσκονταν και αυτοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αποκαλυπτική Γραμματεία το βιβλίο του Ενόχ παρουσιάζει ούτε λίγο ούτε πολύ 7 ουρανούς. Λοιπόν, σε κάποιον από αυτούς είχαν θέσει και αυτού του είδους οι αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες εξέπεσαν μια κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που εξέπεσαν έγιναν κακές δυνάμεις πια. Δεν συγκαταλέγονται στις αγγελικές δυνάμεις. Συγκρούστηκαν με τις αγγελικές δυνάμεις. Είναι αντίπαλες των αγγελικών δυνάμεων.
1: Ναι.
2: Και βέβαια από τη στιγμή που βρέθηκαν και πάνω στη γη υποχρεωτικά, εξέπεσαν, διώχτηκαν, τιμωρήθηκαν με το να είναι υποχρεωμένοι να ζουν πάνω στη γη. Λοιπόν, δεν έχουν τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Ασχολούνται με το να πειράζουν, να θέλουν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμη και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο κεφάλαιο 12, γιατί ο Δράκον συγκρούεται με μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος και πρόκειται να γεννήσει ένα παιδί. Δηλαδή αυτό το στοιχείο της σύγκρουσης του ανθρώπου με τον Δράκοντα, που το τονίζω και πάλι, δεν είναι μόνο Δράκον, είναι η αρχηγία του κακού πια. Εκεί πιο μπροστά ξέραμε το Σατανά, και όχι μόνο, η Αποκαλυπτική Γραμματεία έχει καμιά δεκαριά αρχηγούς του κακού. Λοιπόν, εδώ το βλέπουμε να συνδέεται με το πρόσωπο του Δράκοντα, έτσι, με την προσωποποίηση πια του Δράκοντος σαν αρχηγού του κακού. Ταυτίζεται με τον Σατανά, ταυτίζεται με τον Όφη τον Αρχαίο, ταυτίζεται με τον Διάβολο, που είναι, πώς να το πούμε, όντα τελείως αρνητικά σε σχέση με τη σχέση πάντα με τον άνθρωπο.
1: Αυτήν την ταύτιση όμως, κύριε καθηγητά, δεν την έχουμε στο Δανιήλ που θανατώνει τον τιμόμενο δράκοντα. Ποιος είναι ο συμβολισμός εκεί, τι έχουμε εκεί?
2: Εκεί, τώρα το βιβλίο του Δανιήλ δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το παίρνει κανείς της μετρητής. Το βιβλίο του Δανιήλ είναι ένα ευσεβές ανάγνωσμα για τους ανθρώπους της εποχής. Γράφεται και αυτό γύρω στο 150 π.Χ. Εκεί τοποθετείται η συγγραφή του βιβλίου και δίνει μια περιγραφή ουσιαστικά των λατρευτικών δεδομένων που υπήρχαν στη Βαβυλώνα μια κάποια εποχή, έτσι, μια αναφορά, ξέρω εγώ, σε λατρευτικά δεδομένα του χώρου στη Βαβυλώνα. Έτσι. Τώρα, ότι υπήρχε ένα φίδι εκεί το οποίο δεν αναφέρεται ως δράκον αυτό. Mm-hmm. Αναφέρεται ως όφης. Ένα φίδι, λέει, ήταν το οποίο το ουσιαστικά το θανάτωσε με τον τρόπο του ο Δανιήλ, και το οποίο όμως φίδι ήταν ένα ιερό φίδι για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, που το πρόσφεραν, πώς να το πούμε, τροφή, το πρόσφεραν, το περιποιούνταν, το φρόντιζαν, ήταν ένα λατρευτικό δεδομένο για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, καταλάβες, στη Βαβυλώνα βέβαια πάντα.
1: Ναι.
2: Και όταν έρχεται ο Δανιήλ και το πάει σε κάτι της πίσα και δεν ξέρω τι, και το ζώο ψόφισε. Αυτό για τους ανθρώπους της περιοχής ήταν μεγάλη προσβολή. Ένα ιερό ζώο τους να το θανατώσεις με οποιοδήποτε τρόπο είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται για αυτούς. Και αποτέλεσμα ήταν να το ρίξουν στο λάκκο με τα λιοντάρια, με τη γνωστή βέβαια έκβαση που δεν έπαθε τίποτα ο Δανιήλ, σώθηκε, αλλά η εικόνα αυτή, η παράσταση αυτή είναι, δεν έχει καμία σχέση με δράκοντα. Είναι ένα φίδι, τίποτα άλλο. Καμία, πώς να το πούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο μιας αντίπαλης, αντίθεης δύναμης, τίποτα. Ένα όν το οποίο λατρεύονταν εκείνη την εποχή στη Βαβυλώνα. Στην Αίγυπτο όλα τα ζώα που υπάρχουν πάνω στο σύμπαν λατρεύονταν σαν θεότητες. Δεν είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο, είναι και αυτό εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε με κάποιον δράκοντα. Μόνο το ότι παίρνει την εικόνα του Όφη. Του Όφη, τον Όφη τώρα το συνδέουμε με, επειδή υπάρχει αυτή η αναφορά, ο Όφης ο αρχαίος που ταυτίζεται με τον δράκοντα, το συνδέουμε με κάποιον δράκοντα, αλλά η παράσταση που δίνεται για τον δράκοντα δεν είναι η παράσταση του φιδιού. Είναι ολόκληρη περιγραφή, έχουμε, είπαμε. Τόσα κεφάλια έχει, τόσες ουρές έχει. Στην ουρά του σέρνει όλα τα άστρα του ουρανού. Δηλαδή είναι μια εικόνα τελείως διαφορετική. Στην περίπτωση λοιπόν του Δανιήλ είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζωάκι, τίποτε παραπάνω. Θα το συνέδεα εγώ δηλαδή με κάτι αντίστοιχο που έχουμε στο χώρο το δικό μας.
1: Υπάρχουν άλλες ανάλογες τέτοιες αναφορές όπως αυτή του Δανιήλ σε άλλα σημεία, σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης?
2: Όχι, δεν υπάρχει τίποτε. Τα χωρία που έχουμε την εικόνα, την παράσταση δράκων, μάλλον τη λέξη δράκων, δράκοντας, είναι αυτά τα τρία, δεν έχει άλλα. Τον Ψαλμό, τον Ιώ και τούτο εδώ. Τα άλλα, ό,τι υπάρχει, είναι στην αποκαλυπτική γραμματεία και βέβαια στην εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης, που όλα αυτά συνδέονται και με την εξέλιξη της λατρευτικής ζωής των ανθρώπων από τον Ιουδαϊκό κόσμο στο Χριστιανικό κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αντίστοιχες παραστάσεις και αναφορά σε δράκοντα. Πού αλλού έχουμε? Έχουμε στον Αγιασμό. Στην παράσταση του Αγιασμού. Εκεί γίνεται αναφορά και για δράκο και σε δράκοντα. Τώρα τι εικόνα έχουν οι χριστιανοί? Πότε γράφηκαν τα κείμενα αυτά? Δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο ότι δέχονται τις παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Χαοτικές δυνάμεις είναι οι δράκοντες. Και όλα τα άλλα τα οποία έχουμε στον Μεγάλο Αγιασμό, έτσι, είναι ο φόβος του να ξανακαταστραφεί η δημιουργία του κόσμου και να καταστραφεί από τα ύδατα, τα οποία είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, η θάλασσα, τα ποτάμια, οι πλημμύρες, οι καταστροφές. Όλα αυτά είναι για τον Εβραίο χαοτικές δυνάμεις που φοβάται, τις φοβάται και προσπαθεί να προφυλαχτεί με τον καλύτερο τρόπο. Αυτού του είδους παραστάσεις και κείμενα τα συναντάμε κατά κόρον, μάλιστα πάρα πολύ αναλυτικά, και βέβαια τις πιο πολλές φορές ακούμε τον Μεγάλο Αγιασμό και δεν καταλαβαίνουμε τι λέγει, σε τι αναφέρεται, επειδή δεν έχουμε ακριβώς αυτού του είδους παραστάσεις. Δεν ξέρουμε ότι όλα αυτά προέρχονται από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα από το πρώιμο στάδιο, το στάδιο όπου οι χαοτικές δυνάμεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας του κόσμου.
3: Εξού, κύριε καθηγητάκη, ο Λεβιαθάν βγαίνει από τη θάλασσα.
2: Λεβιαθάν είναι ένα θαλάσσιο τέρας.
3: Ναι.
2: Εκείνη την τώρα τέρας εγώ δεν θα έλεγα. Ένα μεγάλο ψάρι ουσιαστικά είναι.
3: Μάλιστα.
2: Ένα μεγάλο ψάρι και μάλιστα καλό ψάρι θα έλεγα. Ένα ψαράκι στις διαστάσεις του Γιαχφέ με το οποίο παίζει. Αυτή την εικόνα δεν δίνει ο ψαλμός τον Λεβιαθάν, δεν τον παρουσιάζει σαν καταστροφική δύναμη. Είναι ένα παιχνίδι στα χέρια του Γιαχφέ. Και εκεί έχει μια εικόνα θετική για τον Λεβιαθάν ο ψαλμωδός. Δηλαδή να τα βάλει κανείς σε μια σειρά, να προσπαθήσει να δει πού βρίσκεται το κακό. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν θα το βρούμε. Θα δούμε, ο ψαλμός είναι ένα παιχνιδάκι στα χέρια του Γιαχφέ. Στον Ιώβ είναι ένα κροκοδυλάκι. Κροκόδυλος, απλώς. Ζωολογία. Φτάνει δηλαδή σε σύγκριση με την λατρεία των Αιγυπτίων. Και εκεί παίζει κάτι της. Και βέβαια στο βιβλίο του Δανίλ, όπου ο δράκον δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα φίδι. Αν τα βάλει κανείς σε μια σειρά αυτά, και βέβαια πηδήξει μετά, πάει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ο δράκοντας παίρνει τελείως διαφορετική μορφή. Ο δράκοντας ταυτίζεται με τον Σατανά. Ο δράκοντας είναι, παρουσιάζεται σαν αγγελική δύναμη που εκπίπτει από τον ουρανό. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική διαφορά η εξέλιξη στη θρησκευτική σκέψη αυτών των ανθρώπων. Το τονίζω και πάλι, ο δράκοντας στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι δύναμη, πώς να το πούμε, που θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Κανένα ρόλο δεν παίζει σε αυτό. Είναι μια δύναμη, συνδέεται με χαοτικές δυνάμεις, γιατί το Λεβιαθάν, ο Λεβιαθάν θεωρείται σαν χαοτική δύναμη. Αλλά στον Ψαλμό 104 η εικόνα που δίνεται για τον Λεβιαθάν δεν είναι τίποτα άλλο, ένα μεγάλο ψάρι. Ένα μεγάλο ψάρι με το οποίο παίζει ο Γιαχφέ. Δηλαδή δεν έχει χαοτική δύναμη. Έχει μια εικόνα, μια παράσταση περισσότερο θετική θα έλεγα. Όταν ο Γιαχφέ, ο Θεός, παίζει μαζί του, δεν θα θεωρούσα εγώ ότι είναι μια καταστροφική δύναμη. Εξελίχθηκε δηλαδή στο Ψαλμό 104 από χαοτική δύναμη σε ένα ακίνδυνο όν, σε μια μεγάλη δύναμη, ένα μεγάλο ψάρι, ένα δυνατό αυτό, το οποίο όμως είναι υπό έλεγχο. Είναι ένα όν το οποίο φτώχει ο Γιαχβέ για να παίζει. Δηλαδή την εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης αυτών των ανθρώπων και επίσης την εξέλιξη της λατρευτικής ζωής αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να δούμε. Και την εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης στον χώρο δηλαδή των Εβραίων και πολύ περισσότερο στον χώρο της χριστιανικής πια πίστης και λατρείας, όπου τα πράγματα παίρνουν άλλη μορφή. Ο Δράκοντας, είπαμε, ταυτίζεται με τον Σατανά. Είναι δύο διαφορετικά, τελείως διαφορετικά πράγματα.
3: Και στη δεύτερη περίπτωση απειλεί για τον άνθρωπο άμεσα, έτσι.
2: Εκεί είναι το βασικό. Για μένα το βασικό είναι εκεί, η εξέλιξη της θρησκευτικής σκέψης. Δεν έχει πια να κάνει με τις χαοτικές δυνάμεις. Χαοτικές δυνάμεις είναι κάτι το οποίο ο χώρος, ο κόσμος της Καινής Διαθήκης δεν το ξέρει. Δεν ενδιαφέρεται για τις χαοτικές δυνάμεις. Έμεινε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Καινούργια μορφή παίρνουν οι παραστάσεις και τα πράγματα. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι εικόνες που πρέπει να τα έχει κανείς μπροστά του. Μέχρι τον 4ο αιώνα δεν υπάρχει η εικόνα της Ανάστασης των νεκρών. Το σκέφτεσαι λίγο τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την προσδοκία της σωτηρίας στην αιωνιότητα. Με τι να συνδέσουν την λύτρωση, με τι να συνδέσουν την εικόνα της σωτηρίας, άμα δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει η ατομική σωτηρία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι υπάρχει, μόνο θα σωθεί ο Ισραήλ σαν λαός. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, το άτομο δεν τον ενδιαφέρει. Το άτομο το ενδιαφέρει η ατομική του σωτηρία. Από τη στιγμή που υπάρχει, δίνεται αυτή, 4ο αιώνα αρχίζει αυτή η προσδοκία σε μια επίγεια βασιλεία του Γιαχβέ και 2ο αιώνα στο βιβλίο του Δανιήλ η ουράνια βασιλεία του Γιαχβέ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι και βέβαια εκεί θα σωθούν οι δίκαιοι. Με αυτούς τους δικαίους θέλει να κτυπήσει, αυτούς τους δικαίους θέλει να καταστρέψει, αυτούς τους δικαίους θέλει να εξαφανίσει η δύναμη πια του κακού, έτσι, που ταυτίζεται, βλέπεις, όλες αυτές οι μορφές, είτε Λεβιαθάν λέγεται αυτό, είτε Δράκον λέγεται αυτό, είτε Σατανάς, είτε Διάβολος, είτε όλες αυτές οι μορφές έχουν σαν στοιχείο πια, προσπάθεια πια, να εξαφανίσουν τον άνθρωπο, να κτυπήσουν τον άνθρωπο, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, έχουμε ατομική πια σωτηρία, με την η παράσταση, την εικόνα της Ανάστασης των νεκρών. Στο χώρο της Καινής Διαθήκης, ένας λόγος παραπάνω, μια και με την Ανάσταση του Χριστού, τα πράγματα αλλάζουν τελείως. Δεν είναι μόνο ο Χριστός που αναστήθηκε. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πιστούς να μετέχουν στην σωτηρία, έτσι όπως αυτή εξαγγέλθηκε με την Ανάσταση του Χριστού και την εμφάνιση του Χριστού πάνω στη γη.
3: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη. Με πολύ μεγάλη προσοχή σας ακούμε όλη αυτή την ώρα για να αντιληφθούμε και την εξέλιξη, όπως είπαμε πιο πριν, στην θεολογική σκέψη, αλλά και στον τρόπο λατρείας των ανθρώπων, και αξίζει να το κρατήσουμε αυτό, κύριε καθηγητά, που εμφανίζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη για τον υποτιθέμενο Δράκοντα και βεβαίως μια τελείως διαφορετική εικόνα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συνομιλία, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να επισημάνετε και κάτι άλλο.
2: Εγώ θέλω να τονίσω και πάλι την επίδραση που δέχεται η λατρεία η χριστιανική έτσι από την Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά ακριβώς το στοιχείο του αγιασμού. Αυτό που είπα πιο μπροστά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν καθίσει κανείς και διαβάσει την τελετή του αγιασμού θα κατανοήσει πράγματα, πάρα πολλά πράγματα μετά από αυτά που είπαμε. Και όσον αφορά τη σημασία, την εικόνα, την παράσταση που έχουμε για τον Δράκοντα και όσον αφορά τις χαοτικές δυνάμεις που εκπροσωπούσαν στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που εκπροσωπούσαν, το οποίο όμως μεταφέρθηκε στο χώρο της Καινής Διαθήκης και όχι μόνο, μεταφέρθηκε στη λατρευτική ζωή πια του χριστιανικού κόσμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν διαβάσει κανείς την τελετή του αγιασμού τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που πιο μπροστά δεν γίνονται κατανοητά. Δηλαδή διαβάζουμε, ακούμε τι λέγεται στον αγιασμό και δεν καταλαβαίνουμε απολύτως τίποτε. Τι θα πει η δράκον, τι θα πει τα ύδατα, τα ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή εικόνες, είναι δηλαδή παραστάσεις που γίνονται κατανοητές αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αποκαλυπτικής γραμματείας, αποκάλυψης, όλα αυτά τα στοιχεία και βέβαια να τονίσουμε την εξέλιξη της θρησκευτικής και λατρευτικής σκέψης των ανθρώπων αυτών σε όλες οι εποχές πρόσθεσαν και κάτι.
3: Κύριε Καθηγητά, θέλουμε πραγματικά σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
2: Γεια.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού ακούσατε την εκπομπή «Δράκον ούτως όν έπλασα». Σήμερα επιχειρήσαμε στην πρώτη μας αυτή αναφορά στον Δράκοντα να δούμε πώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, πώς μέσα στην αποκαλυπτική γραμματεία, αλλά και πώς μέσα στην Αποκάλυψη έχουμε σοβαρές διαφοροποιήσεις ως προς το τι ήταν ο Δράκον, τι συμβόλιζε σε διαφορετικές εποχές, και μέσα από τα όσα ακούσαμε από τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη, μπορέσαμε να προσεγγίσουμε νομίζω καλύτερα αυτούς τους συμβολισμούς, τους πολύ διαφορετικούς συμβολισμούς που συναντάμε για το «ον» αυτό ή τις χαοτικές δυνάμεις κατά την αποκαλυπτική γραμματεία. Το «ον» αυτό που δεν φαίνεται τόσο απειλητικό για τον άνθρωπο, είναι ένα απλό φίδι, ένας απλός κροκόδιλος σε άλλες περιπτώσεις, έτσι όπως αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και τελείως διαφορετικά αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, που πλέον έχει ακριβώς τη μορφή του κακού που απειλεί τη δημιουργία και τον άνθρωπο. Ήταν η πρώτη μας αναφορά στον Δράκοντα σήμερα, με βασικό άξονα την Παλαιά Διαθήκη. Θα έχουμε προφανώς την ευκαιρία στην αυριανή εκπομπή να δούμε πώς ο Δράκοντας εμφανίζεται πλέον στην Καινή Διαθήκη.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην κτίση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας», ο δράκοντας στην Παλαιά Διαθήκη με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σύσσωμη Χριστού υπέρ σπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Γαθαρίου.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί η εισαρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη.
1: Αποεκτιμήσω όσου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσω του δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ξαποστέλω πηγάς εμφάραξη να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάτε θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπτών έργων σκορτασίστε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνες και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων της γης, κίνος σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ήλαρ είναι πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορτασίσω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθή ένους εύσουση, του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρού ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθος κότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι σας μάνδρες αυτών κοιτασίσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας επληρώθη η γη της θησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασας εμπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος το κόρσι, δούνε την τρόφιν αυτών εις εύκαιρον, δόντως σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψει του δέσου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χουν αυτών επιστρέψει. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθίσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου σου σε όνα, σε φραθίστε Κύριος επί της έρης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό όμω υπάρχω. Η δυνθή αυτό, η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με το Κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνοιμο στη μη υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου κότο και γένε τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Θεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

0: του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστη ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθήσον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελεήσον.

0: Υπέρ του αριστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλοξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε

0: Προσχόμεν.
1: Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως ιδεφρόνηση. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρού. Τιμιωτέρα δε στυλίθων πολυτελών πάντε τίμιον ουκάξιον αυτής εστίν. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη νόμων δε και έλων επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακουσατέμω τέκνα σε μνάγαρερο και μακάριος άνθρωπος ως θα σε μασοβούς φυλάξει. Εγάρε έξοδη μου έξω τη ζωή και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε, εμήν φωνήν ιείς ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δεϊσχύ. Εγώ του εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδέε με ζητούνται σε βρίσου η χάρη. Νοήσατε τη γυνάκα και πανουργία, ιδέα απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνάγαρερό, και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάριξ μου ευδελιμένα δε εναντίον εμού χίλι ψευδή. Μετά δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματό μου δεν είναι αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδε. Πάντα ευθεία αισθήκη νοούση και ορθά τη ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαρή μην αληθεί, ή να γέννητε κυρίω ελπίσιμων και πληστήσεστε πνεύματο. Σοφία Σολομώντο το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσχομεν.
1: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλια ανδρών σοφών επίστανται χάρητα, στόμα δε ασεβών καταστραφίσεται. Ζυγό δόλιο δέλγμε ενώπιον κυρίου στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτοεστί. Ουεάνι έλθει ύβρι εκεί και ατιμία. Στόμα δε σοφών μελετά σοφία. Τελειώτη ευθέων οδηγήσει αυτού. Ουκ ωφελήσου συνυπάρχονται εν ημέρα θυμού. Δικαίω συνειδερίεται αυτού εκ θανάτου. Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομιωδούς, ασεβία εαυτών αλίσκονται παράνομοι. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλητε ελπείς, το δεκάφημα των ασεβών όλητε. Δίκαιος εκθύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι παρανόμων παγείς πολίτες, αίσθηση δε δικαίων εύβολος. Εν αγαθείς δικαίων κατόρθωτε πόλης και εν απολίας ευών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων κατασκαφίσεται. Μικτηρίζει πολίτας εν δε εις φρενών, αν ήρδε φρόνιμος ησυχή ανάγκη. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε η κύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρεται. Πολιάδε τη φρόνηση ανθρώπη και ηλικία γύρω βίω ακυλίδωτο. Ευάρεστο Θεό γενόμενο ηγαπήθη και ζώων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ιδόλο απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητο αμαυρίτα καλά και ρεμβασμό επιθυμία μεταλέβινων άκακων. Τελειωθεί εν ολίγο έπληρωσε χρόνου μακρού. Αρεστή γαρήν κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Ιδέλα ιδόντε και μη νοήσαντε, μη δεθέντε επί διανία το τιούτων, ότι

0: εξόλυσης διανοίας ημών υπομένων. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, Θεομεθάσου επάκουσον.

0: Κυρία Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Εις πολλά επί Δέσποτα.
1: Και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κυρία Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού των ετυπολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κυρία Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε Λέησον.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τίας πέρα ταύτη εν αμαρτή τους φιλεκθήνη μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφ' ημάς, καθάπελ πείσαμεν εψέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι την εσπερινίνδε εις ειν ημών το Κυρίο.
2: Κυρίε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κυρίε ελέησον.
1: Την εσπερινίνδε.

0: Ο άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακων των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πασάν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

Είναι πολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον υιοθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός ημών, κατά το πολύ ελεό σου, ρισάμενος στο δούλο σου Κωνσταντίνων εκ της ματέως του κόσμου ζωής και καλέσα σε αυτόν εις το σεμνόν του το επάγγελμα. Αξίως σου αυτόν ζήσε, αξίως εν τη αγγελική ταύτη πολιτεία και φύλαξον αυτόν εκ των παγίδων του διαβόλου και καθαράν αυτού την ψυχή και το σώμα διατήρησον έως θανάτου. Και ναών Άγιον σου γενέστε καταξίωσον, συνέτησον αυτόν μνημονεύειν σου διαπαντός και την των σώων προσταγμάτων ταπείνωσιν και αγάπην και πραότητα δώρησε αυτό. Πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου ημών υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Εις τον ζυγόν σου δέσποτα των σωτήριων πρόδειξε των δούλων σου Κωνσταντίνων και καταξίωσον αυτών ετυπίμνη συνταγήνε των εκλεκτών σου. Ένδυσον αυτών αγιασμού στολήν, σοφροσύνη περίζωσον την οσφήν αυτού, πάσης αυτών εγκρατείας ανάδειξον αγωνιστήν, εν αυτό και εν ημίν την των πνευματικών σου χαρισμάτων τελείαν δωρεάν εν απομένην αξίωσον. Πρεσβείες υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: Είπεν ο Κύριος, όσοι στέλιον πίσω με ελθύν, απαρνησάσου εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Είπεν ο Κύριος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Αδελφοί μου, με δοξολογία προς τον Πανάγιο Θεό, στεκόμαστε απόψε στο Βυζαντινό Ναό της Αγίας Θεοδόρας, της Πολιούχου και Βασίλισσας της Σάρτας. Στον τόπο αυτό όπου η Βασίλισσα έγινε μοναχή, όπου η δόξα του κόσμου έγινε ταπείνωση και προσευχή, όπου το βασιλικό διάδημα μεταβλήθηκε σε ένδυμα μετανοίας. Η Εκκλησία συνεχίζει εδώ να φανερώνει το ίδιο μυστήριο, την κλίση του Θεού και την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου. Και σήμερα, στον ίδιο τόπο, ο Θεός χαρίζει ακόμη μία αφιερωμένη ψυχή. Ο αδελφός μας Κωνσταντίνος ενδύθηκε το τίμιο ράσο και εισήλθε στην τάξη των μοναχών. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος επεσφράγισε την αποφασή του και άνοιξε μπροστά του δρόμο μετανοίας, ησυχίας και προσευχής. Μακάριος ο άνθρωπος που πορεύεται προς το Θεό με καρδιά ταπεινή και προσευχητική. Μακάριος εκείνος που αφήνει το θόρυβο του κόσμου και μαθητεύει στη σιωπή όπου ο Θεός ομιλεί στην καρδιά. Μακάριος εκείνος που γίνεται συνοδοιπόρος της ευχής, φίλος του ψαλτηρίου, μαθητής του Ευαγγελίου και κοινωνός της χάριτος των Αγίων. Η Αγία Θεοδόρα αποτελεί ζωντανό Ευαγγέλιο μέσα στον χρόνο. Εδώ η Βασιλεία του κόσμου συνάντησε τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ η τιμή έγινε ταπείνωση και η εξουσία έγινε προσευχή. Εδώ η αγιότητα φανερώθηκε μέσα από τη σιωπή και έμεινε ως ανεξάντλητη ευλογία για την πόλη της Σάρτας και για την Εκκλησία ολόκληρη. Και σήμερα ο ίδιος τόπος συνεχίζει το ίδιο μυστήριο. Αδελφέ μου Κωνσταντίνε, η Εκκλησία σε περιβάλλει με αγάπη και σε παραδίδει στη χάρη του Θεού. Το τίμιο ράσο που φόρεσες ας γίνει σημείο καθαρότητος και αφιερώσεως. Η ευχή του Ιησού ας γίνει ανάσα της ψυχής σου. Το Ευαγγέλιο ας γίνει φως της οδού σου. Η Θεία Λειτουργία ας γίνει χαρά της υπάρξεώς σου και η παρουσία του Θεού ας πληρεί κάθε στιγμή της ζωής σου. Ήθε να σε συνοδεύει προσευχή, ήθε να σε στερεώνει η ταπείνωση, ήθε να σε αγιάζει η αγάπη προς κάθε άνθρωπο και ήθε να σε ανακαινίζει καθημερινά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ζωή σου να γίνεται προσφορά ευχαριστίας προς τον Θεό. Η Εκκλησία της Σάρτας ευχαριστεί τον Κύριο για τη χαρά αυτή και προσεύχεται να σε ενισχύει σε κάθε βήμα της πορείας. Η Κυρία Θεοτόκος ας σε σκεπάζει με τη στοργή της. Η Αγία Θεοδόρα ας σε οδηγεί με τη σιωπηλή της παρουσία. Και όλοι οι Άγιοι ας πρεσβεύουν για σένα. Ο Θεός μαζί σου. Άγιος ο Θεός.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αεί στα ασθενείας ημών. Ένιγκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Όν ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριε ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ψευδών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Δία Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την Δημιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασύγκριτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαρήνων.
0: Δόξε σε ο Θεός ημών, δόξε σε.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δέσποτα.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Πανομομαχίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου Κέζοπιου Σταυρού, προστασία του τιμίου Νεπορανιοδυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίε του τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατερονιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερονιμών, τη Οσία Μητρόσιμων Θεοδόρα Βασιλή Σάρτη, του Αγίου Μεγαλομάρτυρο Γεωργίου Τροπεοφόρου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρόσιμων Ανδρέου Κρήτης, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός ελεήμων και φιλάνθρωπος.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας, βοηθειά μας να ζήσει ο νέος μοναχός. Αύριο το πρωί θα τον χειροτονήσω διάκονο στην ενορία των Αγίων Αποστόλων, αύριο Σάββατο το πρωί, και την Τρίτη το πρωί, ανήμερα δηλαδή της Αγίας Κυριακής, στο ναό της Αγίας Σοφίας, εδώ στην πόλη της Σάρτας, θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Όσοι από εσάς μπορέσετε να έρθετε να φωνάξετε το άξιος. Τώρα να περνάτε να το εύχεστε.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου και την Ιστρασοφόρων Μοναχών Κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες και σε σχολιασμούς στους οποίους προβαίνουμε επ' αυτών, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός, έτσι, πνευματικός πατέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καταγόμενος από την Κατερίνη. Το βιβλίο το οποίο αυτή τη στιγμή αναλύουμε έχει τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή». Είναι συνάξεις για νέους, όπως αναφέρει στον υπέρτιτλο, και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η ελευθερία του ανθρώπου». Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή την πρώτη ερώτηση κάποιου σημειώματος και σήμερα θεωρώ καλό να προχωρήσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Να προλάβουμε να πούμε μερικά ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, με την ελπίδα ότι κάτι καλό θα βγει. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, αλλά περί ελευθερίας εκλογής? Όταν ήδη είσαι υποχρεωμένος να εκλέξεις, δεν έχεις ελευθερία απόλυτη, αλλά σχετική. Α, η γνωστή ερώτηση. Όταν ξέρεις τις δύο κατευθύνσεις στη ζωή, το καλό που συνεπάγεται τον παράδεισο, την παρουσία, την αίσθηση του Θεού, και το κακό που συνεπάγεται την κόλαση, οπωσδήποτε ξέροντας το αποτέλεσμα, ξέροντας λοιπόν το αποτέλεσμα, ήδη δεν έχεις εκλογή, αλλά τίνεις ή τουλάχιστον επιθυμείς να τίνεις προς το ευχάριστο, τον παράδεισο, παρά προς τον πόνο και την ατέλειωτη συμφορά. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Νομίζω αυτή η ερώτηση, προτού προχωρήσουμε στην απάντηση του πατρός Σημεών, συγχαίει την ελευθερία με την ασυδοσία. Από τι θα αποδειχθεί το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε το αυτεξούσιο? Από την επιλογή. Και αξιοποιείται η ελευθερία και όντως υπάρχει αξιοποιούμενη. Όλος άνθρωπος δεν έχει αξία καθεαυτόν. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η ερώτηση, απαντάει ο πατήρ Σημεών, ξεκινάει από ένα λάθος, το οποίο λάθος λίγο πολύ, ας επιτραπεί να πω, κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ομιλούν σήμερα περί ελευθερίας. Λέγουν τόσα πολλά, γράφουν τόσα πολλά, φωνάζουν τόσο πολύ για την ελευθερία. Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος και νομίζω ότι και το σημείωμα αυτό, η ερώτηση αυτή ξεκινάει από το ίδιο λάθος. Η ελευθερία την οποία έχει ο άνθρωπος δεν είναι καθεαυτήν αγαθό, ούτε προσφέρει καθεαυτήν στον άνθρωπο καλό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πραγματικά όταν υποταχθεί στον Θεό, όσο και αν χτυπάει άσχημα η λέξη αυτή, υποταχθεί δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έλεγε εκείνος ο βουλευτής που, όπως διαβάζαμε, είπε στη Βουλή να διορθώσουμε τα γεωγραφικά κείμενα, ώστε να μην υπάρχουν οι λέξεις δούλος του Θεού, αμαρτωλός, αμαρτία. Φαίνεται κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί τότε. Δεν δυσανέχεται ο κύριος βουλευτής. Αν αληθεύουν αυτά που γράφτηκαν, αυτό είναι σημείο ότι δεν έχει ιδέα ο ίδιος από το πνεύμα της Αποκαλύψεως, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πράγματι ελεύθερος όταν υποτάσσεται στο Θεό. Και η υποταγή αυτή προσφέρει στον άνθρωπο την ελευθερία όταν ακριβώς την εκδηλώνει κανείς εκουσίως, θέλοντας, και όχι όταν την εκδηλώνει κατά ανάγκην. Όχι όταν την κάνει μη θέλοντας. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Εάν δεν καταλάβουμε το θέμα της ελευθερίας έτσι, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε όπως το κηρύσουν, το διαλαλούν και το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, θα είμαστε πάντοτε στην πλάνη. Θα είμαστε πάντοτε στο λάθος από χριστιανικής απόψεως. Και όταν λέμε από χριστιανικής απόψεως, εννοούμε ότι από απόψεως αληθείας θα είναι πλάνη, θα είναι σφάλμα. Το λάθος που κάνουν ξεκινάει από το ότι δεν βλέπουν τον άνθρωπο εν σχέση με το Θεό, αλλά τον βλέπουν καθεαυτόν. Τον βλέπουν ως αξία καθεαυτόν. Ο άνθρωπος όμως καθεαυτόν μόνο συμφορά μπορεί να πετύχει με τον εαυτό του, διότι αφεαυτού του ο άνθρωπος είναι τίποτε αφού προέρχεται εκ του μηδενός. Αυτό δεν το τονίζουν τυχαία οι ευχές στη Θεία Λειτουργία. Νελέμε εσύ εκ του μειόντος, ιστο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανήρθας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου ευχαριστώ την μέλουσανε. Τι ωραία ευχή στη θεία λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σε άλλες ακολουθίες λέγεται αυτό. Ο εκ μειόντων λέει εδώ τα πάντα παρακαγών. Παρακλητική ήχος τρίτος, Κυριακή πρωί, ηρμός τρίτης οδής. Λοιπόν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την υγιήν. Λοιπόν, προέρχεται εκ του μηδενός όλο το σύμπαν και ο άνθρωπος. Ναι, το ρήμα ποιό σημαίνει κάνω κάτι από το μηδέν. Προέρχεται εκ του μηδενός. Τον έδιεξε ο Θεός εκ του μηδενός και ο άνθρωπος, το μηδέν άνθρωπος, παίρνει την αξία του όταν ακριβώς μένει εν το Θεό, όταν υποτάσσεται και πιστεύει στον Θεό, όταν εξαρτάται και εμπνέεται από τον Θεό, όταν παίρνει από εκείνον αληθινή ζωή. Να, αυτό μας θυμίζει αυτό που λένε οι Άγιοι. Καμιά φορά λέει, μας στολίζεται με κοσμητικά επίθετα ο κατανυκτικός πατήρ, ο διακριτικός πατήρ, ο διορατικός πατήρ, ο προφητεύων πατήρ, έτσι, ο μέγας διδάσκαλος. Όλα αυτά λέει, λοιπόν, εμάς δεν μας μετακινούν από αυτό που είμαστε, δηλαδή η σταθερή αίσθηση το ότι ο άνθρωπος είναι μηδέν. Λοιπόν, αξία του δίνει ο Θεός. Έτσι, βάζεις το μηδέν δίπλα με το ένα που είναι ο Θεός και το μηδέν γίνεται δέκα άριστα. Όταν μας βάζετε άριστα λοιπόν, λένε οι Άγιοι, το ένα είναι από τον Θεό, το ψηφίο ένα. Προσέξτε, ό,τι είναι αυτό το ένα. Και το μηδέν είναι από εμάς. Και έτσι παίρνουμε δέκα από εσάς. Καθε αυτόν ο άνθρωπος είναι μηδέν και καθε αυτόν μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Όταν λειτουργεί καθε αυτόν. Όσοι έχουν λίγο μυαλό, από τώρα το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα το δούμε στην πράξη πλέον, μπορεί όμως να είναι πάρα πολύ αργά ήδη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Δέστε σήμερα παντού πολέμοι. Έστω και αν φαίνεται ότι για ένα διάστημα επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, σε να επιτυχαίνει μερικά πράγματα και μετά τα γκρεμίζει, πώς προχωράει η ιστορία. Και έχει μια πρόοδο. Πηγαίνει μέχρι και τη σελήνη, πηγαίνει στα έγκατα της γης, στα βάφη της θαλάσσης, δηλίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, είτε στο μακρόκοσμο, είτε στο μικρόκοσμο. Τελικώς, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και θα δείξουν αυτά τα ίδια τα πράγματα, ότι το μόνο που πετύχαμε με όλες τις επιτυχίες μας και με όλη την πρόοδό μας είναι η καταστροφή. Η οποία καταστροφή εωρείται από τώρα, λίγο πολύ το διαισθανόμαστε όλοι πάνω από τα κεφάλια μας. Σκεφτείτε, δεκαετία του 90 μιλάει ο γέροντας. Όλος άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αξία καθε αυτόν. Μόνο εν το Θεό έχει όλη την αξία. Και έχει αξία ο άνθρωπος ακριβώς διότι μπορεί να βρει τον Θεό και να μιλήσει μαζί του, διότι μπορεί να τον δεχτεί και να τον αισθανθεί, διότι μπορεί να απολαμβάνει τον Θεό

Ως προς το θέμα της ελευθερίας, να πούμε ότι πλάστηκε ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά όχι με την έννοια ότι αν απλώζει ελεύθερος θα είναι και καλά. Καλά θα είναι όταν ελεύθερος ον θα υποταχθεί ελευθέρως και εκουσίως στον Θεό. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία από πολλές απόψεις. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι πιστεύουν στον Χριστό, ότι αγαπούν τον Χριστό, οι οποίοι έχουν σχέση με ομιλίες όπως εσείς που έρχεστε εδώ και αγωνίζονται. Τελικά όμως αυτά λιγοπολύ γίνονται από κάποια ανάγκη και όχι γιατί πραγματικά ο άνθρωπος πίστεψε στο Θεό και είπε «Ο Θεός για μένα είναι το παν». Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Πρώτο ο Θεός και έπειτα ό,τι μου δείξει ο Θεός, ό,τι μου πει ο Θεός και όπου με κατευθύνει ο Θεός. Σπανίζει αυτό. Επειδή λοιπόν δεν κινείται κανείς πέρα για πέρα εκουσίως προς τον Θεό, αλλά στο βάθος από κάποιο συμφέρον, είτε διότι είναι κομπλεξικός, είτε διότι έχει άλλες αδυναμίες, είτε διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή και πού να καταφύγει, καταφεύγει στον Θεό, στην Εκκλησία, στους ιερείς για να βρει καμιά παρηγοριά εκεί. Επειδή λοιπόν καταφεύγει κινούμενος από κάποια ανάγκη, αν τυχόν σε λίγο καιρό γιατρευόταν, τακτοποιούνταν και μπορούσε να τα βγάλει πέρα στη ζωή, θα έφευγε από την Εκκλησία, θα έφευγε από τον Θεό. Πού είναι η αληθινή θρησκευτικότητά του, η αληθινή του σχέση με τον Θεό, πού είναι? Να μην σας φανεί παράξενο λοιπόν αν πω ότι έτσι δικαιολογείται γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο, ακολουθούν την Εκκλησία, είναι αδύνατοι άνθρωποι. Όχι αδύνατοι με την έννοια ότι συναισθάνονται την αδυναμία τους και τρέχουν στον παντοδύναμο Θεό, αλλά με την έννοια ότι μέσα στο συναγωνισμό που υπάρχει σήμερα στη ζωή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ψυχολογικά να πούμε, συμπληρώνουμε εμείς τώρα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και γι' αυτό καταφεύγουν στον Θεό και στους ανθρώπους του. Άλλο τώρα ότι τελικά ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο

πιάνει πολλές ψυχές και σιγά σιγά τις βοηθάει για να φτάσουν πού? Για να φτάσουν κάποια μέρα στο σημείο που εντελώς θεληματικά, εκουσίως, θα υποταχθούν στον Θεό και θα πούν όχι από ανάγκη, εκουσίως. Τώρα, Θεέ μου που σε βρήκα, δεν μένω κοντά σου επειδή έχω μια ανάγκη, μια δυσκολία, επειδή με λύπησε κάποιος ή με πλήγωσε και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τώρα μένω κοντά σου γιατί είσαι εσύ η ζωή μου. Πολλές φορές, ξέρετε, και μέσω μιας κατάθλιψης ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό και μόλις περάσει η κατάθλιψη, τελειώσει και η θεραπεία, φεύγει πάλι. Και αν μου δώσουν όλο τον κόσμο και αν αποκτήσω όλη την ανθρώπινη δύναμη, δεν θα γυρίσω σε τίποτε άλλο, αλλά θα μείνω κοντά σου. Μπορεί μια μέρα να το νιώσει έτσι κανείς και τότε πραγματικά μπαίνει στον δρόμο τον αληθινό, μπαίνει στον δρόμο του αγιασμού, μπαίνει στον δρόμο της σωτηρίας. Είμαστε ελεύθεροι εφόσον ελευθέρως υποτασσόμαστε στον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε, ότι δεν στέκεται η ερώτηση έτσι όπως είναι διατυπωμένη. Έχει ένα λάθος, έχει μία πλάνη. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, άρα περί ελευθερίας εκλογής? Το θέμα δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει απλώς μία εκλογή. Αν αφαιθεί στην ελευθερία του και δεν υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό, καθότι ελεύθερος, θα οδηγηθεί εκεί που οδηγείται ο καθένας. Μα ελεύθερα υποτάσσεις στο Θεό. Ελεύθερα στασιάζεις έναντι του Θεού. Και λίγο πολύ σήμερα ο άνθρωπος έχει μια πείρα αυτής της άσχημης καταστάσεως στην οποία οδηγείται κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του. Και αυτός που είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι θέλω, κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του πάλι. Είναι κάπως περίεργο το σημείωμα όταν λέει ότι από το ένα μέρος είναι ο παράδεισος, από το άλλο μέρος είναι η κόλαση και υποχρεωτικά κανείς θα διαλέξει τον παράδεισο. Ποιος μπορεί να διαλέξει τον πόνο? Άρα λοιπόν θέλει να πει, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Είναι πολύ παράδοξη αυτή η σκέψη. Ξαναδιαβάζω το σημείωμα. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτοί που δεν πιστεύουν δεν δεσμεύονται από τίποτε και νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Να χειρώνται την ελευθερία τους αυτοί. Και όποιος θέλει, και από εσάς εδώ, και οποιοδήποτε άλλος, να ζει ελεύθερο, όπως κάνουν οι πολλοί που λένε «Θέλω να είμαι ελεύθερος», το λέγεται το τραγούδι. Με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά όταν θα ζήσουν αυτή την ελευθερία, θα την απολαύσουν και θα βρουν έτσι την ευτυχία τους, τη χαρά τους και τον προορισμό τους να έρθουν να μας το πούν για να τους ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, τέτοια ελευθερία. Δεν έχει αξία, ας το τονίσω, η ελευθερία καθεαυτήν, ώστε να πούμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος και εφόσον διατηρεί την ελευθερία του, αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτό δεν επικρατεί σήμερα. Αυτό δεν λέτε, αυτό δεν λέγεται. Αυτό λέτε. Πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διατηρείς την ελευθερία σου. Η πολιτική, η κοινωνιολογία. Πρέπει να περισσώσεις την ελευθερία σου. Κανένας να μην σε δεσμεύσει την ελευθερία σου. Να μην σε δεσμεύσει. Κανένας να μην εμποδίσει την ελευθερία σου. Και γι' αυτό να κάνεις το παν ώστε να περισσώσεις την ελευθερία σου. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα σήμερα? Και αυτό δεν τονίζεται με όλους τους τρόπους ή και με όλα τα μέσα και από πολλά στόματα? Ως αν δηλαδή η ελευθερία αυτή καθεαυτήν να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και να τον οδηγεί στον προορισμό του. Δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς αυτή την ελευθερία, τόσο περισσότερο αυτοκαταστρέφεται. Διότι με αυτή την έννοια ελευθερία σημαίνει στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Αλλά όσο κανείς στρέφεται προς τον εαυτό του, τόσο μηδενίζεται. Και τι θα πει μηδέν? Καταστροφή, αφανισμός, πας έτσι. Εκεί από όπου προήλθες, από το μηδέν προήλθες. Εκεί οδηγούν τα σημερινά κηρύγματα περί ελευθερίας και η σύγχρονη φιλοσοφία με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει. Μακάριος αυτός που όσο γίνεται πιο γρήγορα θα καταλάβει ότι είναι ελεύθερος εφόσον ελευθέρως υποτάσσεται στον Χριστό και όχι διότι απλώς μένει ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Τελείωσε. Είναι ασυδοσία, θα λέγαμε εμείς. Αυτό είναι όχι απλώς σκλαβιά, λέει ο πατήρ, όχι απλώς δέσιμο,
για το οποίο λέγαμε τις άλλες φορές ότι είναι αλυσιωδεμένος ο άνθρωπος, αλλά αφανισμός του προσώπου. Και αν ο άνθρωπος σήμερα λωτριώθηκε, όπως το τονίζουν και το ξανατονίζουν, όσοι τέλος πάντων λένε και καμιά άλλη κουβέντα σε αυτόν τον κόσμο, αν δηλαδή βγήκε από τα νερά του, από την ατμόσφαιρά του, αν βγήκε από την αληθινή κατάσταση και εκφυλίζεται και πάβει να είναι άνθρωπος, αυτό συμβαίνει διότι ομιλεί περί ελευθερίας με αυτή την έννοια και δίνει τον εαυτό του στην ελευθερία με αυτή την έννοια, που σημαίνει αυτοκαταστροφή. Όχι απλώς σημαίνει πτώση, όχι απλώς είναι αλυσόδεμα, αλλά καταστροφή.

όντες ελεύθεροι, να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον Θεό. Μην έχουμε λοιπόν την ελευθερία με αυτή την έννοια περιπολού. Η ελευθερία είναι αγαθό κατά τούτο, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι όπως τον ήλιο, όπως το φεγγάρι, όπως τα άλλα ουράνια σώματα, όπως τα δέντρα, όπως τα άψυχα, τα οποία όμως είπε, όπως είπε ο Θεός, έτσι θα είναι, αλλά τον έπλασε έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να πει το ναι στο Θεό ή να πει το όχι. Να μπορεί να πει το ναι εκουσίως, με τη θέλησή του, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην το πει. Αν θέλει όμως, μπορεί να πει ναι, διότι αγαπά τον Θεό. Ως λογικός που είναι ο άνθρωπος, βλέπει ότι ο Θεός είναι η ζωή του, είναι το παν για αυτόν και λέει, «Πού θα πάω», όπως είπε ο Πέτρος, «προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού θα πάμε, σε ποιον θα στραφούμε. Εσύ είσαι η ζωή μας. Εάν υπάρχεις εσύ, υπάρχουμε και εμείς. Ή μάλλον όταν είμαστε εν σύ μέσα σου, που είσαι ον, όντως υπάρχουν, τότε υπάρχουμε. Υπάρχουμε, είμαστε υποαρχήν δηλαδή, ε». Προσέχουμε αυτό. Ο Θεός δεν υπάρχει, είναι. Ο άνθρωπος υπάρχει, είναι υποαρχήν. Έχει αρχή του το Θεό. Από αυτής της απόψεως, η ελευθερία του ανθρώπου έχει ανυπολόγιστη αξία. Από την άποψη δηλαδή ότι ο άνθρωπος ένεκα αυτής της ελευθερίας και ένεκα του ότι είναι λογικό, μπορεί να πει το ναι και να δώσει τη συγκατάθεσή του στο Θεό. Τα ουράνια σώματα, τα άψυχα, τα άλογα όντα δεν λένε ναι στο Θεό. Είπε ο Θεός να κάνουν έτσι και έτσι θα κάνουν. Όμως δεν είπε ο Θεός απλώς να γίνει άνθρωπος, αλλά τον έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του είπε, αν ακούς καλώς, αν δεν ακούς θα πάθεις αυτό. Όπως και έπαθε. Και τώρα αυτό μένει για πάντα. Ιδού δέδωκα ενώπιόν σου την ζωή και τον θάνατον, έκλεξον. Μπροστά σου έβαλα τη ζωή και το θάνατο, διάλεξε. Δευτερονόμιο 30-15. 19. Σοφία Σειρά 15-17. Ιερεμίας 21-8. Παραπέμπει ο πατήρ Σημεών. Δεν είναι φτιαγμένα αυτά από τον Θεό, σαν να λέει, έφτιαξα και το θάνατο για να σε κανονίσω με τον θάνατο. Δεν λέγονται με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια, εγώ σε έφτιαξα και υπάρχεις, γιατί δεν είσαι αυτύπαρκτος. Σε έφτιαξα εγώ και μπορείς να υπάρχεις, να ζεις και να χαίρεσαι τη ζωή σου, όταν ακριβώς μένεις εν τη ζωή που είμαι εγώ. Αν δεν μείνεις φυσικά, θα πας στο θάνατο. Πού θα πας? Μπορούμε λοιπόν αυτή την ελευθερία που την έχουμε ακέραια, μπορούμε αυτό το μεγάλο αγαθό, αν θέλετε τώρα έτσι να το πω, αν και καθ' αυτό δεν είναι αγαθό, να το στρέψουμε προς το Θεό εναντίον του? Ή μπορούμε έχοντας αυτή τη δυνατότητα, όντας δηλαδή ελεύθεροι, να στρέψουμε το είναι μας προς το Θεό, να πούμε όπως έλεγε ο προφήτης, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τι από τα δύο? Να πούμε όπως είπε η Παναγία όταν πήγε ο άγγελος και της έφερε το μήνυμα από το Θεό, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας πάει να λέει ο βουλευτής εκείνος και όποιος άλλος για τη λέξη δούλος. Δεν είναι δούλο πρέπει αυτό. Μάλλον στη λέξη δούλος προβάλλουν αυτοί τα κόμπλεξ τους. Δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλοπρέπεια. Δουλοπρεπής είναι ο άνθρωπος και ας μην το καταλαβαίνει και ας μιλάει για ελευθερίες, ας κάνει τον έξυπνο, όταν ακριβώς είτε δουλεύει στον εαυτό του, είτε δουλεύει στα πάθη του, είτε σε κάποιο πρόσωπο. Αυτός είναι δούλος. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό, εκουσίως όμως, γιατί αυτό έχει σημασία, με τη θέλησή του στο Θεό να υποταχθεί, τότε εν τη δουλεία ταύτη είναι ελεύθερος. Είναι, λέει η Γραφή, βασιλεύς. Αποκάλυψη 5:10. Είναι δηλαδή πραγματικά κύριος και του εαυτού του και κύριος των πάντων. Διότι όπως είναι ο Θεός βασιλεύς των πάντων, έτσι εν μικρογραφία ο άνθρωπος είναι βασιλεύς πάνω στη γη. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία ώστε εκουσίως να στραφούμε προς τον Θεό, θα τη χαιρόμαστε αυτή την ελευθερία. Θα την καμαρώνουμε και να μιλούμε για αυτήν. Αν όμως τη βλέπουμε καθεαυτήν ως αγαθό, τότε βρισκόμαστε στην πλάνη. Είμαστε σε λάθος και το μόνο που θα πετύχουμε και ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και όλοι μαζί, είναι ότι θα αυτοκαταστραφούμε.

Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως παραδίδομαι σε σένα. Θέλετε να πω δύο λόγια ακόμη κοντά σε εκείνα που είπα πιο μπροστά. Είμαστε τόσοι σήμερα οι οποίοι λίγο πολύ ακολουθούμε τον Χριστό, όπως λέμε. Ένα παράδειγμα, εσείς. Τόσοι μαζευτήκατε εδώ και ακούτε αυτά τα λόγια και κάθε Κυριακή ακούτε όσα λέμε εδώ και κοντά σε εσάς και άλλοι αλλού. Είμαστε τόσοι οι οποίοι λίγο πολύ πιστεύουμε στην Εκκλησία και λίγο πολύ κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν τελικά όλοι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία μέσα στη σημερινή κοινωνία, ώστε οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι να πιστέψουν, και αν τελικά και εμείς ήδη εξακολουθούμε να είμαστε δυστυχείς γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και δεν βρήκαμε ακόμη τη χαρά, εκείνη την πεπληρωμένη χαρά. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι η ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός κάπου αλλού βόσκει. Για κάπου αλλού και για κάτι άλλο χρησιμοποιείται και δεν χρησιμοποιείται δυστυχώς για να αρπάξουμε το είναι μας και ελευθέρως να το δώσουμε στο Θεό. Είμαστε όλοι ελεύθεροι και έχουμε αυτή την ελευθερία. Ποιος θα τολμήσει μετά από αυτά που λέμε απόψε τίμια, ειλικρινά, ως λογικός άνθρωπος που είναι συνεπής με τον εαυτό του και συνεπής με την πίστη του να πει αυτό το μεγάλο ναι. Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως, χωρίς δισταγμό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς να κρατώ τίποτε, δίνομαι σε σένα, παραδίδομαι σε σένα. Ιδού ο δούλος κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Λάλη, κύριε, ο δούλος σου ακούει. Οπότε αλλάζει μονομιάς όλη η πορεία της ψυχής. Αλλάζει όλη η πορεία του ανθρώπου, αλλάζει η ζωή. Αλλιώς φύτο ζωή κανείς. Δίνει τον εαυτό του εδώ και εκεί σε καλά ίσως πράγματα, χρησιμοποιεί την ελευθερία του κατά το δοκούν και κάτι περισσεύει ώστε να θυμηθεί λίγο ότι είναι και χριστιανός. Θα πάει στην εκκλησία, θα διαβάσει και λιγάκι, θα ακούσει και καμιά ομιλία, θα πάει και καμιά φορά να κοινωνήσει. Δεν γίνεται έτσι. Πώς να το πούμε. Καλό είναι, δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει. Σε ένα πολιτικό κόμμα πας και γράφεσαι και σε θέλουν ολοκληρωτικά να νίκεις σε αυτό. Αν δουν ότι ερωτοτροπείς και με άλλο κόμμα, σου λένε τι γίνεται, δεν σε βλέπουμε καλά και δεν σε έχουν εμπιστοσύνη. Από αυτής της απόψεως ο Θεός είναι ζηλωτής. Το λέει κάπου το Άγιο Πνεύμα, ότι ο Θεός σαν να ζηλεύει. Ο Θεός σου λέει θα είσαι όλος δικός μου. Ο Χριστός είναι ζηλωτής με αυτή την έννοια. Ο διάβολος σου λέει, κάνει και τα καθηκοντά σου, πήγαινε και στην εκκλησία, εξομολογήσουμε, μην τα λες όλα στην εξομολογήση, γιατί αυτοί τα λένε. Δεξιά και αριστερά, ενίστεψε κάπου, βρε παιδάκι μου, και έτσι για το καλό, τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο να κοινωνήσεις κιόλας. Ναι, εμένα θα μου δώσεις τόσο, λέει ο διάβολος. Τι είναι το τόσο? Είναι αυτό που βασανίζει τον καθένα από εμάς και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι το κουσουράκι αυτό μέσα από το οποίο ο διάβολος αλώνει την ψυχή μας. Ναι, και λες τι γίνεται. Ο τόσο δημοκράτης διάβολος τελικά με κάνει νοκάτο. Είναι μπαπέσης, θα λέγαμε, στη γλώσσα της νεολαίας. Ενώ ο Χριστός είναι ντόμπρος. Ναι. Όχι γιατί φθονεί ο Θεός τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα λέει ο Θεός να ζηλεύει. Λοιπόν, όχι γιατί φθονεί ο Θεός, όχι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε σε εμάς. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος και να μένει στην κατάσταση που τον έβαλε ο Θεός, να μένει όπως τον έφτιαξε ο Θεός και να πορεύεται το δρόμο μέσα στον οποίο τον έβαλε ο Θεός, εάν ακριβώς δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Δεν μπορεί, γιατί οπωσδήποτε θα έχει κανείς και άλλους κυρίους. Και αν δεν έχει κανένα άλλο κύριο, θα έχει τον εαυτό του. Αυτό ξέρετε είναι ακόμη χειρότερο. Καμιά φορά νομίζει κανείς ότι αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του είναι καλύτερα. Αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του. Ο εαυτός μου να κάνω τι θέλει, για να με κάνω τι θέλει ο εαυτός μου. Η αρχή ήταν ντρολάτρες και πίστευαν σε φανταστικούς θεούς, στο φεγγάρι, στον ήλιο. Θα λέγει κανείς ότι έτσι τουλάχιστον ζητούσαν κάτι έξω από τον εαυτό τους. Είναι μια βελτίωση αυτό, αν θέλεις μόνο να έχει αφεντικό ο εαυτός του τον εαυτό σου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει φτιάξει Θεό τον εαυτό του και στρέφεται συνεχώς προς τον εαυτό του. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή του. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αν θα πω ότι αυτό είναι χειρότερο από εκείνον το οποίο ζούσαν οι ειδωλολάτρες. Αυτοί είχαν ένα σημείο αναφοράς έξω από τον εαυτό τους. Σαν να λέγαμε ξεχνάγαν και λίγο τον εαυτό τους. Εμείς θυμόμαστε υπερβολικά τον εαυτό μας, αλλά όχι με την έννοια της αυτογνωσίας, όχι με την έννοια της ενδοσκόπησης, όχι με την έννοια της προσευχής. Θυμόμαστε τον εαυτό μας παθολογικά. Για να το θυμόμαστε, κινούμαστε πέριξ του εαυτού μας, κεντρομόλα, ναρκισιστικά. Γιατί οι κινήσεις τις οποίες μας βάζει να κάνουμε εκκλησία, ας πούμε νηστεία, έτσι, προσευχή,
Είναι για να σκεφτούμε κάποιον άλλον στην προσευχή, σκεφτόμαστε αυτόν που μιλάμε, αφαντάστος, μιλάμε σε κάποιον, στο Χριστό μας, με την νηστεία κάνουμε κάτι για κάποιον άλλο έξω από μας, κάνουμε κάτι για ένα πρόσωπο. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Κινούμαστε λίγο φυγόκεντρα με την καλή έννοια. Εκείνοι βέβαια οι ιδωλολάτρες λανθασμένα πίστευαν σε κάποιους θεούς έξω από τον εαυτό τους, δηλαδή έβγαιναν από τον εαυτό τους. Αυτό το βγάλισμα από τον εαυτό μας είναι πιο υγιές από τη συνεχώς κεντρομόλα κίνηση γύρω από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, να θεοποιούμε το εγώ, έτσι, και να γινόμαστε νάρκησοι. Ο νάρκησος, θυμάστε τι έκανε, έβλεπε τον εαυτό του, λέει, στο νερό, είχε εγωιτευτεί τόσο πολύ από τον εαυτό του, το έπεσε και πνίγηκε. Τώρα δηλαδή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, αλλά ο εαυτός του είναι μηδέν. Οπότε κινδυνεύει να βουλιάξει μέσα στο μηδέν. Δηλαδή το μηδέν να γίνει ο κρίκος που θα τον πνίξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε έξω από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ταπείνωση, να ξεχνάς τον εαυτό σου χάρη του άλλου, με αλφα κεφαλαίο, και των άλλων ανθρώπων. Έτσι ο άνθρωπος όντως φτάνει στην αληθινή χαρά, στην αληθινή ελευθερία. Όταν όλη του την ελευθερία την καταθέτει στην υπηρεσία του Θεού, τότε βρίσκει, θα λέγαμε, τον αληθινό του προορισμό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη βέβαια. Αν και η άλλη ζωή έρχεται και μας αγκαλιάζει, έτσι, σε αυτή τη ζωή μέσα. Ήδη και όχι ακόμη, δεν λέμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι μια πρόγευση των ουρανίων αυτή.

Άλλο ερώτημα. Μιλήσατε, λέει ένας φοιτητής, για τους σύγχρονους χριστιανούς, για μας. Και είπατε ότι περιοριζόμαστε να πάμε καμιά φορά στην εκκλησία, να ακούσουμε καμιά ομιλία και τα λοιπά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, καθώς μάλιστα δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας? Ναι, ομιλητής. Απαντάει λοιπόν ο πατήρ Σιμεών. Η πιο σωστή απάντηση στο ερώτημά σου, ξέρεις ποια είναι? Φτάνει τόσο. Τα μεν τα κατάλαβες. Τα πιο πέρα δεν τα κατάλαβες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς, απλώς διότι τα ακούει και μια και δύο φορές. Ναι. Πρέπει κάτι να αρχίσει να γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου για να αρχίσει να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα και ανάλογα να ενεργήσει. Πάντως, ας αρχίσουμε από εκείνο που είπες, ότι δεν έχουμε χρόνο, όπως λες. Θα αναφερθώ με βάση τις λίγες γνώσεις που έχω στο άτομο με το πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Λοιπόν, το άτομο, αν το φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι, ναι, στο σύνολό του, έχει εντελώς στο κέντρο μια πολύ μικρή κουκίδα, ναι, που είναι ο πυρήνας. Και γύρω από αυτόν τον πυρήνα στριφογυρίζουν πολύ μικρές κουκίδες, κάτι πολύ, πάρα πολύ μικρά πραγματάκια, λοιπόν τα ηλεκτρόνια. Καθώς στριφογυρίζουν, φτιάχνουν το πορτοκάλι, αλλά αυτό το πορτοκάλι είναι πέρα για πέρα αδιανό. Ναι. Μάλιστα λέγεται ότι αν φανταστούμε το ηλιακό σύστημα σαν ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι που έχει τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο τηρουμένων των αναλογιών, όσο κενό υπάρχει στο ηλιακό σύστημα, τόσο κενό υπάρχει μέσα στο άτομο. Εάν υποθέσουμε ότι ήταν δυνατόν να κολλήσουμε τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα, πόσο κενό θα εξασφαλίζαμε? Πάρα πολύ τεράστιο κενό, που σαν να είναι γεμάτο τώρα. Σαν να είναι γεμάτο τώρα. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται από το χρόνο της ζωής μας εποφελώς για τις δουλειές που είναι αναγκαίες, είναι πάρα πολύ λίγο. Όλος ο άλλος χρόνος είναι κενός. Φαίνεται να είναι γεμάτος, αλλά είναι κενός. Είναι γεμάτος με χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα. Για σκεφτείτε, ανάγνωση του ελεύθερου χρόνου μας κάνει ο πατήρ Σιμεών. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Αρχίζεις να διαβάζεις για τις εξετάσεις. Ενώ θα μπορούσες να διαβάσεις εντελώς άνετα όσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις ανεπαίσθητα, μέσα στο χρόνο σου, εκεί που μελετάς, υπησέρχονται η αγωνία και τα ερωτήματα. Τι θα γίνει? Θα πάω καλά? Θα περάσω? Δεν θα περάσω? Πώς θα πάω τελικά στις εξετάσεις? Τι θα γίνει με αυτόν τον καθηγητή αν με κόψει? Υπάρχουν και χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα που απασχολούν τη σκέψη. Τι έγινε με τη μια ομάδα, πώς λέγεται εκείνος ο ποδοσφαιριστής, την ώρα της μελέτης? Εάν υποθέσουμε ότι μπορούσε κανείς να βγάλει αυτά τα άχρηστα από το χρόνο της ζωής του, θα δημιουργεί το ένα τεράστιο κενό. Αν αυτό το κενό γέμιζε με την θέληση για αναζήτηση του Θεού, με τη ζήτηση του Θεού, τότε και ο χρόνος που γεμίσει πραγματικά, διότι όντως διαβάζει κανείς ή όντως κάνει κάτι άλλο, θα έμπαινε μέσα στη ζήτηση του Θεού, χωρίς να αφήνει κανείς τις δουλειές του. Και για να θυμηθούμε το θέμα που έχουμε φέτος και μέσα στο οποίο πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ, λοιπόν, να πω ότι η νοερά προσευχή είναι αυτή η οποία μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το χρόνο. Νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Την ώρα που πλένεται κανείς, κατά κανόνα, αν δεν βάλει κάτι χρήσιμο στο μυαλό του, θα έρθουν άλλα άχρηστα πράγματα.
Σύνδρος αγωνίες, στενοχώριες, ερωτήματα ή και άλλα από αυτά τα χίλια δυο άχρηστα. Ένας μαθητής, παραδείγματος χάρη, κάνει μια επανάληψη του μαθήματός του και καλά κάνει. Ένας άλλος ίσως δεν κάνει αυτό ή δεν έχει ανάγκη να κάνει αυτό και οπωσδήποτε το μυαλό θα πάει κάπου αλλού, διότι το μυαλό είναι ακίνητο και δεν κουράζεται. Την ώρα λοιπόν που πλένεσαι να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με την έννοια πια όμως, αυτή που είπαμε τώρα, ότι δηλαδή ζητάς το Θεό, πώς το παιδί ζητάει να βρει γάλα να πιει ή εσύ ίδιος όταν πεινάσεις, αφήνεις τα πάντα στην άκρη και πας κατευθείαν στο ψυγείο και μπορεί να μην υπολογίσεις πολύ για την ευγένεια. Αν επιτυχόν μπει κανένας μπροστά σου και σε εμποδίσει, τον σπρώχνεις κάπως αγενός. Ζητά ζωή κανείς. Δεν είναι αστεία αυτά, σαν να μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ζητάς τη ζωή. Δεν είναι αστείο. Στρέφομαι λοιπόν προς τον Θεό και το κάνω εκουσίως, ελευθέρως, έχω ελευθερία. Αυτό το αγαθό μου το έδωσε ο Θεός. Αλλά για να σπρώξω τον εαυτό μου εκουσίως προς εκείνον και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είτε πάει κανείς με το λεωφορείο, είτε πάει με τα πόδια, αντί να χαζεύει πόσα και πόσα δίγονται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να κάνει το ίδιο. Έχεις ένα ραντεβού και περιμένεις κάποιον και αρχίζεις. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Να δεις τι θα του πω όταν θα έρθει. Είναι ανόητα όλα αυτά και άχρηστα και καταπονούν τον άνθρωπο, ενώ μπορεί κανείς εντελώς ελληνικά από μέσα του να λέει την ευχή. Τελικά αποδεικνύεται ότι εκείνο που χρησιμοποιούμε από το χρόνο της ζωής μας είναι όσο ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια. Το άλλο μένει κενό. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί όλο αυτό κατά έναν ειδικό τρόπο στο Θεό και έτσι θα αγκάλιαζε τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια.

0: Φοιτήτρια, πότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε ή όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέγουμε? Ομιλητής, θα σας παρακαλέσω να προσέξετε αυτά που είπα. Η ελευθερία αυτή καθεαυτήν δεν είναι αγαθό. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση της ελευθερίας και λέει «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος δεν είμαι», δεν σημαίνει ότι κάνοντας ό,τι νομίζει ως ελεύθερος άνθρωπος βρήκε το σκοπό του, βρήκε τον προορισμό του και έγινε νορμάλ άνθρωπος. Όχι. Οδηγείται στην καταστροφή. Αυτό που λέγεται ελευθερία μας το έδωσε ο Θεός για να δοθούμε ελευθέρως σε αυτόν. Γιατί? Διότι δεν θα μπορούσαμε να νιώθουμε τον Θεό αν ήμασταν χωρίς ελεύθερη βούληση, χωρίς λογική. Δεν θα μπορούσαμε. Αν ήμασταν άψυχα όντα όπως τα ζώα, δεν θα μπορούσαμε. Τι καταλαβαίνει το ζώο αν είναι με τον Θεό ή δεν είναι με τον Θεό? Τώρα βέβαια που βρισκόμαστε στη ζωολατρία και έχουμε περάσει στο άλλο στάδιο, λοιπόν αυτά πρέπει να συζητούνται, ναι. Λοιπόν, τι καταλαβαίνει λοιπόν το ζώο? Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι λογικό και ελεύθερο ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Είναι κατοικώνα Θεού, δεν είναι η κότα, ούτε το γαϊδούρι, ούτε η κατσίκα. Κατοικώνα Θεού. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να μιλήσει με το Θεό. Να καταλάβει το Θεό. Να χαρεί το Θεό. Να του μιλήσει ο Θεός. Να τον ακούσει. Είναι θεοπρόσωπος ο άνθρωπος. Είναι χριστοπρόσωπος. Δεν είναι ούτε γουρουνοπρόσωπος, ούτε σκυλοπρόσωπος, ούτε γατοπρόσωπος. Όπως θέλουμε να τον φτάσουμε. Στην τελεία απαξίωση. Μην λοιπόν τα μπερδεύετε. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την ελευθερία του για να υποταχθεί στο Θεό και να υποταχθεί εκουσίως, εντελώς εκουσίως, εντελώς ελευθέρως. Και τελειώνουμε με την ερώτηση της φοιτήτριας, η οποία θα απαντηθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, ξέρουμε. Επομένως, αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει, είναι ελεύθερος. Σχολιάστε, Πάτερ. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέλοιπον σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε Ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα μαζί στις προηγούμενες ομιλίες μας θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε μια σειρά από τις αιτήσεις της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένως από τη Μεγάλη Συναυτή, όπως λέγεται, και φίξαμε ορισμένες αιτήσεις μας προς τον Κύριο, οι οποίες είναι ομαδικές βέβαια αυτές, όπως σε παραδείγματι την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, όπως την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, όπως το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι εν ειρήνη και μετανία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, και σκοπός βέβαια όλης αυτής της προσπαθίας ήτο να το νιώσουμε κι εμείς ότι αυτό που ζητάμε θα πρέπει να το εφαρμόσουμε κατά κάποιον τρόπο, διότι απλώς το ζητάμε χωρίς έτσι ψυχικά και πραγματικά να συμμετέχουμε σε αυτή την προσευχή, παρότι δια του ψάλτου και εμείς λέμε το παράσχου Κύριε, ναι, να είτε έτσι, να είναι η μέρα μου τελεία, να είναι Αγία, να είναι ειρηνική, να είναι η νύχτα μου Αγία, τελεία, ειρηνική, αναμάρτητος, τα τέλη μου να είναι τουλάχιστον χριστιανικά, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα, ειρηνικά και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι η συνήθεια μας έχει ξεγελάσει και πολλοί από εμάς, παρότι λέγονται και τα ζητούμε, όμως ποτέ μας δεν πήραμε την απόφαση να κάνουμε τίποτα εξ αυτών. Ήθελα απόψε το βράδυ ένα ακόμη να θίξω και νομίζω ότι θα ήταν αρκετή η προσπάθεια αυτή να ξυπνήσω όσους θα ήθελα να ξυπνήσουν έτσι ψυχικά στην περίπτωση αυτή. Ήθελα λοιπόν να θίξω ακόμη ένα σοβαρό και αυτό πράγμα, το οποίο έχει σχέση πάλι με την ψυχή βέβαια, αλλά συγκεκριμένως με το φύλακα της ψυχής. Δεν αφήνει έξω, δεν αφήνει δηλαδή ανενόχλητον η Εκκλησία και τον άγγελον φύλακα της ψυχής ημών. Όπως θα θυμίσετε ασφαλώς οι περισσότεροι, αυτή η αίτηση έχει ως εξής: άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Και η απάντησή μας είναι, όπως σας έχω πει κι άλλοτε, το παράσχου Κύριε. Πολλοί δεν γνωρίζουν καν το πρόσωπο αυτό που λέγεται άγγελος και το οποίο έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς ούτε καν τον επικαλούνται, ούτε καν τον λογαριάζουν όταν αμαρτάνουν, διότι πάντοτε είναι δίπλα, είναι παρόν και βλέπει δυστυχώς όλες μας τις αμαρτίες πλην της αρσενοκητίας. Αυτή η σοδομική αμαρτία είναι αυτή κατά την οποία, όπως λέγουν οι πατέρες, αποστρέφεται το πρόσωπό του. Όλες τις άλλες αμαρτίες που διαπράττει δυστυχώς ο άνθρωπος τις παρακολουθεί. Και όπως ο μαύρος άγγελος γράφει, έτσι και ο λευκός δυστυχώς άγγελος γράφει ό,τι καλόν και ό,τι κακόν. Εν τούτης υπάρχει και αυτός ο πνευματικός κόσμος που θα έπρεπε να έχουν ορθή γνώμη οι χριστιανοί, διότι από τη στιγμή που θα είχε ορθή γνώμη ο χριστιανός θα εκολακεύεται ο αφενός ότι έχει άγγελον βοηθών και προστάτην. Αφετέρου θα εφεύρεται αυτό το υψηλό πρόσωπο που παρακολουθεί τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή από την ημέρα που θα βαπτιστεί. Από την ημέρα που θα βαπτιστεί ο άνθρωπος έχει άγγελον. Γι' αυτό ακριβώς μόνον οι βεβαπτισμένοι έχουν άγγελον. Οι μη βεβαπτισμένοι δεν καταδέχτησαν, δεν εκαθαρίστησαν εκ του προπατορικού αμαρτήματος και κατά συνέπεια δεν έχουν άγγελον φύλακα της ψυχής και του σώματος. Έχω μία γνώμη ενός ερμηνευτού που λέγει το εξής αναφορικός με αυτή μας την αίτηση: ευχόμεθα περί φύλακος αγγέλου. Ουχ είναι αημήν τότε δοθεί, όχι για να μας δοθεί τώρα, δέδοτε γάρ εξ αρχής εκάστο των πιστών άγγελος. Από την αρχή του έχει δοθεί. Δεν ζητάμε να μας δοθεί τώρα, έχει ήδη δοθεί. Αλλά τι κάνουμε, γιατί παρακαλούμε τώρα? Αλ ή να ενεργώσει, να σπέσει, να μας βοηθήσει, να ενεργήσει κατά το αυτού ποιή και φρουρεί και προς την ευθεία οδόν οδηγεί. Αυτού του ζητάμε τώρα. Δεν του ζητάμε να έλθει τώρα, είναι πάντοτε, όμως να ενεργήσει. Και ο άνθρωπος, ο απειλαγμένος από την αμαρτία, απεδεσμένει και τα χέρια του αγγέλου, διότι η αμαρτία δένει τον άνθρωπο αφενός, αφετέρου τον άγγελο, και δεν μπορεί να επέμβει, διότι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός αποξενώνει τον άγγελο, δεν σε έχω ανάγκη. Συντάσσεται με τον μαύρον, με τον σατανά, και τότε είναι δεμένα. Δεν δένει η αμαρτία, όπως διαβάζουμε στις παροιμίες στο ε20, δεν δένει μόνον τον άνθρωπο και τον αμπαλάρι για την κόλαση, δένει και τον άγγελο και του απαγορεύει να επέμβει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, παρότι έχουν άγγελο από την ημέρα που ευαυτίστησαν, εντούτοις όμως βοηθών δεν έχουν, διότι δια της αμαρτίας των δεσμεύουν τον άγγελον. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι εξ ημών έχετε απασχοληθεί με το θέμα αυτό των Αγίων αυτών πνευμάτων. Για αυτούς που δεν έχουν απασχοληθεί, να μου επιτρέψετε να έλεγα συνοπτικώς δυο λόγια από πότε αυτός ο πνευματικός κόσμος. Πάντως από τα σγραφάς φαίνεται ότι είναι πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου και πρώτης δημιουργίας του υλικού κόσμου. Εάν κανείς διαβάσει το βιβλίο του Ιώβ, θα βρει σε ένα μέρος που λέγει το εξής, στο λάμτα ήτα κεφάλαιό του στίχος 7: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου». Όταν λέει έφτιαχνα τα άστρα, με ενούσαν οι άγγελοί μου. Το αναφέρει αυτό, όπως σας είπα, στο λάμτα ήτα 7. Κατά συνέπεια, από αυτό βγαίνει ότι ο πνευματικός κόσμος υπήρξε πρώτης δημιουργίας του υλικού κόσμου. Τι είναι οι άγγελοι? Ο Παύλος λέγει στην προς Εβραίους επιστολή, στίχος 14, στο πρώτο του κεφάλαιο, ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονία στους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Είναι πνεύματα που αποστέλλονται να διακονήσουν, να βοηθήσουν, να συμπαρασταθούν, να φρουρήσουν, να οδηγήσουν, να προλάβουν, να διασώσουν, να εκτελέσουν, να τιμωρήσουν. Πολλούς ρόλους παίζουν οι άγγελοι στους μέλλοντα κληρονομήν σωτηρία. Αυτοί οι οποίοι θέλουν και αγωνίζονται για να σωθούν έχουν βοηθών άγγελων και αποστέλλεται από τον Θεό. Αν κανείς προσέξει την εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους όταν τοποθέτησε εν το παραδείσο, θα διακρίνει ακόμη ότι είχε γίνει και η πτώση εκ των αγαθών πνευμάτων που είχαν γίνει πονηρά πνεύματα. Διότι η εντολή, όπως ξέρετε, ήτο «εργάζου και φύλατε». Αυτό το «φύλατε» προϋποθέτει εχθρόν, προϋποθέτει κάποιον που καραδοκεί, κάποιον που πρόκειται να υπονομεύσει. Πρόσεχε αυτού που είσαι, τα μάτια σου 14 λέμε, εκεί που πά. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πονηροί. Μπορεί να συσύπαγεις, μπορεί να ξεγελαστεί. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ήδη είχε γίνει και η πτώση. Και απόδειξη είναι ότι παρουσιάστηκε μέσα στον παράδεισο εν το προσώπο του ο Θεός, ο Σατανάς, ο Όφης ο Αρχαίος, όπως αναφέρει στην Αποκάλυψη, ο Όφης ο Αρχαίος, ο Σατανάς. Υπήρχε λοιπόν αυτή η υπόθεση των αγγελικών τασμάτων και έγινε και η πτώση. Ερωτούν πολλοί, ελεύθεροι ή όχι, ή υποχείριοι ελεύθεροι, διότι εάν δεν ήσαν ελεύθεροι δεν θα μπορούσαν να πέσουν, εν τη ελευθερία τους έπεσαν.

εκείνο που γράφει στην Αποκάλυψη ότι η ουρά του Βεζεβούλ επήρε το τρίτο των αγγέλων και τον έριξε στην γη. Και υπάρχει εκείνο το ωραίο που έχει η Εκκλησία μας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Επενέβη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και είπε στόμεν καλός, μέχρι εδώ. Γι' αυτό και ακριβώς αυτή την εκφώνηση, αυτή την προτροπή του Αγγέλου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, το έχει τοποθετήσει η Εκκλησία μας να λέγεται μετά το πιστεύω. Που το πιστεύω είναι σύνολον δογμάτων. Το πιστεύω σύνολον δογμάτων. Και όταν υποθεί λέγει στο λαό, το ακούσατε? Πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω στο Ιησού Χριστό, πιστεύω στην Παρθένο, πιστεύω στην Ανάσταση, πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, πιστεύω στο βάπτισμα, πιστεύω κλπ. Στόμεν λοιπόν καλός και στόμεν μεταφόβου εν σχέση με αυτά τα οποία ομολογήσατε στο πιστεύω. Δεν είχαν υπόψη τους οι πατέρες και κατεξοχήν ο Θείος Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος που είναι η αιτία της λειτουργίας. Δεν είχαν υπόψη να γεμίσουν κάποια ακολουθία να απασχολούν τους ανθρώπους, αλλά το κάθε ένα είναι βαλμένο με βαρύτητα και με σοφή διδασκαλία για τους ανθρώπους. Αδιαφόρος αν οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, δεν προσέχουμε όσο θα έπρεπε σε αυτά τα οποία λέγονται στην Εκκλησία, όπως και για αυτά τα οποία συζητούμε τώρα, δεν γίνεται όσο πρέπει εις βάθος η ωφέλεια σε κάθε άνθρωπο, γιατί περνούν έτσι απαρατήρητα. Λέγω λοιπόν ότι και ακόμη όταν ο άνθρωπος έγινε, είχε γίνει και η πτώση ακόμη. Περί της πτώσεως δε και της τροπής από αγαθά σε πονηρά πνεύματα θα το βρει κανείς στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο. Εκεί που αναφέρει σαφώς, βλέποντας τον Βεζεβούλ, ο οποίος εσκέφτει να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και τότε έπεσε ο αιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής. Τον λέγει αιωσφόρο. Και ξέρετε γιατί το λέει αιωσφόρο? Ή το μεγαλύτερο χερού. Ή το ο αρχάγγελος που έβλεπε κατά πρόσωπο το Θεό. Αλλά δεν έμεινε εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός στη διακονία του παρά το βασιλεί. Θέλησε να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Ορισμένοι λέγουν ότι ευθύνεται ο Θεός για την πτώση του ανθρώπου. Δεν είναι αληθές. Δεν ευθύνεται ο Θεός για την πτώση του ανθρώπου. Ο ίδιος, συγγνώμη, για την πτώση του Σατανά. Ο ίδιος ο Σατανάς είναι ένοχος. Στην επιστολή του ο Ιούδας γράφει ότι μόνοι τους αυτοί εγκατέλειπον το ίδιον οικητήριον. Θα το έχετε διαβάσει και θα το έχετε βρει και εσείς αυτό που σας λέγω. Προφήτευσε και λοιπά εισέλησαν λογιστέ πορευόμενοι. Να σας το βρω για να σας πω ακριβώς το εδάφιο. Αγγέλουστε, στο έκτο εδάφιο είναι της επιστολής του Ιούδα, πρώτης αποκαλύψεως. Αγγέλουστε, τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχή, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον, εις κρίση μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποσδόφων τετήρηκε. Αγγέλους που εγκατέλειπον, που δεν ετήρησαν την εαυτόν αρχή, εκεί που σας τοποθέτησα και για τη δουλειά που σας έφτιαξα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν ετήρησαν την αρχή αυτή, έπεσαν στα τάρταρα και τους έχει δεσμέσει, ώστε να τους κρίνει την ημέρα εκείνη που θα τον δέσει πλέον τον Σατανά, όπως αναφέρει ωραιότερα στην Αποκάλυψη και όπως αναφέρει και ο Πέτρος στην επιστολή του. Δεν είναι λοιπόν κάτι έτσι παρονυχής, όπως θα λέγαμε, το θέμα των αγγέλων, και ακόμη δεν είναι παρονυχής και έτσι κάτι το ρηχό, το επιπόλαιο, η αίτηση αυτή η οποία γίνεται στον άγγελο στην Εκκλησία και γίνεται

0: τρεις φορές και για τον άγγελο, και στο τέλος και τώρα και γρηγορότερα, όπως και για την ημέρα να είναι τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτως. Αλλά διότι δεν εννοείται ημέρα Αγία τελεία Ειρηνική και Αναμάρτως άνευ οδηγού σωστού, άνευ βοηθού αγγέλου, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να γλιτώσει από τις παγίδες του Σατανά και από την κατηφοριά που έχει πάρει η βία του Ισάρκ και τον παρασύρει καθημερινώς σε πράγματα τα οποία είναι τελείως αντίθετα από εκείνα που οδηγούν στο δρόμο του Θεού. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής: ευχόμεθα και λέγομεν ετούντες των άγγελων της ειρήνης και πανταχού την ειρήνην ετούμεν ουδεν γαρ τάφης ίσον. Δηλαδή, χωρίς τον άγγελο της ειρήνης είναι αδύνατο να επιτύχουμε την ειρήνη, που δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από την ειρήνη. Διότι αν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να ειρηνεύσει με το Θεό του και με το πλησίον του, δεν έχει σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία γι' αυτό. Και αυτή τη διακονία την κάνουν οι άγγελοι. Εδώ, χωρίς να κολακεύσω ούτε τον εαυτό μου ούτε κανέναν από εμάς, ούτε να παρασύρω και κανέναν, θα λέγω το εξής: θέλεις να καταλάβεις, άνθρωπε, τι αξία έχεις, κοίταξε τι υπηρέτες έχεις, και από εκεί και κάτω θα καταλάβεις τι αξία έχεις. Δεν είμαι θα εμείς υπηρέτες των αγγέλων, είναι οι άγγελοι υπηρέτες δικοί μας. Το προσέξουμε αυτό. Και όταν ένας Θεός έχει αγγέλους για τον άνθρωπο να τον προσέχουν και να τον βοηθούν, τι αξία έχει και τι νους είναι περιουσία, εδώ είναι το θέμα και η σοβαρότητα του πράγματος. Διπλανόμεθα. Μεγάλο πρόσωπο ο άνθρωπος. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση ακόμη, η οποία συζητείται πολλές φορές μεταξύ των μοναχών. Μοναχοί λέγουν ότι, εκτός βέβαια ορισμένων που το ξέρουν το πράγμα και το έχουν πιάσει σωστά, ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα αντικαταστήσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων. Δηλαδή, θα γίνουν άγγελοι, άλλοι μόνο ότι θα γίνουν άγγελοι. Ο άνθρωπος δεν προόριστο για άγγελος, προόριστο για Θεός. Και είναι πολύ αστείο να λέει ένας σαρκικός άνθρωπος, με σάρκα και με πνεύμα, που αύριο θα αναστηθεί και θα πάρει και τη σάρκα του και το πνεύμα του, ότι θα γίνει άγγελος ο οποίος δεν έχει σώμα. Είναι αστείο. Αν λέγεται αγγελική πολιτεία και αγγελικό τάγμα το μοναχικό, είναι διότι έχει τις ιδιότητες αναφορικώς με τη ζωή. Δηλαδή, υπακοή που έχει στο έπακρον, παρθενία και ακτιμοσύνη. Οι άγγελοι αυτό έχουν. Ούτε περιουσία έχουν, ούτε εγώ έχουν, ούτε με τη σάρκα έχουν τίποτα, ούτε με δικιά τους πρωτοβουλία έχουν τίποτα. Ευλόγησον. Για πού θα πας στο Ναζαρέτ να κάνεις αυτή τη δουλειά? Εντάξει. Ούτε θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις. Ούτε προσθέσεις, ούτε αφαιρέσεις. Αφαιρείς. Πώς έστειλε τούτο επί άντρα ο γυνώσκο? Ξέρω εγώ. Δεν με έστειλε να μου πούν πώς θα γίνει. Με έστειλε να σου πω τι θα γίνει. Και ως προσετάγην βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Δεν έχει γνώμη ο άγγελος. Μεταφέρει τη γνώμη του μεγάλου βασιλέως. Γνώμη δεν έχει. Είναι υπηρέτη. Και πλανώνται στο σημείο αυτό. Για κανέναν άγγελο δεν σταυρώθω Χριστό και κανένας άγγελος δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού. Όλοι φρύτουν και πτύσσονται, συμπτύσσονται όταν βλέπουν το μυστήριο των μυστηρίων να επιτελείται επί της Αγίας Τραπέζης, και όταν βλέπουν ότι αυτός ο Θεός γίνεται άνθρωπος και δίνεται εις βρόσιν των πιστών. Μαζεύονται. Και δεν ξέρουν περί τίνης πρόκειται. Γι' αυτό ωραιότατα λέγει στην επιστολή του ο Πέτρος, και αυτοί οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν, να ειδούν πως πολλές φορές κάτι συζητείται μέσα το σοβαρό σε μια αίθουσα και βάζουμε το αυτί μας, ποιος μπήκε, ποιος πέρασε, να μάθουμε τι γίνεται μέσα, τι συζητείται. Έτσι ακριβώς θέλουν και οι άγγελοι, οι οποίοι μείναν ξένοι αναφορικώς με την έθαρκο οικονομία. Δεν ξέρανε τίποτα. εστάλησαν να παίξουν κάποιο ρόλο, να πούν ορισμένα μηνύματα, εστάλησαν να ψάλουν στη Βηθλέμ, εστάλει ο άγγελος να πει τι ζητάτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ούτε αισιώδε αλεγίγερτε, πέρα από αυτού τίποτα άλλο. Και όλος αυτός ο αγγελικός κόσμος, που δεν υπάρχει αρχημός, που δεν μπορεί να πει πόσοι είναι οι άγγελοι, δεν υπάρχει αρχημός. Από ορισμένες ομιλίες αποκαλυπτικές κατά κάποιον τρόπο, που προφανώς ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης ο δικός μας τις έχει από το δάσκαλό του τον Παύλο, έχουμε ορισμένα ονόματα και ορισμένες ταξιαρχίες κλπ, τα οποία λαμβάνουν χώραν και υπάρχουν στον ουρανό, αποστέλλονται και ενεργούν κλπ. Πώς είναι, τι είναι, πώς είναι η φύση των, ουδείς γνωρίζει. Εκείνο μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι κτίσματα, δεν είναι θεοί. Και το κτίσμα δεν έχει απανταχού παρουσία. Ένας άγγελος που φρουρεί εμένα δεν μπορεί να φρουρεί και τον διπλανόν, ούτε τον άλλον που είναι στην Πάτρα, ούτε τον άλλον που είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να φύγει από μένα να πάει να φρουρήσει αυτόν. Θα σταματήσει τη διακονία προς εμένα να την προσφέρει σε έναν άλλον. Θα πάρει από μένα να μεταφέρει στο Θεό. Έχετε διαβάσει ποτέ σας τον Δαβίδ? Διαβάστε το βιβλίο αυτό, που αν ποτέ δοθεί ευκαιρία πρέπει να γίνει μάθημα αυτό το βιβλίο. Βέβαια όταν λέμε μάθημα ο Δαβίδ λέμε 30 μαθήματα. Εκεί αναφέρει σαφώς ο αρχάγγελος Ραφαήλ που παρουσιάζεται επί σκηνής, ότι είμαι λέει ένα εκ των 8 αγγέλων που μεταφέρουμε τα προσευχάσεις των Θεών. Άγγελοι που παίρνουν τις προσευχές και τις μεταφέρουν. Ειδικοί άγγελοι που μεταφέρουν την προσευχή στο Θεό. Είμαι ένα εκ των 8 αγγέλων που μεταφέραμε τις προσευχές των Θεών. Αυτό λοιπόν το πνεύμα του αγαθών που έχει σταλεί στον άνθρωπο, πολλοί μας δεν το προσέχουμε. Και λυπούμε τον άγγελον, το φύλακα της ψυχής ημών. Εάν διαβάσετε σε έναν ψαλμό στην Παλιά Διαθήκη, τον 34ο αν καλώς ενθυμούμε, θα βρείτε εκεί, στίχος 7, θα βρείτε το εξής. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου Κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Δηλαδή, άγγελος Κυρίου φρουρεί τον φοβούμενο των Κύριων. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει, που σέβεται το Θεό, που το λογαριάζει, που προσέχει να μην κάνει το αντίθετο από εκείνο που είναι το θέλημά του. Αυτός έχει άγγελον, ο οποίος, όπως γράφει η ερμηνεία, στρατοπεδεύει Κύκλο των φοβουμένων. Δηλαδή σαν εγώ έχω βάλει το κρεβάτι μου εδώ και αυτός έχει βάλει το τσαντήρι του δίπλα και κάθεται και με φρουρεί. Άγγελοι, παρεμβαλεί λέει άγγελος Κυρίου Κύκλο των φοβουμένων και ρίχνεται αυτούς και τους γλιτώνει. Είναι στον 33ο ψαλμό, στίχος 8, για αυτούς οι οποίοι έχουν τον 70, το κείμενο δηλαδή. Οι άλλοι που δεν έχουν το κείμενο το δουν στο 34ο ψαλμό, στίχος 7. Ένας άλλος επίσης ψαλμός, ο οποίος παρερμηνεύει από τον Σατανά όταν επείραζε τον Χριστό και του είπε να βάλει τον εαυτόν του κάτω, να πηδήσει από το πτερύγιο του ναού, και ότι γέγραπτε, είναι γραμμένο ότι θα στείλει τους αγγέλους του να τον πιάσουν στα χέρια, να μην προσκρούσει προσλήπα οπού. Λέγει ότι τις αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσης της οδύσου. Είναι στον 91ο ψαλμό, στίχος 11. Δεν ήταν όμως για αυτόν. Δεν ήταν για αυτή την περίπτωση. Πάντως αναφέρει ότι είναι γραμμένο ότι για κάθε δίκαιο θα στείλει τον αγγελό του ο Θεός να τον βοηθήσει ώστε να μην προσκόψει. Αλλά Του τα έχουμε, όπως είπα, γρηγορότερα δεμένα τα χέρια του Αγγέλου λόγω των αμαρτιών μας. Πώς θα βοηθήσει ο Άγγελος? Έτσι χάσε μια θλιβερή περίπτωση. Μία ημέρα βρέθηκα σε γυναικολογική κλινική και ήταν μία μητέρα η οποία χαροπάλευε κάτω διλεγόμενο. Είχε πετάξει το παιδί της, είχε σκοτώσει το παιδί της κατόπιν επεμβάσεως και είχε αιμορραγία που δεν μπορούσε να την προβλέψει κανένα κλπ. Και πέρασα από το διάδρομο για άλλη εργασία και μου φώναξε εκεί που χαροπάλευε: Παναγόπλος δεν περνάει. Ποιος είναι ο Παναγόπλος, δεν ήξερε κανείς. Εγώ ήκουσα και γυρίζω και βλέπω μια κατάσταση, ένα χρώμα, ένα αυτό. Προσεύχου εσύ που έχεις στο Θεό, λέει, παρησία. Τι να του πω? Να στείλει άγγελο να βοηθήσει? Πού? Εδώ στο μακελιό? Πού σε βρέπεις εδώ? Τι να σε βοηθήσει, τι να σου κάνει τώρα ο Θεός, όταν εσύ θεληματικά έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις αυτό το πράγμα? Δεμένα τα χέρια του Θεού. Κοροϊδέψουμε το Θεό? Να σπέψει ο Θεός? Μα είναι καλός ο Θεός. Και ποιος είπε ότι είναι κακός? Αλλά είναι και δίκαιος ο Θεός. Και όταν εγώ μόνος μου αυτοκτονώ, πώς θα μου πιάσει το χέρι ο Θεός? Καταλάβατε? Αυτή είναι μια περίπτωση που ενθυμούμαι εγώ μέσα σε πολλές που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν αφήνουμε λοιπόν να επέμβει ο άγγελος, γιατί του έχουμε δέσει τα χέρια, όπως σας είπα. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος αφήνεται σε ορισμένες στιγμές. Τι είπα να πει αφήνεται? Δηλαδή ο αγγελός του απομακρύνεται και τον αφήνει. Όπως η μητέρα προκειμένου το παιδί να το μάθει να περπατάει, να το μάθει και εκτός της παρουσίασης, κρύβεται, το αφήνει και αν πέσει έπειτα τρέχει πάλι, ή το αφήνει να δώσει τις εξετάσεις του και έπειτα το βοηθάει. Αυτό του το κάνει και ο Θεός. Εκπαιδεύει τον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος γυρίσει στο Χριστό, στην αρχή τον βοηθάει πολύ. Την παραμικρή του προσευχή ιδού εγώ, ό,τι ζητήσει του το δίνει. Όταν μπει μέσα όμως, αποσύρεται ο άγγελος και αρχίζει και τρώει τις βροβιές του ο άνθρωπος, τρώει το ξύλο του ο άνθρωπος. Όταν δώσει τις εξετάσεις του, παραμείνει πιστός κλπ, τότε ξανά τον βγάζει σαν ψυχή. Έρχεται και βοηθάει ξανά ο άγγελος. Δεν είναι δικιά μου θεωρία, σε αυτά που σας ομιλώ είναι μέσα. Ο Χριστός μας μετά το βαπτισμά του έδωσε εξετάσεις για να δείξει στον άνθρωπο τι τον περιμένει από τη στιγμή που θα γυρίσει στον Χριστό. Και εφόσον έδωσε τις εξετάσεις του στη σάρκα νηστεύοντας 40 μέρες και 40 νύχτες στον κόσμο και στο εγώ και το συμφέρον, τότε τι λέγει τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και Λουκά? Τότε αφήσει αυτόν ο διάβολος και οι δύο άγγελοι προσήλθον και διοικώνουν αυτό. Έφυγε ο Σατανάς, δεν μπόρεσε να τον βάλει στο χέρι, ούτε στη σάρκα να τον ρίξει γιατί ενίσχυε, έκαμε χρήση τη νηστεία, ούτε να τον βάλει να πηδήσει κάτω, ούτε να τον βάλει να του κάνει μετάνια όπως κάνουμε εμείς μετάνια Σατανά, για να μας κάνουμε μια τουαλέτα. Τίνουμε την τιμή μας για να πάμε ένα ταξίδι και ούτω καθεξής. Δεν το έκανε ο Χριστός αυτό, και έπειτα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Μετά τις εξετάσεις έρχονται οι άγγελοι. Όσοι εμείς Αθηναίοι θα έχουμε διαβάσει το βίο του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου, εκεί θα βρούμε ακριβώς. 60 χρόνια τον εγκρέμιζε από την κορφή του βουνού κάτω και αυτό στέρνοντας ξανανέβαινε επάνω και έτρωγε χώμα αρμυρό από τη θάλασσα 60 χρόνια. Εδώ στον Πειραιά πήγε και ανέβηκε πάνω σε ένα σανίδι και πήγε κάτω στην Έδεσα εκεί πέρα και έκανε αυτόν τον αγώνα. Στα 90 τόσα χρόνια πλέον, όταν πήγε ο Σεραπείων για να τον κυδέψει, τον βρήκε και άγγελος του πήγαινε καθημερινό στην τροφή. Και την ημέρα εκείνη μάλιστα που είχε και μουσαφίρι, του πήγε δυο ψωμιά και δυο ψάρια. Αλλά 60 χρόνια τον εγκρέμιζε κάτω και αυτό σέρνοντας ξανανέβαινε επάνω. Ποιος το έκανε από εμάς? Ποιος έφτασε, όπως λέγει ο Παύλος, κάνοντας αγώνα μέχρι θέματος? Ποιος δαγκώθηκε να μην το κάνει αυτό το πράγμα? Το κάνει βέβαια ενίοτε ο άνθρωπος. Πότε? Όταν του δώσουν κανένα ποτήρι με δηλητήριο, δαγκώνει τα χέρια, δεν το κάνει. Όταν τον οθούν να το πέσει σε ένα βράχο, γυρίζει πίσω. Όταν πρέπει να το ρίξουν σε φωτιά, γυρίζει πίσω. Όταν του δείχνουν αμαρτία, αυτομολύ, πηγαίνει μοναχός. Αγωνίσου κατά αυτή την έννοια, όσο αγωνίζεσαι και για τη σάρκα σου, να τη διατηρήσεις, και τότε θα έχεις κάθε λόγο να παραπονεθείς αν σε βοηθάει ο άγγελός σου ή δεν σε βοηθάει. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ κολακευτικές γύρω από την υπόθεση των αγγέλων. Αν θα ήθελε ο άνθρωπος να αναζητήσει την περίπτωση του Αβραάμ, θα δει ότι αξιώθη να φιλοξενήσει αγγέλους. Αν θα ήθελε να βρει την περίπτωση της Άγαρ, που έστειλε άγγελο και του υπέδειξε να επιστρέψει πίσω, έδειξε νερό για το παιδί που επρόκειτο να πεθάνει από τη δίψα. Αν κανείς θα ήθελε να τα δει αυτά, πολλά πράγματα είχε να ωφεληθεί από τις ενέργειες των αγγέλων. Εάν πάλι κανείς παρακολουθήσει την επιστροφή του Ιακώβου, όταν γυρίζει πίσω και σκέπτεται εντωμεταξύ που θα τον βρει ο Ισάφ μπροστά και θα τον κοντοκόψει, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, για τη δολιοφθορά που του είχε κάνει, που του είχε κλέψει τα πρωτοτόκια κλπ. Του είχε κλέψει την ευλογία από τον πατέρα του και τόσες άλλες κατεργαριές που του είχε κάνει. Και όταν προσευχήθη έπειτα, άγγελος εστάλει και άλλαξε το νου του Ισάφ. Και αντί να τον βρει εχθρόν, τον βρήκε αδελφόν και τον κατεφύλησε. Όλες αυτές τις ενέργειες τις κάνουν άγγελοι. Εμείς όμως, σας λέγω και επαναλαμβάνω, δεν τον έχουμε τόσο υπόψη αυτών των υψηλών προστάτην. Δεν τον έχουμε τόσο υπόψη. Υπάρχουν αξιωματούχοι που έχουν φρουρά και τους φυλάτε και κοιμούνται ήσυχοι. Πολλές φορές όμως ξεγελιέται και αυτή η φρουρά και βρίσκει το θάνατο ο φυλασσόμενος. Γιατί? Διότι την φυλακή που κάνει ο άγγελος δεν μπορεί να την κάνουν όλοι οι στρατοί του κόσμου. Αλλά για να φυλάξει ο άγγελος τόσο πιστά, πρέπει να υπάρχει αυτός ο οποίος φυλάτεται να είναι πιστός. Ωραία έχει στον 33ο ψαλμό που λέγει: «Εάν Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνης ενώ φυλάσσουν». Και είναι πολύ επίκαιρο για τις ημέρες μας, οι οποίοι εμείς επιλύσμονες και της θρησκείας μας και της φυλής μας ανατρέχουμε και φυλούμε παντούφλες για υποστήριξη. Κάθε στιγμή έχουμε άγγελον και του έθνους και της εκκλησίας και του ατόμου ακόμη. Και δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Αλλά διότι είμαστε άπιστοι, διότι ξεχάσαμε το Θεό μας και την ιστορία μας, και ως φιλή και ως πίστης, γι' αυτό ακριβώς ξεφτελιζόμεθα κατά αυτήν την έννοια. Διότι εστάλει άγγελος, λέει, και έσφαξε 180.000 ένα βράδυ. Ή πέθανε αυτός ο άγγελος, ή πέθανε ο Θεός, και άλλαξε ο Θεός. Δεν άλλαξε. Μαζί με αυτά που λέμε, να στείλει άγγελον και στην εκκλησία, Κύριε, να στείλεις άγγελον, και στο κράτος μα να στείλεις άγγελον. Διότι αν δεν φυλάξεις εσύ, ποιος είναι δυνατόν να φυλάξει? Τα κανόνια θα φυλάξουν. Παθαίνουν να φλογιστεία τα κανόνια όταν δεν είναι ευλογημένα από το Θεό. Ναι. Όταν ο Θεός δεν φυλάξει, κανένας δεν μπορεί να φυλάξει. Και αν εμείς τουλάχιστον κατορθώσαμε να φυλάξουμε, να διατηρήσουμε ή να επανακτήσουμε πίστην και οικογένεια και θρησκεία, αυτό οφείλεται στη δύναμη από πάνω, ότι οι άγγελοι προπορεύτησαν σε όλες τις περιπτώσεις και των ατόμων και του έθνους μας. Αλλά ξεχνάμε, όπως βλέπετε, πολύ. Γι' αυτό και ξεφτελιστήκαμε, γίναμε σαν τους Εβραίους όταν εγκατέλειψαν τον Θεό, γίναμε παίγνιο των εθνών. Παίγνιο των εθνών. Εμείς οι Ορθόδοξοι, της Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών. Αλλά ξεχάσαμε. Απειλούσε ο Πιλάτος τον Χριστό. Το ξέρεις, του λέει, ότι έχω δύναμη να σε αφήσω ή να σε φωνεύσω. Του λέει, δεν ξέρω τίποτα από αυτά που μου λες. Ένα ξέρω, ότι μπορούσε ο πατέρας μου να στείλει μυριάδες αγγέλους, λέει εδώ, και να μην αφήσει κανέναν. Αυτό ξέρω εγώ. Αλλά στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι πρέπει να στρέφονται προς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Και αν ο Θεός δι' ανθρώπων θέλει να κάνει τη βοήθεια, θα την κάνει. Αλλά έχει αγγέλους. Όταν ο Χριστός στην αγωνία του, που δεν νομίζω να επέρασε άνθρωπος ποτέ, είτε κυβερνήτης είτε κυβερνούμενος των κόσμων τούτων, την αγωνία του Ιησού, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στη Γεθσημανή, Όταν ο στρώμβι αίματος κόμπι κατέβαιναν, δηλαδή κατέβαινε ο υδρός, άγγελος όψη ενδυναμώνων αυτό. Άγγελον έστειλε ο Θεός. Ναι. Αυτός ο Θεός λοιπόν με τους αγγέλους σε όλες τις περιπτώσεις δεν πέθανε. Υπάρχει. Αλλά εμείς το ξεχνάμε. Και πολλοί δυστυχώς, οι οποίοι δεν κάνουν το απόδειπνο, δεν λένε την προσευχή στον άγγελό τους. Και εφόσον δεν προσεύχεσαι στον άγγελό σου, δεν θα είναι βοηθός ο άγγελός σου. Ναι. Θυμόσαστε ένα βράδυ κάτι που σας είπα για τον άγγελο της νηστείας. Ναι. Το γράφει ο Άγιος Μακάριος τους λόγους. Είδε μια κηδεία, λέγει, το λέγω για αυτούς που δεν το ήχουσαν, και πίσω από το φέρετρο επήγαιναν δύο άγγελοι και του έκανε περιέργεια και το έθεσε θέμα προσευχής να του αποκαλύψει περί τίνους πρόκειται ο Κύριος. Και τον επεστέψαν, την επιούσαν οι άγγελοι και του είπαν: τι ζητάς, αβά, από τον Κύριο? Λέει: ζητώ, παλικάρια μου, Κύριε μου, λέει, ζητάω να μου πει τι ήσαν δύο που πήγαιναν κοντά σε μια κηδεία αυτές άγγελοι. Τι δουλειά είχαν εκεί? Εγώ, λέει, είμαι ο ένας, ο άγγελος της Τετάρτης, και αυτός είναι ο άγγελος της Παρασκευής. Και διότι, λέει, αυτός ο άνθρωπος πάντοτε διέκρινε την Τετάρτη, την Παρασκευή και την ενίσχυε στη ζωή του, πήραμε εντολή από τον Κύριο να τον συνοδεύσουμε μέχρι του τάφου. Ναι, έτσι βοηθούνται οι άνθρωποι, δεν βοηθούνται όπως νομίζουμε εμείς. Έχει πει κάτι ακόμη που θα ήθελα πάνω στο θέμα αυτό των αγγέλων να το έχουμε υπόψη. Πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι λίγο ψευτοδυνατοί όπως θα λέγαμε κατά κόσμο, και είναι λίγο σκληροί και πατούν επιπτωμάτων, μα των αδελφών των αδυνάτων, μα του γείτονος του αδυνάτου, μα της χείρας, μα του ορφανού, μα του καθυστερημένου στο νουν κλπ. Δεν έχουν υπόψη τους ένα πράγμα, ότι όλα μπορεί να τα επιτύχουν σε αυτόν τον κόσμο. Πολλούς μπορούν να ξεγελάσουν και από τον νόμο του Θεού να ξεγλιστρήσουν. Δεν θα μπορέσουν όμως να απαλλαγούν από τον μάρτυρα κατηγορία που είναι ο άγγελος της τυχής την οποία δυναστεύουν. Αυτόν δεν θα μπορέσουν. Διαβάζετε περί αυτού, αν θέλετε, όσοι διαβάζετε, το 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Λέει εκεί: προσέξτε, μη καταφρονείτε έναν των μικρών τούτων των ελαχίστων, διότι ο άγγελος αυτού βλέπει τον Πατέρα στον ουρανό καθημερινός και αλλημονός. Διότι πολλούς ψευδομάρτυρες μπορεί να φέρεις να κερδίσεις την υπόθεση, το οικόπεδο, το σπίτι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, πολλούς ψευδομάρτυρες, αλλά αυτός ο μάρτυρας και μόνο ο άγγελος αυτού είναι ικανός να σε ξετινάξει το πρωί. Αν δεν σε ξετινάζει σήμερα, είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα δεν ενεργεί. Και μη σκανδαλίζεστε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί σήμερα, είναι εν ημιαναπαύση. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αξίνη, η ευρισκομένη στη ρίζα του δέντρου, στα πόδια του τιμίου προδρόμου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και ουδεμία αξίνη κόπτη αν κάποιος δεν την πάρει στο χέρι. Και ο Ιωάννης έτσι ενόμισε, ότι ο Χριστός ερχόμενος θα πάρει την αξίνη και θα καθαρίσει το αλόγι. Δεν την πήρε όμως. Και μένει εκεί μέχρι τη σήμερα. Για τον Χριστό δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ήρθε να κηρύξει εν αυτών ευπρόσδεκτων. Όποιος μετανοήσει να σωθεί. Την ημέρα της εκδικήσεως δεν την είπε όταν σηκώθηκε να μιλήσει στη συναγωγή. Διαβάστε το 4ο κεφάλαιο του Λουκά να το ειδείτε αυτό το πράγμα. Και θα σας μεταφέρει στον Ισαΐα στο 61ο, εκεί που γράφει καθαρά, εκείνα που διάβαζε στη συναγωγή όταν ο Χριστός ξεφύλισε το βιβλίο και διάβασε για τον εαυτόν του. Και τότε θα δείτε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι άγγελοι λοιπόν είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενης διακονία, τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Όσοι έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Μερκουρίου, τον είχα γράψει κάποτε στην Αγία Μαρίνα, εκεί θα δείτε τη θέση του Αγίου, του ιερέως εν σχέση με τον Αρχάγγελο. Ο Άγγελος επήγε και ετιμώρησε τον ιερέα, διότι αναξίωσε λειτουργήσε την ημέρα εκείνη. Αλλά και ο ιερέας αφόρησε τον Άγγελον και απευτερώθη ο Άγγελος και έμεινε 370 χρόνια πίσω από την Αγία Τράπεζα εκεί. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα, εντούτοις όμως έτσι είναι. 370 χρόνια έμεινε εκεί πέρα, διότι ο αμαρτωλός ιερέας τον αφόρησε τον Άγγελο και τον αποφτέρωσε. Σας μεταφέρω δε και στον πατέρα του γένου, στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος όταν ομιλεί για την αξία του ράσου, για την αξία του κλήρου, του αμαρτωλού κλήρου, λέγει παραδείγματα και μέσα στα άλλα που λέγει, ότι αν έχουμε μία θέση και έχουμε μπροστά μας έναν ιερέα και ένα βασιλέα, θα τη δώσουμε στον ιερέα και όχι στο βασιλέα τη θέση. Ή αν έχουμε μπροστά μας έναν άγγελο και έναν ιερέα, θα δώσουμε τη θέση στον ιερέα και όχι στον άγγελο. Μια ανώτερος ο ιερέας από τον άγγελο. Και αυτό πάλι είναι η επίρρωση των λόγων μου που σας λέγω τι είμαστε επιτέλους. Και θα μπορούσε κανείς, άμα διαβάσει τον Ιώβ με ησυχία, εκεί να μάθει πολλά πράγματα, όταν έρχεται σε μια στιγμή και του λέει του Θεού, πες μου, του λέει, επιτέλους τι είμαι, και με διώκεις καθημερινώς. Όπου κι αν σταθώ μπροστά, ό,τι κι αν κάνω με εμποδίζει, ό,τι κι αν φτιάξω παρόν, πες μου επιτέλους τι είμαι εγώ άνθρωπος. Αλλά πού να ξέρει και να μας πει τι είμαστε, μπορούμε να το καταλάβουμε? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ποια είναι η αξία η δικιά μας. Γι' αυτό ακριβώς τον άγγελον αυτόν, το τόσο σοβαρό πρόσωπο που τόσο το έχουμε ανάγκη, δεν του έχουμε την προσευχούλα του: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μην καταλήψεις με τον αμαρτωλό, μην διάποστης απ' εμού δια την ακρασία μου. Ωραιοτάτη η ευχή, ωραιοτάτη. Και αν κανείς θελήσει να την προσέξει, θέλω να πιστέψω ότι δεν θα την τελειώσει αδάκριτη. Θα δακρύσει στο τέλος, αν πράγματι το πιστεύει αυτό που λέγει, και ότι ο άγγελος είναι δίπλα έθιμος να τον βοηθήσει. Χαρμόσυνο δε γεγονός είναι όταν ο άνθρωπος επιστρέψει. Και είναι το ωραίο που λέγει ο Χριστός και το γράφει ο Λουκάς: χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γιατί ο άγγελος αυτός που ακολουθούσε τον άνθρωπο με κρεμασμένο το κεφάλι, ντροπιασμένος, διότι ο άνθρωπος τον μετέφερε στα καταγόγια, να σου στο κρεβάτι της πορνείας, να σου στο μακελιό των παιδιών, να σου στην ασωτεία, να σου στην κλοπή, στην κομπίνα, στην απάτη κλπ. Και ακολουθούσε με κρεμασμένο το κεφάλι, όταν επιστρέψει, όταν μετανοήσει, σηκώνει το μέτωπο επάνω και βγάζει μια φωνή και λέει: επέστρεψε, και χαίρονται, βγαίνει παράρτημα στον ουρανό και οι άγγελοι χαίρονται για μια ψυχή, για μια ψυχή. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν γίνεται τόσο όσο θα έπρεπε, δεν γίνεται τόσο χρήση αυτών των προσώπων και χάνουμε τη βοήθεια αυτή την αντικατάστατον. Δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει τη βοήθεια αυτή που μπορεί να προσφέρει ο άγγελος. Είναι θετική βοήθεια. Γι' αυτό και είδατε τι λέγει: πιστών φύλακα οδηγών. Να μπει μπροστά, άγγελέ μου, μπες μπροστά σήμερα να με βοηθήσεις. Να γνωρίζεις δε ότι δεν θα σε πάει από τα μονοπάτια που θέλεις. Πολλοί βέβαια φορές του λέμε: έλα κοντά, εδώ, αυτό μου αρέσει εμένα για σήμερα. Τότε ο άγγελος θα ακολουθήσει βέβαια, γιατί έχει εντολή από το Δημιουργό να παρακολουθεί την ψυχή, αλλά δεν θα βοηθήσει όμως, διότι θα είναι δια της αμαρτίας δεμένα, όπως θα λέγαμε, ανθρωποπαθώς στα χέρια του, που δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό νομίζω όσοι εξ ημών δεν το έχουμε πιάσει αυτό, αλλά έτσι ψεύτικα του λέμε: παράσκου Κύριε, ναι, δώσ' μας άγγελον κλπ. Ας το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ας αλλάξουμε ζωή. Αυτό το υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία, ας γίνει πραγματικότητα. Αυτό τελεία Αγία ημέρα κλπ. Ας γίνει πραγματικό της. Η νύχτα Αγία τελεία ειρηνική και αναμάρτητος. Ας γίνει πραγματικό της. Γιατί αν ο άνθρωπος όλων αυτών των χρόνων της Χριστότητας και της μακροθυμίας του Θεού δεν τον χρησιμοποιεί επαγαθό, τι έχει να ωφεληθεί? Τι έχει να ωφεληθεί? Ο Θεός από την πλευρά του βέβαια κάνει αυτό που πρέπει, αλλά ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ωφεληθεί τίποτα. Ένας νηπτικός πατήρ επάνω σε αυτή τη σκέψη της αγαθότητας του Θεού, που δεν θέλει κανένας να χαθεί και τον βοηθεί με πάθης φύσεως μέσω να επιστρέψει, λέγει το εξής: αυτή εστί η αγαθότητα του Θεού, ότι ή αδανόρα επιτρέψει άνθρωπος από των αμαρτιών αυτού, υποδέχεται αυτόν με τα χαράς. Οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει να αλλάξει ζωή, τον υποδέχεται. Αυτή λέει είναι η αγαθότητα του Θεού. Δεν έχει ημέρες, δεν έχει προθεσμία, δεν έχει χρόνο, δεν έχει μέτρων ανοχής. Οποιαδήποτε στιγμή ο άνθρωπος πει θέλω να γυρίσω και επιστρέψει με τον τρόπο που έχει θέσει ο Θεός της μετανοίας και της εξομολογήσεως, υποδέχεται αυτόν με τα χαράς και ουλογίζεται αυτό περί των προτέρων αυτού αμαρτημάτων. Και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ξέχασα, έκλεισα αυτό το κεφάλαιο, μην το συζητείς, εγώ δεν το ενθυμούμαι. Ενεθύμησε τίποτα στον άσωτο Υιό? Του είπε γιατί ημάρτησε, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα? Είπε στο ληστή τίποτα? Είπε στον τελώνη? Είπε στην πόση πόρνες? Σε κανέναν. Ποτέ δεν μίλησε. Κάπου απλώς υπενθύμησε, πρόσεξε μην ξαναπέσεις, γιατί μπορεί να πάθεις τίποτα χειρότερο. Αυτό βέβαια το είπε για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι αμαρτία ομολογουμένη έλα τον γίνεται, μικραίνει, χάνεται. Μη ομολογουμένη χείρον, μεγαλώνει. Και είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν προσέξει ότι θα πρέπει να μην έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό ο οποίος τους λέγει ότι έχουν καιρό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι έχουν καιρό, αλλά ο Σατανάς τους ξεγελάει στο σημείο αυτό. Δεν έχουν καιρό. Δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να σου βγάλει. Δύο γνώμες θα σας πω και τελειώνω. Μία γνώμη είναι του Αβά Ισαάκ, ένας νηπτικός πατήρ που πρέπει να διαβαστεί από κάθε άνθρωπο. Ο Εφραίμος Σύρος. Το Αβά Ισαάκ πρέπει να είναι ένα βιβλίο απαραίτητο στην οικογένεια. Ο επελπίδη μετανοίας ολισθένων εκ Δευτέρου. Δεν πειράζει, θα μετανοήσω, ας το κάνω κι αυτό. Θα τα πω μαζί στον παπά. Ούτως μεταπανουργίας πορεύεται ενώπιον του Θεού. Γιατί ποιος είπε ότι θα προλάβει? Τούτο αγνώστος επιπίπτει ο θάνατος και ου φθάνει των καιρών της ελπίδος αυτού. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία αμαρτία, εγώ δεν λέγω 5-10%, ας κάμω και την άλλη, ας κάμω και τώρα και θα τα πω μαζί όλα αυτά. Και δεν προλαμβάνει κάτι το απρόπτο και κόβεται το νήμα. Διότι με πανουργία, θα περιμένεις, Θεέ, εγώ θα κάμω το κέφι μου, θα περιμένεις. Και σε καλώς εσύ, ξέρω όταν θα έρθω εγώ θα μου τα συγχωρέσει. Δεν σου δίνει την ευκαιρία. Και ο Μέγας Βασίλειος επάνω στο ίδιο μέρος λέγει: ο ενελπίδη μετανοίας κακουργών, κακουργίας έχει τρόπον και εστερείται μετανία. Αυτός ο οποίος έχει ελπίδα δήθεν ότι αυτά που κάνει θα τα ξομολογηθεί μαζεμένα όλα μαζί, αυτός κακούργος λέει είναι, κακουργεί και δεν του δίνεται στο τέλος η ευχέρεια αυτή. Αν νομίζετε αγαπητοί μου ότι αυτά τα οποία και απόψε λέχτηκαν έχουν κάποια θέση ωφέλιμων, κρατήστε ό,τι νομίζετε και ευχηθείτε να ο Θεός μακροθυμεί επάνω μας και σαν άτομα και σαν οικογένεια και σαν εκκλησία και σαν έθνος και σαν φυλή, διότι από εμάς εξαρτάται. Μεταμελείται ο Θεός όταν μεταμεληθούμε εμείς. Δεν μεταμεληθούμε εμείς, δεν μεταμελείται ο Θεός. Η Νινεβή είχε επίσημον διαβεβαίωση. Τρεις ημέρες εκαταστρέφεται, αλλά διότι μετενόησαν δεν εκατεστράφει. Έχουμε λοιπόν τη δύναμη και αυτό το Θεό να νικήσουμε με τη μεταμέλειά μας, με την εξομολόγησή μας και την επιστροφή μας σε αυτόν. Πράγμα το οποίο εύχομαι και πάλιν εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του γέροντος Μαξίμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, με θέμα γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, που εκφωνήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Κατσερίνης στις 18 Μαΐου 2013.
2: Αντιλήφθηκε ο πατήρ Σιμβαρό Άγιος αυτός άνθρωπος, αντιλήφθηκε και κατενόησε ότι μέσα στο ανθρώπινο πρόσωπο υπάρχει ο τόπος του Θεού. Το πλήρωμα της θεότητος βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Και εδώ που λέει ο Εξαδαμαστινός, ο Θεός Λόγος ήρθε και κατεστήνωσε στην γη με πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Όλοι οι θεότες, η φύσικη ενέργεια και όλα τα χαρίσματα και όλα τα ιδιώματα μπήκαν μέσα στην ανθρώπινη φύση. Όπως έλεγα κάποτε σε μια ομιλία, ο Θεός έβλασε για τον άνθρωπο ένα τεράστιο κόσμο σαν κατοικία του, για τον εαυτό του έβλασε την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτός, αυτό ήταν το απαιώνος απόκρυφο μυστήριο, πλάσματος τον άνθρωπο. Έβλασε πρώτα το κλουβί μέσα στο οποίο δάπαινε το πουλάκι αυτό που λέγεται άνθρωπος και μετά τελευταία έβλασε τον άνθρωπο με αυτό το χάρισμα να δέχεται τον δημιουργό του μέσα στο βάθος της καρδιάς. Με γέροντας αυτόν τον τόπο τον αντιλήφθηκε μέσα από τη μετάνοια. Τις δυο μεγάλες εντολές που έχω σωστός από τον ουρανό, την εντολή της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης, που εκδηλώνει πολλές φορές με ένα είδος αυτομίσους, αυτομεμψίες τέτοιες που να μην αγαπά τον εαυτό του, της αντιλήφθηκε πάλι μέσα στον εαυτό του. Σε αυτή την προσευχή να αποκτήσει βαθιά μετάνοια και ταπείνωση και αγάπη, καταπονήθηκε δεκάδες χρόνια. Βλέπετε τι έργα έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας, που εμείς δεν τολμάμε να κάνουμε μια προσευχή 5 λεπτών. Υπάρχουν και πολλοί βαθιά άλλα θεολογικά πράγματα, δεν θέλω να σας καταφωνήσω. Τα βιβλία του Ματροσοφρόνη τα ξέρετε, μπορείτε να μπείτε σε αυτά και να διαβάσετε και να συζητάτε με ανθρώπους που ξέρουν αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε το βάθος του βιώματος. Ο Γέρος Σοφρόνιος έζησε περίπου 5 χρόνια στη φωνή του Αγίου Πατελήμωνος πριν γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Σουδανό. Χαιροτονήθηκε και διάκονος και όταν έβγαινε, λέει, να θυμιάσει και πέραγε μπροστά από τον Άγιο Σουλαμό, αισθανόταν δέος και ντροπή. Τέτοια προσωπικότητα, ας πούμε, ήταν ο Άγιος Σουλαμός, που αυτήν απολούσε. Και ο Γέρος Σοφρόνιος τα αντιλήφθηκε. Αναφέρεται ένα γεγονός. Κάποτε ένας μοναχός ερημίτης επισκέφθηκε τον γέροντα, πατήρ Βλαδίμερος, με τον οποίο συζήτησαν διάφορα πνευματικά θέματα. Καταλυμμένος από τη συζήτηση και την όλη πνευματική ατμόσφαιρα της συνομιλίας, ο πατήρ Βλαδίμερος απευθύνει ξαφνικά στο γέροντα το ερώτημα. Πάτε Σοφρόνια, πες μου ένα λόγο για τη σωτηρία του Σιχήνου. Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας που ετοίμαζε τσάι για τον πατέρα Βλαδίμερο λέει να στέκεσαι στο χείλος της αφήσου, της απογνώσεως και όταν δεις ότι αρχίζεις να αποκάνεις τραβήξω λίγο πίσω και πιέσαι ένα φλιτζάνι τσάι. Παρακολουθήστε το λόγο πριν ακόμη αν δοθεί πραγματικά ένας παρόμοιος λόγος που είχε πει ο πατήρ Άγιος Ουρανός. Έχετε όμως τον θανάτο και μια απελπίζω. Το επαναλαμβάνω. Να στέκεσαι στο χείλος της αφήσου, της απογνώσεως, και όταν δεις ότι αρχίζεις να αποκάνεις, τραβήξου λίγο πίσω και πιέσαι να φιντζάνει τσάι. Και μετά συνέχισε το δρόμο σου. Τι είναι αυτό? Είναι μια βαθιά εμπειρική θεολογία. Μην αφήσει το λογισμό σου να λέει, να σκεφτεί κάτι αξιόλογο για τον εαυτό σου. Να βάζει συνεχώς τον εαυτό σου ότι είσαι για χαμό, ότι είσαι για απόγνωση. Μπορεί να απελπίζεις. Κι αν δεις ότι φτάνεις λίγο στο χείλος, είσαι στο χείλος και φτάνεις μέσα στην άλλη σου και καίγεσαι και αποκεντρώνεσαι, τραβήξου λίγο και συνέχισε τον αγώνα σου. Τότε του έδωσε το τσάι. Ο λόγος αυτός όμως και προπαντός η ενέργεια του λόγου του πατρός Σοφρονίου που μετέδωσε, χτύπησε δε τον ερμήτη στο βάθος της καρδιά του, που αποχώρησε συντετριμένος. Και έδρεξε να συμβουλευτεί τον Άγιο Σουλανό και να ελέγξει την αλήθεια αυτή και να διαπιστώσει με ασφάλεια αυτή την προτροπή. Την επομένη, ο γέρος Σουλανός συναντήθηκε κατεβαίνοντας τη σκάλα του πολυρόφου κτηρίου της Μονής με τον Άγιο Σουλανό. Ο Άγιος Σουλανός συναντήθηκε με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο οποίος ανέβαινε από τον Ασανά. Ο γέροντας όμως απολυβλάβει, όπως πάντα, δεν προξοδρόμησε για να μην συναντήσει τον Άγιο. Γιατί τον του είχε ένα δέος, ένα σεβασμό. Ακόμη και η συνάντηση θεωρούσε ότι ήταν μια παρουσία. Πώς ζούσαν παλιά οι άνθρωποι και πώς ζουν σήμερα και οι νέοι και οι μεγάλοι. Ο γέροντας όμως μόλις είδε τον Ιεροσουλανό, μόλις είδε τον πατέρα Σοφρόνιο από το δρομή, πήγε από κάποια άλλη οδό και συναντήθηκαν μπροστά στην εκκλησία. Και του λέει ο Ιεροσουλανός, πάτε Σοφρόνιο, ήρθε σε σένα χθες ο πατήρ Βλαντίμερο. Και γέροντας αποφεύγοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια του κοινού διαλόγου απήντησε, έσολα. Δεν ήρθε αμέσως ο κουμπασμός, ήρθε και κάνουμε συζήτηση και είπα αυτό το λόγο και αυτό, τίποτα. Κατάλαβε ότι τον πληροφόρησε και λέει, έσολα. Και έτσι λανάς με τον ίδιο τρόπο, λέει σε αυτόν, όχι, αλλά ο λόγος υπερεύνε τα μέτρα και τη δύναμη του αδερφού. Έλα αύριο να συζητήσουμε από κοντά. Και αυτή η συνάντηση ήταν η καθοριστική στιγμή από όπου ο πατήρ Σοφρόνιος πήρε την οδό της θεώσεως. Πήρε την οδό την αποκαλυπτική του Θεού. Το τι συνέβη στη συζήτηση δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι μεγάλη η επικοινωνία που έγινε κατά την ώρα της συναντήσεως. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι έμαθε πλέον από πείρα την απερίπτωτη ταπείνωση του Χριστού και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί μαζί του. Κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στη συνέχεια. Μεγαλύτερη εντύπωση από όλα δημιουργούσε ο λόγος του Θεού που άφησε με την προσευχή του και κυοφορούσε ενεργά στην καρδιά του. Ήταν ο άνθρωπος του λόγου. Κάθε επαφή μαζί του ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας. Και ο πιο συνήθις λόγος του πληροφορούσε με χάρη αυτούς που τον προσέλθαν. Προσευχόταν ακόμη περισσότερο και από το θαύμα. προσευχόταν εκτενώς και με ένταση για τους πάσχοντες και χαιρόταν ακόμα περισσότερο από το θαύμα το λόγο του Αγίου Σουλαμού. Δηλαδή ένα θαύμα να γίνεται μπροστά του δεν θα τον εντύπωσε τόσο όσο το έκανε εντύπωση ο λόγος του Αγίου Σουλαμού. Γιατί, διότι αντιλαμβανόταν ότι μέσα του υπάρχει η συνάντηση του ανθρώπου και του Θεού και ότι μέσα του ζει το Πνεύμα του Θεού, του αιωνίου Θεού, με ένα ιδιαίτερο τρόπο που δεν εκφράζεται με λόγια. Κανένα φαινόμενο της κοινωνικής ζωής δεν εξέπλεπε τον Γέροντα. Είχε διανύσει όλη την οδό, εκτάζοντας συγχρόνως προς αντίθυμα πάθη και αθέωστα ύψη. Είχε το χάρτη με την Οδανία και εκδόθηκε επίσης τις αλλοιώσεις και τα ενεργήματα της Ιεράς Προσευχής. Ήταν μαθητευμένος στον αναγεννητικό λόγο του Χριστού και αφομοιωμένος στην αρχιτική ιεροσύνη του. Αγαπούσε με πάθος τη Θεία Λειτουργία και βεβαίωνε ότι η ορθή τέλεσή της αφήνει τους ιδίους κακούς χάριτους στο επίπεδο της προσευχής, όπως η σχαστική προσευχή της Ερήμου. Πράγματι, όταν λειτουργούσε, όσοι παρακολουθούσαν κατενίστονταν. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που για πρώτη φορά παρακολούθησαν τη λειτουργία του Πατρός Σοφρονίου και έγινε αιτία αυτή να μετασταθεί από τη ζωή την κοσμική στη χριστιανική ζωή. Δεν ήθελε ποτέ να περάσει τη λειτουργία

φτάσετε να τελέσετε την ποιότητά του. Διότι ή και καταλάβει, εφού και καταλήφθη υπό του Χριστού Ιησού. Η επιδίωξή του είναι να καταλάβει, να μαζέψει και να πάρει μέσα τον Χριστό, και χωρίς να καταλάβει, κατελήφθη υπό τον Χριστό. Αυτή είναι η εξωτερική ζωή. Εσύ να προσπαθείς να ενωθείς με τον Θεό, με τις ανθρώπινες δυνάμεις, και μια στιγμή να έρχεται το Πνεύμα του Θεού σαν πέπλο και να σε καταλαμβάνει, σε παραλαμβάνει και να σε ελκύει προς το μέρος. Θα πούμε για το τέλος του σε μια ειδική αναφορά που έκανε και υπάρχει στο ίντερνετ, να τη δείτε, που έκανε ο πατήρ Ζαχαρίας. Θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα, λίγα πράγματα από τα βιβλία του, είναι απέραντα. Δεν θα αναφερθώ στα θεολογικά ούτε στην θεωρία του αυτού φωτός, γιατί δεν έχουμε να πω για αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω τέτοιες αξιώσεις. Αλλά θα σας πω όμως για την τόλμη του σαν ιερομονάχο, σαν μοναχός, και για το τι ιδέα είχε για τους μοναχούς. Ο πατήρ Ζαχαρίας, όπως ξέρετε, ίδρυσε το μοναστήρι στο Έσσεξ. Η καρδιά του μοναστηριού ήταν η αυθεντική παράδοση της Ορθοδοξίας. Ήταν ένα μοναστήρι, όμως ταυτόχρονα και ανοιχτό στον κόσμο. Δεν ήταν ένα μοναστήρι ασκητικό με την έννοια της απομονός, αλλά ήταν ένα μοναστήρι που είχε βαθιά την γνώση και την πίστη του Θεού και ταυτοχρόνως ήταν και αποστολική παράδοση ιεραποστολής. Καταρχάς, εφαρμοζόταν στο μοναστήρι τα θαυμάσια φιλοξενία. Αυτή η φιλοξενία κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν ασπρόσεκτοι, όπως σας είπα, μας δέχτηκε με τέτοιο τρόπο που μετά δεν θέλαμε να φύγουμε. Φανταστείτε ένας να πας σε επισκεφτείς στο μοναστήρι και να δυσφορήσει απλώς. Δεν μου πει να επισκεφθώ με μερικούς πατέρες ένα μοναστήρι εδώ στην Ελλάδα. Ήταν 3-4 μοναχοί. Και όταν μπήκα στο μοναστήρι, ένας από τους μοναχούς ήταν γνωστός μου, ήταν Κυριακής Μητροπόλος. Και όταν μπήκα στο μοναστήρι, ζητήσαμε να δούμε τον γέροντα. Αντιληφθήκαμε τη δυσφορία του γέροντος και τη φυγή του. Αν είναι αυτόν, όσο τα τόπο γρήγορα να φύγουν εδώ στο ξανατσάρι, να θώ εκεί, να φύγουν, να μην τους συναντήσει. Και τους συναντήσανε. Και ξέρετε, μέχρι σήμερα πονάει η καρδιά μου. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στο κατάλαβε. Και κάθε Πάσχα και Χριστίδη της Χριστούγεννα μου στέλνει ευχετήρια και αυτά, να ίσως να διορθώσει το σφάλματο. Αλλά μου άφησε μια κακή αντίληψη. Ένα κακό αίσθημα μέσα μου. Εμείς ερχόμαστε από μακριά να επισκεφθούμε ένα ιστορικό μοναστήρι. Και εσύ ούτε μια καλημέρα δεν καταδέχεσαι να πεις. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια δουλειά, αλλά ο λόγος έτσι όπως τον είπε, αντιληφθήκαμε ότι ήταν έτσι μια απαξίωση. Δεν ήταν αυτό που είχε ο πατήρ Σοφρόνης στη συνοδεία του. Να νιώθεις ότι θέλεις να ξαναπάς. Μπορεί να πάρει από τις σχολείες και να σου πει δεν έχουμε να σε φιλοξενήσουμε, δεν έχουμε κρεβάτι, δεν έχουμε δωμάτια, δεν έχουμε φαγητό να σου δώσουμε, θα το καταλάβεις, αλλά ταυτόχρονα θα καταλάβεις την αγαπώσα καρδία. Θα καταλάβεις τη δυσκολία, θα καταλάβεις την καρδιά του ανθρώπου αυτού. Αυτό το άνοιγμα, το μαστουρίο του κόσμου, δεν ήταν ασχητό μόνο με τον τρόπο που γινόταν αποδεκτή οι πιστεύτες, αλλά και με τον τρόπο που ήθελε ο πατήρ Σοφρόνιος και η μοναχή του να είναι σε επαφή με το ρεύμα της διανόησης της σύγχρονης εποχής. Δηλαδή, ο πατήρ Σοφρόνιος ήθελε η μοναχή να είναι μορφωμένη. Όχι ότι η μόρφωση δίνει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία στην πνευματική προκοπή, αλλά ήξερε ότι μέσα από τη μόρφωση μπορεί να αρχίσει υψηλούς ώρες. Εάν ευτελεί, ας πούμε, αμόρφωτο άνθρωπο, δύσκολα θα τον δεχτεί ένας υψηλός νους. Ένας όμως που θα έχει την εταιρεία του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα θα την εκφράσει

αντισημαντικό με φοβερόν τρόπο αμέσως θα ετήσει αυτό το κόσμο. Δηλαδή ήταν και προς τον λόγο αποδεκτός και ανοιχτός, αλλά και προς τον κόσμο του πνεύματος, όπως λέμε, εντός εγωγικών. Δηλαδή τον κόσμο των μορφωμένων. Γι' αυτό και πήγαιναν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και όλων άνθρωποι των χριστιανών. Και τους δεχόταν σαν να ήταν αδέρφια του. Ποτέ δεν πρότεινε την διαφορά των δογμάτων. Δεν αγίωνε βέβαια την πίστη ποτέ. Και έλεγε παραδείγματι, αν κανείς καθόταν και παρακολουθούσε την ακολουθία μέσα στον ναό, που μερικοί σκανδαλίζονταν και του κατηγορούσαν. Και έλεγε, εγώ πάω σε ένα αεροπλάνο και δίπλα μου κάτι ήταν καθολικός. Θα με εμποδίσει ο καθολικός να προσευχηθώ στον Θεό. Με τι ανοιχτό πνεύμα έβλεπε, ακόμη και αυτή την λεγόμενη συμπροσευχή που βλέπουν πολύ ακόμη και στην συνάντηση με τον ερευνητικό. Ο Πατέρας Αμβρόνιος ήταν κατά πολλούς τρόπους ένας πολύ τολμηρός άνθρωπος. Στη δομαναστήρια του εισήγαγε και καινοτομίες που δεν υπάρχουν σε άλλα τα μοναστήρια. Όμως καμιά από τις καινοτομίες δεν ανήλωσε το πνεύμα του Ορθόδοξου. Δεν άφησε ένα στίγμα, ας πούμε, δυσκολίας στους μοναχούς ή στον κόσμο που τους επισκέπτονται. Δεν υπήρχε το καθημερινό πρόγραμμα του Όρθρου και του Σπερινού. Τις καθημερινές οι μοναχοί λένε για δύο ώρες το πρωί και δύο ώρες το απόγευμα την ευχή του Ιησού. Λένε την ευχή εκφόμως, κεντρωμένη στο ναό, όλοι μαζί και σε διάφορες γλώσσες. Συνήθως, κάθε ένας και σε κάθε γλώσσα κάνει την ευχή 100 φορές, δηλαδή κανένα κομποστήνι. Και αμέσως συνεχίζει ο άλλος. Και είχαν κοινή τράπεζα, είδατε και στη φωτογραφία. Ήταν μοναχές και μοναχοί. Αυτό σκανδάλισε μερικούς εδώ στην Ελλάδα και κατηγορούσαν τον πατέρα Σοφρόνη. Ποτέ όμως δεν αναφέρθηκε κάποιο σκάνδαλο μέσα στο μοναστήρι, παρόλο που ζει το μοναστήρι πάνω από 50 χρόνια. Έλεγε δε ότι η ζωή μας, το Έσεξ, δεν προβάλλεται ως πρότυπο μιμήσεως για οποιονδήποτε. Οικοδομούμε τη ζωή μας, την πραγματικότητα των αισθητικών που μας δόθηκαν. Δεν έλεγε τους λόγους, εμείς καταλαβαίνουμε τους λόγους. Στο Λονδίνο ανέβηκαν μόνο μια ομάδα ομοφύλων να συμβιώνουν. Αμέσως ερχόταν το σκάνδαλο της εκτροπής. Και το αντιλήφθηκε ο παιδί Σοφρόνης αυτό, ώστε να μην προκαλέσει στους έξω στην Αγγλία που δεν καταλαβαίνουν από παρθενία και από, ας πούμε, μοναχισμό, και έκανε μια τέτοια σύμμιξη ανθρώπων ώστε να υπάρχει τίποτε τόσο καθαριστικό. Παρόλο που ο παιδί Σοφρόνης ήταν ένας τολμηρός άνθρωπος, ήταν συγχρόνως και ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν επίσης και ένας ευαίσθητος, με την καλή έννοια, άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν δίσταζε να παραδέχεται και δημόσια τα λάθη. Μια φορά ένας ηγούμενος εδώ, από ένα μοναστήρι της Ελλάδος, διάβασε κάτι στα έργα του και αμέσως το χαρακτήρισε ως αιρετικό. Και έφυγε από την Ελλάδα και πήρε το αεροπλάνο. Επίτησε να πάει να συναντήσει τον πατέρα Σοφρόνη να του υποδείξει το λάθος. Γέρον, λέω, ο πατέρα Σοφρόνη, το δέχτηκε με αγάπη αυτό τον ηγούμενο, τον φιλοξένησε και στο τέλος συζήτησαν. Και του είπε, πάτε Σοφρόνη, κάτι με τους κανόνες, ας πούμε, του πιδαλίου. Έλεγε ο πατέρα Σοφρόνη, και ο άλλος το εξέλαβε το λάθος. Σε αυτό το σημείο λανθασμένα διδάσκεται. Δεν το πρόσφατο από τις οφρόνες, αυτή είναι η αισθησία του.
ούτε του συζήτησε λέγοντας τη γνώμη του. Τι του είπε, «Πάτε, εμείς είμαστε λίγο γέροι τώρα». Και καμιά φορά τα χάμουν. Δεν λόγησε. Άφησε αναπαυμένο τον ηγούμενο, ο οποίος επλήρωσε και πήγε από την Ελλάδα στον Λονδίνο για να του υποδείξει το λάθος, και όταν έφυγε η καλή το καλογέρι του, του λέει, «Πάμε φέρε μου το πιδάριο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που έγραψα έτσι είναι». Και φέρνει το πεδάλι και το ανοίγω και έλεγε ακριβώς αυτό που έγραψε ο καθένας πρώτα. Δεν τον πρόσφερα να το πει, έλα το βράδυ. Γιατί ήρθες από την Ελλάδα να με λέξεις, πάρε το εδώ. Να φύγει ο άνθρωπος απογοητευμένος και ταλαιπωρημένος και να χάσει και τα χρήματά σου και να γυρίσει και λυπημένος στην Ελλάδα. Τον άφησε αναπαυμένο και να μην σκανδαλίσει τα καλοκαίρια του. Ανάπαυσε τα καλοκαίρια του με αυτόν τον τρόπο. Ο Βέντερ Φρόιντ ήταν άνθρωπος που υπέφερε πολλά από κριτικές και από εξηγήσεις. Αλλά δεν έχασε ποτέ την αίσθηση της χαράς. Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανού. Οι εξωτερικοί πειρασμοί ποτέ δεν πλήττουν το βάθος της καρδιάς. Είναι σφάλμα και απάντη αυτό που αισθάνονται μερικοί χριστιανοί και λένε, «Αχ, οι δυσκολίες της ζωής μου δημιουργούν άγχος, δημιουργούν εσωτερική στενοχώρια, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να έχω ψυχολογικά προβλήματα, έχω τούτο, έχω τάλο». Ο πατέρας μου το λέει σαφώς, το άγχος είναι απουσία Θεού, παρουσία διαβόλου. Τίποτα, ένα μονάχα δημιουργεί άγχος τον άγχος. Η χαρά της ψυχής δεν την έρει ουδείς, τίποτα εξωτερικό. Εκείνο που στερεί τη χαρά της ψυχής μόνο είναι η πτώση στην αμαρτία. Που γίνεται από την αμαρτία, τη μικρή και τη μεγάλη. Και η απουσία του Θεού, έλεγε σε ένα βιβλίο του, εάν λέει υψωθεί στο νου του ανθρώπου μία απλή αίσθηση αυτοεκτίμησης, αμέσως λέει ο Θεός ευγενικά αποσύρεται από τον νου του ανθρώπου και τον αφήνει να εξώνει στην θέση του Θεού τον ίδιο τον νου του. Έτσι αποκτάται η ψηλοφροσύνη, με την αίσθηση ότι εγώ τα ξέρω και όλοι τα ξέρω. Και αυτές τις ευαίσθητες χορδές της χριστιανικής ζωής οι Άγιοι τις αντιλαμβάνονται και τις διδάσκουν, αλλά πρώτα τις ζουν. Εμπειρικά έβλεπε ο πατήρ Σοφρόνης μέσα του πότε ερχόταν και πότε έφευγε η χάρη, πότε έμενε και πότε αποσύρεται. Οι πατέρες μιλούν εκ καρδίας, όπως έλεγε ο Γιώργος Φρέμ, εκ πείρας ομιλώ. Δεν σας λέω λόγο και φαντασίες. Μάλιστα έλεγε ο πατήρ Σοφρόνης όταν ερχόταν κάποιος να τον συμβολευτεί για κάποια πράγματα, όταν τον έβλεπε, να μην έχει πρόθεση και να μην έχει όρεξη να αγωνιστεί, το έλεγε τη γνώμη του απλώς. Όταν έβλεπε όμως ότι ένας είχε πρόθεση, δηλαδή για το αναποκαλυπτικό λόγο του Θεού, και τον ρώταγαν, «Γιατί γέροντας αυτόν είπες αυτό το πράγμα?» Το πατηγνώμη μου λέει, ώστε όταν δεν την τηρήσει, να μην πάθει και τίποτα, αλλά αν του πω ότι η γνώμη του Θεού δεν την τηρήσει, θα πάθει. Ο Θεός που με στηρίζεται κόμματα. Όταν ρωτήθηκε κάποια φορά στην τράπεζα, τι ώρα θα γινόταν η θέση του, γιατί ήταν και λιγάκι, είχε και αίσθηση και χιούμορ. Τι ώρα θα γίνει η θεία λειτουργία? Σε κάποιον άνθρωπο νεαρό που ερχόταν νωρίς, πολύ νωρίς στη λειτουργία, γύρισε και του είπε ότι η λειτουργία θα γινόταν στις 10 το πρωί. Μετά στράφηκε σε μια αλυνίδα που πάντα πήγαινε καθυστερημένη και είπε ότι η λειτουργία θα αρχίσει στις 7 πρώτα στη λειτουργία. Έτσι είδες τους ανθρώπους. Τι τους έβγαινε τους παιδιά, δεν βράδυσες. Αλλά του λέει, στις 10 είναι η ιστορία. Για να καταλάβει ότι εσύ είσαι εντάξει στα πλαίσια της. Και στις 10 θα γίνει, θα περιμένεις. Ενώ στην άλλη που ερχόταν αργά, σε αυτή τη σειρά, μην τυχόν
Ojalá esa arteria no le está para conocerse de historia. Όλα τα βιβλία τώρα, κυρίως τον Άγιο Ουρανός, επηρέασε βαθιά πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο ορθόδοξους αλλά και αλόγους, και αλλοπίστους. Η ερμηνεία της δασκαλίας του Αγίου Ουρανού είναι ανακτήμητη. Μέσα στο βιβλίο του Αγίου Ουρανού βλέπει κανείς τον πατέρα χρόνο. Λίγα λόγια έχει ο πατέρας ο Άγιος Ουρανός μέσα στο βιβλίο του πατρός Σοφρονίου. Όλα τα άλλα είναι ερμηνεία του πατρός Σοφρονίου. Αλλά είναι ταυτισμένο το πνεύμα του. Και αν θα ζούσε την ώρα που έγραφε αυτά ο πατήρ Σοφρόνιος, ο Άγιος Ουρανός, θα συμφωνούσε απόλυτα, γιατί θα έβλεπε ακριβώς ότι το ίδιο πνεύμα που έδωσε να βιώνει ο Άγιος Ουρανός αυτά τα πράγματα, το ίδιο πνεύμα έδωσε πάλι να ερμηνεύει ο πατήρ Σοφρόνιος αυτές τις εμπειρίες. Αν δεν ήταν ο πατήρ Σοφρόνιος, ο κόσμος είναι απίθανο να είχε μάθει για τον Άγιο Ουρανό, ο οποίος ζούσε μια αγία αλλά αφανή ζωή μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Πατέρα. Στα δικά του γραπτά, τα οποία σταδιακά έρχονται στην δημοσιότητα, αναπτύσσει μια δική του πρωτότυπη θεολογική σκέψη, η οποία όμως είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην παράδειγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Τα δικά του γραπτά είναι πολλές φορές δύσκολο να κατανοηθούν. Ιδιαίτερα όταν μιλάει για την υπόσταση, για την υποστατική αρχή, για το άφηστο φως, για άλλα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και γραπτά που είναι πιο εύκολο να καταληθούν και αναφέρονται σε θέματα όπου απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Θα σας αναφέρω και κάτι που λέει για τον μοναχισμό και όχι για όλα τα θέματα του μοναχισμού, για να δείτε πόσο μοναχός ήταν, τι εμπειρία μοναχού είχε. Ο πατήρ Σοφρόνιος αποτελεί φαινόμενο, γνωστό φαινόμενο και σημείο του Θεού στην σημερινή αποστασιοποιημένη γενιά μας. Θαυμάζει πρώτα-πρώτα το υπόδειγμα του Χριστού που υπομένει ακραία παθήματα για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φθορά και το θάνατο και να τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Ως εσχάτη τελειότητα βλέπει την τελειότητα της αγάπης του Χριστού. Θυμάστε το παράδειγμα που ανέφερε της ανεσταλμένης πυραμίδος. Ερμηνεύοντας το χωρίο της Αγίας Δαβής που λέει «Οι άρχοντες των Αθηνών εξουσιάζουν, κατεξουσιάζουν και κατακυριεύουν στην Αθηνών. Ημίν δε ούχ ούτως. Όσες θέλει είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος». Ερμηνεύοντας με το παράδειγμα της πυραμίδος αυτή τη δασκαλία του Χριστού, έλεγε ότι και ο Χριστός βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών, αλλά αναστρέφει την πυραμίδα και την κορυφή τη βάζει κάτω. Και δεν βαστάζεται τους ανθρώπους, αλλά βαστάζει τους ανθρώπους. Και καλεί, όπως έλεγε κάπου στο βιβλίο του, όλους τους ανθρώπους να πορεύονται προς την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας, να αντιλαμβάνονται το βάθος της αγνώσεως του Χριστού, όπου κρύβεται και η αγάπη τέλεια του Θεού. Πάνω στο Σταυρό είναι το βάθος της αγνώσεως του Χριστού και εκεί ακριβώς δεν τους καλεί για να βαστάσουν το βάθος του Σταυρού του Χριστού που δεν μπορεί να βαστάσει κανείς και να βαστάσει το βάθος της ανθρωπότητας της ανθρωπίνης τόσο, αλλά τους καλεί προς αυτή την κατεύθυνση για να βλέπει μέσα ο καθένας από εμάς να βλέπει μέσα από την ταπείνη στην αγάπη τα θεία μυστήρια, να βλέπει την αποκάλυψη του Θεού. Η τελειότητα αυτή πηγάζει από το σταυρό και αποδεικνύει το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος της αγάπης του. Με μια αιώνια πράξη κατά βάσεως στις 100 τομέες της γης ανέβασε υπεράνω των ουρανών δεή τον άνθρωπο και με την δύναμη της κυριότητας που έλαβε και την υφήση του Παναγενούς Χριστού, αγκάλιασε τον ουρανό και τη γη και τα καταφόρνια. Είναι μια πράξη που αγκαλιάζει πλέον όλη τη δημιουργία, ακόμη και την Ευτοκία,

0: εδώ του μοναχισμού για τον γέροντα αποτελεί κατηγορική προσταγή του πνεύματος του ανθρώπου κατόπιν της επαφής αυτού με τα πτωχή πνεύματος. Δηλαδή, όταν έρθει το πνεύμα στο Άγιο μέσα στον άνθρωπο, θα λέγαμε, δεν θα κάνει τίποτα άλλο άνθρωπο παρά να ψάξει έρημο για να καταβγάζει στο Θεό, κλέβοντας και θρηνώντας τον εκπροαστό του και ελπίζοντας τον Αναστάτα Χριστό. Έλεγε ότι ο μοναχισμός δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο, αλλά είναι αποκάλυψη Θεού. Είναι, βρίσκει κανείς στη διδασκαλία του Χριστού την τελειότητα της ζωής που είναι ο μοναχισμός. Είτε σε έρχεται πρόσμα και ούμισή τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκρια και τους αδερφούς και τους αδερφάς, έτσι δεν είναι την αυτού ψυχή, ούτε είναι ο μαθητής. Αυτή την έκφραση του Ευαγγελίου, που είναι μια αποκάλυψη Θεού, την εφαρμόζει ο μοναχικός βίος. Ο μοναχικός βίος δεν είναι για τους πόρους. Είναι ωστόσο και εδώ στο Ευαγγελίο που αφορά όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή, για αυτοί που δεν γίνονται μοναχοί, μέσα από τους μοναχούς θα βρουν τη τελειότητα της οδούς του Κυρίου. Και θα λέμε, μοναχισμό θα λέμε πάντα, όλοι οι μοναχοί είναι οι Άγιοι και οι φωτισμένοι, αλλά και οι μοναχοί είναι στη σύγχρονη εποχή, όπως είμαι εγώ, που είναι αφότιστος και σκοτεινός, γιατί να δώσει φως, δίνει σκότος. Αλλά ο μοναχικός βίος, σαν οδός τελειώσας, είναι εκείνος ο οποίος γίνεται αποκαλυπτικός της παρουσίας του Θεού, όπως λέει ένας κλίμακος. Φως μοναχής άγγελη και φως προσμητής μοναχή. Ο μοναχισμός είναι κατά εξοχήν χάρη να ταπεινώσεις. Όπως επιβεβαιώνει ο γέροντας, είναι ίδιον στον Θεό να ευδοκεί εν πάση τη συντεθειμένη στην καρδία της. Η ιδιότητα του Θεού να παρουσιάζει μέσα στον άνθρωπο πότε βρίσκεται, όταν βλέπει συντεθειμένη καρδία, ταπεινή. Και εδώ του μοναχού είναι ένα σταυρό. Το έρθιμα του μοναχού είναι ένα σταυρό ταπεινώσεω. Η αμαρτία που ατύπωσε τον άνθρωπο και ο υποκινητής αυτής της διάβολος εμποδίζει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Όσοι όμως ενέχθησαν την αντιδόνα του πνεύματος στην καρδιά τους, ετρώθησαν από την αγάπη του Σταυροθέντος Χριστού, ο μοναχικός Δίος κατέστη η καταλληλότερη οθός για να εξομοιωθούν με τον Χριστό. Όπως εκείνος ακριβώς και αυτοί, υπέμεναν των σταυρών, εσχήνης καταφρονήσαντες, εκκινήθησαν ταπεινά προς αυτοσμίκριση, απορρίψονται την υπερήφανη τάση προς αυτοθαυμασμόν και απέκτησαν σαν ανταμοιβή την θεραπεία της του πρωτοκόλους ανθρώπου που εκεί έγιναν μέτοχοι της αναβάσεως του Χριστού στα κατοικητήρια της δωρεάς και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκφράσεις που βγαίνουν μέσα από τα βιβλία τους. Ο μοναχισμός κατά τον γέροντα προβάλλεται ως ελεύθερος και συνειδητός αγώνας για την απόκτηση της χριστιανικής τελειότητας. Ποτέ ως εξαναγκασμός. Όσο και να εξαναγκαστεί η ανθρωπίνη φύση, δεν είναι δυνατόν να στάσει στη θεία τελειότητα, εφόσον αυτή πραγματοποιείται μόνο με την εργασία των δύο ελευθέρων προσώπων του Θεού, τον θεία του αγάπη, ελκύει και τους ενεργούς ανθρώπους που ανταποκρίνεται ελεύθερα σε αυτή την αγάπη. Ο πατήρ Σοφρόνιος λέει ότι οι φορείς της Θείας Αγάπης τη βλέπει δια των πραγμάτων μέσα στο μοναχικό βίο, κυρίως. Και όσοι ζουν με ανάλογη ασκητική ζωή. Η Εκκλησία μας, να ξέρετε, έχει τρεις τρόπους που εκφράζει την πείρα του Θεού. Ο ένας τρόπος είναι ο ασκητισμός. Ο άλλος τρόπος είναι ο ευαγγελισμός, δηλαδή η αναποστολή. Και ο τρίτος τρόπος είναι η διανόηση. Εάν η αναποστολή και η αποστολή του κάθε ανθρώπου μέσα στο βίο αυτό δεν εδράσεται στον ασκητισμό, δεν είναι γνήσιος χριστιανισμός. Η άποψη συμφωνισμός δεν εδράζεται στην αποστολή και τον ασκητισμό, δεν είναι γνήσια η παραγωγή του επιστήμονος. Μία απληρότητα των τριών αυτών θα τη δούμε στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Σας αναφέρω παραδειγματικά το Μέγα Βασίλειο, το Άγιο Χρυσόστομο, το Άγιο Γρηγόριο, το Άγιο Παλαμά, το Άγιο Μάξιμο, που εισαρκέστηκε και οι Απόστολοι και οι επιστήμονες. Και ενέταξαν όλο το δυναμισμό των ανθρώπινων μέσα στα πλαίσια της Αποκαλύψης του Θεού. Από όπου έπαιρναν τα μηνύματα του ουρανού και ανάλογα παρήγαγαν τα θεία εκείνα στοιχεία τα οποία άφησαν οι πατέρες στα βιβλία τους και στην πείρα τους σαν μια κουλτούρα μοναδική στον κόσμο. Ήρθε κάποιος Αμερικανός σήμερα, γερικός, ορθόδοξος τα πρώτα Προτεστάτη, με την οικογένειά του, τον πατέρα του και τη γυναίκα του και τον αδερφό του στο μοναστήρι και συζητάει αυτό το πράγμα. Και το έλεγα πάντα όταν ήρθα στην Αμερική το 1994, έβλεπα αυτή τη χώρα πόσο προοδευμένη είναι, αλλά αισθάνθηκα ότι παρόλο που επαγγέλλεται την ελευθερία, δεν έχει ελευθερία. Κάθε τι θέλει να κάνει καλή, θα το κάνει μέσα από την αμερική οδό, μέσα από την κουλτούρα, ας πούμε, της ανθρωπίνης γνώσης. Και η Αμερική σήμερα στερείται δυο βασικών στοιχείων. Το ένα είναι ο μοναχισμός, τότε δεν υπήρχε μεταναμαντή κοντρός εφραίμ. Στερείται το μοναχισμό και δεύτερο στερείται των Αγίων. Δεν υπάρχει άγιο, δεν υπάρχουν άγιοι και μέσα να μάτρε. Πρέπει να δημιουργήσουν μια κουλτούρα, να δημιουργήσουν μια παράδοση. Και πού είναι συμφάνεται να είναι, ναι πάντα, αυτό είναι. Και σήμερα υπάρχει αυτό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πρέπει να διψούν στην Αμερική να μάθουν την Ορθοδοξία και να έχουν ανθρώπους που την αποκαλύψαν. Και λέει ακόμη και ο πατήρ Εφραίμ, που όλοι τον σέβονται, επειδή δεν έχει αυτό το άνοιγμα προς τους Αμερικανούς, δηλαδή κάνει την λειτουργία στα ελληνικά, δεν μπορεί να σε περάσει ο κειμένος αυτή την αίσθηση. Γιατί φοβάται, δεν ξέρει αγγλικά ο άνθρωπος, δεν ξέρει πώς θα μεταδοθεί η παράδοση αυτή που φέρει το Άγιο Δώρος, πώς θα μεταδοθεί στον σύγχρονο κόσμο. Πρέπει κανείς να διακατέχεται από αυτά τα τρία στοιχεία που σας λέω. Έχει αυτό το εργοστολικό το σχετικό. Δεν έχει όμως εκείνο το στοιχείο το οποίο θα του δώσει την άνεση να γίνει το τελός όπως ο πατήρ ο Χρόνιος, όπως ο Άγιος Αθανάσιος Μεθονίτης, που έκανε οδούς εξωτερικά εξυγχρονιστικούς, αλλά εξωτερικά βαθιά παραδοσιακούς. Αυτά λοιπόν τα που το ανέφερα τα δέχτηκε και υπάρχουν και σήμερα, λέει, και μακάρι να υπήρχαν από την Ελλάδα άνθρωποι που να διακατήχαν, να διακατήχονται από αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουν, λέει, να ζητρώσουν την Αμερική. Και μου ζητούσε, πέστε μου καμιά προφητεία, λέει, τι θα γίνει η Αμερική. Λέω, εγώ δεν είναι προφητεία. Αλλά θα σας πω κάτι που λέει Αποκάλυψη. Μιλάει για μια Βαβυλώνα. Μήπως είναι η Αμερική, η Βαβυλώνα, η πόλη σε μεγάλη που θα κατασταθεί και θα τελειώσει. Μιλάει για μια πόρνη. Μήπως η πόρνη αυτή είναι η επιστημονική οδός μέσα από την οποία περνάει όλη η ζωή του ανθρώπου και θεωρείται ότι είναι η αποκαλυπτική ζωή, ας πούμε, και η μοναδική αλήθεια. Μήπως είναι η οικονομική δραστηριότητα των συγχρόνων ανθρώπων, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μηχανίδα, μια πόρνη που παίρνει, ας πούμε, τα στοιχεία γύρω από τον νου του ανθρώπου, τα κληρονομικά που τα έχει ο Θεός μοναδικά μέσα στο νου βάζει του ανθρώπου. Να κληρονομεί μόνο τον Θεό. Και ο άνθρωπος, επειδή δεν βρίσκει τον Θεό, κληρονομεί όλα τα άλλα σαν Θεό. Λοιπόν, αυτά σήμερα είναι εκείνα τα οποία λέει Αποκάλυψη. Δεν αφορά η γνώση να σου πω εγώ τι θα γίνει η Αμερική. Μακάρι να βρει την Ορθοδοξία. Και ο καημένος έλεγε με τόσο φόνο ότι η Αμερική πρέπει οπωσδήποτε να βρει την Ορθοδοξία για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλιώς λέει βρίσκεται σε κατάρρευση. Πολλό βρίσκεται σε κατάρρευση. Γιατί δεν έχει αυτά τα μεγαλεία, τα αποκαλυπτικά που έχουν οι πατέρες. Τρεις μεγάλες αρετές προβάλλονται για να δω το μοναχισμό, υπακοή, παρθενία, σοφροσύνη και εκτιμοσύνη. Λοιπόν, με αυτές αν εκπληρωθούν, ο μοναχικός μπορεί να γίνει μιμητής της ενός υποσχεδίου. Εγώ θα σας πω για όλα, θα σας πω μόνο να εγκαμβάνουμε την υπακοή και θα τελειώσω γιατί βλέπω σας κούρασα. Την υπακοή ο γέροντας τη θεωρεί ως εμβάση του μοναχισμού. Αποτελεί το ιερό απόλυτο. το μυστήριο της ζωής της Εκκλησίας. Η σημασία της αποκαλύπτεται μόνο του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται να αντιτίθεται στο έργο του Θεού, ότι δηλαδή έκανε τον άνθρωπο με ελευθερία όμοια με τη δική του, και τους πολλούς υπαράδοσους της ελίσσεως και της λογικής στην εξουσία άλλωστο, φαίνεται φρικτή δουλεία και αυτοεκμηδένιση. Είναι εύκολο να παραδοθεί έναν αυτό του λάθο και αυτό που κάνει ό,τι θέλει. Νιώθετε καταραίει. Μάλιστα, φρικτό νιώθετε εδώ και μεδενίζεται. Για εκείνους όμως που ακολούθησαν τα σκαλιά του Χριστού και τον αμήνθηκαν κατά πάντα, η υπακοή απεδείχθη ανεκφράσεως μέσα από όλων άνθρωπων. Είναι αυτό. Δεν σημαίνει να σου δώσει προνόμια ελευθερία στο Θεό για μια στιγμή να σου λέει παράδοσε αυτά τα προνόμια σου. Ο λόγος που ζητάει αυτό να παραδώσει τα προνόμια είναι η πτώση. Η πτώση τι έφερε. Έφερε διασάδευση του ανθρωπίνου είναι. Δεν τον αφήνει ελεύθερο να συμμετάσχει και να συμβιώσει με τον Θεό. Ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι, γιατί να κολυμπάτε σε λάγκαρα νερά, γιατί να είναι κάποιος να σας βάλει ένα κουφά χρώμα και να έχετε που να δείτε και που να στραφείτε και όλη η ύπαρξή σας να βρωμίζει. Αυτό είναι η πτώση. Και τι λέει εδώ, σου δώσε προνόμια να είσαι ελεύθερος μέσα στα δημιουργήματά μου και να απολαμβάνεις. Αφού τα βρώμησες, πρέπει τώρα να παραδώσεις την ελευθερία και να μπορείς να βρεις την ελευθερία. Και αυτό είναι αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Παρομοιάζουμε τον τεξιχό με ανοιχτό, με τους δυο πτερούγες που πετάει στα ύψη και με ηρεμία παρατηρεί το διάστημα που τον χωρίζει από τη γη. Χαίρον δια την ασφάλεια αυτού, δια την κυριαρχία αυτού επί του ύψους. Νιώθει ο μοναχός ότι είναι ασφαλής, γιατί διότι δεν εμποδίζεται από τα κάτω, δεν κοιείται από τα κάτω. Είπα σε κάποιον νέον, ο οποίος ζούσε μια ζωή καθαρή, μέχρι που έβγαλε το Πανεπιστήμιο. Από τότε που πήγε στο εξωτερικό, μπαστάνεψε λίγο την ζωή μου. Και του λέω, από ετός έγινες κόκορας. Και το θυμάται σε αυτό το προθέσιο που έγινε σχολόγης. Πάτε πάλι έγινε κόκορας. Λέω, δεν είναι δύσκολο να γίνει πάλι ετός. Δυστυχώς πολλοί διδάσκουμε την υπακοή και από εμάς τους θεούς της Εκκλησίας πολλές φορές χωρίς να λάβουμε πείρα αυτής. Ξέρετε τι όμορφη είναι η διδασκαλία της υπακοής. Αλλά ξέρετε τη δύσκολη να την κάνει κανείς. Όποιος δεν πέρασε την υπακοή νιώθει ότι είναι ας πούμε ασφαλής με τη διδασκαλία. Όποιος πέρασε όμως από το δικό της υπακοής βρίσκει τον εαυτό του ή απορριμμένο αν δεν τηρήσει την υπακοή κατά Θεόν ή θα βρει τον εαυτό του ελευθερωμένο εάν τηρήσει την υπακοή. Για το γέρο του μυστήριου τούτο συνίσταται στο να οδηγήσει τον υποτακτικό μέσω του μοναχικού αγώνος ή στην αληθινή ελευθερία άνω της οποίας η σωτηρία καθίσταται αδύνατος. Η αληθινή ελευθερία βρίσκεται όπου πνέει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα Κύριο και η ελευθερία. Γι' αυτό ο σκοπός της υπακοής γενικά της νησής ζωής είναι η απόκριση του Αγίου Πνεύματος. Ένας δόκιμος γέροντας ποτέ δεν θα ήθελε να κατυποτάξει και υποδηλώσει τη θέληση του μεταξυπού ως τη δική του θέληση, έστω κι αν τούτο φαίνεται στην καθημερινή ζωή να επιτελείται. Αν διαπιστώσει στον υποδοτικό έλλειψη ασταφανής ότι η αγώνα εκφράζεται συγκαταβατικά και δεν ζητά άμεσα λόγο από τον Θεό με την προσοχή, αλλά τον βοηθά με την ανθρώπινη πείρα. Τούτο το κάνει γιατί δεν θέλει να οδηγήσει ένα τεχνικό το βαρύ αμάρτημα της θεομαχίας, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αλλά παράλληλα, ένας δόκιμος προκαυτικός δεν θα έφτανε ποτέ στο σημείο να μην δέχεται το γέροντά του ως προφήτη της όρμα προφήτη, ο οποίος εκφέρει λόγους Θεού και όχι ανθρώπινα, ώστε να διαφερά ως μάχαιρα στην καρδιά του και να το καθιστά εύθετο στην βασιλεία των ουρανών. Θεωρεί έκπτωση από την αγάπη του Χριστού την περίπτωση κατά την οποία ο θεσμός του γέροντος εργάζεται για την υποδούλωση του αδερφού, του ανθρώπου αυτού. Πολλοί το κάνουν. θερμογινόμαστε γεροντάδες που να επικρατούμε πάνω στους άλλους, όπως είναι εξουσιαστές του κόσμου. Καμία σχέση η μοναχή Παπαγωγή με την θεατρική πειθαρχία. Όταν κόπτει ο πειθαρχικός το θέλημα ενώπιον του άλλου, καλύπτει τα ρήγματα, όπως το ονομάζει, που δημιουργήσει εκτός του Αδάμ, την αρχική ενιαία και προς τον Θεό συνηγμένη ανθρώπινη θύση. Έχει σκοπό η Παπαγωγή. Καλύπτει τα ρήγματα. Η Παπαγωγή τι έκανε. Έκανε θράματα τον Αδάμ. Πώς κάνει ένα οικοδόμενο, ας πούμε, ένα σεισμό. Τι κάνουν οι αρχαιόλογοι. Αν δεν ανοίξουν το οικοδόμενο, τι κάνουν. Βάζουν μέσα αιμάτα και δεν αυτά τα ρήγματα. Αυτά τα αιμάτα λοιπόν υποκοή στην χρηστή ζωή. Χρειάζεται κανείς να είναι απλούς και όχι λίμων για να εξασκήσει απρόσκοπα την υποκοή. Εκείνος που έχει θέσει στα θεμέλια της προσωπικής ζωής της ελογικής του πρέπει να γίνει υποταξικός. Πρέπει πριν γίνει υποτακτικός να απαλληλεί τον πλούτο πλούτο. Αλλιώς θα δυσκολευτεί να έρθει την οδό της ζώσης πίστος. Μια φορά μας εμποδίζει την ίδια λογική μας. Μ' αυτό είναι παράλογο που είναι μέσα. Παράλογο που ήταν ένας γέροντας που πήρε ένα υποτακτικό και το πήγε μισή μέρα μακριά γιατί δεν πήξε τη ράβδο εκεί. Τη ράβδο, την ξέρει η ράβδο. Δεν θα έρθει σε κάθε μέρα να την ποτίζει. Μη σήμερα πήγαινε, μη σήμερα να ποτίζει. Κάθε μέρα ποτίζει μια ξέρη λάβδο. Αν έβαζε την λογική του, θα έλεγε τι μου κράτησε το γέλιο, τα έχει χάσει. Δεν έβαλε την λογική του. Έβαλε όμως την καρδιά. Και λέει, θα κάνω αυτό που λέγε. Μα είναι παράλογο, ας είναι παράλογο, όμως θα κάνω. Και πήγαινε κάθε μέρα και ποτίζει. Μετά από μερικά χρόνια, έφερε να σου βάλει καρύδια. Και λέει, πατέρας, αυτά τα καρύδια είναι από τη ράβδο που πόντιζε τόσα χρόνια. Η Παπαγωγή έκανε ράβδο, ξέρει, να δοκιμαστήσει, να γίνει καρποφόρο δέντρο και στο τέλος να φέρει τα καρύδια στη μονή. Και κάλεσε όλους τους μανόπους ο γέροντας και λέει, ελάτε πατέρες, να φάμε τους καρπούς της Παπαγωγής. Πήγα σε ένα μοναχό, σε ένα μοναστήρι, και τώρα σε βάζω πώς περνάτε εδώ, μια χαρά δεν περνάω. Δηλαδή, κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις, κάνεις ό,τι θέλω κάνω. Μα λέω, στο λένε πατέρες. Πώς το λένε. Για πες μου, εξήγησέ μου, τι σημαίνει αυτό. Δεν κοιτάς κανείς. Εγώ όταν δεν θα σου μοναστεί, τι είπα. Είπα, θέλω ό,τι θέλει γέρονται. Ό,τι θέλει γέρονται, σε αυτό θέλω. Λοιπόν, κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή, ό,τι θέλει γέρονται. Πώς μπορεί να αναπαυθεί αυτός ο άνθρωπος και να είναι σήμερα πολιός και να έχει αναλύσει το 2 μέτρα και να τον πρέπει να κάνει μετάνοιες και να πιάνει άλλα 2 μέτρα στη γη. Δεν θέλω τίποτα άλλο να σας πω για τον αθλητισμό, ξέρετε πολλά πράγματα. Θα σας πω μόνο αυτά τα βιβλία του Αγίου Συμβανού, τα πάρετε να μην πάρουν, κυρίως από τον Πατρό. Ο Άγιος Φιλονός Παθολίτης, ο ψώματα των Θεών καθώς εστί. Το βιβλίο περί προσευχής, περί πνευματικής, περιπνεύματος και ζωής, άσκηση και θεωρία. Και ένα στα ξένα, και αυτά τα βιβλία έχουν σαν κινητική ιδέα την παράδοση, την αληθινή ανθρωπολογία και την αληθινή θεολογία. Και τελειώνοντας, θα σας διαβάσω αυτό που θα το δείτε και στο Ιντερνετ, το τέλος του Πατρόσωφρονιού, το οποίο είναι και συγκινητικό, αλλά και θαυματοπό. Λέει ο πατέρας Ζαχαρίας, 4 μέρες πριν πεθάνει, έκλεισε τα μάτια του και δεν ήθελε να μας μιλήσει περαιτέρω. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και όχι θλιμμένο, αλλά γεμάτο ένταση. Είχε την ίδια έκφραση όπως όταν τα τελούσε τη θεία λειτουργία. Δεν άνοιγε τα μάτια του, ούτε πρόφερε λέξεις, αλλά σήκωνε το χέρι του ευλογώντας μας. Μας ευλογούσε χωρίς λόγια και εγώ καταλάβαινα ότι θα έφυγε. Έτσι δεν ήθελα να τον απασχολώ. Προηγουμένως συνήθιζα να προσεύχομαι ώστε ο Θεός να επεκτείνει το γύρασμα, όπως λέμε στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το γύρασμα περικράτησμα. Αλλά κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών είδα ότι έφευγε και έτσι άρχισε να λέω: «Κύριε, δώρησε στον δούλο σου πλουσίαν είσοδον στη βασιλεία σου». Προσευχόμουν χρησιμοποιώντας τα λόγια του Χριστόφου Πέτρου, όπως διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του. Έτσι έλεγα επί μόνο: «Θεέ μου, δώρησε πλουσίαν είσοδον στον δούλο σου και τοποθέτησε την ψυχή του μαζί με τους πατέρες σου». Και ονόμαζα όλους τους συντρόφους τους ασκητές που ήξερα ότι είχε στο γεγονός, αρχίζοντας από τον Άγιο Σουρανό και μετά όλους τους άλλους. Την τελευταία μέρα πήγα να τον δω στις 6 το πρωί και ήταν Κυριακή και τελούσα την πρωινή λειτουργία. Ενώ πάθαν κύριος μαζί με τους άλλους ιερείς, θα τελούσαν την δεύτερη, αντιλήφθηκα ότι πρόκειτο να μας αφήσει την ημέρα εκείνη. Πήγα και άφησα την πρόθεση. Οι ώρες άρχισαν στις 7 και μετά ακολούθησε η λειτουργία. Είπα μόνο τις ευχές της αναφοράς, διότι το μοναστήρι μας έχουν τη συνήθεια να διαβάζουμε φόνο. Για τις υπόλοιπες η προσευχή μου ήταν συνεχώς «Κύριε, δώρησε πλουσίαν είσοδον στη βασιλεία σου τον δούλο». Η λειτουργία εκείνη ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες. Τη στιγμή που είπα τα Άγια της Αγίας, ο Πάντα Κύριος εισήλθε στο ιερό. Κοιτάξαμε ένα στον άλλο, άρχισε να κλαίει και νόησα ότι ο Πάτρος Σοφρόνιος είχε φύγει. Ρωτώντας ποια ώρα είχε αναχωρήσει, ήξερα ότι ήταν η ώρα που διάβαζα το Ευαγγέλιο. Πήγα παράλληλα, γιατί ο Πάντα Κύριος ήθελε να μιλήσει μαζί μου και μου είπε: «Μετάδωσε την κοινωνία στους πιστούς». Και μετά ανακοίνωσε την αναχώρηση του Πατρός Σοφρονίου και κάνει το πρώτο τεστάγιο. Θα κάνω το ίδιο στη δεύτερη λειτουργία. Έτσι διαμέρισα τον αμνό και μετά μετέδωσα στους πιστούς τη Θεία Κοινωνία και τελείωσα τη Θεία Λειτουργία. Δεν γνωρίζω πώς τα κατάφερα. Μετά βγήκα έξω και είπα στον κόσμο: «Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός ο Θεός μας είναι το σημείο του Θεού για όλες τις γενναίες αυτής της εποχής, διότι στα λόγια του βρίσκουμε τη σωτηρία για τη λύση κάθε ανθρώπινο προβλήματο. Και τώρα πρέπει να κάνουμε όπως μας διδάσκει η λειτουργία, δηλαδή να ευχαριστήσουμε, να εγκαιτεύσουμε, να παρακαλέσουμε. Έτσι ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έχει δώσει τέτοιο πατέρα και ας προσευχηθούμε για την ανάπτυξη της ψυχής σου. Ευλογητός ο Θεός ημών, κάθισε το τεσάγιο». Τον βάλαμε στην εκκλησία για 4 μέρες, διότι η Κρήτη δεν ήταν ακόμη τελειωμένη και το άθρο του τάφου δεν είχε ακόμη χτιστεί. Τον αφήσαμε ακάλυπτο στην εκκλησία για 4 μέρες και συνεχώς διαβάζουμε τα Άγια Ευαγγέλια από την αρχή ως το τέλος, ξανά και ξανά, όπως είναι το έθνος ιερής. Διαβάζουμε τα Άγια Ευαγγέλια και διαβάζουμε τρισάγια και άλλες προσευχές. Είχαμε τις ακολουθίες στη λειτουργία. Αυτός ήταν εκεί, στη μέση της εκκλησίας, για 4 ημέρες. Ήταν σαν Πάσχα. Ήταν τέτοια όμορφη και ευλογημένη ατμόσφαιρα. Κανένας δεν έδειξε οποιαδήποτε υστερία. Καθένας προσευχόταν με έμπνευση. Είχα ένα φίλο στη Μαδρίτη που συνήθισε να έρχεται στο μοναστήρι κάθε χρόνο και να περνάει λίγες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τον πατέρα εδώ και βλάχο, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγιώνα». Τώρα είναι Μητροπολίτη Ναυπάκου. Έφτασε μόλις έμαθε το Σεφάντα Σοφρόνιος Πέτρος. Αισθάνθηκε την ατμόσφαιρα και μου είπε: «Αν ο Πάντα Σοφρόνιος δεν είναι Άγιος, τότε δεν υπάρχουν Άγιοι». Έτυχε να έχουμε μερικούς μοναχούς από το Άγιο Νόρο, οι οποίοι ήρθαν για να δουν τον Πάντα Σοφρόνιο. Μα δεν τον βρήκε ζωντανό. Ο Πάντα Τύχων από τη Σιμωνόπατρα ήταν ένας Αποστόλος. Κάθε φορά που ερχόταν Έλληνας στην Αγγλία για ιατρικούς λόγους, είχαν τη συνήθεια να έρχονται στο μοναστήρι για να τους διαβαστεί μια προσευχή από τον Πάντα Σοφρόνιο, διότι πολλοί είχαν θεραπευτεί. Την τρίτη ή την τετάρτη μέρα, μετά το θάνατο του Πάντα Σοφρόνιο, ήρθε μια οικογένεια με ένα παιδί 13 χρονών. Είχε όμως τον ενδιαφέρον. Η εγχείρηση. Η εγχείρησή του ήταν καθορισμένη για την επόμενη μέρα. Ο Πάτερ Τύχων, ο Σιμωνοπετρίτης, ήρθε και μου είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ λυπημένοι. Ήρθαν και δεν βρήκαν τον πατέρ στον χρόνο. Γιατί δεν διαβάζεις μερικές προσευχές για το παιδί?» Του είπα: «Ας πάμε μαζί». έλα και κάθε μου τον αναγνώστη. Θα διαβάσουμε τις προσευχές στο άλλο παρεκκλήσι. Πήγαμε και διαβάσαμε τις προσευχές για το παιδί. Και στο τέλος ο πάτερ Τύχων είπε, ξέρεις, γιατί δεν περνάμε το παιδί κάτω που το φέρετε του πάτερ Σοφρονίου. Θα θεραπευτεί. Κάνουμε τον χρόνο να διαβάζουμε τις προσευχές. Του απάντησα ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί ο κόσμος μπορούσε να πει ότι μόλις έχει πεθάνει και ήδη προσπαθούμε να το ρωτήσουμε την αγιοποίηση. Θα το κάνεις εσύ, του είπα. Είσαι αγιορείς μοναχός, δεν θα πει κανένας τίποτα. Πήρε το αγόρι από το χέρι και το πέρασε κάτω από το φέρετρο. Την επομένη έκαναν χείριση στο παιδί και δεν βρήκαν τίποτα. Έκλεισαν το κρανίο και είπαν, λανθασμένη διάβαση. Θα ήταν πιθανός φλόγωση. Έτσι το παιδί να συνοδεύεται από έναν γιατρό από την Ελλάδα που είχε τις πλάτες ακτίνων χ που έδειχναν τον νόμο που τους είπε. Ξέρετε καλά τι σημαίνει αυτή η λαθασμένη διάγνωση. Το παιδί μεγάλωσε, τώρα είναι 27 χρονών και είναι πολύ καλά. Με θαύμα καρδιοπαθούς θεραπείας άφησε τη ζωή του ο πατήρ Σοφρόνιος. Έλα από τα κοντά. Ποτέ οι μοναχοί βέσες δεν προβάλλουν τα τάρματα του πατρός Σοφρόνιου. Τάτε όμως του Εκκλησία θα τον αναγνωρίσει Άγιο και τότε θα δούμε το μεγαλείο πατρός Σοφρονίου να επικρατεί σε όλο τον κόσμο και να επικρατεί και η ρίση ενός δασκάλου μεγάλου Ορθοδόξου ότι ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας.
1: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Την ευλογημένη Αγία Γη, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Έθελξας πόθο με Χριστέ» του Χρήστου Ραμποτά, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Πρόκειται για τους δύο μακαριστούς ηγουμένους της Μονής Χοζεβά, που είχαν μαρτυρικό τέλος και που ο βίος τους είναι πολύ διδακτικός για όλους μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάγνωσή μας από αυτό το βιβλίο και για τις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις θα το έχουμε στη συντροφιά μας.

0: Νύχτα 27 προς 28 Δεκεμβρίου 1993, ώρα 12:30. Σπήλαιο των ποιμένων Μπετ Σαχούρ, Άγιοι Τόποι. Το τηλέφωνο χτυπά και ζητούν τον ιερέα. Απαντά ο πατήρ Γρηγόριος. «Η Άννα είμαι, πάτερ, από την Αυστραλία, την ευχή σας».
1: «Του Κυρίου, παιδί μου, τι κάνετε?»
0: «Καλά, πάτερ, εσείς? Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Σεραφείμ, τι κάνει, είναι καλά?»
1: «Καλά, παιδί μου, καλά».
0: «Ο πατήρ Αντώνιος είναι καλά?»
1: «Ο πατήρ Αντώνιος, αχ, παιδί μου,
0: ο πατήρ Αντώνιος δεν ζει πια. Είναι ώρες που τον έχουμε στην κάσα».
1: «Τι λέτε, πάτερ?
0: Γι' αυτό κι εγώ σας πήρα τηλέφωνο τέτοια ώρα. Με είχε πάρει ο ύπνος και είδα τον πατέρα Αντώνιο ντυμένο με τα άμφια, κρατώντας το Άγιο Ποτήριο από την πύλη της Δαμασκού, να ανεβαίνει στον ουρανό». Ο Απόστολος Ιωσιφίδης του Δημητρίου και της Ελένης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1958 στο χωριό Αυλές Σερβίων του νομού Κοζάνης. Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας μετά το Χαράλαμπο και τον Νίκο. Πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο χωριό και τελείωνε τη δευτέρα τάξη του Δημοτικού, όταν η οικογένειά του αποφάσισε να μετακομίσει για μόνιμη εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Ήρθαν στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας το καλοκαίρι του 1966. Εγκατεστάθηκαν στο σπίτι της οδού Καραολή και Δημητρίου με Θερμαϊκού. Στον Εύωσμο, τη μεγάλη λαϊκή εργατική δυτική συνοικία που τότε, στα χρόνια της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης, ήταν ακόμα μια τεράστια πλην όμως αραιοκατοικημένη μεταγροτική κοινότητα. Το 1995, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Ευώσμου, η οδός Θερμαϊκού μετονομάστηκε σε οδός Ιερομονάχου Αντωνίου Ιωσιφίδη. Ζέστη και λειψιδρία, κουνούπια και σκόνη, οι νερουλάδες πουλούσαν το νερό με τα αμάξια. Ο μικρός Απόστολος δυσκολευόταν στον εγκληματισμό και την προσαρμογή. «Να πάμε πίσω στο χωριό», πρότεινε παραπονεμένος. «Πώς να πάμε στο χωριό, παιδί μου? Τι θα κάνουμε εκεί? Θα ξαναβάλουμε καπνά?» τον ρωτούσε η κυρά Λένη. «Πάμε στο χωριό να γίνω παπάς», απαντούσε ο Αποστόλης, που γνώριζε ότι το χωριό τους είχε μείνει χωρίς ιερέα. Σεπτέμβριος. Σχολική χρονιά 1966-67 και ο Απόστολος Ιωσιφίδης είναι πλέον μαθητής του πρώτου δημοτικού σχολείου Ευώσμου. Στην εκκλησία είναι τακτικός, αν και δεν συνηθίζει να ντύνεται και να υπηρετεί στο ιερό. Σχολικός εκκλησιασμός του Αγίου Χαραλάμπους, 10 Φεβρουαρίου 1971. Στον γέροντα Αϊθανάση, τον παλιό κατανυκτικό ναό, με την μοναστηριακή ατμόσφαιρα, δάσκαλοι και δασκάλες και το ανήσυχο παιδικό εκκλησίασμα παρακολουθούν τον ιερέα να λειτουργεί πίσω από τον γκρίζο ξύλινο τέμπλο με τις μεγάλες καπνισμένες εικόνες της τουρκοκρατίας. Στο κοινωνικό βγαίνει ο 30χρονος, νεοτοποθετημένος στην ενορία, μαυρογέννης, πατήρ Αλέξανδρος Καλπακίδης να κηρύξει. Μιλάει με απλά λόγια στα παιδιά για το συναρπαστικό βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους και καταλήγει: «Ποιος από εσάς, παιδιά μου, θέλει να μοιάσει του Αγίου Χαραλάμπους και να γίνει ιερεύς και μάρτης?» ρώτησε ο πατήρ Αλέξανδρος.
1: «Εγώ, πάτερ, εγώ!»
0: πετάχτηκε από το πλήθος και σήκωσε το χέρι του ψηλά ο Απόστολος. Όταν γύρισε στο σπίτι του, σημείωσε στο τετράδιο την ημερομηνία και την υπόσχεση. Έπειτα πήγε στο γυμνάσιο. Αδύνατος, καστανόξανθος και ψηλός, ήταν πρικισμένος με μια σπάνια ανθεκτική κράση και εξαιρετικά χειροδύναμος. Εξελίχθηκε σε αθλητικότατο τύπο. Έβαλε μια μεταλλική μπάρα στο πέρασμα της πόρτας, στο χολ του σπιτιού τους, και έκανε εκεί μονόζυγο. Στο κατηχητικό της ενορίας του τον έφερε ο γείτονάς του, ο Τάσος. Εκείνα τα χρόνια ο πατήρ Αλέξανδρος φρόντιζε να συνδέσει μεταξύ τους σε μια ομοιογενή συντροφιά με υγιές εκκλησιαστικό φρόνημα τους νεαρούς και τις νεαρές εφήβους που μεγάλωναν πια και άρχισαν να έχουν ανησυχίες και να παγιώνουν προσωπικότητα. Κατηχητικός στον Άγιο Αθανάσιο,
1: ατελείωτες ώρες μπάλας στην αυλή του ναού, δίπλα στα κημητήρια και ιστορικά ταξίδια ανά την Ελλάδα. Πολλά ταξίδια. Από το Διδυμότυχο μέχρι το Γήθιο, από την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα μέχρι το Άγιον Όρος. Δυσκολεύτηκε να φτάσει μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου. Δεν πρέπει να είχε ιδιαίτερη κλίση στα γράμματα και δεν θέλησε να τελειώσει το εξατάξιο τότε έκτο γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Άρχισε να δουλεύει στο καθαριστήριο που διατηρούσε η οικογένειά του στο μαγαζί τους, στο ισόγειο του σπιτιού τους, με πρόσωψη στη μεγάλη κεντρική οδό Καραολή και Δημητρίου. Αγόρασε και μια βέσπα, καθώς πάντα του άρεσαν οι εκδρομές και τα ταξίδια.

Μεγάλωσε τώρα. Άρχισε να εκδηλώνει την ανήσυχη φύση του. Του άρεσε να μένει συχνά λίγο αξίριστος και να αφήνει ένα λεπτό ξανθός γουρό γεννάκι. Έντονα εξωστρεφής, δραστήριος και πνευματώδης, έγινε γρήγορα δημοφιλής στον απλό κοινωνικό του περίγυρο. Σιγά σιγά ανακάλυψε το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Από τη μια, του άρεσαν τα λαϊκά παραδοσιακά όργανα, από την άλλη όμως, τον απασχολούσε σοβαρότερα η βυζαντινή μουσική. Με την προτροπή του πατέρα του, άρχισε μαζί με έναν στενό του φίλο να πηγαίνει σε έναν δάσκαλο κάποια σχολή βυζαντινής μουσικής κάτω στην πόλη, στην περιοχή της Καμάρας. Συνήθιζαν να εξασκούνται πάνω από το σπίτι του, στο δεύτερο όροφο που ήταν τότε μισοχτισμένο στις κολόνες. Ζητούσε πολλές φορές από φίλους και φοιτητές βιβλία για μελέτη στον ελεύθερο χρόνο του. Δοκίμαζε και το σχεδίασμα εικόνων σε σκίτσο με μολύβι, γιατί του άρεσε πολύ η αγιογραφία. Κάποιο πρώιμο επεισόδιο πιθανόν να του έβαλε τις πρώτες σκέψεις όταν είχε πλέον χτιστεί και ο δεύτερος όροφος και εγκατέστησε το δωμάτιό του εκεί πάνω. Σε κάποια επίσκεψη σε συγγενείς του στο Βέλγιο, αγόρασε ένα πολύ ωραίο μπουφάν που του άρεσε ιδιαίτερα. Μετά από μερικές μέρες, οι γείτονες ακούνε φωτιά, φωτιά και βλέπουν καπνό να βγαίνει από το δωμάτιό του. Ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν να έχει πιάσει φωτιά από το καντιλάκι του και να έχει καεί μόνο το καινούριο του μπουφάν και τίποτε άλλο. Συμμετείχε τότε ακόμα σε διάφορες εκδηλώσεις, εξορμήσεις και εκδρομές της ενορίας. Έγραφε και κάποιους πρόχειρους σχετικούς στίχους πάνω στη μουσική γνωστών λαϊκών τραγουδιών. Όμως κόντευε τα 20, γύρω στα 1978, και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά για το μέλλον. Δεν τον ενθουσίαζε η ιδέα της παντριάς. Πήρε την απόφαση να γίνει μοναχός και πήγε πρώτα να ζητήσει τη γνώμη του γέροντά του, πατρός Αλεξάνδρου, που ήταν και ο ίδιος ιερομόναχος. «Πάτερ, θέλω να φύγω μοναχός, τι λέτε?» «Όχι, πρώτα πρέπει να δοκιμαστείς». «Περίμενε. Δοκίμασε τον εαυτό σου και βλέπουμε». Ήρθε ο καιρός και πήγε φαντάρος. Σε μια εποχή που τον απασχολούσε η διαμόρφωση μιας οριστικής σχέσης με τον Θεό και την Εκκλησία. Στον στρατό, κάποιοι λίγο πιο μορφωμένοι συνάδελφοι είχαν αντιληφθεί ότι ήταν θρησκευόμενος και τον έμπλεκαν σε ατέλειωτες συζητήσεις, αμφιβάλλοντας για τον Θεό και αρνούμενοι την Εκκλησία. Αυτός δεν είχε θεολογικές γνώσεις και αδυνατούσε να τους αποστομώσει. Απορριμμένος, δεν ήξερε τι να κάνει. Του μπήκε και ο λογισμός, μήπως είχαν δίκιο. Κάποτε, μην μπορώντας να του αντέξει, ξάπλωσε, παλεύοντας με τις σκέψεις μέχρι που κοιμήθηκε. Τον ξύπνησε ο θαλαμοφύλακας για το νούμερο. Σε λίγο μόνο στη σκοπιά, σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό. «Θεέ μου, αν υπάρχεις, και αν είναι αλήθεια όσα πιστεύω, δεν αντέχω άλλο. Δείξε μου, σε παρακαλώ, την απόδειξη. Δώσε μου μια απάντηση». Σεισμός. Εντόπιος όμως, τον τίναξε σαν κεραυνόπληκτο με δύναμη στο χώμα. «Σεισμός, στα όπλα, σκοπό, σεισμός», άρχισε να φωνάζει. Κανείς γύρω δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. «Τι συμβαίνει τόλι, γιατί φωνάζεις?» τον ρώτησε ένας άλλος σκοπός 200 περίπου μέτρα παρακάτω. «Δεν έγινε σεισμός». «Τόλι, μήπως κοιμόσουνα?» «Δεν έγινε απολύτως τίποτε». Όλα τριγύρω γαλήνια. Μόνο το μικρό σπιτάκι της σκοπιάς του είχε συστεί. Έτος 1981. Πολίτης πια, προσλαμβάνεται οδηγός στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έκανε δρομολόγια με ένα φορτηγό. Καλή δουλειά, αλλά αναρωτιόταν τι μέλη γενέστε. Τότε έγινε το ατύχημα. Ανατράπηκε το φορτηγό και υπέστη σοβαρές ζημιές, χωρίς ο ίδιος να πάθει τίποτε. Μέχρι να επιδιορθωθεί το αυτοκίνητο, του είπαν να δουλέψει στα έργα. «Αυτό δεν γίνεται», τους απάντησε και σκέφτηκε. «Ερήφθη ο κύβος. Θα φύγω

0: Πιο πολύ από όλους αγαπούσε τον ξαδελφό του, που φοιτούσε στη σχολή εμποροπλοιάρχων. Τα έλεγαν συχνά και έκαναν σχέδια για το μέλλον.
1: «Περίμενε το όλοι να γυρίσω. Θα τελειώσω και θα κάνουμε δουλειά μαζί».
0: «Εγώ λέω να τελειώσεις να πάμε καλόγεροι. Να σώσουμε την ψυχή μας».
1: «Να μην σκέφτεσαι έτσι. Θα κάνουμε δουλειές και σε 2 χρόνια θα γίνουμε πλούσιοι, θα δεις».
0: «Να μην σκέφτομαι έτσι. Και πώς να σκέφτομαι.
1: Σε 2 χρόνια ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
0: Τον περίμενε 2 χρόνια. Όταν γύρισε, ήθελε να μπαρκάρει και να γυρίσει με κάποια λεφτά.
1: «Α, εγώ για σένα περίμενα τόσο καιρό. Τώρα δεν έχει άλλο. Θα φύγω μόνος μου». «Και πού θα πας?»
0: «Να γίνω μοναχός. Να ασκητέψω για τον Κύριό μου. Να γίνω φτωχός, να γυμνητεύσω, να πεινάσω. Να υποφέρω και ή δυνατόν, να μαρτυρήσω για τον Κύριό μου».
1: Ο πατέρας του τότε τον ρώτησε.
0: «Τι είναι αυτά που λες, να μαρτυρήσεις?»
1: «Γιατί πατέρα, παράξενο σου φαίνεται. Τόσοι και τόσοι Άγιοι μαρτύρησαν, εγώ γιατί όχι?»
0: Ανέφερε παραδείγματα Αγίων που μαρτύρησαν και συνέχιζε.
1: «Κι εγώ, αν μου δοθεί ευκαιρία και επιτρέψει ο Θεός, θα μαρτυρήσω για τον Κύριό μου».
0: Ήταν χαρακτήρας απλός και ευθύς, λαϊκός εκφύσεως και δημοκράτης. Σέβονταν πολύ την προσωπική διάσταση της Ορθοδοξίας και μιλούσε θυμόσοφα, σχεδόν αποφθεγματικά. Ήταν βαθιά Έλληνας και τον συγκινούσε η Ρωμιοσύνη. Δοκίμαζε πλέον τον εαυτό του για το αν είναι απόλυτα βέβαιος για την κλίση. Φοβόταν την παρεξηγημένη θρησκευτικότητα. Καλύτερα κρύος παρά χλιαρός, σκεφτόταν και απέφευγε να παρασύρεται από οικογένεια και φίλους σε διάφορες εκδηλώσεις της τυπικής ενοριακής θρησκευτικής ζωής. Δεν ήθελε να διαμορφώσει μια συμβατική εκκλησιαστική προσωπικότητα από ντροπή, φόβο ή συνήθεια. Στα χρόνια τότε της έντονης πολιτικοποίησης της νεολαίας με τα κοινωνικά ιδανικά, ο Αποστόλης δεν ήταν πλέον συχνός στην εκκλησία. Γύριζαν οι γονείς του την Κυριακή το πρωί από τον εκκλησιασμό και τον έβρισκαν να κοιμάται. Τώρα δεν ανέβαινε ούτε στο αναλόγιο να ψάλει. Του άρεσε το καλό φαγητό, ιδίως στις ταβέρνες με τους φίλους. Του αγόρασαν και αυτοκίνητο γιατί ήταν επικίνδυνα να γυρνά με τη Βέσπα. Έτσι μπορούσε να πηγαίνει και μακρινές εκδρομές, στην Άουσα ή τις Σέρες, για πέστροφα, με την παρέα και τον ξαδελφό του. Ταυτόχρονα όμως, μια άλλη κρυφή κατάσταση εξελισσόταν. Δεν τρώει φρέσκο ψωμί ποτέ, όλο ξερό ζητάει. Ούτε σημερινό φαγητό θέλει άμα υπάρχει χθεσινό. Παραπονιόταν στο σπίτι η μητέρα του, που τον έβλεπε εξωτερικά αδιάφορο. Έναν ουδέτερο νέο, που του άρεσαν οι ταβέρνες και οι βόλτες με τους φίλους. Κάπου κάπου τον ρωτούσε.
1: «Πώς βρε παιδί μου δεν θέλεις να πηγαίνεις στην εκκλησία?
0: Αυτό είναι που ήθελες να γίνεις παπάς. Θυμάσαι καθόλου τι έγραψες εκείνο το τετράδιο?»
1: Το καλοκαίρι του 1981 δοκίμασε και την εξαιρετική εμπειρία του ομαδάρχη στην ενοριακή κατασκήνωση στο Πήλιο. Δεύτερη χρονιά που τους φιλοξενούσε η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος στον Άγιο Λαβρέντιο και οι ελλείψεις πολλές. Λίγο το νερό, πολύ η σκόνη, σκηνές και κρεβάτια εκστρατείας, πολλή δουλειά, κούραση και εξάντληση. Ίσως ήταν αυτές ακριβώς οι δύσκολες συνθήκες, η πρόκληση που τον έλκυσε καθώς δεν προσπαθούσε να συμβιβαστεί με τον κάθος πρεπισμό, ούτε τον πείραζε να είναι προκλητικός μέσα στην απλή τετράγωνη λογική του και την καθαρή αλήθεια. Απέφευγε συστηματικά την διανοητική θεολογία, την εγκεφαλική μονογνώση των δογμάτων, την επιδερμική βίωση των αρετών. Ο φαρισαϊσμός δεν του πήγαινε. Μια ένδειξη του ψυχικού του δυναμισμού μπορούμε να δούμε στους στίχους που έγραψε για τον ύμνο της ομάδας του. «Είμαστε οι νικητές, στη ζωή μας μαχητές, γιατί έχουμε οδηγό μας του Κυρίου το Σταυρό. Όπου

προσελήφθη μετά από διαγωνισμό υπάλληλος στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Μεσολαβούν όμως οι εκλογές και οι προσλήψεις ακυρώνονται. Ο πατέρας του, με τους άλλους δύο επιτυχόντες, βάζουν δικηγόρο και κάνουν παράσταση στην Αθήνα. Όταν το έμαθε αυτό ο Απόστολος, παίρνει ατάραχο στον πατέρα του ιδιαιτέρως. «Τι έμαθα? Έδωσες λεφτά στο δικηγόρο για αυτή την υπόθεση? Πήγαινε να τα πάρεις πίσω, τσάμπα τα έδωσες. Εγώ φεύγω καλόγερος». «Τι λες, παιδί μου? Εμείς εδώ αγωνιζόμαστε. Έχουμε δίκιο και θα αποκατασταθείς». «Κοίταξε, πατέρα. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι εμπόδια για να με κάνουν να πάρω οριστικά την απόφασή μου και τίποτε δεν με κρατά πλέον τώρα εδώ». «Τι μουρμουρίζετε εκεί?» ρώτησε η μητέρα του. «Ακούς, κύριε Ελένη, ο γιος σου θα φύγει μοναχός». Χαμογέλασε δύσπιστα εκείνη. «Τι μοναχός, καλέ? Αυτός ούτε στην εκκλησία δεν σηκώνεται να πάει την Κυριακή». Μεγάλη εβδομάδα, 1982. Ο Απόστολος αναζητάει πλέον συγκεκριμένο μοναστήρι για να εγκαταβιώσει με έναν άγιο και φωτισμένο ηγούμενο για γέροντα, καθώς τον έθελγε η αγιότητα του προσώπου. Στο Άγιον Όρος τον τράβηξε η μεγάλη μορφή του μακαριστού γέροντος Γερασίμου, του παγκοσμίως σεβαστού και πριν την κοίμησή του ακόμα, υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του νέου οσίου της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Τετάρτη πρωί ξεκίνησε με μια μεγάλη παρέα να πάει να κάνει Πάσχα στο Όρος. Ήταν πολλοί οι επισκέπτες στη σκήτη των σπηλαιωτών πατέρων Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού εκείνο τον καιρό. Έφτασαν με το πλοίο στη Δάφνη και πήραν τη βάρκα για την Αγία Άννα. Πέρασαν την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, την Ιερά Μονή Γρηγορίου, την Ιερά Μονή Διονυσίου και την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Πέρασαν την Αγία Άννα και έπιασαν στον Αρσανά της σκήτης της μικρής Αγίας Άννας. Ανέβηκαν με πολύ κόπο την ανηφορική πετρώδη πλαγιά που φέρνει προς τη σκήτη, μαζί με κάποιον μοναχό που άρχισε να τους αφηγείται. Είναι από τους γέροντες γνωστό το περιστατικό ενός υποτακτικού που ανέβαινε αυτή την ανηφόρα. Φορτωμένος καθώς ήταν, ίδρωνε και παραπατούσε. Καθόταν λίγο να ξανασάνει και συνέχιζε. Λαχανιασμένος κάποτε μπήκε σε λογισμούς. «Άρα για καλά κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να τα κουβαλάμε με τα μουλάρια τα τσουβάλια?» Του εμφανίζεται τότε η Παναγία και του λέει: «Γιατί γογγίζεις, μοναχέ? Δεν γνωρίζεις ότι ο Κύριος μετράει βήμα το βήμα την κάθε σταγόνα υδρότα και την ισοδυναμεί με αίμα?» Πήραν και αυτή δύναμη όπως ο μοναχός του περιστατικού και συνέχισαν. Όταν έφτασαν, τους υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά ο πνευματέμορφος όσιος γέροντας Γεράσιμος και η συνοδεία του. Κάθισαν λίγο στο αρχονταρίκι, κεράστηκαν, ξεκουράστηκαν, συζήτησαν λίγο με τους γέροντες. Πέρασε η Μεγάλη Πέμπτη και η Μεγάλη Παρασκευή. Ήρθε το Μέγα Σάββατο και έφτασε η Μεγάλη Ώρα, η ολονύκτια αγρυπνία της Αναστάσεως, από εσπέρας μέχρι πρωίας. Πήγαν όλοι μαζί, μοναχοί και επισκέπτες, στο Κυριακό, το μεγάλο κεντρικό ναό της σκήτης της Αγίας Άννας. Αργά διαβάσματα, ημίφος και κατάνοιξη. Οι ψάλτες και οι χοροί εναλλάσσονται στο ψαλτήρι. Βγήκαν μετά την Ανάσταση έξω, πήγαν, είπαν και στους και κοιμημένους το Χριστός Ανέστη και ξαναγύρισαν. Ξημέρωσε και τελείωσε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Η παρέα από τον Εύωσμο, μουδιασμένοι, αργοσάλευαν. Πλήθος γεροντάδων εξέρχονταν και κάποιος ακούστηκε να σχολιάζει για την υμνολογία της Αναστάσεως. «Όποιος γνωρίζει, θερίζει, και όποιος αγνοεί, σταχυολογεί». Τράπεζα. Καταπληκτικό ψάρι και υπέροχο λεπτό άσπρο κρασί. Πήραν την ευχή πολλών σπουδαίων μοναχών και η συνοδεία τους επέστρεψε στη μικρή Αγία Άννα. Εκεί ετοίμασαν μουλάρια για τους γεροντάδες και οι υπόλοιποι πεζοί ξεκίνησαν για την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Στον δρόμο, βαριά συννεφιά, χειροπιαστή, κάθονταν πάνω στις κορυφές των παριών του Άθο και απειλούσε στιγμή τη στιγμή να ξεσπάσει πάνω τους.
ηρεμία, σιωπή και βήμα ταχύ. Έφτασαν στο μοναστήρι, περνούν την πύλη και τότε ξεσπάει μια δυνατή βροχή. Όσιος γέροντας Γεράσιμος γυρίζει και τους λέει: «Τόση ώρα έκανα κομποσκήνη στην Αγία Άννα να μην μας βρέξει πριν φτάσουμε».

Χαρμόσυνη η ατμόσφαιρα στο μοναστήρι από τις πολλές και διάφορες καμπάνες που χτυπούν συνέχεια. Η συνοδεία ανεβαίνει στο αρχονταρίκι. Φέρνει ο αρχοντάρης Περγαμόντο να κεράσει την παρέα των παιδιών. Το μάτι του Αποστόλη πέφτει σε ένα ρητό γραμμένο στον τοίχο. «Δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις». Γύρισαν απόγευμα στη Σκήτη. Πριν αναχωρήσουν, ήθελαν να συζητήσουν τελευταία φορά με τον Όσιο Γέροντα Γεράσιμο. Κάθισαν για καφέ, στη γωνία του καναπέ, ο μεγάλος Όσιος Γέροντας. Η γλυκιά του έκφραση, το φως που έβγαινε από το πρόσωπό του, η ειρηνική φωνή του και η γαλήνη που μετέδιδε είχαν μαγνητήσει τον Αποστόλη. Η προσωπικότητα του Γέροντα τον ικανοποιούσε. Ήταν όμως αυτός ο Γέροντας που έπρεπε να διαλέξει. Ήταν αυτός ο τόπος που έπρεπε να εγκαταβιώσει. Όσιος Γέροντας Γεράσιμος τους άγγιξε φιλικά στην πλάτη. «Παιδιά μου, μην νομίζετε ότι ο διάβολος είναι μια ακαθόριστη δύναμη. Εγώ τον είδα πρόσωπο με πρόσωπο».

0: Απόστολος έπιασε δουλειά σαν οδηγός στα φορτηγά ενός μεγάλου εργοστασίου υφασμάτων. Ιδεαλιστής και κοινωνικά ευαίσθητος από τη μια, ήπιος και συγκαταβατικός και με συνέστηση της ανθρώπινης σχετικότητας από την άλλη, προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική και το συνδικαλισμό, αλλά και τις αναχωρητικές ανησυχίες του. «Φόρτωναν κάποια μέρα για δρομολόγιο», λέει στο βοηθό του.
1: «Έλα και εσύ εδώ, ρε Έλληνα, να βοηθήσεις».
0: Ο βοηθός του απάντησε φιλικά με βρισιές. Έτσι, από συνήθεια. Ο Αποστόλης δεν του είπε τίποτε. Σε λίγο, στη Συγκρού και στη Βαλαωρή του, σταματούσαν συχνά πυκνά να ξεφορτώσουν υφάσματα στα μαγαζιά. Χαός και χαμός στη μέση της αγοράς, πανδαιμόνιο. Ο Αποστόλης ήρεμος, άνοιξε το ραδιόφωνο και σιγοτραγουδούσε. «Είμαι ένα κορμί χαμένο, ένας άσωτος ιός». Λέει, ενθουσιωδός του βοηθού.
1: «Άκου, άκου, φιλαράκι, ένας άσωτος ιός». «Καλά, τι πιο χριστιανικό περιμένεις να ακούσεις».
0: Με τέτοια αυθόρμητη φυσικότητα του συμπεριφέρονταν και σε λίγο καιρό ο βοηθός του ξέχασε πότε είχε βρίσει για τελευταία φορά. Καλοκαίρι του 1993. Βλέπουν τηλεόραση με κάποιους φίλους και έκπληκτος παρακολουθεί ένα ντοκιμαντέρ για τα περίφημα φιδάκια της Παναγίας που τον 15 Αυγουστό σειραίουν στο ναό της Παναγίας στην Κεφαλονιά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γεμίζουν τους τοίχους και τα πατώματα. Είναι ήμερα. Δεν πειράζουν κανέναν. Και κανένας δεν τα πειράζει. Ανεβαίνουν στους πιστούς και αυτοί τα παίρνουν στα χέρια. Μετά τη Θεία Λειτουργία φεύγουν όπως ήρθαν και χάνονται. «Αυτό θέλω να το δω», είπε και κανόνισε με ένα φίλο του να πάνε. Πήγαν, είδαν και γύρισαν φέρνοντας και μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην οποία φαίνεται χαρούμενος να κρατάει τα φιδάκια της Παναγίας. Το ποιμαντικό έργο της ενορίας στον τομέα των νέων προοδεύει και αυξάνει. Εξελίσσεται στη χριστιανική νεανική κίνηση Ευόσμου και εκδηλώνει πολυπίκυλες δραστηριότητες, αλλά εστιάζεται εκεί από όπου και εκπορεύεται, τον τομέα της κατήχησης. Ο πατήρ Αλέξανδρος παρακολουθεί άγρυπνα την πνευματική πορεία των νεαρών στελεχών. Γνώριζε τι συνέβαινε με τον Απόστολο. Αυτός τον είχε στείλει να δει την Αγία Άννα. Ανησυχούσε γιατί τον έβλεπε ακόμη να ψάχνει. Μέσα στην κατακόμβη, το ενοριακό πνευματικό κέντρο της ενορίας που στεγάζεται στον ημιυπόγειο χώρο του ναού που λειτουργούσε αρχικά σαν εκκλησία εξυπηρετώντας τις λατρευτικές ανάγκες μέχρι τα θυρανίξια του κανονικού υπέργειου ναού φέρονταν σαν ιδιόρυθμο μη συμβατικό ημιστέλεχος. Συμμετείχε στις εκδρομές, παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις, ήταν μέλος της παρέας, συμπαραστεκόταν στην προσπάθεια, αλλά διατηρούσε την απόσταση της αυτονομίας. Απέφευγε τον απόλυτο συγχρονισμό και την πλήρη αφομοίωση. Πολλές φορές συζητούσε με φίλους για τα χάλια της κοινωνίας. Γι' αυτόν δεν υπήρχε διέξοδος και λύση μέσα σε αυτό το συμβατικό κόσμο τις πτώσεις και τα συστήματα που εξουσιάζουν τη φθορά. Έτσι κατέληξε στην υπέρβαση.
1: «Λοιπόν, φιλαράκι, εμείς οι αναρχικοί θα γίνουμε οι καλόγεροι».
0: Έτσι, ο πατήρ Αλέξανδρος αποφάσισε να του οριοθετήσει τη συμπεριφορά και να του ανατρέψει την ερμαφρόδιτη ισορροπία που τον βόλευε. Κάποιο απόγευμα είχαν συνέντευξη τα στελέχη και ο Αποστόλης προτίμησε να πάει σε μια ταβέρνα με παρέα κάποια παιδιά της κίνησης. Την άλλη μέρα τον συνάντησε ο πατήρ στην είσοδο της κατακόμβης. Ο Αποστόλης στεκόταν κάτω, στο τελευταίο σκαλί, και ο πατήρ επάνω, στο κεφαλόσκαλο. Άστραψε και βρόντιξε. Του του τα έψαλε δημόσια και απροκάλυπτα. Με μια πιστική, αν και προσποιητή αγανάκτηση, σήκωσε τη φωνή του και τον δακτυλοδεικτούσε. «Ποιος είσαι εσύ που κάνεις το κεφαλιού σου? Δεν θα σου επιτρέψω να διαλύσεις την ενοριακή προσπάθεια, παρασέρνοντας κι άλλους. Δεν μπορείς να παίζεις σε δύο ταμπλό, και έξω και μέσα. Τους χλιαρούς θα τους εμέσει ο Κύριος. Ή είσαι στέλεχος ή δεν είσαι. Σκύψε το κεφάλι και υπάκουσε, γιατί έξω είναι η νύχτα και το σκοτάδι». Οι παρευρισκόμενοι πάγωσαν. Ο πατήρ Αλέξανδρος γύρισε και έφυγε χωρίς άλλη λέξη. Ο Απόστολος έσκυψε το κεφάλι αμίλητος. Τότε ήταν που πήρε την οριστική σιωπηρή επιδοκιμασία εκ μέρους του πατρός, ο οποίος ήθελε να βρει ευκαιρία να τον δοκιμάσει, αν μπορεί να ταπεινωθεί αρκετά, ώστε να είναι έτοιμος για μοναχός. Αυτή η πρόκληση-πρόσκληση στα ίσια πήγαινε με τον ευθύ χαρακτήρα του. Ήταν η πέτρα που του τάραξε τα λιμνάζοντα νερά. Μικρή αλλαγή της πορείας πλεύσης και επιτάχυνση. Πήγαινε πολλές φορές με φίλους τα βράδια στο παρεκκλήσι του Οσίου Δαβίδ του Δενδρίτου, του Θεσσαλονικαίος, που βρίσκεται στην αριστερή είσοδο του ναού και έψαλε. Άρχισε πάλι την αναζήτηση γέροντα ηγουμένου που να τον εμπνέει. Χαράματα Κυριακής ξεκίνησε με μια παρέα για το μοναστήρι του Στομίου, που ήλκυε πλήθη προσκυνητών και η συνοδεία του μεγάλωνε και πύκνωνε με μοναχούς επιστήμονες που κατέθεταν τα πτυχία τους για να φορέσουν το μελανό χιτόνα των αποφασισμένων με την αθλητική ζώνη σφιχτά δεμένη στη μέση. Δουλειά. Πολύ δουλειά στο μοναστήρι. Και αυτό άρεσε στον Απόστολο. Είχαν εργαστήρια και εργαλεία, έχτιζαν, είχαν και μια μικρή φάρμα με ζώα. Παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα από τον γέροντα της Μονής Αθανάσιο. Το μεσημέρι κάθισαν στην τράπεζα. Μίλησε πρώτα ο γέροντας για το πώς κατακτιούνται οι κορυφές. «Γέροντα», ρώτησε ο Απόστολος, «πώς μπορούμε από εδώ κάτω να δούμε την κορυφή για να πάμε να ανεβούμε?» «Η κορυφή δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να τη δεις από την πεδιάδα, Απόστολε. Πρώτα βλέπεις το λόφο. Φαντάζει μεγάλος και σου κρύβει το οπτικό πεδίο. Ανεβαίνεις λίγο και από εκεί βλέπεις το βουνό. Είναι ψηλό και σου κρύβει την κορυφή του όρους. Ανεβαίνεις και εκεί και από εκεί βλέπεις την κορυφή. Από κορυφή σε κορυφή. Έτσι φτάνεις στο τέρμα». Πολλές φορές η μητέρα του και η νύφη του τον ρωτούσαν αν σκέφτεται τον γάμο και αυτός στεναχωριόταν. «Και τι είναι ο γάμος? Το αναπόφευκτο έγκλημα», ξέφευγε εφιολογώντας, γιατί δεν ήθελε να αποκαλύψει πλήρως την απόφασή του σε όλους.

Πάσχα 1984. Συμμετείχε στην προσκυνηματική εκδρομή της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως στους Αγίους Τόπους, με επικεφαλής τον τότε σεβασμένο του Μητροπολίτη Διονύσιο. Εκείνος είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Απόστολο. Πήγαν σε όλα τα προσκυνήματα, κυρίως του άρεσε όμως ο Ιορδάνης. Κούραση και ζέστη. Ξάπλωσε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Ο άγγελος, ο φίλος του, του πρότεινε. «Σήκω, Απόστολε, να πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάβα». «Άσε με, βαριέμαι», γύρισε από την άλλη ο Απόστολος. Ο άγγελος σηκώθηκε να ντυθεί. «Εμείς πάντως θα πάμε στον Άγιο Σάβα. Εάν θέλεις, σκέψου το». «Είμαι κουρασμένος. Λέω να καθίσω να κοιμηθώ». Μέσα του όμως κάτι του ψιθύρισε. Αν το πει και τρίτη φορά. Έτοιμος ο άγγελος στην πόρτα. «Λοιπόν, Απόστολε, έρχεσαι». Σηκώθηκε, ντύθηκε και πήγε. Τους υποδέχθηκε ο πατήρ Ευδόκιμος. Οι μοναχοί συνήθως δεν θυμούνται καλά τους προσκυνητές, γιατί δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τους έρχονται κατά δεκάδες ή και εκατοντάδες. Αυτοί όμως του έκαναν πολύ καλή εντύπωση, έτσι χαμογελαστή, σεμνή, ευλαβής και ιδιαίτερα προσεκτική που ήταν. Γι' αυτό και σχολίασε. «Άντε, να κάνουμε και Θεσσαλονικής μοναχούς εδώ πέρα». Όταν επέστρεψε από το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, έδειχνε ενθουσιασμένος στους φίλους του τις φωτογραφίες. «Εδώ είναι ο Άγιος Ποταμός Ιορδάνης, εδώ είναι το φρέαρ πηγάδι του Ιακώβ στη Σαμάρια, στη μαρτυρική Νεάπολη, του Ιερομάρτυρος Πατρός Φιλουμένου, με τον ναό της Αγίας Φωτεινής, της Αμαρίτιδος. Εδώ είναι το σκήνομα του Αγίου Σάβα Άφθορο, η σπηλιά του Αγίου Άννη του Δαμασκηνού, φοβερό μέρος στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, άσκηση, στέρηση και νηστεία. Και ο γέροντας Σεραφείμ μου έκανε πολύ καλή εντύπωση». Ανακοίνωσε λοιπόν στον πατέρα Αλέξανδρο την προτίμησή του για τους τρεις γέροντες και τον ρώτησε πού να πάει. «Να πας όπου αναπάβεσαι», ήταν η απάντηση. Το σκέφτηκε καλά και κάθισε και έγραψε γράμμα στο γέροντα Σεραφείμ στον Άγιο Σάβα, ζητώντας να τον δεχθούν μοναχό. Λίγες μέρες αργότερα, ο πατήρ Σεραφείμ συζητούσε με τον πατέρα Ευδόκιμο. «Είναι ένα νέο παιδί 26 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Θέλει να έρθει εδώ να μονάσει. Τι λες, να τον δεχτούμε?» «Έστειλε ένα γράμμα. Τι να του απαντήσουμε?» Πέρασε καιρός και απάντηση δεν ερχόταν. Του έλεγαν οι γονείς του. «Άντε, σε ξέχασαν. Δεν σε θέλουν φαίνεται». Περίμενε. Πέρασαν μήνες. Κάποτε ήρθε το γράμμα με την απάντηση. «Κυρά Λένη, ήρθε το γράμμα. Τώρα τι κάνουμε?» αναρωτήθηκε ο πατέρας του. «Να το κρύψουμε», πρότεινε η μητέρα του. «Πα, δεν γίνεται. Θα το μάθει κάποτε». Του το έδειξαν. Το άνοιξε, το διάβασε και άρχισε να χοροπηδάει. «Ζήτω, θα γίνω μοναχός, με δέχονται. Θα γίνω μοναχός, θα πάω στον Άγιο Σάβα». Από εδώ και μπρος άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με τη βυζαντινή μουσική. Ερχόταν πολλά απογεύματα στην κατακόμβη, πήγαινε στην αίθουσα Β, τότε βιβλιοθήκη, και έψαλε. Μελετούσε τόσο την αυστηρά λιτή εκτέλεση των μελωδικών συνθέσεων, όσο και τα πνευματικά νοήματα στην έκφραση των ύμνων. Έλεγε: «Πρέπει να ψέλνουμε ταπεινά, με κατάνοιξη. Δεν πρέπει να τονίζουμε τις λέξεις λάθος για να βγει πιο ωραία η μελωδία. Οι πατέρες συνέθεσαν το μέλος με βάση το φυσικό τονισμό. Έτσι, για να ακούγονται οι λέξεις,
και να είναι κατανοητές. Τον ενδιέφερε πολύ η πλήρης κατανόηση των φράσεων και η βαθιά ερμηνεία των νοημάτων. Είχε τελειώσει μόλις την τρίτη γυμνασίου και γνώριζε ελάχιστα την καθαρεύουσα ή τα αρχαία. Όμως προσπαθούσε με επιμονή να μάθει τη σωστή μετάφραση που απορρέει από το συντακτικό. Εξίσου τον ενδιέφερε και η προσέγγιση της αγιογραφίας. Εξηγούσε στους φίλους του, δείχνοντας μία από τις παλιές εικόνες του Αϊθανάση που κοσμούσαν τότε την κατακόμβη. «Ξέρεις γιατί η υπεραγία Θεοτόκος φέρει τρεις αστέρες, έναν στο κεφάλι και στους δύο ώμους?» Λοιπόν, οι τρεις αστέρες σημαίνουν το αϊπάρθενο της Θεοτόκου, πριν, κατά και μετά τον τόκον Παρθένος. Καθόταν σε ένα από τα τραπέζια και διάβαζε βιβλία καθηγητών του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα σχετικά με τη Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία.

29 Δεκεμβρίου, χαράματα, φεύγει με δύο φίλους του για το Αγίον Όρος, με σκοπό να χαιρετήσει τους πατέρες της μικρής Αγίας Άννας. Φτάνουν μεσημέρι με το πλοίο στη Δάφνη και με ένα αρχαίο σχεδόν λεωφορείο μεταβαίνουν στις Καριές για να βγάλουν διαμονητήρια όπως ήταν τότε η τακτική. Προσκυνούν στο Πρωτάτο την ιερή εικόνα της Παναγίας στο Άξιο Νεστή και πάει ο Αποστόλης να τηλεφωνήσει στους πατέρες της Κήτης. Βγαίνει αμήχανος. «Παιδιά, οι γεροντάδες λείπουν. Βγήκαν έξω για δουλειές. Τι κάνουμε?» Αποφάσισαν να πάνε στην Ιερά Μονή Ιβύρων, που ήταν κοντά, μια ώρα από δαρόδρομο, να προσκυνήσουν την παγκοσμίως φημιστή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας και να διανυκτερεύσουν. Έτσι και έκαναν. Το άλλο πρωί τράβηξαν για την Ιερά Μονή Κουτλού Μουσείου. Το μοναστήρι όμως δεν μπορούσε να φιλοξενήσει προσκυνητές, γιατί μόλις είχε καεί μια πτέρυγά του. Κάθισαν να θαυμάσουν την ησυχία και την ηρεμία του μοναστηριού. Ερημιά. Από μια μικρή πόρτα μόνο βγήκε και τους κοίταξε ένας ρακένδυτος, βρώμικος και αχτένιστος μοναχός, με ένα όμως πρόσωπο φωτεινό και ένα βλέμμα σαν κρίσταλο, μαχαίρι. Συνέχισαν προς την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου μες το κρύο και τη λάσπη. Έφτασαν. Μετά την τράπεζα και το απόδειπνο πήγαν να κοιμηθούν στον ξενώνα παρέα με έναν νεαρό και έναν ξυλοκόπο από την Ιερισσό που είχε ένα εωσφορικού τύπου μίσος για τους μοναχούς. «Βρε εμένα», μου λες, άρχισε να τους λέει, «το μοναχό να τον βλέπεις να σπαρταράει κάτω και να μην το λυπάς, να τον βαράς και από πάνω, να τον πατάς σαν σκουλίκι να τον λιώσεις». Τινάχτηκε όρθιος πάνω στο κρεβάτι του μες τη νύχτα ο Αποστόλης. «Ε όχι ρε Κύριος, εγώ φεύγω μοναχός στα Ιεροσόλυμα, αν θες να ξέρεις». Ξημέρωσε. Ο καιρός χάλια, μουντός, και δεν είχε καράβι για να βγουν από το όρος. Ξεκίνησαν να βγουν με τα πόδια. Τράβηξαν προς την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, πέρασαν μετά από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος και έφτασαν στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Ήπιαν λίγο νερό, πήραν λίγες ελιές και σπίρτα από τον αρχοντάρι και συνέχισαν. Τα κανονικά όμως μονοπάτια τελείωσαν και περνούσαν πλέον από τη βραχώδη ακροθαλασσιά. Ταλαιπωρήθηκαν και εξαντλήθηκαν. Δίψασαν και πέταξαν ό,τι τους βάραινε. Χάθηκαν επανειλημμένα, βράχηκαν από το κύμα που έσκαγε πάνω τους, σχίστηκαν τα ρούχα τους στα πυκνά αγκαθωτά βάτα, σκαρφάλωσαν σε κοφτερά βράχια, έπεσαν σε γκρεμούς, τους έπιασε η νύχτα. Μπροστά, κύμα, πίσω, τείχος από βράχια, τριγύρω σκοτάδι, κρύο και υγρασία. Παραλυμμένοι από την κούραση και την πείνα, κάθισαν σε ένα βράχο, δίπλα από μια φωτιά που άναψε ο Αποστόλης, με ένα τεράστιο πλαστικό καραβόσκινο, που βρήκε, ψαχουλεύοντας στα σκοτεινά. Ατέλειωτη η νύχτα. Τσούζουν τα μάτια από την καπνιά και την ίστα. Κάποια στιγμή ευχήθηκε θυμόσοφα ο Απόστολος. 12 η ώρα, παιδιά! Καλή πρωτοχρονιά!» Άρχισε να ψιλοβρέχει και άρχισαν φοβισμένοι να προσεύχονται. Σταμάτησε η βροχή και ξεθάρεψαν. Ξανάρχισε όμως να βρέχει και ξαναρίχτηκαν στην προσευχή και ξανασταμάτησαν οι ψυχάλες. Ξημέρωσε. Όλα τριγύρω, βρεγμένα. Μόνο ένας κύκλος 2 μέτρα γύρω τους ήταν στεγνός. Λίγα μέτρα πιο εκεί, πίσω από τα βράχια, βρισκόταν μια παλιά, μεγάλη, εγκαταλειμμένη αποθήκη. Βρήκαν το κουράγιο να περπατήσουν μέχρι την Ουρανόπολη. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και άρχισε να αδειμονεί. «Τώρα τα έχω όλα, αυτοκίνητο, σπίτι, έγχρωμη τηλεόραση, κι όμως όλα αυτά είναι ένα τίποτα, δεν με κρατούν». Όμως δεν έφευγε σαν ένας ακοινώνητος, σαν ένας ενθουσιώδης φαντασμένος, σαν περίεργος θρησκόληπτος. Γνώρισε τον κόσμο και αγαπούσε τη ζωή. Έζησε την κοινωνία και έκανε την επιλογή του. Μέχρι την τελευταία μέρα πήγαινε στις ταβέρνες
Έβλεπε μέχρι αργά τηλεόραση, πήγαινε δίπλα στο αδελφού του να ακούσει μουσική. Έδειχνε να δοκιμάζει για τελευταία φορά όλα αυτά που για πάντα θα αρνιόταν και θα στερούνταν εκουσίως, σαν να ήθελε να χορτάσει οριστικά την κοσμική ζωή που είχε πλήρως και ενσυνείδητα απορρίψει. Ζούσε ήδη τη γνώση της ελευθερίας μέσα στα σχήματα του κόσμου που παρέρχονται σαν ένα θέατρο σκιών πάνω σε μια παλιά κυτρινισμένη οθόνη. Μερικοί που έμαθαν ότι έφευγε σχολίαζαν με υπονοούμενα, άλλοι άρχισαν ξαφνικά να τον θαυμάζουν, άλλοι συγκινήθηκαν με την ηρωική του απόφαση να φύγει μοναχός και άλλοι τον στεναχωρούσαν από την πολύ τους αγάπη. Γύρισε αργά ένα βράδυ, χαιρέτησε τους γονείς του και πήγε πάνω. Κάθισαν να τα συζητήσουν με τον αδελφό του και την ύφη του. «Γιατί, Απόστολε, βιάζεσαι να φύγεις, ή τώρα ή ποτέ, εδώ και τώρα που λέμε. Γιατί δεν γίνεσαι ιερέας να βοηθήσει τον κόσμο? Ιερείς υπάρχουν πολλοί, αλλή μόνο αν περίμενε ο κόσμος σε μένα να τον σώσω. Γιατί δεν πας τέλος πάντων κάπου κοντά, στο Άγιον Όρος για παράδειγμα, να ερχόμαστε κι εμείς να σε βλέπουμε? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εδώ κοντά δεν θα βρω την ησυχία που γυρεύω. Γιατί, Απόστολε, τώρα και μάλιστα εκεί, στον Άγιο Σάββα? Για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία που σηκώνει τη γαλανόλευκη με το σταυρό στην καρδιά της Παλαιστίνης. Για τους ελληνικούς αγίους τόπους, για τους ήρωες φύλακες των μαρτυρικών προσκυνημάτων, για τον Έλληνα Πατριάρχη. Είσαι σίγουρος για την απόφασή σου? Ναι, είμαι. Κοιτάξτε να δείτε. Σας υπέδειξα ποτέ εγώ τι να κάνετε? Σας σχολίασα τις αποφάσεις σας? Εσείς κάνατε ό,τι θέλετε. Αφήστε με να κάνω κι εγώ όπως διάλεξα. Άφησε τα πράγματά του να τα τακτοποιήσουν οι δικοί του. Δόρισε την έγχρωμη τηλεόραση την κατακόμβη, πούλησε το αυτοκίνητό του σε μια φίλη γειτόνισσα και άφησε τους δίσκους με τη μουσική στον αδελφό του. Τώρα διάβαζε περισσότερο και συνιστούσε και στους φίλους του. «Λοιπόν, φιλαράκι, διάβαζε. Ιδίως στους πατέρες. Ξεκίνα από το γεροντικό. Άλλο τέτοιο βιβλίο δεν έχει. Τα αποφθέγματα των πατέρων είναι φοβερά». Συζητώντας με τον πατέρα του έλεγε: «Ο Κύριος μας δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Εγώ γιατί να έχω και σπίτι και καλοπέραση?» 5η, 17 Ιανουαρίου 1985. Έβγαλε εισιτήριο με την Ολυμπιακή. Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 1985. Του Αγίου Αθανασίου Λαμπρή αρχιερατική θεολειτουργία. Χωροστατεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διονύσιος, ο οποίος και προχώρησε συγκινημένος στη χειροθεσία του Αποστόλου Ιωσιφίδη σε αναγνώστη. Σάββατο 19 Ιανουαρίου 1985. Ο καιρός τρέχει και δεν τον ελέγχει. Πρέπει να σφραγίσει το εισιτήριο και να χαιρετήσει τον γεροντά του και όλους τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς. Γυρίζει αργά το βράδυ κατάκοπο στο σπίτι του και πάει στο δωμάτιό του να κοιμηθεί. Η μεγαλύτερη νύχτα της μέχρι τώρα κοσμικής ζωής του. Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 1985. Πρωί-πρωί όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί κατέφτασαν στο αεροδρόμιο με κάθε μέσον. Όλοι οι κατακόμβοι ήταν εκεί. Χαιρετάει τους γονείς του. «Μάνα, θα έρχομαι να με βλέπεις». Περνά τον έλεγχο και όλοι τρέχουν στον εξώστη. Κατεβαίνει τα σκαλιά. Του φαίνεται σαν να περίμενε ολόκληρη τη ζωή του για αυτή την ώρα. Τα παιδιά της κατακόμβης τον χαιρετούν με συνθήματα. «Τόλης δύναμη, τόλης δύναμη». Μερικοί που δεν γνωρίζουν ρωτούν παραξενεμένοι ποιος είναι. Γυρίζει, χαιρετάει, ανεβαίνει τα σκαλιά. Το αεροπλάνο τροχοδρομεί. Σηκώνεται, στρίβει προς τον νότο και χάνεται στο βάθος του ουρανού. Το βράδυ, σε μια φιλική κοινωνική επίσκεψη, ο πατήρ Αλέξανδρος παρατήρησε: «Έφυγε του Αγίου Ευθυμίου και πηγαίνει στον Άγιο Σάββα. Ήταν και οι δύο μεγάλοι ασκητές. Πάει να μονάσει στο αυστηρότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας». Διαβάσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, από το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθομαι Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου», που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, το πρώτο μέρος για την ζωή
πριν φτάσει στα Ιεροσόλυμα του μακαριστού πατρός Αντωνίου. Και ο πατήρ Αντώνιος και ο πατήρ Γερμανός είναι δύο σύγχρονες μαρτυρικές μορφές, ηγούμενοι της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Θα συνεχίσουμε και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να διαβάζουμε από αυτό το βιβλίο, γιατί είναι πολύ διδακτικός ο βίος των μακαριστών ηγουμένων. Ας έχουμε την ευχή τους. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε, το ερμηνευτικό ταξίδι κάθε φορά, σχεδόν μία φορά την εβδομάδα, για να προσπαθήσουμε και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο που υπάρχει εδώ κάτω στη γη, το μεγαλύτερο μυστήριο που λέγεται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ή Θείας Ευχαριστίας, που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το ότι αυτό που φέρνετε εσείς, λίγο ψωμί και λίγο κρασί, μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή γίνεται ο ίδιος ο Θεός. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε έχουμε φτάσει τώρα, σχεδόν προς το τέλος βαδίζουμε, και είμαστε στο σημείο που έχουμε κοινωνήσει. Κοινωνούν πρώτα οι ιερείς και μετά κοινωνάει ο λαός, ο κόσμος. Αυτό το τμήμα της λειτουργίας που είναι μετά την Θεία Κοινωνία, αφού έχουμε κοινωνήσει, λέγεται ευχαριστία. Και λέγεται ευχαριστία γιατί ευχαριστούμε το Θεό για τη Θεία Κοινωνία που μόλις λάβαμε. Και αυτήν την ευχαριστία δεν την εκφράζουν μόνο αυτοί που κοινώνησαν. Την εκφράζουν και αυτοί που δεν κοινώνησαν. Και πολλές φορές αυτοί που δεν κοινώνησαν ζηλεύουν αυτούς που κοινώνησαν. Αλλά αυτή είναι μια ωραία ζήλια. Βλέπεις κάποιον να κοινωνάει κάθε Κυριακή. Είναι ωραίο αυτό. Να μπορεί να είναι ετοιμασμένος κάθε Κυριακή να κοινωνάει. Βέβαια θα ακούσετε και κανέναν να λέει ποιος είναι αυτός που κοινωνάει κάθε Κυριακή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μέσα στην εκκλησία που ασκούν και μια τέτοια κριτική και λένε δεν έχουμε να απολογηθούμε σε κανέναν, από όποιους λένε κάτι τέτοιο, εμείς θα έχουμε την ευχή του πνευματικού μας και θα πηγαίνουμε στο Άγιο Ποτήριο και δεν θα σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Έτσι. Πολλές φορές λοιπόν είναι πολλοί που δεν κατάφεραν να κοινωνήσουν. Λέει με νίκησε, ας πούμε, το αρτήσιμο, το φαγητό ή κάτι άλλο και δεν μου έδωσε την ευκαιρία να πάω και εγώ μαζί με τα αδέλφια μου να κοινωνήσω. Και κάθεται εκεί πέρα και παρακολουθεί αυτούς που κοινωνάνε και είναι υγιές το να ζηλέψεις. Να ζηλέψεις τη Θεία Κοινωνία. Κάποιοι άλλοι με πολύ άνεση λένε δεν θα κοινωνήσω. Δεν πρέπει να έχεις άνεση σε αυτό. Μέσα σου πρέπει να λες γιατί να μην κοινωνήσω. Γιατί να μην ετοιμαστώ, γιατί να μην είμαι έτοιμος κι εγώ. Αυτή είναι η καλύτερη τοποθέτηση. Βέβαια, δεν ζηλεύουν αυτοί το συγκεκριμένο πρόσωπο που κοινωνάει, δεν έχουν κάτι με αυτούς που κοινωνούν, ζηλεύουν με την ίδια την εικόνα, την ουσία δηλαδή, το ότι οι ίδιοι δεν μετέχουν στο κοινό ποτήριο. Πάντως όλοι ευχαριστούν τον Θεό εκείνη την ώρα. Και οι μεν και οι δε. Ορθοί, μεταλαβώντες και τα λοιπά, όλοι όρθιοι ευχαριστούν τον Θεό για μια φορά ακόμα. Γιατί τον ευχαριστούν τον Θεό? Γιατί όπως είπαμε κοινώνησαν και γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Ήρθε στην ιερή σύναξή μας, στη σύναξη των πιστών και έγινε το μεγάλο θαύμα. Ποιο? Αυτό το θαύμα που σας είπα πριν από λίγο, ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβλήθηκαν σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέγεται τη στιγμή εκείνη και ένας άλλος ύμνος, ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού κτλ. Δεν το λένε σε όλες τις εκκλησίες αυτό, αλλά σε πολλές το λένε αυτό το τροπάριο, αυτό τον ύμνο. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, θα υμνήσω τον Θεό πάντοτε, και σε κάθε κατάσταση. Θα τον ευχαριστούμε και θα το δοξάζουμε το Θεό πάντα. Ξέρετε τελικά τι ψάλουμε με όλα αυτά? Ψάλουμε και η καρδιά μας, και το ψάλουμε από την καρδιά μας αυτό, με πάλουσα ευγνωμοσύνη. Πώς σας ακούγεται η έκφραση? Πάλουσα ευγνωμοσύνη. Πάλε την ψυχή μας από ευγνωμοσύνη, από ευχαριστία. Ψάλουμε ότι δεν θα πεθάνουμε.
Αυτό ψάλλουμε εκείνη την ώρα. Έχω κοινωνήσει. Και ο Θεός που έχω πάρει μέσα μου με ανασταίνει. Εσωτερικά με ανασταίνει. Γι' αυτό και εγκάρδια θα διαβάσει ο ιερέας, θα το ακούσουμε χαμηλόφωνα, αφού έχει κοινωνήσει Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Όχι την περίοδο του Πάσχα μόνο. Μετά πάντοτε από τη Θεία Κοινωνία θα το πει. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Γιατί Ανάσταση έχω. Τώρα που κοινώνησα νιώθω ότι δεν θα πεθάνω. Και αν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις. Δηλαδή όταν μέσα σου έχεις τον Χριστό, ο Χριστός είναι η Ανάσταση και είναι η ζωή. Όποιος έχει μέσα τον Χριστό είναι ζει. Και σας έχω πει και άλλη φορά ότι δίπλα μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Όποιος είναι μακριά από τον Θεό είναι νεκρός. Δεν ζει. Απλώς σηκώνεται το πρωί. Αν έχει δουλειά πάει στη δουλειά. Θα γυρίσει το απόγευμα. Θα ξεκουραστεί λίγο. Θα κάνει κάποια απασχόληση. Θα έρθει το βράδυ να ξεκουραστεί και αυτό θα συνεχιστεί. Αυτή είναι η ζωή. Δεν υπάρχει ουσία εκεί. Ήρθαμε στη ζωή για να βρούμε το Θεό. Ήρθαμε στη ζωή για να βρούμε το Θεό μας και να ενωθούμε με το Θεό μας. Αυτό είναι το βασικό. Κυρίως ήρθαμε γι' αυτό. Ο άλλος θα το βρει αυτό το δρόμο μέσα από το μοναχισμό. Ο άλλος θα το βρει μέσα από το γάμο. Ο άλλος θα το βρει μόνος του. Τέλος πάντων με κάποιο τρόπο που θα ταιριάξει τελικά στη ζωή του. Με κάποιο δρόμο. Όλοι οι δρόμοι όμως οδηγούν στον ίδιο προορισμό. Και αυτός ο προορισμός λέγεται Χριστός. Λέγεται βασιλεία και λέγεται τελικά ευτυχία. Ο άνθρωπος που είναι μέσα του που κοινωνάει και κοινωνάει με την προετοιμασία που πρέπει, νιώθει μέσα του ότι είναι αναστημένος. Μπορεί να έχει προβλήματα αλλά δεν τον καταβάλουν τα προβλήματα. Έχει μία δύναμη. Αυτή η δύναμη δεν είναι δική του. Βλέπεις μπροστά σου ένα βουνό και λες αυτό το βουνό πώς θα το περάσω. Είναι τεράστιο, είναι ψηλό. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και μετά από λίγο περνάει ο καιρός και το βλέπεις πίσω σου το βουνό και λες τώρα πώς το πέρασα. Ποιος με βοήθησε, μόνος μου. Δεν γίνεται. Αυτή η προσευχή σου ή το διάβασμα που κάνεις, η μελέτη στην Αγία Γραφή, στα πατερικά βιβλία, στους συναξαριστές, διαβάζεις τους βίους των Αγίων και λες να και όπως έκαναν και αυτοί και εγώ να κάνω. Και όλο αυτό σε βοηθάει. Και κυρίως η Θεία Κοινωνία που λέμε τώρα. Σε βοηθάει, σε κάνει δυνατό. Αυτά λοιπόν τα τροπάρια που λέμε τώρα είναι ντυμένα, επενδυμένα και με ωραίους ήχους, μουσική. Και οι ήχοι που ψάλλουμε αυτά και παρακάτω τα άλλα που θα σας πω είναι όλα σε ήχο χαρμόσυνο. Ποιοι είναι οι χαρμόσυνοι ήχοι? Ο πρώτος, ο πλάγιος του πρώτου, χαρμόσυνοι ήχοι αυτοί. Ο δεύτερος, όχι, είναι πένθυμος. Γι' αυτό και η κηδεία έχει από σε δεύτερο ήχο αρκετά. Ή ο πλάγιος δεύτερος πάλι. Ναι, μην με κοιτάτε σαν να λέω αυτά. Αυτό είναι βυζαντινή μουσική. Τώρα λέει κατάλαβα. Έτσι. Όλα αυτά όμως οι συνθέτες αυτοί, οι Άγιοι άνθρωποι που τα έφτιαξαν, τα επένδυσαν και με τους ανάλογους ήχους. Και εδώ πέρα στα αναστάσιμα, τα αναστάσιμα είναι όλα σε ήχους πανηγυρικούς, χαρμόσυνους ήχους. Λοιπόν, έχουμε κοινωνήσει, εδώ βρισκόμαστε, έχουμε κοινωνήσει. Θα σας πω μια ιδέα που πρέπει να την έχουμε μπροστά μας. Θα σας βοηθήσουν αυτά. Αν τα προσέχετε αυτά που λέμε και μετά τα σκέφτεστε λίγο όταν φεύγετε θα σας βοηθήσουν. Ή έχουμε κοινωνήσει. Τώρα έχω μία μέρημνα. Προσπάθησα πριν να κοινωνήσω να κάνω μία προσπάθεια και μία προετοιμασία για να κοινωνήσω. Αλλά και τώρα που κοινώνησα πάλι θα προσπαθήσω. Τι θα προσπαθήσω? Θα προσπαθήσω αυτή η Θεία Κοινωνία που έλαβα να τη διατηρήσω μέσα μου. Να έρχεται και να με φωτίζει, να συνεχίζει να με φωτίζει και να μου δίνει χαρά και να με γεμίζει. Θα σας πω μία εικόνα.
Καταρχήν, ναι, αυτό πρώτα. Θα σκέφτομαι αφού κοινώνησα τώρα να μην το κάνω αυτό το κακό που έκανα. Αυτή τη συνήθεια που έχουμε, που έχει ο καθένας διαφορετική συνήθεια, την κακή συνήθεια, δεν θα την κάνω τώρα. Ή δεν θα το πω τώρα αυτό, δεν θα τον πικράνω τον άλλον. Ήμουν αποφασισμένος να τον βρω και να τον βάλω στη θέση του. Αλλά τελικά δεν θα το κάνω. Γιατί μου αλλοιώνει έτσι όμορφα την ψυχή η Θεία Κοινωνία. Και δεν θα σκεφτώ και άσχημα για τον άλλον. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό που πήραμε μέσα μας, σας δίνω μία εικόνα. Αυτό που πήραμε μέσα μας είναι μία λαμπάδα αναμένη. Μία λαμπάδα αναμένη. Και πρέπει τη λαμπάδα αυτή να τη διαφυλάξω και να μην τη σβήσει κάτι. Κυρίως εγώ να μην τη σβήσω. Θυμάστε τη λαμπάδα που παίρνουμε στην Ανάσταση με το Άγιο Φως. Δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μην μας σβήσει το Άγιο Φως. Ε? Όλοι την κάνουμε. Παίρνουμε το Άγιο Φως. Μεγάλη προσπάθεια και βάζουμε το χέρι μας και το βάζουμε και φαναράκι και κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί αυτό το, και το μικρός ο αέρας, όχι αυτό το μεγάλος, αλλά και ο μικρός ο αέρας που θα φυσήξει μπορεί να μας το σβήσει. Εμείς θέλουμε να πάμε με αυτό στο σπίτι μας, να σταυρώσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, όλα αυτά είναι ωραίες παραδόσεις, έτσι, και να, αν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το φως, το κάνουν κάποιοι, διατηρούν το φως μέχρι πότε. Μέχρι του χρόνου, την επόμενη χρονιά που θα πάρουν το καινούριο φως και θα ξανανάψουν το καντήλι τους. Και πώς το λένε αυτό το καντήλι που είναι μέσα στην εκκλησία κατά κύριο λόγο στο ιερό, αλλά και στο σπίτι μας.

0: γλώσσες. Έτσι θα προσπαθούμε να μην σβήσει για κανένα λόγο αυτή η λαμπάδα που έχουμε βάλει μέσα μας τώρα με τη Θεία Κοινωνία. Μία παρένθεση για αυτούς που έχουν παιδιά ή σχετίζονται με παιδιά κτλ. Μία ωραία παιδαγωγική λέει ότι όταν το παιδί κοινωνήσει, και καλό είναι τα παιδιά να κοινωνάνε και κάθε Κυριακή, γιατί να μην κοινωνάνε, όταν κοινωνήσει το παιδί και κάνει μία σκανδαλιά, κάνει κάτι κακό, να μην το μαλώσεις και κυρίως να μην το χτυπήσεις. Και μάλιστα να του το πεις. Να του πεις, σήμερα δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Έχεις κοινωνήσει, έχεις το Χριστό μέσα σου και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Του δίνεις έτσι να καταλάβει την ιερότητα της ημέρας. Να καταλάβει το παιδί από την παιδική του ηλικία δηλαδή, ότι η Κυριακή ημέρα ή μια γιορτινή ημέρα ή η μέρα που έχει τη γιορτή του, γιατί η μέρα που γιορτάζουμε δεν είναι η μέρα που μαζευόμαστε για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Κατά βάση η μέρα που, την ημέρα που γιορτάζουμε κοινωνάμε και διαβάζουμε το βίο του Αγίου μας. Δεν είναι πολύ παράξενο, θέλω να πιστεύω αυτό που λέω. Είναι, αυτή είναι η σειρά. Και βεβαίως δεχόμαστε και ανθρώπους και χαιρόμαστε στο σπίτι μας, έτσι. Αλλά να έχουμε κάνει το βασικό. Το βασικό είναι αυτό που λέω. Άρα εκείνη την ημέρα να μια ωραία παιδαγωγική πράξη. Όταν το παιδί έχει κοινωνήσει, ελπίζω να μην το εκμεταλλεύεται βέβαια το παιδί μετά και να λέει ότι είναι θα το κάνω την Κυριακή, γιατί δεν μπορούν να με πειράξουν οι δικοί μου. Αλλά είναι μια ωραία πράξη που του δεικνύεις ότι η μέρα, παιδί μου, αυτή που κοινώνησες είναι πολύ πολύ σημαντική. Έχουμε και κάποιους άλλους, το οποίο το έχουμε διαβάσει αυτό και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, οι οποίοι λένε δεν τρώνε αρτήσιμα και την ημέρα που κοινώνησαν. Εμείς λέμε, εδώ δεν αντέχουμε μέχρι την ημέρα που θα κοινωνήσουμε. Εγώ όμως σας λέω κάτι άλλο, ότι κάποιοι το κάνουν και αυτό, γιατί λέει νιώθω τέτοιον πνευματικό κορεσμό, αλλά εδώ ο κορεσμός είναι με θετική έννοια, τέτοια πνευματική πληρότητα που δεν έχω όρεξη να φάω οτιδήποτε άλλο. Είμαι τόσο γεμάτος με τη Θεία Κοινωνία που έχω λάβει. Εντάξει, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, τουλάχιστον την προετοιμασία μας πριν. Κάποιοι το χαίρονται πολύ και θα έλεγα και το φαγητό μετά από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, μετά τα χαίρεσαι όλα. Φανταστείτε το Πάσχα. Έχεις νηστέψει κάμποσες μέρες και λες τώρα πραγματικά θέλω να φάω εκείνη την ημέρα. Έχω πάρει το Θεό μου και θέλω και να πάρω και την υλική τροφή και τη χαίρεσαι. Και πραγματικά όταν είσαι κοντά στο Θεό, τα χαίρεσαι όλα. Και ένα περπάτημα στο δρόμο, και μία παρέα όμορφη, ένα ωραίο φαγητό, όλα τα χαίρεσαι όταν είσαι με το Θεό. Όταν είσαι πραγματικά στην ουσία με το Θεό. Σηκώνονται κάποιοι την Κυριακή το Πάσχα, δεν έχουν νηστέψει ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή και λέει έχω κέφι σήμερα να φάμε. Μα τι κέφι έχεις, δεν έκανες και τίποτα, δεν σου έλειψε για κάτι. Ενώ ο άλλος έχει κάνει μια προσπάθεια, του έλειψε και ακόμα αυτή η υλική τροφή. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στο οποίο βρισκόμαστε, στο τελευταίο τμήμα, το τελευταίο τμήμα λέγεται απόλυση. Γιατί τη λέμε απόλυση, Ανδρέα, αυτή είναι μια που είσαι εσύ ο θεολόγος της παρέας. Γιατί τη λέμε απόλυση, διότι απολυόμαστε.
1: Φεύγουμε,
0: αυτό. Είχες 2-3 τρόπους να το πεις και δεν ήξερες ποιον από όλους. Λοιπόν, μας απολύει η Εκκλησία. Δηλαδή μας λέει τώρα ότι μπορούμε να φύγουμε και αναχωρούμε από το ναό. Τι λέει συγκεκριμένα ο ιερέας, ποια έκφραση λέει που μας λέει ότι ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε, να αναχωρήσουμε από το ναό? Εν ειρήνη προέλθομεν. Προέλθομεν. Να φύγουμε ειρηνικά. Ειρηνικά. Και εκείνη την ώρα βλέπεις το αντίδωρο να έχουν πέσει όλοι μαζί για να δουν ποιος τελικά θα πάρει τη σειρά.
2: Και τα πιο πολλά.
0: Και, ναι, εκεί να πάρει και πολλά από τα αντίδωρα. Όχι, εν ειρήνη προέλθομεν. Σε άλλες λειτουργίες έχουμε πει ότι εκτός από την λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχουμε και

μεγάλες λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Μάρκου. Έχουμε και άλλες θείες λειτουργίες. Άλλες εκφράσεις, πορεύεστε εν ειρήνη Χριστού προέλθομεν, απολύεστε εν ειρήνη. Με αυτές τις εκφράσεις μπαίνουμε στο τελευταίο μικρό τμήμα της θείας λειτουργίας. Ο ιερέας τότε έρχεται και πηγαίνει και διαβάζει, θα το έχετε δει μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στο τέμπλο, πηγαίνει και διαβάζει την οπισθάμβωνο ευχή. Έτσι τη λένε. Και γιατί τη λένε οπισθάμβωνο? Άμβωνας, δεν είναι εκεί ο άμβωνας τώρα, είναι η ωραία πύλη και είναι εδώ ο Χριστός. Στρέφεται στο Χριστό και μιλάει στο Χριστό με την οπισθάμβωνο ευχή. Τη λένε οπισθάμβωνο όμως, επειδή ο άμβωνας, δηλαδή ήταν ένα μέρος σαν με μια σκάλα που ανέβαινες, που έλεγε στο Ευαγγέλιο, ήταν στο κέντρο περίπου, περίπου στο κέντρο του ναού, οπότε αυτός το έλεγε πίσω από, από τον άμβωνα και πήρε από τότε, έχει παραμείνει σαν την έκφραση, πήρε το όνομα, ο πιστάμβωνος ευχή. Σας διαβάζω τι λέει ο πιστάμβωνος ευχή από τη μετάφραση, για να γίνει κατανοητή. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Φύλαξε όλη την εκκλησία σου. Αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή κατάσταση και εμφάνιση του οίκου σου, που είναι ο κάθε ναός, η εκκλησία. Εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη να τους αντιδοξάσεις και να μην εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Δόρισε ειρήνη στις εκκλησίες σου, στους ιερείς, στο στρατό και σε όλο το λαό σου, γιατί κάθε καλό χάρισμα και κάθε τέλειο δώρο είναι πιο ψηλά, είναι από ψηλά και κατεβαίνει από σένα, τον Πατέρα των Φώτων. Γι' αυτό σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αυτή είναι η ευχή, η οπισθάμβωνος ευχή, η οποία ευχή τι είναι, έτσι όπως τα διαβάσαμε, είναι μία ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουμε αιτηθεί μέσα στη λειτουργία και είναι και μία σφραγίδα όλων αυτών που έχουμε ζητήσει και έχουμε αιτηθεί. Εντύπωση προκαλεί στην ευχή αυτή η ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται σε αυτούς που αγαπούν την καλή εμφάνιση του οίκου του Θεού. Σε αυτούς δηλαδή που μεριμνούν για την καθαριότητα, τον καλοπισμό και την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Βλέπουμε μερικές φορές σε κάποιες ενορίες την αγάπη που έχουν οι πιστοί για την Εκκλησία τους. Το βλέπουμε ιδιαίτερα στην επαρχία με την αγάπη των ομογενών, αυτών που μένουν εκτός Ελλάδος, τους ομογενείς της Αμερικής, του Καναδά, όλους αυτούς που φύγανε από την πατρίδα μας και είναι τώρα εκτός, Αυστραλία, οι οποίοι ποτέ δεν ξέχασαν τον τόπο τους και ποτέ δεν ξέχασαν και τις εκκλησίες του τόπου τους και στέλνουν χρήματα ή με κάποιους άλλους τρόπους ή έρχονται οι ίδιοι συχνά, θέλουν λέει να πάω να προσκυνήσω εκεί που βαπτίστηκα, θέλω να πάω να προσκυνήσω εκεί που είναι η τάφη των γονιών μου. Το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους να πάνε στους τάφους των πατέρων τους και των παππούδων τους. Όλοι όμως με κάποιο τρόπο μπορούν να βοηθούν για τη συντήρηση της εκκλησίας και τη φροντίδα της εκκλησίας. Άλλος έχει χρόνο και πηγαίνει κάποιες φορές και ο ίδιος και βοηθάει για την καθαριότητα του ναού ή πηγαίνει την ημέρα της Πανηγύρεως που γιορτάζει η εκκλησία. Όλοι βοηθούν. Φτιάχνουν το προάβλιο, ετοιμάζουν το στολισμό. Είναι πολύ ωραίο αυτό να μετέχεις. Με αυτόν τον τρόπο
ομοιάζουν με τους προγόνους μας, οι οποίοι τι έκαναν αυτοί, έλεγαν ότι το σπίτι του Θεού είναι, το σπίτι του Θεού θα πρέπει να είναι πιο καθαρό και πιο περιποιημένο από το σπίτι το δικό μας. Κοιτάξτε τι έλεγαν. Όχι το δικό μου σπίτι καλύτερο από το σπίτι της Εκκλησίας. Το σπίτι της Εκκλησίας, δηλαδή το σπίτι του Θεού μου, θα είναι καλύτερο από το σπίτι το δικό μου.

0: Αγαπούν λοιπόν κάποιοι τον ναό πολύ και τους αρέσει να περνούν και ώρες μέσα στην εκκλησία. Τους αρέσει να περνούν ώρες μέσα στην εκκλησία. Τους προσφέρει μια γαλήνη ο ναός. Μια ηρεμία. Μου έλεγε μια γυναίκα η οποία είναι νεοκόρος. Τι σημαίνει νεοκόρος? Η κυρά του ναού. Η κυρά του ναού. Εκείνη έχει τα κλειδιά. Αν δεν ανοίξει ο νεοκόρος δεν μπαίνουμε όλοι μέσα. Άρα είναι η κυρά. Η κυρά του ναού. Αυτή έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Ξέρετε παραδόσεις ωραίες που λένε πάμε στη νεοκόρο και δίνουμε το λάδι μας και της λέμε να ανάψει τα καντήλια γιατί σήμερα θα δώσει το παιδί μας εξετάσεις ή θα κάνουμε ένα χειρουργείο κάποιος συγγενής μας. Όλα αυτά είναι ωραίες, ιερές πράξεις που πρέπει να τις διατηρούμε κι εμείς και να τις μεταδίδουμε και στους νεότερους. Έτσι, η νεοκόρος. Μου έλεγε λοιπόν αυτή η νεοκόρος ότι όταν λέει πηγαίνω πρωί πρωί στην εκκλησία, πολλές φορές είναι σκοτάδι, ιδιαίτερα το χειμώνα, είμαι μόνη μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνη μου μες στην εκκλησία και ξεκινάω σιγά σιγά να ανάψω τα καντήλια και όλα αυτά. Νιώθω, μου λέει, μέσα μου μία ηρεμία, νιώθω μία ευλογημένη κατάσταση που δεν την έχω νιώσει ποτέ στο σπίτι μου. Είσαι κάποια, ούτε σε εκδρομή, ούτε πουθενά. Αυτή η γαλήνη εσωτερική που νιώθω μέσα στην εκκλησία και ιδιαίτερα όταν είμαι μόνη. Αυτό το λένε και μερικοί άλλοι. Λένε κάποιοι, «Πάτερ, εγώ στην εκκλησία δεν πάω την Κυριακή. Όμως άμα περάσω έξω από μια εκκλησία θα μπορώ να ανάψω ένα κερί», λέει. Και πολλές φορές τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται μέσα στην εκκλησία, να κάθονται σε μία θέση μόνοι τους, πολλές φορές να κλείνουν τα μάτια τους, να προσεύχονται, μπορούν να δακρύζουν. Εκείνη την ώρα ζουν μία ιερή κατάσταση. Δεν κάνουν βέβαια το μείζον. Το μείζον είναι, είπαμε, να πας στην εκκλησία όταν όλα είναι αναμένα και γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όταν κοινωνήσεις, αυτό είναι το μείζον. Αλλά και αυτό είναι κάτι. Ότι μπαίνει στην εκκλησία έτσι μόνος του, νιώθει αυτή την ηρεμία, μπορεί να κλάψει χωρίς να τον κοιτούν οι άλλοι δίπλα, μπορεί να πει τον πόνο του. Μια φορά έτυχε μέσα στο ναό να είμαι στο ιερό και να έρθει μέσα κάποιος να προσκυνήσει και να μην καταλάβει ότι είμαι εγώ στο ιερό και να αρχίσει να μιλάει. Να μιλάει στους Αγίους, στον Χριστό, στην Παναγία, στον Άγιο και να κάνει εξομολόγηση κανονική. Να τα λέει όλα. Τώρα εγώ λέω, μην ανοίξω την πόρτα του ιερού και την τρομάξω. Άσε να μιλήσει, να πει ό,τι έχει να πει. Γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό. Να μιλάει τόσο με τέτοια οικειότητα μέσα στο ναό του Θεού. Αισθάνθηκε ότι μπήκε στο σπίτι της. Γιατί είναι και σπίτι μας. Ο οίκος του Θεού είναι οίκος όλων μας. Και έλεγε εκεί ωραία πράγματα. Πήγαινε στην Παναγία, της έλεγε «Παναγία μου, σε ευχαριστώ, σε αγαπάω». Έλεγε ωραία πράγματα. Με είχε συγκινήσει. Αυτό λοιπόν το γέβεσαι μέσα στο ναό. Και αυτή είναι παιδί του Θεού. Και αυτή αγαπάει το Θεό. Και αυτή αγαπάει το ναό. Και για αυτήν ισχύει, για αυτούς που αγαπούν τον οίκο του Κυρίου. Και για αυτήν ισχύει. Μία προσοχή από μας, από αυτούς που είναι οι υπεύθυνοι, ας το πω, του ναού. Δηλαδή τον ιερέα, τους επιτρόπους, την νεοκόρο. Όταν δεις ένα τέτοιον άνθρωπο, μη φωνάζεις για τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Γιατί εκείνος ο άνθρωπος εκείνη την ώρα προσεύχεται. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα να χτυπάω τα κεριά, να χτυπάω ό,τι βρω μπροστά μου. Σέβομαι αυτή την επικοινωνία που προσπαθεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λεπτό θέμα. Να έχω δηλαδή πάντοτε να φροντίζω να έχω μέσα στην εκκλησία να υπάρχει μια προσευχητική ατμόσφαιρα. Το λέω καλά? Μια προσευχητική ατμόσφαιρα. Δηλαδή όλος ο ναός να σε βοηθάει σε μια να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Η βραδινή λειτουργία, όταν είμαστε σε νυχτερινή λειτουργία, σε αγρυπνία, βοηθάει πάρα πολύ. Κλειστά τα φώτα, μόνο τα καδίλια αναμένα, φωτίζονται τα πρόσωπα των Αγίων και εκείνη την ώρα σε προτρέπει αυτό σε προσευχή. Έτσι. Όλα αυτά βοηθούν. Ο γέροντας Όσιος Πορφύριος έλεγε ότι προσπαθούσε όσο ήταν εν ζωή να βρει, λέει, και ένα λιβάνι το οποίο όταν κάποιος το μύριζε να του έρχεται προσευχητική διάθεση. Και έβλεπε διάφορα, διάλεγε διάφορα αρώματα. Ξέρετε, οι Άγιοι έχουν και κάτι άλλο. Οι Άγιοι έχουν όλες τις αισθήσεις τους να δουλεύουν σε μεγάλο βαθμό. Έχουν δυνατή την όσφηση, την ακοή. Δηλαδή η αγιότητα που έχουν, το Άγιο Πνεύμα τους βοηθάει να έχουν όλα σε μεγάλο βαθμό, να τα ζουν όλα σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και και στις αισθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούσε, λέει, να βρει κάποια αρώματα τα οποία όταν κάποιος θα τα μυρίσει να του προκαλούν αυτή την κατάνοιξη. Αυτή βέβαια δεν είναι ψευτοκατάνοιξη, γιατί υπάρχει και με το ζόρι κάποιος να προσπαθεί να φτάσει στην κατάνοιξη. Αλλά τελικά, λέει, δεν το πρόλαβε να το κάνει αυτό το λιβάνι. Δεν το πρόλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι όλα μέσα στο ναό πρέπει να λειτουργούν προσευχητικά. Και επίσης, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το ωραίο, μέσα στην εκκλησία θέλει να τα βλέπει και ωραία. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα ναό, τα θες τακτοποιημένα, να είναι καθαρά, να είναι τακτοποιημένα, ακόμα και τα άμφια του ιερέα, ας πούμε. Θέλεις να είναι ευπρεπώς ντυμένα. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβά, αλλά να είναι καθαρά, να είναι σιδερωμένα, να είναι όμορφα. Να μην είναι στραβό κάτι. Πάει το μάτι μας και εστιάζει σε αυτό, το άσχημο. Και δεν είναι... Όλα πρέπει να είναι αρμονικά, να λειτουργούν αρμονικά. Και πραγματικά σε ενορίες που ο ιερέας έχει ευλάβεια, βλέπεις ότι έτσι είναι. Βλέπεις ότι όλα λειτουργούν με έναν τρόπο ρολόι. Μπαίνουνε, λέει, μπήκα, λέει, μέσα στην εκκλησία και δεν μίλαγε κανείς. Όχι με φόβο, όχι επειδή ο ιερέας φώναζε από το μικρόφωνο ησυχία και ησυχία και ησυχία, αλλά επειδή οι άνθρωποι έχουν τώρα μια παιδεία εκκλησιαστική και ξέρουν τι πάνε να κάνουν. Πάω σε μερικές εκκλησίες και μιλάνε μεταξύ τους σαν να είναι εκτός εκκλησίας. Δηλαδή δεν έχει καμία αίσθηση ότι είμαστε μέσα στο ναό. Μάλιστα σε κάποιοι βαρύκοοι γέροντες στην ηλικία μιλάνε μεταξύ τους και πήγε ο επίτροπος και το χτύπησε έτσι στον ώμο του, λέει, του μίλησε, λέει, μην μιλάτε δυνατά, λέει, γιατί έχει γίνει, γιατί να μην μιλάμε δηλαδή, και όταν έχουν και καιρό να βρεθούν και βρίσκονται μετά από καιρό πρέπει να τα πούμε, να τα αναφέρουμε όλα, εντάξει, όταν είσαι βαρύκος έχεις ένα ελαφρυντικό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και πνευματική βαρυκοία. Όλοι αυτοί που προσέρχονται, οι πιστοί, πρέπει να νιώθουν, να νιώθουν αυτή τη συμμετοχή τους μέσα στο ναό και να είναι με επίγνωση. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα πριν, ποιο θέμα, για αυτούς που λέει η ευχή «Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους». Αγίασον. Δηλαδή να αγιάσουν αυτοί που νοιάζονται για την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Εδώ να πω ότι κάποιοι νοιάζονται για την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Μπορεί να νοιάζονται τόσο πολύ που τρέχουν για να μαζέψουν χρήματα, προσφορές, για να αλλάξουν, να κάνουν ανακαίνιση του ναού. Δαπανούν και χρόνο και κόπο. Αλλά κάπου χάνουν το μέτρο. Έχουμε και αυτό ένα αρνητικό, θα σας πω ένα αρνητικό τώρα σημείο από αυτούς που δεικνύουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο, έχουν μετά ένα κεκτημένο δικαίωμα. Κοινώς νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι δική τους. Και αποκτούν ένα θάρρος που δεν είναι καλό. Δημιουργούνται μετά κάποιες δυσλειτουργίες στην Εκκλησία όταν αποκτούν τέτοιο θάρρος. Είπαμε να είναι σπίτι μας, να το νιώθουμε σπίτι μας, αλλά να μην χάνουμε και το όριό μας. Πολλές φορές ένας τέτοιος ζήλος, ας τον πω ου κατεπίγνωση, δημιουργεί προβλήματα μέσα σε ένα εκκλησιαστικό χώρο. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα? Γιατί στην εκκλησία δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Στην εκκλησία δεν είναι το μείζον το τι κάνεις, προσέφερες, αλλά γιατί το κάνεις. Γι' αυτό θα σας πω ότι πρέπει να είμαστε διακριτικοί, να κάνεις κάτι και να είσαι, να νιώθεις σαν να μην έκανες τίποτα. Θα κάνεις αυτό που κάνεις εν το κρυπτό, κρυφά. Το ίδιο και η ελεημοσύνη. Θέλετε να βοηθήσετε κάποιον άνθρωπο, κρυφά. Δεν χρειάζεται να σας βλέπει κανείς. Κρυφά. Μου έλεγαν για ένα Μητροπολίτη άγιον άνθρωπο, έχει κοιμηθεί τώρα, ο οποίος τι έκανε κάθε βράδυ. Τώρα πήγε το μυαλό μου εκεί. Πήγαινε σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα και ξενυχτούσε μαζί με ασθενείς που δεν είχαν συνοδό. Δεν είχαν κάποιο συγγενή. Και πήγαινε και ρώταγε στην υπηρεσία εκεί, στους ορόφους, ποιος δεν έχει άνθρωπο. Και του λέγανε, δεν είχε συστηθεί για το ποιος είναι, έναν παπά βλέπανε. Και έλεγε, ποιος δεν έχει συγγενή συνοδό, αυτός εκεί ο άνθρωπος. Και πήγαινε. Και έμενε όλη τη νύχτα μαζί του. Και το πρωί έβλεπε ο Θεός, ο ουρανός, ο ήλιος, έβλεπε ένα φοβερό θέαμα. Να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος κατάκοπος και στο πρόσωπό του άσπρο σαν το πανί από την κούραση, να βγαίνει από το ναό. Γιατί ναός είναι και το θεραπευτήριο. Να βγαίνει μέσα από το νοσοκομείο φωτεινός, γρήγορα να πάει στο σπίτι του για να μην τον δουν για το τι έκανε. Αυτά τα πράγματα είναι τα μεγάλα της πίστης. Αυτός ο άνθρωπος έχει βρει μεγάλη θέση ενώπιον του Θεού μας, τώρα που βρίσκεται στην ζωή μετά το θάνατο. Άρα, ναι, αγαπάμε τον ναό, προσφέρουμε στον ναό, αλλά προσοχή, με διάκριση και εν το κρυπτό, διακριτικά, χωρίς να μας καταλαβαίνει κανείς. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι όταν λέμε ναό δεν εννοούμε μόνο το ναό ως κτίριο, εννοούμε και όλες τις δραστηριότητες που κάνει ο ναός. Σήμερα οι ενορίες μας σε πολλά μέρη, σε πολλές μητροπόλεις, σε πολλές ενορίες, κάνουν και ένα έργο κοινωνικό, θα το έλεγα, με ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τι κάνουνε? Κάνουν συσίτια για τους απόρους. Κάνουνε κοινωνικό φροντιστήριο. Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά που δεν έχουν να πάνε σε φροντιστήρια, αναλαμβάνουν κάποιοι ενορίτες που είναι καθηγητές, εκπαιδευτικοί, πηγαίνουν στον χρόνο που μπορούν και κάνουν δωρεάν στα παιδιά μάθημα, σε φτωχά παιδιά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο, που εκεί μπορούν κάποιες να πάνε οικογένειες που έχουν πρόβλημα διαβίωσης και μπορούν να πάρουν κάποια τρόφιμα, έτσι. Υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι δεν τους φτάνει, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, που δεν τους φτάνει η σύνταξη να πάρουν τα φάρμακά τους. Υπάρχει αυτό και άλλες πολλές, έτσι, δραστηριότητες που κάνουν οι ενορίες, που μπορούμε να πάμε και εμείς να βοηθήσουμε. Δηλαδή στο βαθμό που μπορούμε. Έχουμε, μπορεί να μην έχει κάποιος χρήματα, έχει όμως χρόνο. Και τα δύο από ξεκινάμε το ίδιο γράμμα. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε λίγο χρόνο. Από τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούμε να πάμε και να πούμε στην ενορία μας τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Λίγο παρακάτω η ευχή, η οπισθάμβονος ευχή για την οποία, στην οποία αναφερόμαστε, λέει, αναφέρει, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν ο θενεστή καταβαίνουν, εξού του πατρός των φώτων. Κάθε καλό και αγαθό είναι δώρο του Θεού. Και έτσι να το βλέπουμε και έτσι να το χαιρόμαστε. Και έτσι είναι. Και έτσι να το προσεγγίζουμε. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Όλα να τα θεωρούμε δώρα του Θεού. Όλα να τα θεωρούμε δώρα του Θεού. Έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Είναι από το Θεό αυτό το δώρο που μας ήρθε. Δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Εμείς κάνουμε μια ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά ο Θεός έρχεται και ευλογεί αυτή την προσπάθεια και μας δίνει ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό, και συνεχίζει η ευχή, γι' αυτό που νιώθω ότι είναι δώρο του Θεού, γι' αυτό δοξολογώ το Θεό, ποιον δοξολογώ δηλαδή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Πάντοτε οι ευχές τελειώνουν έτσι. Θα το έχετε προσέξει ότι όλες οι ευχές που έχουμε πει μέχρι σήμερα τελειώνουν με αυτόν τον τρόπο. Με μια δοξολογία στο Θεό μας, στην Αγία Τριάδα. Όταν τελειώνει αυτή η ευχή, οι ψάλτες, ο χορός, δηλαδή όλοι, ο λαός, όλοι μας, πρέπει να λέμε, να ψάλουμε ένα ακόμα πανηγυρικό, πανηγυρικά να ψάλουμε ένα ακόμα τροπάριο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το τροπάριο? Που λέει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Αυτό το τροπάριο. Τι λέει αυτό? Να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και τώρα και για πάντα. Ποιος όμως το είπε πρώτος? Και πώς έρχεται τώρα αυτό να μπει μέσα στην λειτουργία? Ποιος το είπε πρώτος αυτό? Το είπε ο Ιώβ. Τον έχετε ακούσει αυτόν? Είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. ένα πρόσωπο, μια θρησκευτική προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, προ-Χριστού δηλαδή, για τον οποίο αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του, αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ. Εκεί θα δείτε ότι είστε πολύ καλά. Είστε πολύ καλά και να θα δοξάσετε το Θεό για ό,τι έχετε. Τι λέει εκεί ο Ιώβ, τι έπαθε? Έχετε ακούσει που λέει Ιώβιος υπομονή. Την υπομονή του Ιώβ έχει, λέει αυτός. Έγινε παροιμιώδης φράση. Ο Ιώβ ήταν ένας δίκαιος άνδρας, ο οποίος όμως, τον οποίον όμως τον βρήκαν πολλά άσχημα. Έχασε την περιουσία του. Έχασε τους φίλους του. Έχασε την οικογένειά του. Έμεινε εντελώς μόνος. Κι όμως δεν αγανάκτησε. Δεν είπε γιατί. Αντίθετα, τι έλεγε? «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Και με αυτό που έκανε, ξέρετε τι κέρδισε? Να τα ξαναλάβει όλα ό,τι έχασε. Και την περιουσία του ξαναέκανε και τους φίλους του ξαναβρήκε και την οικογένειά του ξαναβρήκε. Αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ για να δείτε όλη αυτή τη στοιχομηθεία, πώς γίνεται όλη αυτή τη σειρά. Παίρνουμε το δάνειο από αυτό που είπε ο Ιώβ, το παίρνουν οι Άγιοι και το τοποθετούν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και γίνεται πολύ πολύ επίκαιρο, γιατί τώρα που έχουμε κοινωνήσει και έχουμε ευχαριστήσει, τι να πούμε στο Θεό? Του φωνάζουμε και κράζουμε προς Αυτόν, ευλογημένο το όνομά σου και τώρα και πάντα. Πριν λίγες μέρες πήγα σε ένα νοσοκομείο και θυμήθηκα όταν είδα αυτή τη γυναίκα που συνάντησα εκεί πέρα, θυμήθηκα ότι υπάρχει Ιώβ, υπάρχει ο Ιώβ και σήμερα. Ήτανε μια γυναίκα η οποία έχει το παιδί της, είναι μοναχός το παιδί της. Μοναχός. Αλλά έχει αρρωστήσει. Είναι 50 ετών, εδώ και 15 χρόνια μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία από την ασθένειά του. Πήγαμε να τον δούμε αυτό το μοναχό και πρώτη φορά είδα δωμάτιο νοσοκομείου να έχει μετατραπεί σε κελί μοναχού. Δεν το λέω τυχαία. Έχει πάρει η μητέρα του, τον φρόντιζε η μητέρα του το μοναχό. Τον φροντίζει η μητέρα του. Και τώρα που μιλάμε, τον φροντίζει η μητέρα του. Είχε πάρει ό,τι εικόνες έχει στο σπίτι και είχε γεμίσει όλο το δωμάτιο. Αφού όταν μπήκα μέσα, λέω, δεν είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο εδώ. Κανονικά, λες και ήταν με τα κομποσκήνια κρεμασμένα, όλα. Ό,τι πρέπει να έχει ένας μοναχός μέσα στο κελί του, στο χώρο του, ας πούμε. Και ενώ αυτή η γυναίκα είχε να κοιμηθεί κανονικά σε κρεβάτι, δηλαδή στο σπίτι της εβδομάδες, είχε μία χαρά, είχε ένα χαμόγελο, είχε ένα φως στο πρόσωπό της, που εμείς νομίσαμε ότι θα πάμε να την παρηγορήσουμε και μας παρηγορούσε αυτή. Πραγματικά το λέω. Μας παρηγορούσε αυτή και μας έδωσε χίλιες ευχές. Και εμείς κάπως θέλαμε να της πούμε, είσαι κουρασμένη. Και δεν μας έδινε το δικαίωμα ο τρόπος της και η συμπεριφορά τους να πούμε κάτι. Δεν το επέτρεπε ο τρόπος της. Ήταν τόσο ξεκούραστη και είχε τέτοια δύναμη εσωτερική. Και λέω, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν. Είναι δηλαδή και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι το ζουν αυτό. Και είμαστε τυχεροί που βλέπουμε και συναντάμε τους ανθρώπους. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε παραδείγματα και λέμε, εκείνος πώς μπορεί και το κάνει. Πώς μπορεί και το κάνει. Και εγώ να προσπαθήσω να μοιάσω σε αυτή τη γυναίκα. Δεν γόγγιξε καθόλου. Δοξολογούσε το Θεό. Φεύγαμε και έλεγε, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Φεύγαμε. Και δεν ήξερε πότε θα πάρουν εξιτήριο. Δεν της είχαν πει τίποτα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτό το «Ή το όνομα Κυρίου» βρίσκει και σήμερα εφαρμογή. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για σήμερα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να συνεχίσουμε. Είμαστε προς το τέλος της ερμηνευτικής μας προσπάθειας. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που είναι η απόλυση, δηλαδή ο χρόνος εκείνος που ετοιμαζόμαστε για να αναχωρήσουμε από την Εκκλησία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τους τρεις βασικούς σκοπούς του γάμου, και ότι από την γνώση των σκοπών του γάμου θα καθοριστεί και η πορεία του γάμου. Διότι αν υποτεθεί ότι δεν γνωρίζουμε τους σκοπούς του γάμου ή τους γνωρίζουμε όχι στην σειρά που θέτει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού δια της Εκκλησίας, τότε ασφαλώς ο γάμος δεν θα έχει ορθή πορεία, θα επηρεαστεί, και τότε θα επηρεαστεί από ξένα στοιχεία προς το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία και δεν θα είναι επιτυχής γάμος. Μένει τώρα να πούμε μερικές ακόμη σκέψεις από τις τόσο πλούσιες πρώτες τρεις ευχές μέχρι τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγέλου, του Ευαγγελίου. Βεβαίως δεν κάνουμε ανάλυση γυμνασιακή του κειμένου, απλώς μόνο παίρνουμε μερικές σκέψεις οι οποίες έρχονται να μας ρίξουν πιο πολύ φως εις τις πολλές πάμπολες αυτές πτυχές του μυστηρίου του γάμου. Από την πρώτη ευχή σταχυολογούμε ένα όμορφο σημείο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό δια το ζεύγος που μπαίνει εις την πορεία του γάμου. Έρχεται η Εκκλησία δια του ιερέως και δώσ' αυτής, Κύριε, από του δρόσου, από της δρόσου του ουρανού άνωθεν και από της ποιότητος της γης έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουσιν. Και δώσε εις αυτούς, Κύριε, από τη δροσιά του ουρανού και από την ποιότητα, το πίμε γιώτα που σημαίνει πλούτος, πάθος, δηλαδή από τον πλούτο των αγαθών της γης γέμισε τα σπίτια, το σπίτι τους από σιτάρι, από κρασί και από λάδι και από κάθε άλλο αγαθό, από τα τρία αυτά αντιπροσωπευτικά στοιχεία των υλικών αγαθών. Γι' αυτό και στην αυτοκλασία βάζουμε τους άρτους, βάζουμε ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι κρασί, που είναι τα, επαναλαμβάνω, αντιπροσωπευτικά εκείνα στοιχεία όλων των αγαθών που μπορεί να έχει ένα σπίτι, με σκοπό να μεταδώσουν και εις εκείνους οι οποίοι έχουν υλικές ανάγκες. Δηλαδή γέμισε τις αποθήκες τους, τα ταμεία τους, για να μπορούν να βοηθούν και τους πτωχούς. Αυτό είναι ένα σημείο από την πρώτη ευχή. Και πράγματι η ευχή αυτή στο σημείο τούτο παρακαλεί να δοθούν στο ζεύγος των νεονύμφων, όπως είπαμε, όλα τα αγαθά. Οι σύζυγοι με τον τρόπον αυτόν χρείονται οικονόμοι του Θεού, οικονόμοι του Θεού γενναιόδοροι, οι οποίοι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι να αναπληρώσουν κάθε έλλειψη υλική από τις ποιότητες της γης ή πνευματική από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν. Μπορούμε να υπούμε ότι η ζεστασιά της αγάπης του καινούριου σπιτικού θα πρέπει να μένει πάντοτε, θα πρέπει να αφήνει πάντοτε την πόρτα ανοιχτή του σπιτιού σε καθέναν που θα ζητούσε υλική ή πνευματική συνδρομή. Ανάμεσα σε όλα αυτά διαγράφεται μία πλουσία αρετή που εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως καυχόμεθα εις τους ξένους, ότι την καλλιεργούμε από πολλούς αιώνες πίσω, από πρόχριστου, τη φιλοξενία. Η φιλοξενία με την ευρεία της έννοια. Το καινούργιο αυτό ζεύγος που θα φτιάξει το σπιτικό του θα πρέπει να έχει τις πόρτες του ανοιχτές και να έχει κοινωνούς των υλικών του και των πνευματικών του αγαθών και άλλους ανθρώπους. Φιλοξενία λοιπόν, το πνεύμα της φιλοξενίας, να μπορεί κανείς πάντα να δίνει, να μην κλείσουν οι πόρτες του σπιτιού, να είναι το πρόσχαρο εκείνο σπιτικό, το ευλογημένο σπιτικό, Το σπιτικό εκείνο που ο Θεός θα δίνει δια των χειρών των συζύγων προς τους άλλους ανθρώπους. Πλούσια υλικά και πνευματικά αγαθά. Με την ευρεία λοιπόν της λέξεως έννοια φιλοξενία. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειδικά για τη φιλοξενία ομιλεί η Αγία Γραφή και μας λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, η φιλαδελφία μενέτο, να μένει σε εσάς μονίμως, να μην είναι δραπέτης η φιλαδελφία, να αγαπάτε τους άλλους ανθρώπους, να τους αγαπάτε με όλη σας την καρδιά. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε την φιλοξενία, δια ταύτης γαρέλα φωτεινές ξενήσαντε σαν γέλιο. Διότι με την αρετή της φιλοξενίας μερικοί κατά λάθος εφιλοξένησαν αγγέλους. Και υπενήσεται εδώ προφανώς τον Αβραάμ και τον Λότ, που εφιλοξένησε τους δύο εν συνεχεία αγγέλους που είχαν φύγει από την φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι, προκειμένου να δώσει εντολή στην εκκλησία ή στα εκκλησία να γράψουν εις τον κατάλογο των προστατευμένων χειρών τα σχήρας εκείνας που πραγματικά έχουν ανάγκη, ζητάει κάποιο κριτήριο, ζητάει τροποντινά μία ταυτότητα από την χείρα γυναίκα. Ποιο είναι αυτό? Ακούσατε παρακαλώ το κριτήριο. Χείρα καταλαγέστο. Η χείρα λέει εκείνη που αξίζει να μπει στους καταλόγους της εκκλησίας και να τύχει προστασίας. Θα πρέπει ενέργης καλής μαρτυρουμένη. Πρέπει να μαρτυρείται από τους άλλους ότι έχει επιτελέσει στη ζωή της έργα καλά όταν ζούσε ο άνδρας της και είχε όλα τα αγαθά. Ειδικεύει ή εξενοδόχησε, εάν δέχτηκε με χαρά της τους ξένους και τους φιλοξένησε, ή αγίων πόδας ένυψεν, εάν έπλυνε τα πόδια των χριστιανών, των αγίων. Τότε οι χριστιανοί ελέγονται άγιοι. Ίσως θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό, διότι φανερώνει ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι να γίνει ο άγιος. Τότε οι άνθρωποι περπατούσαν ξυπόλυτοι ή φορούσαν ατελή παπούτσια και η σκόνη του δρόμου που δεν ήταν άσφαλτος δημιουργούσε βρωμιά στα πόδια. Όταν έμπαινε κανείς κάποιος σε κάποιο σπίτι έπρεπε οπωσδήποτε να πλύνει τα πόδια του. Το έργο αυτό το έκαναν συνήθως δούλοι, ή αν δεν υπήρχαν δούλοι το έκανε ο ίδιος ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά. Όμως αυτό έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Νύπτο πόδας Αγίων σημαίνει εάν υπηρετώ τις ανάγκες των άλλων χριστιανών. Και συνεχίζει, ή θλιβωμένης επίρκεσεν, εάν στάθηκε ομοίως αντιλήπτορ των θλιβωμένων, αν τους κατάλαβε, αν στάθηκε αρκετή να τους βοηθήσει και είπαντι έργο αγαθό επικολούθησεν. Ορίστε παρακαλώ. Αυτό είναι το κριτήριο δια μιαν χείρα για να γραφεί στους καταλόγους προστασίας της εκκλησίας. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει εδώ απολογισμό ο Απόστολος Παύλος από τις γυναίκες αυτές, ότι η εκκλησία όταν ιερολόγησε τον γάμον σας προφανώς ευχήθη ο Θεός να σας δώσει όλα τα αγαθά. Και τώρα έχετε εσείς ανάγκη. Λοιπόν, τι έκανατε όταν ο Θεός σας έδωσε τα αγαθά? Φανήκατε αντάξιοι των δωρεών του Θεού δια της παρακλήσεως της εκκλησίας και αιτήσεως της εκκλησίας? Βλέπετε λοιπόν ότι η εκκλησία ζητάει να δοθούν στο ζεύγος πλούσια τα αγαθά, όχι για να κολλήσουν σε αυτά, όχι για να γίνουν αιτία και αφορμή κοσμικής ζωής, αλλά αιτία και αφορμή δόξης Θεού, καλύψεως αναγκών των Αγίων της Εκκλησίας, των πιστών της Εκκλησίας. Από τη Δευτέρα ευχή βρίσκομαι τρία αιτήματα. Το πρώτο αίτημα λέγει: ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάρα. Συνεχίζει η ευχή να ζητάει την ευλογία, όπως και διαταζεύγει του Ισαάκ και της Ρεβέκας, του Ιακώβ, των Πατριαρχών, του Ιωσήφ και της Ασινέθ, Μωυσέως και της Εφόρας, Ιωακήμ και Άνης, και του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ευλογημένα ζεύγη, ένας όμορφος κατάλογος προς υπόμνηση. Αλλά ζητάει να ευλογήσει ο Θεός το ζεύγος. Μάλιστα. Ευλογία. Η ευλογία, αγαπητοί μου, είναι η αφετηρία κάθε επιτυχίας στην ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη η ευλογία ήταν τόσο βασικό στοιχείο ώστε δεν ήταν δυνατόν ποτέ να ξεκινήσει κανένα έργο εάν προηγουμένως δεν ετύχαινε ευλογίας. Γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη το α και το ω κάθε εργασίας ή το η ευλογία. Αν εξισφαλίζεται, τότε ασφαλώς θα υπερνικά το κάθε δυσκολία και ο καρπός θα ήταν η επιτυχία. Το ίδιο πράγμα τώρα και εδώ. Κάθε προσπάθεια του σπιτιού και του σπιτικού χωρίς την ευλογία του Θεού είναι μία ματαιοπονία. Πρέπει να καταλάβουν καλά οι σύζυγοι ότι εκείνο που τους χρειάζεται είναι η ευλογία του Θεού. Λένε πολλοί: ας είναι η τσέπη μου γεμάτη. Η τσέπη σου γεμάτη? Και για να είναι η τσέπη σου, αδελφέ μου, γεμάτη, ποιος σου την έκανε γεμάτη? Σου την έκανε ο Θεός γιατί σε ευλόγησε. Και εσύ δεν βλέπεις την ευλογία του Θεού? Κάνουν μερικοί κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Φιλάνε τα χέρια τους, φιλάνε τα χέρια τους και λένε: ας είναι καλά τα χέρια μου αυτά που μου δίνουν τη δουλειά και να είμαι ευλογημένος στο σπίτι μου. Και τα χέρια σου, αδελφέ μου, ποιος σου τα έδωσε? Ένα μικρόβιο είναι ικανό να σε ρίξει στο κρεβάτι, να φας όλη σου την περιουσία εις τους ιατρούς και τότε να δούμε αν τα χέρια σου είναι καλά ή το πορτοφόλι σου είναι καλά για να σε βοηθήσουν στο σπιτικό σου και στην πορεία της ζωής σου. Η ευλογία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο και το τελευταίο. Το έχουμε στο σπιτικό μας, έχουμε το πάντα. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είχε πάει στη Ζάκυνθο και είδε να χτίζουν ένα αρχοντικό και είπε: εν πνεύματι Θεού, είπε, τι το χτίζουν το σπιτικό αυτό το αρχοντικό, αφού δεν πρόκειται να κατοικήσει κανένας μέσα σε αυτό? Πράγματι, στο σπίτι εκείνο κανείς δεν πρόλαβε να κατοικήσει, πέθαναν πριν τελειώσει το σπιτικό. Σπίτι και σπιτικό είναι δύο πράγματα τόσο στενά δεμένα.

Έτσι λένε οι σύζυγοι. Θα κάνουμε ένα σπιτάκι. Το ιδανικό μας θα είναι να έχουμε την ευλογία του Θεού για να κάνουμε το σπιτάκι. Ακόμη ο γάμος είναι ένα εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο και επίζουλο, θα έλεγα, πράγμα που έχει ανάγκη πολλής προστασίας και πολλής στοργής και πολλής προφυλάξεως. Γι' αυτό, μετά την ευλογία, είναι ανάγκη κάτι άλλο να γίνει. Η διαφύλαξη των νεονύμφων, του σπιτικού. Γι' αυτό ακριβώς εύχεται και η Εκκλησία. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον νόεν τη κύβωτο. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ του πυρός καταπέμψας αυτής δρόσων ουρανόθεν. Εδώ πολλοί βοριάδες θα χτυπήσουν το σπιτικό. Θα έρθουν πολλές καταστάσεις να προσβάλλουν το καινούριο ζεύγος. Θα έρθουν διαβολές, θα έρθουν συκοφαντίες. Θα έρθει κάποιος να πει στον άνδρα: είδα τη γυναίκα σου και μιλούσε με το γείτονα. Και ας μη φταίει τίποτα η γυναίκα, να μπει μια διαβολή. Θα έρθει κάποια να πει στη γυναίκα: είδα τον άνδρα σου και χασκογελούσε με κάποιες, να μπει διαβολή. Θα έρθουν πολλές κατηγορίες, θα έρθουν περιφρονήσεις εκ μέρους συγγενών και φίλων, διότι ενδεχομένως η κοπέλα να μην είχε πολύ πρίκα όσο ήθελε, όχι ο γαμβρός, αλλά όσο ήθελε η πεθερά, και να περιφρονεί την κοπέλα και να μην τη δέχεται στο σπίτι, κι ας είναι μια καλή και τίμια κοπέλα. Για όλες αυτές τις καταστάσεις το ζεύγος υφίσταται κλονισμούς. Έρχονται εις τα τείχη της υπάρξεώς του να προσβάλλουν πολύ εχθή. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει εδώ να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεφύγουν από όλες αυτές τις επιθέσεις, και ακόμα να ξεφύγουν και από ένα φοβερό εχθρό, από τις επιδράσεις του νυν αιώνος, του κόσμου τούτου, να ξεφύγουν από τις επιρροές του περιφήμου λεγόμενου κοσμικού φρονήματος. Ποιος θα είναι εκείνος που θα φυλάξει τους συζύγους? Θα είναι ο Θεός. Θα πρέπει ιδίως στο τελευταίο να σας πω κάτι για το κοσμικό φρόνημα. Ιδίως γι' αυτό. Το κοσμικό φρόνημα μοιάζει σαν την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα να περιορίσετε την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα. Όταν ο καιρός είναι υγρός, ένας άνθρωπος που έχει σπάσει κάτι, μέσα στο καλοριφέρ να βρίσκεται αυτό το κόκαλο το σπασμένο θα πονάει. Γιατί η υγρασία παντού τρυπώνει. Το ζεύγος μπορεί ενδεχομένως, εάν είναι αγαπημένο, να ξεφύγει από τις διαβολές, συκοφαντίες, κατηγορίες και περιφρονήσεις. Αλλά θα μπορέσει να ξεφύγει από το κοσμικό πνεύμα, από το κοσμικό φρόνημα? Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Αγαπητοί, ύπουλος εχθρός το κοσμικό φρόνημα. Τι είναι το κοσμικό φρόνημα? Να σκεπτόμεθα όπως σκέπτεται ο κόσμος. Να ενεργούμε όπως ενεργεί ο κόσμος. Να κινούμεθα όπως κινείται ο κόσμος. Είναι όταν λέμε όλοι έτσι κάνουν, θα κάνουμε και εμείς έτσι. Να μην έχεις τη διακριτικότητα να κρίνεις και να πεις ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε έτσι όπως κάνει ο κόσμος. Όλοι πηγαίνουν το καλοκαίρι στα μπάνια, δεν έχει σημασία αν δεν πάμε στην εκκλησία, γιατί όλοι έτσι κάνουν. Όχι, μπορείς να πας στα μπάνια, αλλά θα πεις: θα πάμε πρώτα στην εκκλησία. Όχι όπως κάνει ο κόσμος, όπως πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί. Ο κόσμος έτσι ντύνεται. Όχι, εμείς θα ντυθούμε σεμνά. Γιατί? Διότι ο Χριστός θέλει σεμνότητα. Και ούτω καθεξής. Παρακαλώ πολύ.

0: Να το προσέξουμε αυτό το σημείο, το κοσμικό φρόνημα. Δεν σας το κρύπτω. Όποιος μπορεί να καυχηθεί και εκ των παρόντων ημών και εξ ημών αυτών των ιερέων ότι έχει ολότελα αποφύγει το κοσμικό φρόνημα και ότι δεν σκεπτόμεθα ολοτελώς κοσμικά, θα λέγει ψέματα. Ή δεν θα καταλάβαινε την θέση του. Μου φαίνεται ότι ολότελα να ξεφύγουμε δεν μπορούμε, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας άγρυπνα και να παρακολουθούμε και να βλέπουμε και να λέμε μήπως δέχομαι τις κοσμικές επιδράσεις. Αλλά εδώ όμως η ευχή αναφέρει τρία γεγονότα, τρία περιστατικά. Επικαλείται τρία, όπως σας είπα, ιστορικά γεγονότα, την κυβωτό του Νόε, όπως λέει Κύριε διαφύλαξες, το Νόε εν τη κυβωτό. Φύλαξε το σπιτικό αυτό. Βάλ το μέσα στο σπιτικό αυτό που λέγεται κυβωτός, όπως διεφύλαξες κάποτε τον Νόε από τον κατακλυσμό. Κύριε, ακόμη θυμάται η ευχή, όπως φύλαξες τον Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους, φύλαξε το σπιτικό αυτό. Και ακόμη τα τρία εκείνα παιδιά που έριξαν ο Ναβουχοδονόσορ μέσα στο καμίνι του πυρός και δεν έπαθαν τίποτα, έτσι φύλαξε το σπιτικό αυτό. Γιατί κάνει έτσι αυτήν την υπόμνηση, την αναφορά αυτών των τριών γεγονότων? Μήπως έτσι για να συσχετίσει κάπως τα πράγματα? Όχι. Αυτά τα τρία γεγονότα είναι οι τύποι τριών βασικών δογμάτων της πίστεώς μας. Το καμίνι του πυρός με τους τρεις πέδας μέσα είναι ο τύπος, η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Το πρώτο, το βασικό, το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας. Ο Ιωνάς στην κοιλιά του Κήτους, ο ίδιος ο Χριστός το ερμήνευσε, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ογκόληθος πίστεως. Και το τρίτο, η κυβωτός του Νόε, είναι η Εκκλησία. Τρία ιστορικά γεγονότα. Τρεις τύποι που έρχονται να δώσουν αυτά τα τρία μεγάλα δόγματα της πίστεως. Αγία Τριάς, Ανάστασης Χριστού, Εκκλησία. Αυτά είναι τα μεγάλα οροθέσια της πίστεως του κάθε χριστιανού. Το πρώτο, η Αγία Τριάς, είναι τόσο βασικό που εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει κανείς και δεν το ερευνήσει, τότε ίσως θα ξεπέσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Εάν δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα, σημαίνει δεν δέχεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αμέσως. Και όταν δεν δέχεσαι τη θεότητα του Ιησού Χριστού, η σωτηρία σου πάει περίπατο. Δεν μπορείς να μιλάς για σωτηρία. Τα πάντα απορρέουν από την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, η Αγία Τριάς είναι τύπος της Εκκλησίας και τύπος ακόμη και του γάμου, αν θέλετε. Τροποντινά. Γιατί? Διότι ενώ έχουμε τρία πρόσωπα μία ουσία, στον γάμο έχουμε δύο πρόσωπα μία ουσία και έσονται οι δύο ισάρκα μία. Και εσύ ανά πάσα στιγμή πρέπει να πραγματοποιείς εκείνο το οποίο ήδη σαν φως πέφτει επάνω σου και να το αντανακλάς γύρω σου, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, με την τιμιότητα μέσα στον γάμο σου. Όσο δια την Ανάσταση θα καθορίσει την πρακτική σου ζωή. Εάν δεν πιστεύεις εσύ, ο σύζυγος και η σύζυγος, ότι θα αναστηθείτε, τότε θα πείτε και οι δυο σας φάγομεν και πίωμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν. Όσο για την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι των μυστηρίων της, θα σου δώσει τη χάρη της, θα σου δώσει την σωτηρία, θα σου δώσει την πορεία τη σωστή. Αυτά τα τρία οροθέσια της πίστεως θα πρέπει να είναι οι δείχτες στη ζωή και στην πορεία του ζεύγους των νεονύμφων. Αυτά τα τρία δόγματα θα πρέπει να φυλάξουν από κάθε κοσμική επίδραση, από κάθε επιβλή, από κάθε ρεύμα αντίθετο αθεϊστικών, μισοαθεϊστικών, κοσμικών που μπορεί να χτυπήσουν στα πλευρά του ζεύγους. Και κάθε εποχή, και η εποχή μας, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια εποχή αρκετά ηλιστική, ικανά ηλιστική, αθεϊστική, αντιτριαδική. Αντιτριαδική σημαίνει δεν πιστεύει στην θεότητα του Ιησού Χριστού. Πώς θα σταθεί το ζεύγος? Πώς θα μπορέσει να κρατήσει σταθερά την πίστη και την πορεία του, εάν δεν ξεκινήσει από αυτήν την πίστη εις τα τρία αυτά μεγάλα οροθέσια της πίστεώς του? Αγαπητοί μου, βλέπετε ότι ο γάμος, ή καλύτερα η ακολουθία του γάμου, έρχεται να μας αποκαλύψει τόσες πτυχές μέσα στη ζωή των νεονύμφων. Και όταν οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινούν για τον γάμο, είπα νέοι, μου κάνει εντύπωση ότι παλαιά ευχολόγια αποκαλούν αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν νεονύμφους. Αντιθέτως, βρήκα σε έναν κώδικα ότι όταν είναι ηλικιωμένοι και δίγαμοι, δηλαδή έχουν σε δεύτερο γάμο κτλ., τους αποκαλεί γυρεονύμφους. Και γέλασα διαβάζοντάς το. Γυρεονύμφους. Το νεόνυμφος δεν σημαίνει απλώς ότι είναι καινούργοι στον γάμο, αλλά είναι και νέοι στην ηλικία. Και το σημείο αυτό ας το προσέξουμε. Μην περιμένουμε να περάσουμε τα 30 μας και τα 40 μας να παντρευτούμε. Προσέξατε το, το είπαμε και την περασμένη φορά. Ο Ιερός Χρυσόστομος ιδιαίτερος το τονίζει αυτό. Γιατί? Διότι προηγείται δυστυχώς σχεδόν πάντα η αληθικότητα και η αμαρτία. Και το τρίτο σημείο, ακόμη το ζεύγος στην πορεία της ζωής του έχει ανάγκη και μιας διαρκούς μνημονεύσεως εκ μέρους του Θεού. Είναι εκείνο το μνημόνευσον αυτόν Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του ενώχ του συν του Ηλία. Θυμήσου Κύριε αυτούς, όπως θυμήθηκες τον ενώχ, τον συν και τον Ηλία. Όσους θυμάται ο Θεός είναι αυτοί που γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Το λέει καθαρά η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός δεν θυμάται τους αμαρτωλούς. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μνήμη, αλλά το δεν θυμάται σημαίνει δεν αναγνωρίζει. Και όταν λέμε εμείς Κύριε θυμήσου μας, ακριβώς αυτό σημαίνει. Σημαίνει Κύριε ελέησέ μας. Όταν έλεγε ο ληστής επί του Σταυρού μνής θητή μου Κύριε, αυτό εννοούσε, ελέησέ με Κύριε, θυμήσου με Κύριε. Το να μας θυμηθεί ο Θεός είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί μου. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι από βάθους καρδιάς οι σύζυγοι πρέπει πολλές φορές να λένε αυτή τη μικρή προσευχούλα: μνημόνευσον ημών Κύριε ο Θεός ημών, μνημόνευσον ημών, θυμήσου μας Κύριε ο Θεός ημών. Θα είναι μία ηχό από την ευχή που πρωτάκουσαν μέσα εις το γάμο τους. Αλλά ας προσέξουμε κάτι εδώ. Αυτά τα τρία αιτήματα, συγγνώμη, αυτά τα τρία ονόματα που αναφέρονται εδώ, θυμήσου Κύριε όπως τον Ηλία, τον Ενόχ και τον Σιμ, μήπως μπήκαν τυχαία και αυτά? Όχι. Τα τρία αυτά πρόσωπα ανελήφθησαν εις τον ουρανόν. Ο Ενόχ, μας λέγει η Αγία Γραφή, ότι δεν βρέθηκε. Ο Θεός, λέει, τον πήρε, διότι εδηρέστησεν το Θεό. Στάθηκε πολύ ευσεβής, δίκαιος άνθρωπος, και μετέθηκε αυτόν ο Θεός. Τον πήρε, μετέθηκε. Δεν δοκίμασε θάνατο. Ανελήφθη ζωντανός. Δια τον Σιμ δεν λέγει τίποτα η Αγία Γραφή, αλλά το διατήρησε η Εβραϊκή Παράδοση. Δια τον Ηλία, δια πολλών μας το λέει η Αγία Γραφή, ότι ανελήφθη ως εις ουρανών. Όχι στη Βασιλεία του Θεού, κάπου στον ουρανό που ο Θεός ξέρει. Ανελήφθησαν σωματικά. Η ανάληψή τους αυτή είναι μια προτύπωση της αναλήψεως του Χριστού. Αλλά η ανάληψη του Χριστού είναι μια προπορία της δικής μας της αναλήψεως, παρακαλώ. Πριν προχωρήσω όμως αυτό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η ανάληψη δεν είναι τι άλλο, θα το πάρω ηθικώς πρώτα, δεν είναι τι άλλο παρά μία στροφή των ματιών και των καρδιών προς τον ουρανό. Οι σύζυγοι ασφαλώς πρέπει να έχουν το ιδανικό της αγάπης, που να τους δένει πολύ δυνατά μέχρι τον τάφο και πέρα από τον τάφο. Αλλά ας προσέξουμε κάτι. Η αγάπη τους δεν θα γίνει κύριος σκοπός της ζωής τους, θα γίνει σκοπός του γάμου, όχι όμως και ο σκοπός της ζωής τους, διότι τότε ο ένας βλέποντας τον άλλον θα πέσουν εις την ειδωλολατρία, κάνοντας ο ένας ίδωλο τον άλλον. Αλλά θα πρέπει δεμένοι με την αγάπη να κοιτάζουν προς τα πάνω, σε ένα κοινό σκοπό. Τα άνω φρονείται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως το δένει δογματικά, ου ο Χριστός εστίν. Τα επάνω, λέει, να κοιτάτε, εκεί που είναι ο Χριστός. Όχι απλώς εκεί που είναι τα αστέρια, όχι απλώς εκεί που είναι ίσως κάποια ποθινή πατρίδα ή βασιλεία του Θεού, ξέμακρη και ξέχωρη από τον Χριστόν, γιατί όπου ο Θεός, εκεί και η βασιλεία του. Γιατί? Διότι η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι η βασιλεία του Θεού κάτι έξω από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η βασιλεία του Θεού. Ου ο Χριστός εστί. Εκεί, λέει, που είναι ο Χριστός, εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ως άνθρωπος εις τα δεξιά της μεγαλειότητος του Θεού Πατρός. Ως άνθρωπος. Τα άνω φρονείται. Τα άνω, λέει, να φρονείται. Μη τα επί της γης, όχι τα επίγεια. Γιατί τα επίγεια αγαθά, το λέγαμε και προηγουμένως, απλώς θα είναι εκείνα τα εργαλεία τροποντινά που θα μας κάνουν βιώσιμη τη ζωή μας, όχι όμως να γίνουν σκοπός τη ζωή μας. Συνεπώς θα πρέπει η μνημόνευση των τριών ονομάτων αυτών να μας υπενθυμίζει ότι οι σύζυγοι έχουν μία πορεία, μία πορεία προς τα άνω, μία πορεία η οποία θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να αναζωπηρούνται, δια να αποφεύγεται ο κίνδυνος προσχολήσεως στα υλικά αγαθά. Για προσέξατε, μόλις παντρευτούν οι σύζυγοι, πάνε στο σπίτι τους, πόσα δώρα τους αναμένουν. Μου φαίνεται, σας το έλεγα, σε ένα σπίτι εκεί στη γειτονιά μου, προ καιρού πολλού, περνούσα στο δρόμο και είδα όλα τα κάγκελα του σπιτιού και τα κάγκελα του απέναντι σπιτιού, όλο βελέντζες, χαλιά. Και τι γίνεται, κανένα παζάρι? Ήτανε η έκθεση της πρίκας της γυναικός. Βεβαίως των γάμων τον πλαισιώνουν πολλά αγαθά. Οι φίλοι, οι γνωστοί, θα τους πάνε δώρα. Τα δώρα αυτά θα σταθούν χρήσιμα δια την οικογενειακή του ζωή. Μέσα σε αυτά τα αγαθά, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσουν? Ένα σερβίτσιο, δύο σερβίτσια, τρία σερβίτσια. Το πρώτο είναι ίσως από δεύτερο υλικό, το άλλο από πρώτο υλικό, ασημένια χρυσά. Μήπως μέσα στον πλούτο αυτών αρχίσουν να ξεχνούν την πορεία τους προς τον ουρανό? Κίνδυνο. Τα άνω φρονείται. Θα πρέπει με άλλα λόγια το ζεύγος να προσέχει. Ώστε όταν θα έλθει η κλήση εκ μέρους του Θεού, που θα πει στους συζύγους: σύζυγοι, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε να κοινωνήσετε, ελάτε να εξομολογηθείτε, μην πουν με το στόμα του ανδρός η γυναίκα έγημα μου την αμελθύνη, η γνωστή αυτή φράση από την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Λίγο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ διαβάλεις τον Θεόν. Διατί? Διότι του λες ότι έχεις το εμπόδιο του γάμου, τον οποίον γάμον ο Θεός συμπλόγησε. Μα εάν ο γάμος γίνεται εμπόδιο για τη σωτηρία σου, τότε διαβάλεις τον Θεόν. Διότι ο Θεός δεν σου έδωσε τον γάμον δια να εμποδιστείς εις την σωτηρία, αντιθέτως, δια να βοηθηθείς εις την σωτηρία. Πιο κάτω θα δούμε, εκεί στην τελευταία ευχή της ακολουθίας, να λέει σε ένα σημείο το εξής: ο ιερέας. Την ώρα που θα βγάζει τα στέφανα από τους Διονύμφους, θα λέγει «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου». Ανάλαβε. Ένας κώδικ λέγει ότι τα στέφανα αυτά τα παίρνει ο ιερέας και τα βάζει μέσα στο ιερό. Και εκεί τα αφήνει να λειτουργηθούν και λέγει «Εις δόξαν Θεού». Εις δόξαν Θεού. Αυτό το «ανάλαβε» θα πει «πάρε». Πάρε, λέει, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών, τα στέφανά τους, στη βασιλεία σου. Σας ερωτώ, δεν νομίζετε ότι προϋποτίθεται ότι μαζί με τα στεφάνια πρέπει να φύγουν και τα κεφάλια? Διότι τα στεφάνια μόνο τους τι να κάνουν στη βασιλεία του Θεού? Δηλαδή, με άλλα λόγια, μαζί με τους στεφάνους πρέπει να αναλυφθούν και οι σύζυγοι. Συνεπώς, εις την βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, θα πρέπει να πορευθούν και οι σύζυγοι. Αυτού του είδους την ανάληψη πρέπει να κάνουν. Θα πεθάνουν. Θα φτάσει η ώρα του θανάτου. Και όταν θα φτάσουν στην αντίπερα όχθη που θα είναι η βασιλεία του Θεού, τότε εκεί πάλι ως σύζυγοι θα είναι. Προσέξτε. Όχι ως σύζυγοι, αλλά σαν σύζυγοι δούλεψαν για να βρεθούν πάλι μαζί. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του γάμου, να βοηθηθούν να φτάσουν εκεί στη θέωση με νέους βαθμούς συγγενείας. Καινούργιους βαθμούς συγγενείας. Όχι πλέον των βαθμών συγγενείας του γάμου, αλλά μια καινούργια συγγένεια που στη βασιλεία του Θεού είναι όλοι αδέλφια. Άρα η πορεία του γάμου δεν τελειώνει εις τον τάφο. Συνεχίζει και πέρα από τον τάφο. Ευτυχισμένοι οι σύζυγοι εκείνοι, οι οποίοι θα μείνουν πιστοί και καθαροί και σόφρονες μέχρι τον τάφο. Ναι, αγαπητοί. Και ακόμη ένα έχει πάνω στο μνημόνευσον. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, πως εμνημόνευσας των Αγίων σου τεσσαράκοντα μαρτύρων, καταπέμψας αυτής ουρανόθεν του στεφάνου. Θυμήσου τους, Κύριε, όπως θυμήθηκε τους Αγίους σου τεσσαράκοντα μάρτυρες που τους έστειλες από τον ουρανό τα στεφάνια. Θα λέγαμε, γιατί αυτή η μνημόνευση των Αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων? Μήπως υπάρχει καμία εξωτερική συσχέτιση μεταξύ των στεφάνων, των μαρτύρων και των στεφάνων των νεονύμφων? Όχι, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει εξωτερική συσχέτιση, αλλά υπάρχει κάτι το πολύ βαθύτερο. Η μνημόνευση αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καταρχάς είναι ένα προανάκρουσμα δια την στέψη των νεονύμφων που θα γίνει σε λίγο. Αλλά φανερώνει και κάτι άλλο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Φανερώνει ότι η συζυγική ζωή είναι το ίδιο, τη μία και δοξασμένη μπροστά στα μάτια του Θεού, και αξιώνεται να λάβει και αυτή στο τέλος τον ουράνιο στέφανο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο γάμος έχει κάτι από το μαρτύριο. Πώς αυτό? Ακούσατε το όταν θα γίνει ο χορός των νεονύμφων. Μετά από το Ισαΐα χόρευε η Παρθένος, δηλαδή Ισαΐα χοροπίδα, η προφητεία σου έγινε πραγματικότητα, η Παρθένος εγέννησε τον Λυτρωτήν, θα φτάσουμε εκεί να το πούμε την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός. Αμέσως μετά, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Ο Άγιοι Μάρτυρες, εσείς οι οποίοι καλώς αθλήσατε και συνεπώς έτσι στεφανωθήκατε, πρεσβεύσατε στον Κύριον να ελεήσει και τις ψυχές μας. Τι δείχνει αυτό? Στέφανοι, Άγιοι Τεσσαράκοντες, τροπάριον των Αγίων Μαρτύρων. Δείχνει ότι στο βάθος του γάμου υπάρχει ένα σιωπηλό μαρτύριο. Το μαρτύριο που δύο διαφορετικοί άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να προσαρμόσουν τη ζωή τους κάτω από τον αυτό ζυγό. Νομίζετε ότι είναι εύκολος ο ζυγός του γάμου? Οι πιο πολλοί κύριοι ασφαλώς είναι έγαμοι και θα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολος ο ζυγός του γάμου. Αν λοιπόν ο ζυγός αυτός της συζυγίας, δηλαδή το μαρτύριο της ανοχής των συζύγων, να ανέχετε ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της υπομονής, να υπομένει ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της καταρτήσεως να τελειωθούν, να περιμένει ο ένας τον άλλον πότε θα μάθει κάτι ο άλλος, το μαρτύριο αν υποτεθεί ότι ο ένας δεν είναι πιστός πολύ, ο άλλος να αγωνιστεί να τον κάνει πιστόν, ή ενδεχομένως να είναι ανήθικος ή να είναι άσωτος και να αγωνίζεται το άλλο μέλος να τον βοηθήσει. Τι νομίζετε, όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο? Είναι ένα παρατεταμένο μαρτύριο. Και συνεπώς, αν οι σύζυγοι καταφέρουν να φτάσουν εις το τέλος της συζυγίας των χωρίς γονγκισμών με κάποια επιτυχία, οπωσδήποτε θα πάρουν τον Στέφανον του μαρτυρίου, όπως τον Στέφανον του μαρτυρίου επήραν και εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους ομολογούντες τον Ιησού Χριστόν. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι θα σωθούν και θα πάρουν ασφαλώς τον Στέφανον, πότε? Εάν μείνωσιν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σωθροσύνης. Αλλά για να εκπληρωθούν, να πραγματοποιηθούν η πίστη, η αγάπη, ο αγιασμός και η σοφροσύνη, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά το θέμα της εγκρατείας κλπ, για να πραγματοποιηθούν αυτά, είναι κόπος, υδρότας και αίμα, είναι μαρτύριο. Τα στέφανα λοιπόν είναι τα σύμβολα τόσο της δόξης όσον και του μαρτυρίου, και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο νυμφίος της Εκκλησίας μας, εφόρεσε αγαπητοί Στέφανον μαρτυρίου δια την νύμφη του Εκκλησία. Και κάτι από την τρίτη ευχή. Στην τρίτη ευχή υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Μικρή είναι, αλλά πολύ συμπυκνωμένη. Ο Θεός ο Άγιος. Αφήνω μερικά. Εξαπόστειλον την θύρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου τάδε και την δούλην σου τάδε, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρυγινή. Ο Θεός ο Άγιος, στείλε το δεξί σου χέρι από εκεί που κατοικεί. Κοιτάξτε μια όμορφη έκφραση, στείλε το χέρι σου. Όχι άπλωσε το χέρι σου, στείλε το χέρι σου. Είναι εντύπωση. Και έλα τώρα να αρμόσεις, να δέσεις αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτόν τον δούλον σου τάδε, με το όνομά του, το όνομα έχει σημασία, και με την τάδε, γιατί εσύ το είπες στην Παλαιά Διαθήκη ότι παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή. Από τον Θεόν αρμόζεται εν ούτε προς τον άνδρα η γυναίκα. Και συνεπώς θα πρέπει και οι δύο σύζυγοι να λύσουν πολλά προβλήματα μες στο γάμο. Προβλήματα πίστεως πρώτα πρώτα. Τα οικονομικά του ανδρός δεν πάνε καλά. Όταν η γυναίκα τα χάσει, γιατί ο άνδρας διώχθηκε από τη θέση του, τα χάσει, πελαγός. Και τώρα τι θα κάνουμε, αλίμονό μου, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε? Τότε θα εμπνεύσει τον φόβον στον άνδρα και τι θα γίνει παρακάτω? Απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πολλές φορές φτάνουμε σε νευρολογικές κλινικές. Εδώ τώρα είναι η πίστη. Να πει η γυναίκα στον άνδρα, αν υποτεθεί ότι και εκείνος πιστός, αλλά ίσως λιγάκι να λιποψυχεί. Μη φοβάσαι. Πιστεύεις την πρόνοια του Θεού? Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα μας αφήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν ευλόγησε τον γάμο μας? Και τώρα στην πορεία μας αυτή, για τη δυσκολία που συναντούμε, θα μας εγκαταλείψει ο Θεός? Ποιον άφησε ο Θεός? Ποιον ευσεβή άνθρωπο άφησε ποτέ ο Θεός? Είναι πατήρ. Και όταν στυλωθούν τα μάτια και η καρδιά προς τον ουρανό, Πάτερ ημών απαγγείλουν. Πάτερ ημών, πατέρ μας. Εκείνο το πατέρ μας, το τόσο τρυφερό, θα προσελκύσει την φιλανθρωπία του Θεού, την εσπλαχνία του και την προσφορά του και τη βοήθειά του. Λοιπόν, πίστη στην πρόνοια του Θεού. Θα τύχει αρρώστια, ίσως μηνών, ίσως χρόνων. Τι χρειάζεται εδώ? Χρειάζεται η αγάπη. Έχεις τη δύναμη, ο άνδρα, να πλένεις τα πιάτα, να σκουπίζεις και να περιποιείσαι τα παιδιά σου, γιατί η γυναίκα σου είναι στο κρεβάτι, έως ότου γίνει καλά. Και δεν τη στεναχωρείς, της λέγεις ότι μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ, τι σε νοιάζει σένα? Να την αγαπάς, μπορεί. Κοίταξε, λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας, κοίταξε, ο Χριστός δεν παρετήθηκε της γυναικός του, της νύφης του εκκλησία, δεν παρετήθηκε, έφτασε μέχρι αυτό το μαρτύριο του Σταυρού. Αυτό όμως ποιος θα στο εμπνεύσει το αίσθημα της αγάπης? Η ευσέβεια. Αλλά περνάει η ώρα, πέρασε η ώρα. Τι να πω, το ταμείον θα έλεγα της ευσεβείας είναι ακένατο. Δεν αδειάζει. Έχει τόσα οι χαρακτηριστικά που ξεπηγάζουν από εκεί μέσα και που χρειάζονται ακριβώς στην πορεία του ζεύγους. Η ευσέβεια λοιπόν το πρώτο στοιχείο, το πρώτο κριτήριο. Θα ρωτήσεις, αγαπητέ μου, αν θες να παντρέψεις την κόρη σου ή το γιο σου, αν ο άλλος είναι ευσεβής άνθρωπος. Προσέξτε, να βγω από μια πλάνη, να βγάλω μια πλάνη. Πολλοί λένε, πάει στην εκκλησία. Όχι. Αυτό δεν είναι ευσέβεια. Όχι. Υποτίθεται ότι είναι ευσέβεια, αλλά δεν είναι ευσέβεια. Θα ήταν ευτύχημα αν πήγαιναν όσοι πήγαιναν στην εκκλησία να ήσαν και ευσεβείς άνθρωποι. Όχι. Κοινωνεί, εξομολογείται, προσεύχεται, μορφώθηκε Χριστός στη ζωή του. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι τεκμία, παιδάκια, οδύνω, πονώ τους πόνους της επιτόκου γυναικός. Άχρησου γεννηθεί, μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Έως ότου λέγει διαμορφωθεί ο Χριστός μέσα σας, ανάμεσά σας. Μορφώθηκε ο Χριστός μέσα στην ψυχή αυτού του νέου και αυτή τη νέα. Ζει Χριστόν. Όχι απλώς ανεκκλησιάζεται, ζει Χριστόν. Θα μου πείτε βεβαίως, πολλά τα ζητάω. Πού να τα βρει κανείς αυτά σήμερα? Έκανα μία εξήγηση από το πρώτο μας θέμα. Μιλάω για το χριστιανικό γάμο. Αυτός είναι ο χριστιανικός γάμος. Το δεύτερο σημείο, δεύτερο κριτήριο, και εξίσου βασικό, η ταύτιση χαρακτήρων. Η ταύτιση χαρακτήρων. Δηλαδή, θα πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να ταιριάζουν. Μπορεί με να έχουμε δύο ευσεβείς ανθρώπους, αλλά πώς να το πούμε, να μην ταιριάζουν. Εγώ εγνώρισα ευσεβείς φίλους, γνωστούς μάλλον, ευσεβείς ανθρώπους, από παιδί, από έφηβος. Εγνώρισα ευσεβή παιδιά, δεν μπορούσα όμως να κάνω και ιδιαίτερη συντροφιά με όλους. Γιατί? Ο καθένας ταιριάζει με τον τύπο του. Πώς να το κάνουμε? Ο Θεός μας έκανε διαφορετικούς τύπους, τον καθένα ξεχωριστά. Άλλος ο τύπος του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλος ο τύπος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Θωμά και το καθεξής. Πώς θα γίνει λοιπόν εδώ πέρα τώρα? Πρέπει να φροντίσουμε και το σημείο αυτό. Έλεγα και στις κυρίες, θα το πω και σε εσάς το παράδειγμα αυτό. Κάποτε από το χωριό μου έστειλε ένας ξάδελφος ένα γράμμα και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ να μου αγοράσει ένα ραδιόφωνο. Μπήκα σε δύσκολη θέση, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς κατσαρόλα. Είναι ένα μηχάνημα που έχει προϋποθέσεις. Του γράφω ότι υπάρχουν πολλών ειδών ραδιόφωνα με πολλές απαιτήσεις και με διάφορες επιδόσεις. Άλλο με είναι έτσι, άλλο δε αλλιώς. Μου ξαναγράφει. Πάρε εκείνο που νομίζεις που είναι καλύτερο. Δεύτερη δυσκολία. Του γράφω. Τι κουτί θέλεις, γιατί το θέμα του κουτιού παίζει ρόλο. Τα μάτια των πολλών, ε. Θέλει καρυδένιο, θέλει πλαστικό, τι θέλει. Μου λέει, ό,τι σου αρέσει εσένα, μου γράφει. Αλλά αυτό το ό,τι σου αρέσει εσένα, αγαπητή μου, είναι το δύσκολο σημείο. Αυτό αρέσει σε μένα, αλλά κατά ανάγκη πρέπει να σ' αρέσει και σε σένα. Το θέμα αρέσω είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό, προσωπικό. Αν με ρωτήσετε γιατί αγαπώ τα φασόλια, θα σας πω γιατί τα αγαπώ. Δεν υπάρχει γιατί, γιατί τα αγαπώ. Και αν σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες, θα σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες. Δεν υπάρχει γιατί. Στα θέματα αυτά, τα προσωπικά θέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει τρίτος. Στην περίπτωση της αρεσκίας δεν μπαίνει τρίτος, πώς το λέτε. Περιορέξεως λένε οι Γάλλοι ουδείς λόγος. Πάει, τέλος. Αφού αρέσει ή δεν αρέσει, δεν υπάρχει γιατί. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, εάν κάποιος συστήνει μια κοπέλα σε έναν νέον και βλέπουν ότι αυτοί οι δύο νέοι δεν ταιριάζουν, δεν αρέσουν στον άλλον, μην επιμένουνε παρακαλώ. Θα την πάρει όνει και καλά, μα για στάσου. Εσύ που επιμένεις θα παντρευτεί. Ο άλλος θα παντρευτεί. Μην επιμένουμε λοιπόν. Ούτε παρακαλώ, το θέμα του γάμου είναι μια υπόθεση κατά παραγγελία. Δεν έχουμε ένα κυβότιο με το γαμπρό μέσα και άλλο ένα κυβότιο με την ύφη μέσα. Πήραμε τα μέτρα στο παζάρι, ανοίγουμε τα κουτιά και τους βγάζουμε αυτούς και τους παντρεύουμε. Μου φαίνεται ότι το θέμα είναι και θέμα χαρακτήρα, ζωής, τρόπου κτλ. Και συνεπώς, αυτό το σημείο εξίσου να το προσέξουμε. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ταύτιση χαρακτήρων, αλλά όχι η ευσέβεια, το πράγμα είναι πολύ ελλιπές. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ευσέβεια, αλλά όχι η ταύτιση χαρακτήρων, ομοίως είναι πολύ ελλιπές. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ως ανευσεβείς, μπορούν να ζουν στο σπίτι τους όμορφα καλά, να μην τσακωθούν ποτέ, αλλά την καρδιά τους δεν θα την αγγίξει ποτέ η αγάπη, που είναι ο πρώτος βασικός σκοπός του γάμου. Αυτά και για τα κριτήρια του γάμου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Με της γαλακτίας μας τη Φωτεράδα, μέρος τέταρτο.

Θεέ μου, Χριστέ μου, τι έζησα πάλι απόψε. Παναγία μου, ωραία πράγματα που έχει νύχτα. Κρύβει πολλά μυστήρια ο ουρανός. Δεν τα χωρεί ο νους. Δεν κατέχω να σας τα δώσω. Να τα πω. Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται. Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι πάσο πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής σε μια προσπάθεια που γίνεται εξ αρχής να φανερωθεί ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Έρχεται όμως σε κάθε εβδομαδιαία ωραία ραδιοφωνική συνοδοιπορία μας το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής να μας φωτίσει το νου, τις ψυχές όλων μας να τις λαμπρύνει, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί, όπως παραγγέλιο, Μέγας Απόστολος Παύλος, ως εν φωτί και ημέρα,